0: αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν, και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Καλώς ήρθατε!
8: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
4: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
6: Ναι.
4: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
6: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
4: Θα γυρίσετε.
6: Όχι.
4: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
9: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
8: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
9: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Είπαμε μπας και το πάμε με λούπα με το τραγούδι, αλλά εντάξει. Πολλές πολλές καλημέρες, τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα. Φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας, ρε πως περνάνε οι μέρες. Γρήγορα γρήγορα, με πολύ ταχύ τρόπο, ε. Τι κάνετε, πως είστε, για ελάτε να συντονιζόμαστε, για ελάτε γιατί έχουμε πολύ πραγματάκι σήμερα. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, έχουμε πάρα πολύ συνεντευξιαζόμενους. Γενικότερα, εχθές ήταν μια ημέρα που μας γέμισε με πάρα πολλές απορίες, με ερωτήματα, με ερωτήσεις. Θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε όλα σήμερα. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Διότι έχουμε φτάσει ήδη 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντι μου, στη ρύθμιση των ήχων. Κύριε Απρανίδη, καλή σας ημέρα. Εδώ απόλυτος άρχοντας. Έχουμε πολλά πράγματα και να κάνουμε μέχρι τις 9. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr. Καλημέρα, κυρία Βουγιουκλιώτη. Πόσες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, παρακαλώ. Όχι ότι, ξέρετε, τα έχουμε πει, διότι ο Τραμπ θα κάνει κάτι, μπας και ηρεμήσουν τα πράγματα. Ή μάλλον μήπως είναι καλύτερα να ευχόμαστε να μην κάνει απολύτως τίποτα. Μήπως ηρεμήσουν τα πράγματα. Για να τα δούμε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Καλύτερα σήμερα τα πράγματα όσον αφορά στο κομμάτι της φωνής. Όσο πάμε, λέγαμε μήπως ξεκουραστούμε και το Σαββατοκύριακο, θα έχει μεγάλο φόρτο εργασίας. Ελπίζουμε τη Δευτέρα να είναι όλα καλά και όλα ανθύρα. Πάντα αληθινά λοιπόν, πάντα Real FM 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Είμαστε λοιπόν στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. 6 και 6 παρακαλώ, σήμερα Τετάρτη, 26 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 48 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 5 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μπορεί να μικραίνει η μέρα, μπορεί να μεγαλώνει η νύχτα, αλλά έχετε πάρα πολλές ώρες για να κάνετε ό,τι αγαπάτε.

πειράζει. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Μπορούμε να το ξαναβάλουμε. Να βάλουμε μετά το Τζολίν, που υπάρχει λόγος που υπάρχει και το Τζολίν στην playlist μας. Αλλά ας συνεχίσουμε να ακούμε το Hey Jude, διότι έχει πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές το σημερινό ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ένας αστικός μύθος, τον οποίο θα μοιραστούμε μαζί σας. Σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφορούν οι Beatles το Hey Jude το 1968, το πρώτο τους τραγούδι με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple. Αμέ, και ποιος είναι ο αστικός μύθος? Τη μούσα τους την ονόμασαν Hey Jude, οι Beatles. Οι Rolling Stones τη δική τους μούσα την ονόμασαν Angie. Αυτοί οι οποίοι λίγο ξέφυγαν γιατί δεν θυμόντουσαν το όνομα της μούσας ήταν μάλλον η Pink Floyd. Εξού και το Hey You ένα πράγμα. Ωραίο δεν είναι για πρωινούλι αστείο? Χρόνια πολλά στον Αδριανό, στην Αδριανή. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι και όσες γιορτάζετε σήμερα. Αυτό λοιπόν μας δίνει το σημερινό ημερολόγιο, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται μία έτσι Τετάρτη, η οποία για εσάς δεν είναι σαν όλες τις υπόλοιπες. Θα τις περάσετε με τους δικούς σας ανθρώπους και πάρα πολύ καλά θα κάνετε εφόσον έχετε την ονομαστική σας εορτή. Λοιπόν, από όλους τους υπόλοιπους θέλω, όπως αντιλαμβάνεστε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Και βεβαίως, επειδή ναι, δεν είσαστε μόνο εσείς οι οποίοι μπαίνετε στο αυτοκίνητο, είσαστε και εσείς που ξεκινάτε να πάτε στη δουλειά σας με τις μηχανές, με τα μηχανάκια σας, να προσέχετε στο δρόμο. Κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Επίσης, στο σημερινό ημερολόγιο βλέπουμε ότι το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper. Ναι, ελληνικής καταγωγής ο σχεδιαστής, ο Ελληνοβρετανός Άλεκ Ισηγόνης. Αυτός ήταν που σχεδίασε το Mini Cooper, ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει γίνει όχι απλά αυτό και ο Σκαραβαίος, σήμα κατά τεθέν. Και τα δύο αυτά αυτοκίνητα. 1983 ψηφίζεται στο Τμήμα Διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή. Έχετε ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδος περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ.

Είναι δύσκολη η μάχη με τις φλόγες σε Βιωτία, Σαλαμίνα και Πέλα. Αυτά είναι τα κυριότερα μέτωπα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βρίσκονται σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες λεπτομέρειες, με τις τελευταίες πληροφορίες, κυκλοφορεί και βίντεο όσον αφορά στη φωτιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα κοντά στον ναύσταθμο. Και αυτή τη στιγμή στον Άγιο Βλάσιο της Βιωτίας επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα θα επιχειρούν μέχρι και το πρώτο φως της ημέρας, όπου θα ξεκινήσουν και οι ρήψεις με τα πτυτικά μας μέσα. Νομίζω η φωνή πολύ χαρακτηριστική.

Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον ήταν το πλήρες όνομά της. Πολύ γνωστή για, για τα χνάρια που άφησε στην country μουσική των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο. Ηθοποιός, επιχειρηματία, στιχουργός, συνθέτρια με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή. Γεννήθηκε 19 Ιανουαρίου του 1946, έφυγε μόλις χθες. Η χθεσινή ημέρα ήταν λίγο βαριά, γιατί χάσαμε και τον δικό μας, τον Δημήτρη Κόκοτα, μετά από 2,5 χρόνια. Θα μιλήσουμε εκτενέστερα για τον Δημήτρη Κόκοτα μετά τις και μισή. Λοιπόν, πορευόμαστε με αυτό για να δώσουμε και τις ειδήσεις, να δώσουμε και να περπατήσουμε σε αυτό το περίεργο ανάγλυφο της επικαιρότητας που πολλά πράγματα συμβαίνουν, όπως παραδείγματος χάρη ανακαλύψαμε ότι ο αρχηγός CIA βρίσκεται στη Μόσχα, ότι υπάρχει μια απόρριτη αποστολή, τώρα κατά πόσο είναι απόρριτη ενώ την έχει αποκαλυφθεί και την γνωρίζουν σχεδόν οι πάντες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κάτι παίζει, κάτι γίνεται, κάτι συζητιέται, κάτι μάλλον είναι στη φάση των αποφάσεων και όλοι οι υπόλοιποι απλά με τον ένα ή με τον άλλον παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, διότι ναι, δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι εκεί στην Αλάσκα έγινε μια μοιρασιά, υπήρξε μια νέα γιάλτα. Μήπως λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα της αποκρυπτογράφησης όλων αυτών των σημάτων που μας είχαν δώσει και ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Για να δούμε. Επίσης θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είπαμε μέσα στο τρίωρο σήμερα θα πούμε πολλά, θα συζητήσουμε ακόμη περισσότερα και βεβαίως θα έχουμε και συνεντευξιαζόμενους που θα μας κατευθύνουν, έτσι θα μας ξεκλειδώσουν το μυαλό. Το άσμα το ακούτε?

σκεπάσμα λοιπόν σηματοδοτεί ακριβώς αυτό το οποίο πλέον έχετε μάθει. Πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Ποτ πουρί και σήμερα, και θα ξεκινήσουμε με Δημόκριτο. Ευγνώμων ο μη λυπεόμενος εφήσιν ουκ έχει, αλλά χαίρον εφήσιν έχει. Σκέφτεται σωστά αυτός που δεν λυπάται για αυτά που δεν έχει, αλλά χαίρεται για αυτά που έχει, έχει πει ο Δημόκριτος και δίνει μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Πάμε και στο δεύτερο. Αριστοφάνης. Υποπεκπόκαμεν ο άνδρες και καλώς ηρίσταμεν. Ήπιαμε πολύ και καλά φάγαμε. Ο Αριστοφάνης ως αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος, έτσι, ο οποίος δικαιούται να κάνει και την παραπάνω πλακίτσα του, και μέσα από την πλακίτσα να αφήσει και τα δικά του μηνύματα. Και πάμε μπόνους με το Σοφοκλή. Αλιγάρ εκτός και παρελπίδας χαρά, έικεν άλλη μήκος ουδέν ειδονή. Μα η ξαφνική και ανέλπιστη χαρά από όλες τις χαρές έχει περίσσια γλύκα, έχει πει ο Σοφοκλής. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη.

Μπόλικη και ιδιαίτερα έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα έχουν ξεκινήσει όλοι τους και έχουν μπει σε διαδικασία και ψέγουν ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει χαλάει τη χορογραφία. Χαλάει τη χορογραφία της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Διότι είχαμε συνηθίσει γενικότερα, λέει, στη μεταπολίτευση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πηγαίνει πρώτα ο Πρωθυπουργός, μετά ακολουθεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα Σαββατοκύριακα, ενδιάμεσα τα μικρότερα κόμματα και πάει λέγοντας. Τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει αποφασίσει να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και αυτό αποτελεί σημείο και πεδίο αντιπαράθεσης για την κυβέρνηση, για την αξιωματική αντιπολίτευση έναντι του κυρίου Τσίπρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν με τα θέματα τα οποία ασχολούνται, διότι αυτό άραγε είναι το βασικό. Ή το βασικό είναι να ακούσουμε το οικονομικό πρόγραμμα όλων. Ή το βασικό είναι να ακούσει ο ελληνικός λαός αυτά τα οποία έχουν να προτείνουν κοστολογημένα όλα τα κόμματα και στο τέλος να αποφασίσουν. Στο τέλος να δουν τι είναι αυτό το οποίο τους κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον και θα τους οδηγήσει στην κάλπη για να ψηφίσουν το τάδε ή το δίνα κόμμα. Το λέω αυτό για να μην δημιουργούνται γενικότερα παρεξηγήσεις σε όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν στο δημόσιο λόγο. Ασφαλώς υπάρχουν και επιζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Μία κυβέρνηση η οποία προσπαθεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να δημιουργήσει τα αναχώματα αυτά για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ένας λαός που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια μέσα από το πεδίο, μέσα και μπροστά στα ράφια των σούπερ μάρκετ και δυστυχώς δεν μπορεί. Δεν μπορεί διότι δεν του φτάνουν τα χρήματα, δεν μπορεί διότι βλέπει ότι τα πάντα μα τα πάντα έχουν πάρει την ανιούσα. Ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και τις ανακοινώσεις και από την πλευρά του κ. Θεοδωρικάκου και τις λίστες και αυτά τα οποία πρόκειται να δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η λίστα. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η λίστα των προϊόντων, τα οποία αυτά τα προϊόντα θα αρχίσουν να μειώνουν τις τιμές τους, θα αρχίσουν να μειώνονται οι τιμές τους. Πόσο γρήγορα θα φτάσει όλη αυτή η διαδικασία σε εμάς και πόσο γρήγορα θα τις δούμε τις μειωμένες τιμές.

Επίσης, στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία καταργήθηκε η περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα δική του σύνταξη ή έχει εισόδημα από εργασία. Η αύξηση αυτή θα αποτυπωθεί στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, να ξέρετε, η πληρωμή των οποίων ειδικά για το δημόσιο έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Τα ποσά πιστώνονται από την προηγούμενη το απόγευμα, να έχετε επίσης υπόψη σας. Οι αυξήσεις τώρα φτάνουν μέχρι και το 100% και αφορούν 8.552 συνταξιούχους που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Είναι από αυτά τα οποία είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Καραγκούνη, τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, που είπε ότι σιγά σιγά ξυλώνεται ο νόμος Κατρούγκαλου. Αλλά αυτό το σιγά σιγά, μωρέ, που να πάρει ευχή, έχει διαρκέσει 7 χρόνια. 7 χρόνια με τους συνταξιούχους να γκρινιάζουν κάθε χρόνο όλο ένα και περισσότερο ότι τα χρήματα, η σύνταξη δεν τους φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα. Ποιο τέλος του μήνα? Εκεί γύρω στις 20 του μήνα έχουν τελειώσει τα χρήματά τους.

Καλημέρα, ελπίδα μου. Έχουν έρθει και τα πρώτα σας μηνυματάκια. Θέλω κι άλλα, άντε, δεν είναι τσαγκαρό Τετάρτη. Τώρα μεταξύ μας. Λοιπόν, ελάτε να ξυπνάμε. 121 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Μπας και φύγει γρήγορα το 2026. Μπας μαζί, και το, μαζί με το 2026 αλλάξει μυαλά και τούτος εδώ ο τύπος που ακούει στο όνομα Donald Trump. Μήπως ηρεμήσουμε από όλους αυτούς τους πολέμους που μας έχει βάλει μέσα σε διάφορες περιπέτειες ο 47ος. Ελπίδα μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου. Γιώτα μου, κανένα απολύτως πρόβλημα. Προς Θεού, η πραγματική ζωή εκεί, είναι εκεί έξω. Η πραγματική ζωή είναι εδώ. Η πραγματική ζωή είναι η χαρά που μου δίνετε στέλνοντας τα μηνύματά σας. Ούτε τρομερό, ούτε λάθος, ούτε τίποτα απολύτως. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Κυρία Ελένη, τι κάνετε? Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη. Είμαι 64 ετών και πρόσφατα, μάλιστα, μπορώ να το πω αυτό στον αέρα? Θα πρέπει, κυρία Ελένη, να με ενημερώσετε. Τελείωσε το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Μάλιστα. Θέλω, κυρία Ελένη μου, να μου δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε και από άλλους ακροατές γενικότερα διάφορα μηνυματάκια. Έχω επικοινωνήσει ήδη με το Υπουργείο και περιμένω απαντήσεις, και ασφαλώς και περιμένω και έναν άνθρωπο να βγει στον αέρα για να δώσει τις απαντήσεις. Δεν λειτουργούν σωστά οι αστικές συγκοινωνίες. Δεν υπάρχει καμία μα καμία εκπαίδευση συμπεριφοράς στους οδηγούς. Και δυστυχώς οι καταγγελίες και τα μηνύματα πληθαίνουν από την πλευρά σας. Υπάρχουν και στον περίγυρό μας πολλές μαρτυρίες, προσωπική εμπειρία και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι για να είμαι ακριβής, όπου θα πρέπει όντως αυτοί οι άνθρωποι να κοιτάξουν τη συμπεριφορά τους. Εάν έχουν προβλήματα, όλοι έχουν προβλήματα, τα προβλήματά μας, σε καμία των περιπτώσεων όμως αυτά τα προβλήματα δεν έχουμε το δικαίωμα να τα βγάζουμε πάνω στη δουλειά μας, να τα βγάζουμε πάνω στους επιβάτες, στους συνεργάτες μας γενικότερα, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, στην προκειμένη περίπτωση απέναντι στους επιβάτες. Δεν είναι το σύνολο των οδηγών έτσι, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι που δυστυχώς αμαυρώνει όλο το επάγγελμα. Και επειδή ξέρω ότι ακούτε και πάρα πολλοί οδηγοί, ξέρω ότι στεναχωριέστε με αυτά τα οποία λέω, ξέρω ότι στεναχωριέστε με αυτά τα οποία ακούγονται στον αέρα, αλλά ξέρω, γνωρίζω και είμαι σίγουρος ότι στο βάθος δίνεται δίκιο. Ακόμα και εσείς, οι συνάδελφοι αυτών των κακών οδηγών, των αστικών συγκοινωνιών. Κάθε φορά, κάθε μέρα και από μία καταγγελία, τουλάχιστον, κρίμα.

Και ξέρω πάρα πολύ καλά επίσης ότι υπάρχουν και διάφοροι, υπάρχουν και μάλλον στην, πώς να το πω, όχι επιτηρίδα, στην ουρά, άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να δουλέψουν, θέλουν να βγάλουν μεροκάματο, που σέβονται αυτό το οποίο κάνουν και τους έχουν στην απέξω, γιατί χαλάνε τη μαγιά. Θα πρέπει λοιπόν όλοι εκεί να βάλετε λίγο το κεφάλι κάτω και να δείτε τι είναι αυτό το οποίο δεν λειτουργεί σωστά. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο ταχύτητες οδηγών εκεί έξω. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν και παρατηρούνται δυστυχώς πολλά φαινόμενα τα οποία είναι ιδιαίτερα ακραία από οδηγούς που το λεωφορείο τους έχουν το σηματάκι του κτέλ πίσω. Από οποιοδήποτε κτέλ. Ξέρετε, στη διαδικασία αυτής της σύμπραξης. Έχω ακούσει μάλιστα από ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι στον ΟΣΥ, όταν γίνεται ένα περιστατικό, το πρώτο πράγμα που ρωτάνε είναι: για κοιτάξτε, η καταγγελία αυτή αφορά οδηγό δικό μας ή οδηγό των κτέλ. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει οδηγό δικό μας. Τι σημαίνει οδηγό των κτέλ. Δεν είναι εκεί έξω, δεν εξυπηρετούν τις αστικές συγκοινωνίες. Δεν πρέπει λοιπόν να συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα πλέον σε αυτή τη χώρα. Ο κάθε ένας να κινείται όπως του γουστάρει και να συμπεριφέρεται με όποιο τρόπο του γουστάρει. Προφανώς, ε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και θα αλλάξουμε και θέμα.

0: Λοιπόν, ο καύσωνας καλά κρατεί. Θα πρέπει όλοι να έχετε υπομονή και να προστατεύσετε πάνω απ' όλα τον εαυτό σας. Τα έχουμε πει, τα είπαμε χθες, θα τα επαναλάβουμε και σήμερα, θα τα επαναλάβω τώρα, θα τα πω. Για να μην, γιατί ούτε αυτό το αεράκι το οποίο μερικές φορές γλυκαίνει την διαδικασία αυτή του καιρού υπάρχει, ούτε τίποτα. Άρα θα πρέπει να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί το πώς θα κινηθείτε και σήμερα, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, να καθίσετε στο σπίτι σας. Εάν δεν έχετε κλιματιστικό, καλό θα είναι είτε να πάτε σε κάποιο φιλικό σπίτι ή συγγενικό σπίτι που να υπάρχει κλιματισμός, και βεβαίως υπάρχουν και οι λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, που εχθές σας δώσαμε και τις διευθύνσεις. Εάν χρειαστεί κάποιος τη διεύθυνση, ασφαλώς θα τις επαναλάβουμε στον αέρα. Να κρατήσετε δροσερό το σώμα σας, να πίνετε υγρά, διότι δεν είναι ο καιρός αυτός για ταρζανιές, που συνηθίζω να λέω εγώ στους δικούς μου ανθρώπους. Καλό θα είναι ό,τι δουλειά έχετε να την αφήσετε για αργότερα. Ασφαλώς θερμές εργασίες, παρακαλούμε πολύ, αφήστε στην άκρη. Το μπάρμπεκιου επίσης. Η μέρα Τετάρτη τώρα θέλετε να κάνετε μπάρμπεκιου κάποιοι? Να μην το κάνετε, αφήστε το για κάποια άλλη στιγμή, για το Σεπτέμβρη, για τον Οκτώβρη, για τον Νοέμβρη, βρε αδερφέ. Μια ωραία Κυριακή, μια ωραία μέρα που θα είναι ηλιόλουστη, εκεί στον Οκτώβρη-Νοέμβρη μπορείτε να κάνετε όσα μπάρμπεκιου θέλετε. Άντε, γιατί έχουμε πραγματικά κάθε φορά που μας στέλνουν τα στοιχεία από τη ΔΑΕ, τρίβουμε τα μάτια μας και λέμε μάλλον μας κάνουν πλακίτσα. Τελικά δεν μας κάνουν πλακίτσα σε καμία των περιπτώσεων. Αντιθέτως, η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι πάρα μα πάρα πολύ σκληρή. Λοιπόν, ναι, επειδή με ρωτάτε, όντως ο διευθυντής της CIA έχει επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον με βάση τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, επέβαινε σε ένα C-17 που προσγειώθηκε στη Μόσχα, αναχώρησε μετά από λιγόρη επίσκεψη. Προφανώς πραγματάκια τα οποία δεν μπορούσαν να υποθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ο κύριος Τζον Ράτκλιφ πήγε εκεί μία βολτίτσα για να τα πει από κοντά. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι παίζει, κάτι ψήνεται. Τώρα τι είναι αυτό το οποίο ψήνεται, θα το δούμε, έχω την εντύπωση, τις επόμενες ημέρες. Μην ξεχνάτε ότι εκεί γύρω στις 9 Σεπτεμβρίου, δεν κάνω λάθος στην ημερομηνία, έχουμε και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θα μαζευτεί κόσμος και κοσμάκης στη Νέα Υόρκη, οπότε θα υπάρχουν και πάρα πολλές συναντήσεις. Μην περιμένετε συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν, γιατί όλοι αυτό μου στέλνετε και με ρωτάτε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο εμείς εδώ στην Ελλάδα δίνουμε τόσο πολύ μεγάλη έμφαση. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν περνάνε την καλύτερη φάση, την καλύτερη τους χρονική στιγμή, και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, με το χαβά που έχει ο Ερντογάν, θα γίνουν και χειρότερα. Λοιπόν, έχουμε και αρκετά πραγματάκια, μισό λεπτάκι εγώ για να μην κάνω λάθος. Πριν πάμε λοιπόν στο πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι, να σας πω το εξής, ότι γύρω στις 8 παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου, τον κύριο Πάνο Αμυρά. Έχουμε μπει σε κανονική διαδικασία πολιτικού περιεχομένου. Για ποιο λόγο? Έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση, γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, εκεί γύρω στις 8:35. Ενδιάμεσα θα συνομιλήσουμε με στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νάντια Σαλτερή, για να δούμε τι γίνεται και με το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι κολλημένο στο 10% το ΠΑΣΟΚ και έρχεται με φόρα η Ελληνική Λύση. Η κυρία Καρισιανού έχει πάρει την κατηφόρα. Θα τα πούμε όλα αυτά λοιπόν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
1: Real FM.
2: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν, και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα? Στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
3: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Ξεκουράστηκε ο Δημήτρης ο Κόκοτας μετά από 2,5 χρόνια που βρισκόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Θυμόμαστε τις τελευταίες του εμφανίσεις, την τελευταία του εμφάνιση εκεί στο γνωστό, στο Just the Two of Us, από ό,τι θυμάμαι. Ταλαιπωρήθηκε και αυτός και η οικογένειά του. Το μόνο πράγμα το οποίο έχω να πω είναι κουράγιο και στη σύζυγό του, γενικότερα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, στην αδερφή της σύζυγου του. Μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, που ο Δημήτρης ήταν ο στυλοβάτης αυτής της οικογένειας. Και πώς φαίνεται η αγάπη ορισμένων ανθρώπων. Γιατί ο Δημήτρης αυτά τα 2,5 χρόνια έδινε τη δική του μάχη, αλλά και όλη η υπόλοιπη οικογένεια εκεί δίπλα, στο πλευρό του Δημήτρη, έδινε και αυτή τη δική της μάχη. Τα συλληπιτήριά μας. Καλό ταξίδι, Δημήτρη. Καλή ξεκούραση. Αυτό. Τίποτα άλλο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Εντάξει, μερικές φορές η δισογραφία βαραίνει λίγο περισσότερο το κλίμα. Τι να κάνουμε, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Να ξέρετε ότι 36 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, βλέπω εδώ στο χάρτη, γενικότερα όσοι είναι να ταξιδέψετε, έρχεστε, φεύγετε, είναι τώρα στο μετέχμιο που έρχονται περισσότεροι, επιστρέφουν περισσότεροι, φεύγουν όμως και κάποιοι χιλιάδες. Και αυτό φαίνεται στο λιμάνι του Πειραιά, που αυτή τη στιγμή, ναι, 36 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, είναι κατακόκκινο το λιμάνι του Πειραιά σε όλες τις, και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη πορεία στο λιμάνι του Πειραιά. Όσοι λοιπόν είναι να ταξιδέψετε, να το κάνετε όσο γίνεται πιο γρήγορα, να πάτε δηλαδή στο λιμάνι του Πειραιά όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο, ναι, να ξέρετε τώρα, να μποτιλιαριστείτε, να μην φτάσετε στην ώρα σας. Είναι κρίμα και άδικο να βλέπετε τον καταπέλτη να κλείνει. Γεια σου ρε Θανάση, καλημέρα, καλημέρα. Αύριο του Αγίου Φανερουρίου. Μη φανερώσει, λέει, τίποτα ο Μητσοτάκης, κάτι χειροπιαστό. Αυτό που ξέρω και μπορώ να σου φανερώσω από σήμερα, και δεν έχω σχέση με, ναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, διάβαζα και την ιστορία. Φτιάξατε εσείς φανουρόπιτα? Σαπρανίδη έφτιαξε φανουρόπιτα. Η Μαρία έφτιαξε φανουρόπιτα. Σαπρανόπιτα πήγα να πω. Καλά. Λοιπόν, Εύη, έχεις φτιάξει φανουρόπιτα για αύριο? Όχι. Λοιπόν, έφτιαξε μια φανουρόπιτα την οποία εγώ ήθελα να την κόψω, να σου πω, για να φάω. Μου λέει, μην την αγγίξεις. Ναι, τη φτιάχνει πεντανόστιμη με όλα, με τα 9 υλικά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, και κάθισα και διάβασα την ιστορία. Όταν λέει πηγαίνει στη φανουρόπιτα στην εκκλησία, λες και ως χωρέστη. Για τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου. Έχει μια πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, να τη διαβάσετε. Τώρα πως ξεκινήσαμε από το ότι είναι αύριο του Αγίου Φανουρίου, που είπε ο Θανάσης, μήπως φανερώσει τίποτα ο Μητσοτάκης, πως φτάσαμε σε αυτό, ο Θεός και η ψυχή μου, μην τέτοιο, μην παρεξηγείτε παιδιά, όλα είναι μέσα στη ζωή. Λοιπόν, ακούστε, αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ λοιπόν να σας φανερώσω εγώ το πρόγραμμά του. Θα μεταβεί λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης, όπου εκεί θα πάει πρώτα απ' όλα να εγκαινιάσει, προσέξτε, το νέο σταθμό του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, ο οποίος μου λένε ότι ο σταθμός αυτός δεν υπάρχει. Ξέρετε, όχι σύμφωνα με το παλιό το ανέκδοτο που λέγαμε με το μετρό της Θεσσαλονίκης, α, δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει και θα τον εγκαινιάσει ο κύριος Μητσοτάκης στην επέκταση της γραμμής εκεί στη συμπρωτεύουσα. Λίγο νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, γενικότερα της περιοχής. Και αυτό γιατί, διότι έτσι ήθιστε ο... Τώρα αυτό να το πω στον αέρα ή να το... έχουμε και τα εσωτερικά μηνυματάκια μας, τι θέλετε τώρα εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τους παραγωγικούς φορείς. Πάντα ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας, λίγες ημέρες πριν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να κάνει τη συνάντηση αυτή με τους παραγωγικούς φορείς, να μάθει τα προβλήματά τους, να πάρει και διάφορα σημειώματα και κάποια από αυτά να τα συμπεριλάβει στην ομιλία του. Τώρα θα μου πεις, ολόκληρο χρόνο δεν γνωρίζει τα προβλήματα των παραγωγικών φορέων και περιμένει την τελευταία στιγμή. Εντάξει, είναι και το επικοινωνιακό του πράγματος. Είναι και το photo opportunity ένα πράγμα. Photo opportunity πρέπει να ανεβάσουμε το story. Θα το κάνουμε σε λίγο. Είναι και το photo opportunity, καταλάβατε. Είναι όλο αυτό το... Αμέ, όπως και να το δείτε, είτε έτσι είτε αλλιώς, έχει... Επίσης, να ξέρετε, θα πάει και μια βόλτα από τα έργα του flyover. Αλλά δεν θα έρθει στην Αθήνα. Μετά θα πάει στη Δυτική Μακεδονία, όπου θα έχει και εκεί πάρα πολλές συναντήσεις. Μαθαίνω ότι θα πάει σε επιχειρήσεις που ουσιαστικά έχουν ευεργετηθεί από τη δίκαιη μετάβαση. Ναι, θα πάει εκεί και σε μια πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, σε ένα γήπεδο

0: Σε Ολυμπιακών λέει Ολυμπιακής κλίμακας αθλητικά έργα τα οποία έχουν γίνει στην Κοζάνη αλλά και στη Φλόρινα. Αυτές τις δηλαδή προς πέμπτη βραδάκι Παρασκευή θα βρίσκεται Φλόρινα Κοζάνη ο κύριος Μητσοτάκης. Θα έχει δίπλα του βεβαίως πάρα πολλούς υπουργούς. Θα πάει και στην... θα επισκεφθεί και νοσοκομεία της περιοχής. Γενικότερα έχει δουλίτσα, περιοδεία. Και θα καταλήξει κλασικά σε σημείο, κεντρικό σημείο της πόλης, της Κοζάνης, όπου θα συνομιλήσει με πολίτες. Έτσι, σου φανέρωσα αρκετά πραγματάκια και ουδε μία σχέση ασφαλώς με τον Άγιο Φανούριο. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ο κύριος Μητσοτάκης μετά θα αρχίσει να προετοιμάζεται για το κομμάτι της ομιλίας του, για τις εξαγγελίες τις οποίες περιμένουμε με πάλι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από το στόμα του, από το βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης. Λοιπόν, ο Δανίλ μου γράφει καλημέρα από Γάβδο. Προέκυψε πρόβλημα από ένα τριήμερο blackout. Κάει και λέει ο συναγερμός σε αυτόματο μηχάνημα, ξέρετε, σε ATM. Και δεν υπάρχει καθόλου μετρητό. Σε 10 μέρες είπαν. Το μοναδικό ATM έπεσε, λέει, το ρεύμα, υπήρξε πρόβλημα. Κάει και ο συναγερμός, οπότε έχει κλειδώσει ουσιαστικά το ATM. Δεν υπάρχουν μετρητά. Εντάξει, φαντάζομαι στη Γάβδο τώρα έχετε γεμίσει με POS. Δεν είναι. Και θα το φτιάξουν, λέει, σε 10 ημέρες. Μήπως να σπεύσετε λίγο νωρίτερα. Ξέρετε εσείς, ξέρετε ποια τράπεζα είναι. Τώρα για να μην αναφέρω και την τράπεζα στον αέρα. Αλλά θα το δούμε. Βρέση Χρήστο μου. Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Ρε Παπαδάκη, λέει, είστε συνυπεύθυνοι για την πλήση εγκεφάλου που κάνετε στο λαό. Μάλιστα. Μαζί, λέει, με αυτούς, δεν θα πω τη λέξη την οποία λες. Δεν μπορεί να κατηγορείς ανθρώπους επαγγελματίες που βγάζουν και όλα στο ψωμί τους κάνοντας μια συγκεκριμένη δουλειά, είτε αυτή τη δουλειά την αποδέχεστε, την εργασία, είτε δεν την αποδέχεστε. Και αναφέρομαι στους δημοσκόπους. Καμία δημοσκόπηση, λέει, δεν είναι αληθινή. Λοιπόν. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα που το στηρίζεις. Δεν ξέρω ειλικρινά. Αν έχεις επιχειρήματα, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Επιχείρημα του στυλ ότι το 2012 ή το 2015 άλλα λέγαν, άλλα έγραφαν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια γκρίζα περίοδος όσον αφορά στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, που είναι η περίοδος μετά αφότου υπογράφηκαν τα μνημόνια, που εκεί άρχισε να υπάρχει μια τεράστια μετατόπιση ψηφοφόρων. Και μάλιστα οι ψηφοφόροι αυτοί δεν πολύ έλεγαν και πού πηγαίνουν. Γιατί κάποιοι ντρέπονταν να το πούνε στους δημοσκόπους και κατευθύνθηκαν προς Χρυσή Αυγή. Κάποιοι άλλοι δεν έδιναν το μέγεθος της μετατόπισης τους από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, που έγινε η μεγάλη ανατροπή. Θέλω να πω δηλαδή ότι από μια γκρίζα περίοδο, την οποία για κάποιο λόγο εσείς την έχετε μέσα στο μυαλό σας ως ότι έτσι είναι οι δημοσκοπήσεις, τα έχετε βάλει όλα μέσα στον ίδιο κουβά. Δεν είναι έτσι. Να σας υπενθυμίσω ότι και κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες οι οποίες εμφανίστηκαν μετά το 2015 ήταν εταιρείες που έδιναν πραγματικά ό,τι να είναι. Έβλεπες παραδείγματος χάρη να υπάρχει μία όχι αρμονία, πώς να το πω, πάνω κάτω έβλεπες τα ίδια δεδομένα, ρε παιδί μου. Επειδή είμαστε η δουλειά μας, ανάμεσα στις δουλίτσες τις οποίες έχουμε, είναι να μελετάμε και λίγο περισσότερο τις δημοσκοπήσεις που μας φέρνουν στα χέρια, που έχουμε στα χέρια μας. Είναι εργαλεία για εμάς οι δημοσκοπήσεις. Και φαίνεται η τάση. Όπως παραδείγματος χάρη, όλοι περιμέναμε ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, η πρώτη δημοσκόπηση που είναι αυτή τη interview, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Βασιλιάδη, θα έδειχνε με πολύ χαμηλά ποσοστά την κυρία Καριστιανού. Εσείς δεν το αισθάνεστε? Δεν αισθάνεστε, παραδείγματος χάρη, ότι όλο αυτό το οποίο συνέβη και δημιουργήθηκε, όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, επηρεάζει αρνητικά την κυρία Καριστιανού? Δεν γνωρίζαμε και δεν αισθανόμασταν και δεν βλέπαμε και δεν το βλέπουμε και με τα μηνύματά σας ότι υπάρχει μία τάση προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα? Και γι' αυτό το λόγο έχει παγιωθεί και όλα στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Δεν βλέπουμε ότι υπάρχει θέμα εκεί στο Πασόκ στη Χαριλάου Τρικούπη. Θα το συζητήσουμε σήμερα με την κυρία Σαλτερή. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω πού σε προκύπτει όλο αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, όλες οι δημοσκοπήσεις, οι κλασικές, αν θέλετε, εταιρείες δημοσκοπήσεων στη χώρα, τον νικητή των εκλογών τον έβγαζαν πάντα. Πάντα. Το αν θα έχει αυτοδυναμία ή όχι, ή αν θα απέχει από την αυτοδυναμία, επίσης το έδιναν. Εάν τώρα εσείς κάθεστε στην ουρά και βλέπετε το τάδε κόμμα που μπορεί αυτή τη στιγμή να φαίνεται ότι είναι εκτός βουλής, ότι δεν πιάνει το όριο του 3% στις εκλογές B, αυτό είναι μέσα στο όριο του στατιστικού λάθους. Το 2,8 παραδείγματος χάρη με το 3,1 είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό και ονομάζεται ποσοστό, το οριακό ποσοστό, το ποσοστό του οριακού λάθους. Μην τα βλέπουμε λοιπόν έτσι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αυτή είναι η προσωπική μου ταπεινή άποψη. Πολλά είπα πάλι. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην πρωτεύουσα η οποία ασφαλώς και ξυπνάει. Και ξυπνάει πάρα πολύ δυναμικά. Ήδη έχει φύγει το μαύρο της νύχτας. Βλέπουμε τον καταγάλανο Αττικό ουρανό. Είπαμε να προσέξετε έτσι σήμερα, γιατί θα είναι και μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα. Θα τα πιάσουμε τα σαραντάρια μας. Και εδώ στην Αττική τώρα, εντάξει, μην περιμένετε σαραντάρια, αλλά αν ξέρετε τι, μπορεί το θερμόμετρο να γράφει 36-37 βαθμούς Κελσίου, που είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη σε κάθε περίπτωση θερμοκρασία, και λόγω της ξηρασίας, υγρασίας και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτό το οποίο έχει να, μέσα στην πόλη, η αίσθηση είναι πολύ, μα πολύ πιο είναι πολύ πιο, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγαλύτερη από τους 36-37 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό είναι το θέμα. Χθες παραδείγματος χάρη από το κανάλι Νίκο έπαθα το εξής. Με παίρνουν ένα τηλέφωνο και βγαίνω, λέω έξω, μην ζαλίζω τώρα τους άλλους, γιατί δεν είχε σχέση το τηλεφώνημα αυτό με τη δουλειά, και βγαίνω έξω από το κανάλι. Αδερφέ, δεν μπορείς να φανταστείς, ήταν και κατά μεσήμερο, λέω Χριστός και Παναγία, και ξαναμπήκα μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή, και πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι, γιατί απαγορεύεται ασφαλώς το τσιγάρο στους εσωτερικούς χώρους, που βγαίνουν έξω για να κάνουν τσιγάρο. Δηλαδή γύρισα και τους είπα, λέω ρε παιδιά, και εγώ έχω μερικές φορές αισθάνομαι την ανάγκη, θέλω να ανάψω ένα τσιγάρο και όλα τα σχετικά, αλλά με αυτή τη ζέστη δεν βγαίνω έξω. Είναι φοβερό. Λοιπόν, πρέπει να προστατεύσετε πάνω απ' όλα τον εαυτό σας, και να είσαστε σε δροσερά σημεία. Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός με τα μηνύματά σας. Εδώ ο Βαγγέλης μου λέει, κάτσε και οι εκλογές κοντοζυγώνουν. Περιμένουμε να δούμε, Βαγγέλη μου, ασφαλώς το αποτέλεσμα του ελληνικού, το αποτέλεσμα της κάλπης είναι επιλογή του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και βεβαίως παρατηρούμε στην τελευταία αυτή, μάλλον στη τελευταία δημοσκόπηση, αλλά πρώτη δημοσκόπηση της νέας σεζόν, της interview, ότι είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά οι αναποφάσιστοι και αυτοί οι οποίοι επιλέγουν ένα άλλο θεωρητικά κόμμα. Μιλάμε στο σύνολο ότι είναι στο 16%. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Με συγχωρείτε, όταν μπαίνουμε σε διαδικασία, όταν μπαίνουμε χρονικά σε αυτό το οποίο λέμε τελική ευθεία για τις εκλογές, για τις κάλπες. Οποτεδήποτε και αν επιλέξει ο Μητσοτάκης να πάει σε κάλπες. Εάν πάντως και οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις αρχίζουν να δείχνουν, αν και έχω την εντύπωση ότι η μπίλια θα στρογγυλοκαθίσει μετά τη ΔΕΘ. Θα έχει ακούσει ο κόσμος αυτά τα οποία έχει να πει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, και θα κάνουν την επιλογή τους. Αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου από όλες τις μυστικές και όλα σκυλιόμενες δημοσκοπήσεις που τυχαίνει να γνωρίζω, κυμαίνεται από το 24 μέχρι το 28%. Από το 24 μέχρι το 28%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Εάν λοιπόν συνεχίσει να υφίσταται αυτή η εικόνα και το 2027, ο Μητσοτάκης θα πρέπει να πάει σε εκλογές τουλάχιστον το Μάρτιο, για να προλάβει και τη δεύτερη κάλπη πριν από την Προεδρία, πριν από την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν τα συνυπολογίζει και κάθεται καθημερινά και βλέπει ποιοι είναι οι συσχετισμοί, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του. Τι θα κρίνει στο τέλος? Σας λέω, πολλά θα κριθούν από τις δημοσκοπήσεις της εποχής. Το μήκος του χρόνου πάντως μέχρι το Μάιο του 2027, ειδικά όταν μιλάμε για εκλογές, είναι τεραστίων διαστάσεων μήκος. Κρατήστε το αυτό. Και πολλά μα πάρα πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν, και υπάρχει και ο αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος είναι απαπέναντι, που κάνει τα δικά του, που έχει το δικό του χαβά. Γιατί προσέξτε, μιλάμε για μια κεντροδεξιά αυτή τη στιγμή κυβέρνηση, η οποία κεντροδεξιά κυβέρνηση έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα και τα εθνικά θέματα και ασφαλώς το θέμα της ασφάλειας.
Για φανταστείτε που εδώ την έχουμε τη λίστα. Έχει μια τεράστια λίστα ο κύριος Ερντογάν στα χέρια του για το πώς μπορεί να παρενοχλήσει και να δημιουργήσει εκνευρισμό στη χώρα μας και για να μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα θερμό επεισόδιο. Έχει τον Ocean Link από την Εύβοια μέχρι τη Χίο που θα περάσει από τον 25ο μεσημβρινό. Έχει ασφαλώς τον GSI που το Oruç Reis περιμένει στα ανοιχτά της Κερίνιας όταν λέει ξεκινήσουν να κάνουν τις διάφορες εργασίες εκεί. Είναι έτοιμος να στείλει το Oruç Reis για να παρενοχλήσει. Εάν συμβούν αυτά, καταλαβαίνετε, θα συνεχίσει να έχει αυτή την επιθετική ρητορική για τους μουσουλμάνους της Θράκης. Τουρκική μειονότητα, το Χαβάτου. Το Χαβάτου. Και βεβαίως και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Εχθές ο κύριος Βαλινάκης μας έδωσε μια πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή της, των κινήσεων που θα μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Και λέει, αυτός φέρνει Γαλάζια Πατρίδα. Νομοσχέδιο. Να φέρουμε κι εμείς λοιπόν και ένα νομοσχέδιο, να το περάσουμε από την Ελληνική Βουλή, το οποίο συγκεκριμένο νομοσχέδιο να αναφέρεται στα δικά μας εθνικά ζητήματα. Εδώ η Τουρκία φέρνει νομοσχέδιο για πράγματα τα οποία δεν υφίστανται, που δεν τις ανήκουν. Εμείς, είπε ο κύριος Βαλινάκης, ως Ελλάδα, ως χώρα, να φέρουμε ένα νομοσχέδιο και να ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή για τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα που ασφαλώς και ισχύουν. Γεια σου ρε Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα, στέλνει ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ. Την αγάπη μου, όλα καλά. Εδώ πέρα, κοίτα να δεις. Γεια σου ρε Μπάμπη. Καλημέρα, λέει, από τη μακρινή Τασμανία. Αν θέλετε να πούμε για καύσιμα και τιμές, ακούστε αυτό. Πριν τον πόλεμο, η λιανική 1,78 δολάρια. Σήμερα το φθηνότερο πρατήριο το βλέπω 3,30 δολάρια το λίτρο. Μου μιλάς πάντα με αμερικάνικο δολάριο. Μπάμπη μου, θέλω να επανέλθει, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, διαφημιστικό διαλυματάκι, αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ λοιπόν είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7, 7 και 7, θυμάστε που έλεγε η Κασίμη. Το 7 και 7 τώρα θα το ακούτε στο 5 και 5, 6 και 5, 6 και 6 μάλλον, αλλά το απόγευμα με το Στεφανάκι, με το τσουνάμι μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Και έχει έρθει η ώρα. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας ακόμα. Και έχει η ώρα, έχει έρθει, έλα πάμε Παπαδάκη. Έχει έρθει η ώρα για να κάνουμε και τη βολτίτσα μας στα περίπτερα, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες το τελευταίο 24ωρο, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα οποία δεν είναι και λίγα. Με ρωτάτε για τις συνεντεύξεις γενικότερα, τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε και στην πορεία. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κούτρα, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Πας ή έρχεσαι, γιατί έχω χάσει και το μέτρημα, Γιάννη μου. Μία από εδώ, μία από εκεί. Έχω χάσει μάλλον τις διαδρομές. Γεια σου, Μπάμπη μου. Στο λίγο χρόνο που έχω για ξεκούραση, σας ακούω. Ακούω και στο Σπύρος, πάντως, να ξέρεις, αγαπητέ μου Μπάμπη. Αλλά οι τόσες άσχημες ειδήσεις καθημερινά θα με κάνουν να σταματήσω να ακούω ελληνικά ραδιόφωνα. Πιστεύεις δηλαδή ότι άμα ακούσεις αγγλικά ή γαλλικά ραδιόφωνα θα ακούσεις καλύτερες ειδήσεις? Αντιθέτως, άλλη μαυρίλα από εκεί. Εάν παραδείγματος χάρη ακούσεις γαλλικά ραδιόφωνα, θα μάθεις ότι διεκδικούν την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας ένας ο οποίος βρίσκεται αρκετά αριστερά και μία η οποία βρίσκεται πάρα πολύ δεξιά, στην ακροδεξιά. Και αναφέρομαι ασφαλώς στον κύριο Μελανσόν από την αριστερή πλευρά και την Μαρίν Λεπέν, η οποία εντάξει, έχει χαρακτηριστεί η ίδια, προσπαθεί να πετάξει από πάνω της το μανδύα της ακροδεξιάς, αλλά από εκεί και έπειτα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, και λόγω της ρητορικής οποίας χρησιμοποιεί, αλλά και λόγω του παρελθόντος της. Αλλά θα μου πεις, οι άνθρωποι αλλάζουν. Όπως φαίνεται ότι αλλάζουν και οι προτιμήσεις των Γάλλων ψηφοφόρων. Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα λέει Σπυράκο, συνεπώνυμε. Καλή σου μέρα, σε ακούω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε στο Real, αλλά είναι η πρώτη φορά που στέλνω μήνυμα. Θα γελάσεις, αλλά ειλικρινά ο λόγος που σου στέλνω είναι να σου πω πως ότι ένας γνήσιος heavy metal δεν ασχολείται και δεν ακούει τους Beatles, που μόνο για κοριτσάκια 13 ή 14 ετών της δεκαετίας του 60 είχαν λόγο ύπαρξης. Γιώργο μου, κοίταξε να δεις, αγαπητέ συνεπώνυμα. Θα σου πω το εξής. Η μουσική πρώτα απ' όλα όντως δεν έχει σύνορα. Δεν είναι σαν τη θάλασσα που έχει σύνορα. Η μουσική δεν έχει σύνορα. Και όπως και να το κάνουμε, αυτοί οι τύποι, αυτά τα σκαθάρια, έχουν αφήσει πάρα πολύ δυνατά το αποτύπωμά τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Έχουμε υπάρξει και εμείς αγοράκια. Μεγαλώνοντας, έχουμε γίνει περισσότερο αγοράκια από ό,τι ήμασταν τότε. Και νομίζω ότι οι καλές μουσικές πάντα μας συγκινούν. Τουλάχιστον εμένα. Τώρα, εντάξει. Αν θα με ρωτήσεις, θα έβαζες, ας πούμε, επί τούτου να ακούσεις Beatles, εάν δεν έπαιζε το ραδιόφωνο, θα σου πω πως όχι. Κάποια άλλα συγκροτήματα, τα οποία είναι αγαπημένα μου, ασφαλώς, και τα ακούω on demand, που λένε και στο χωριό μου στους Μολάους. Αλλά εντάξει μωρέ, δεν μ' αρέσει να βάζουμε κατηγορίες. Το ακούω και το διαβάζω και το μήνυμά σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μετά από τόσο καιρό, τρίτη σεζόν μωρέ, έκανες υπομονή τρεις σεζόν για να στείλεις μήνυμα. Καλό είναι και αυτό. Γεια σου ρε Σιβάιε, καλημέρα λέει Λάκωνα, με υγεία και ειρήνη. Τώρα που ο Μητσοτάκης θα πάει στη Δυτική Μακεδονία, θα σε μαλώσω, Βάιε. Θα μας πει ότι καταργείται η συμφωνία των Πρεσπών ή όχι ακόμα, ήρεμα λέει, ρωτνάμε. Νομίζω ότι ξέρεις την απάντηση. Πηγαίνεις στην Δυτική Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρξει κινητικότητα ιδιαίτερα έντονη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, διότι παραδοσιακά γαλάζια κάστρα φαίνεται ότι υπάρχουν προβληματάκια, ότι έχει προβληματάκια, αντιμετωπίζει προβληματάκια, και στα δεξιά της έχει μια πολύ έντονη παρουσία η Ελληνική Λύση, ο Κυριάκος Βελόπουλος,
Φαίνεται ότι πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν σε επίπεδο ψηφοφόρων την ανακοίνωση του Αντώνη Σαμαρά για το νέο κόμμα. Όπως επίσης, επειδή οι συσχετισμοί έχουν αλλάξει, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, και αυτό φαίνεται στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, ανανομώ, δεν αποκλείεται πάρα μα πάρα πολύ να επιλέξουν για ακόμη μία φορά το δρόμο της αποχής. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, πάμε στις... μισό λεπτάκι, γιατί ο Παύλος εδώ από τον Düsseldorf. Ναι. Εντάξει. Θα είναι μέχρι τις 6 όμως. Θα μας προλαβαίνεις, μωρέ, εσύ, Παύλε. Εντάξει, Παύλε μου, όλα γίνονται για κάποιο λόγο σε αυτή τη ζωή. Κάποιοι, ας πούμε, okay, μπορεί να το έχουν κιόλας και πίσω από τα μούσια να τους να αρέσει να, έτσι, πώς το λένε, να μηδιούν ή να χασκογελάνε ή το οτιδήποτε, αλλά πάντα η αχλάδα πίσω την έχει την ουρά. Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Λοιπόν, πολλά πράγματα δεν είναι γνωστά και δεν πρόκειται να γίνουν και ποτέ γνωστά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκινάμε με την κόντρα, όπως κάνουμε κάθε φορά. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Φοιτητική στέγη, χρυσάφι τα μικρά διαμερίσματα, 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Θυμάστε ότι αυτό το θέμα το είχαμε βγάλει με τα στοιχεία τα οποία μας είχαν ουσιαστικά στείλει από το Real Estate, που πραγματικά είναι εξωφρενικά τα ενίκια σε περιοχές όπως τα Πετράλωνα. Τα 35 τετραγωνικά από 600 μέχρι 1000 ευρώ. Μιλάμε για εξωφρενικά ενίκια. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν. Έχουμε συνομιλήσει και έχουμε βγάλει αρκετές φορές στον αέρα τον κύριο Κρανίδη. Μας έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια, να δούμε όμως τι θα ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη όσον αφορά και στο κομμάτι του στεγαστικού. Τεράστιο ζήτημα που έρχεται και κουμπώνει με το πολύ μεγάλο θέμα της καθημερινότητας που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο και έκριθμο κοκτέιλ που έχει γονατίσει τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες. Πάμε λοιπόν στην απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Είναι το κεντρικό θέμα. Φάκελος, φοιτητική στέγη. Είδατε, είναι το θέμα το οποίο στις δύο πρώτες εφημερίδες το έχουν χτύπημα στην πρώτη του σελίδα. 7 με 9% μέσα σε ένα χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και δυτικά προάστια. 70-75% πάνω οι τιμές στα μικρά από το 2017. 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών την 1η Σεπτεμβρίου. Ελληνικό FBI σε άλλο θέμα, μέσα σε δύο χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες, σύμφωνα και με τοποθέτηση του ίδιου του Υπουργού, του κύριου Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Αυτά από την απογευματινή και το πρωτοσέλιδό της. Περνάμε στην Δημοκρατία. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας. Να μείνει μόνο ως μουσείο. Παραλήρημα για πολιτική εξελληνισμού και αμφισβήτησης της τουρκικής κυριαρχίας. Μάλιστα, αυτά έχουν αρχίσει και παίζουν από την πλευρά της Τουρκίας και καταγράφεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Αξιοθρήνητοι Παπασταύρου και Μαρινάκη σε ρεσιτάλα μηχανίας, ο ένας για τα έσχη του χωροταξικού, ο άλλος για το φιάσκο των τεκμηρίων, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Και περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εντός της εβδομάδας η υπουργική απόφαση. Ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους τα ενίκια της Αθήνας. Η τέχνη ξορκίζει το γύρας.
βιολογικά έως και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα, σινεμά. Δυσκολίες επιβίωσης, οι μικροί γήπες της Κρήτης και η περιπέτεια ενηλικίωσής τους είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στην εστία. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρώτο της θέμα: επικίνδυνο για την Air to Fjord, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Επιθέσεις κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από την ιστοσελίδα Earth News. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλμ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει τη woke agenda με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη. Η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα 5 παιδιά με πρόσχημα τη βία είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ματωμένα υπερπλεονάσματα. Πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Τρομοπόντικα στην Κυψέλη να παρέμβει η πολιτεία. Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους ενημέρωσης. Για τους κατοίκους ενημέρωση με το σταγονόμετρο. Αναβάλλεται η μελέτη επανεκκίνησης του έργου. Έκρυψαν από τη Βουλή ότι δεν λειτουργούσε ο μετροπόντικας. Σημαντικό αυτό και σημαντική καταγγελία. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Dolly Parton, το ταλέντο που έκανε την υπερβολή, αμερικανικό μύθο. Είναι μερικά από τα θέματα. Κυβέρνηση, απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Μαρινάκης, δεν υπάρχει σκέψη για επαναφορά του 13ου και 14ου του μισθού. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Διαβάζουμε στην Καθημερινή, που είναι η επόμενη εφημερίδα. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Μην πείτε ότι δεν τα έχετε ακούσει πρώτοι στο Real FM, έτσι, γιατί θα φάμε τα μουστάκια μας. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Οι εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στο χρόνο, μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα, στο πρώτο εξάμηνο έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014, παρακαλώ. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Στο Μανιφέστο, ρωσικά drones καμικάζι και στο βάθος σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις είναι το πρωτοσέλιδο, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και από κάτω ακριβώς, ολομέτωπη επίθεση στον Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασόκ, πάει η Θεσσαλονίκη με το γιο ταχύ κόμμα του, λέει η εφημερίδα, και με τις αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Συνεχίζουμε με τα νέα. Όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Κουπόνια σύτησης. Πότε φορολογούνται? Μάλιστα. Ένας στους 4 φορολογούμενους πληρώνεται και με δωροεπιταγή, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Καρκίνος, Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Μάλιστα. Η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεωτέρας. Διαβάστε, λέει επίσης στην εφημερίδα, κρίσιμη συνάντηση σήμερα Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν. Μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα πολλούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας τα νέα, αυτά στο πρωτοσέλιδό της. Ριζοσπάστης. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη. Προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο. Στις 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός, αναφέρει η εφημερίδα. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Κατεχόμενη Παλαιστίνη, θηριωδίες του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Και περνάμε στην Εσπρέσο. Ο Δημήτρης Κόκοτας πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια αλλά δεν τα κατάφερε. Γιέ μου, το γνωστό τραγούδι του Σταμάτη Κόκοτα. Και αναφέρει η εφημερίδα ότι ο Σταμάτης Κόκοτας πήρε στην αγκαλιά του στους ουρανούς το καμάρι του. Το όλο χαμόγελο παιδί του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από συπτικό σοκ, αναφέρει η εφημερίδα. Αναδίπλωση από την Ανθή Βούλγαρη για την καταγγελία κατά του συζύγου της, λέει η εφημερίδα. Ήβρις ναι, μαλλιοτράβηγμα όχι. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας.
εκεί που μπορείτε να βρείτε αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ.

0: Θα πάμε λοιπόν με τα μηνυματάκια σας μέχρι και, μέχρι και το διάλειμμα των 7.30 γιατί αμέσως μετά θα μπούμε σε διαδικασία και συνεντεύξεων και των υπόλοιπων θεμάτων που αφορούν στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Ναι, σήμερα την έχουμε εσείς στην εκπομπή στο μέσο της εβδομάδας και δεδομένου ότι εξ αφορμής ότι εχθές βγήκε και η πρώτη δημοσκόπηση της σεζόν που έχει αρκετά έτσι ευρήματα. Αρκετά ευρήματα. Λοιπόν, για αυτό το λόγο θα συνομιλήσουμε ένα λεπτάκι εδώ, έλα καλή μου τεχνολογία, με τον κύριο Πάνο Αμυρά, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30, τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού. Μετά τις 8, εκεί γύρω στις 8 και 10, 8 και 4, θα συνομιλήσουμε με την τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νάντια Σαλτερή, ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Θα καταλήξουμε ασφαλώς συνομιλώντας με τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, τον πολιτικό αναλυτή, ο Mr. Interview που συνηθίζω να λέω, για να μας δώσει και τα ενδότερα της δημοσκόπησης, η οποία δημοσιεύθηκε εχθές, επαναλαμβάνω, η πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει την ίδια εικόνα σε σχέση και με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις σεζόν, έτσι. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, η ουρά έχει αλλάξει. Καλημέρα, αγαπητέ μου Πέτρο, ο Πέτρος Οπουλόπουλος. Σαΐτα, τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει ο Πέτρος. Το πιο γρήγορο γκάζι που τηρεί τα όρια ταχύτητας και σε πηγαίνει στη δουλειά σου όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, αδερφέ μου, και για σένα ισχύει αυτό, αλλά και για όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, για όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Τώρα, όσον αφορά στις τιμές του πετρελαίου κίνησης, άσχημα τα πράγματα. Και στην αμόλυβδη βενζίνη. Βγάλαμε τον Παπαγεωργίου προχθές. Μας τα είπε. Εντάξει, το σταυρό μας να κάνουμε, παιδιά. Το σταυρό μας. Λοιπόν, Τάκη μου, κρατάω το μήνυμά σου γιατί είναι μεγάλο και θέλω να το συζητήσουμε αμέσως μετά. Καλημέρα από Λεμεσό μου στέλνει ο Γιώργος από την Κύπρο μας. Αναμένουμε θερμό φθινόπωρο με τα ελληνοτουρκικά, αλλά πρέπει ο ελληνισμός να μείνει ενωμένος. Δεν το συζητάμε αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία μου. Σπύρο μου λέει: δεν συμφωνώ και είναι απαράδεκτο να ζητούν οι ιδιοκτήτες τρελά ενίκεια. Το έχουμε και το λέμε και το φωνάζουμε. Μήπως τελικά πρέπει να βάλει ένα πλαφόν η κυβέρνηση. Μήπως πρέπει να βάλει η πολιτεία να βρει έναν τρόπο. Όπως τρελό είναι να νοικιάζεις το σπίτι σου και να στο καταστρέφουν, ασφαλώς. Εδώ έχει μεριμνήσει η πολιτεία όμως. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
1: Real FM.
2: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
3: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
2: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
4: Ελάτε, η σειρά σας.
5: Δεν ερχόμαστε.
3: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
6: Πάω να κολυμπήσω.
2: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
3: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
7: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
8: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
10: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
11: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Duro Stick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, Ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι και αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Duro-Stick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
11: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
13: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
12: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
13: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους έχει μία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
14: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
15: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο μοιραίος διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα. Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Ολονύχτη ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις αναζωπηρώσεις στις πυρκαγιές σε Άγιο Βλάσιο και Στεφάνη Βιωτίας, στο ελληνικό Σαλαμίνας και στο Δήμο Αλμοπίας Πέλλας. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η χώρα, μέχρι αύριο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Έμπριστη επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ σημειώθηκε τα ξημερώματα σε λειτουργία καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αστυνομία αναζητά τους δύο δράστες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα που μπορείτε να μας ακούτε. Ασφαλώς σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Και όχι μόνο παρακαλώ, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, μπορείτε να μας ακούτε. Α, ωραίο άσμα. Πάρα πολύ ωραίο άσμα. Επίσης τα έχουμε πει, ε.

Λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων βρίσκεται ο κύριος Νίκος Απρανίδης. Αυτό είναι αγαπημένο τραγούδι της γυναίκας μου, Νίκο, πρέπει να σου πω. Για δώσε το ρεφρενάκι.

Και αντιλαμβάνομαι από τα μηνύματά σας βεβαίως. Να πούμε ότι στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός. Καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας γενικότερα και τους προβληματισμούς σας. Κάποιοι από εσάς, ας πούμε, θέτεται. Η Μαρία θέτει το θέμα των ενοικίων. Θέτει το θέμα της συμπεριφοράς των ενοικιαστών απέναντι στους ιδιοκτήτες. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μπει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να μπορούν να προστατεύουν σε πρώτη φάση οι ιδιοκτήτες σε ένα συγκεκριμένο

0: μία τάση από τα μηνύματά σας να μου λέτε το εξής: τι θα γίνει με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, εάν τελικά ο κύριος Μητσοτάκης θα πει κάτι όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Μα νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ γνωστή η θέση της κυβέρνησης και το πλαίσιο το οποίο έχει βάλει, και μάλιστα επειδή πρέπει να περάσει και από τη συνταγματική αναθεώρηση, τέλη του μήνα έχουμε και τη δεύτερη ψηφοφορία, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή, η επόμενη Βουλή καθαρά αναθεωρητική. Θα πρέπει λοιπόν να περάσει και να υπερψηφιστεί η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Για να δούμε, είναι όριμη η ελληνική κοινωνία? Αλλά εδώ θα μου πείτε το εξής: ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα, την ίδια ώρα κάνουν τα χαρτιά τους για να γίνουν μόνιμοι στο δημόσιο. Είναι για να γελάει κανείς. Ο κύριος Πάνος Σαμυράς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμυρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να προσπαθήσω να βγάλω με το καλημέρα μία είδηση όσον αφορά στο θέμα της ΔΕΘ. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι δύσκολο να βγάλετε από μένα είδηση, με την έννοια ότι τα μέτρα τα γνωρίζει ο Πρωθυπουργός, επεξεργάζεται την τελική μορφή τους και θα τα ανακοινώσει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Επομένως, θα έλεγα το επόμενο Σάββατο στην ομιλία του. Αλλά αυτό που όλοι έχω ακούσει πολλούς από τους συναδέλφους δημοσιογράφους να μιλούν για τις εκπλήξεις του Πρωθυπουργού, θα πω ότι αυτό που δεν είναι έκπληξη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η συνέπεια και η αξιοπιστία στις εξαγγελίες του. Αυτά που θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα υλοποιηθούν μέχρι κεραίας. Και αυτό το λέω, κύριε Παπαδάκη, γιατί παρακολουθείτε χρόνια το πολιτικό ρεπορτάζ. Και πέρσι η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ με μειώσεις φόρων που οδηγούσαν σε αυξήσεις εισοδημάτων για τους πολίτες, μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, με έμφαση στους νέους αφορολόγητοι 0% μέχρι τα 25 τους και 9% μέχρι τα 30 τους, μειώσεις στον έμφυα και κατάργηση του έμφυα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 για τις κύριες κατοικίες 11.000 οικισμούς. Επομένως, αυτά που θα ανακοινωθούν το επόμενο Σάββατο από τον Πρωθυπουργό θα συμπεριληφθούν σε νομοσχέδια, στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν. Και αυτό νομίζω ότι, κύριε Παπαδάκη, είναι μια βασική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης που τάζουν παροχές αποστολόγητες, ακάλυπτες και τσάμπα, θέλοντας να φορτώσουν ένα λογαριασμό ο οποίος δεν βγαίνει. Και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε στη ΔΕΘ, όπως έχει πει ο κ. Μητσοτάκης. Η φετινή ΔΕΘ είναι και ένα τεστ αξιοπιστίας για όλο το πολιτικό σύστημα. Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές του 2027. Όλοι θα δοκιμαστούν, όλοι θα ανεβάσουν τις προτάσεις τους και θα τις αξιολογήσει ο ελληνικός λαός σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία τους και τη συνέπειά τους.
0: Θυμάμαι όμως επίσης, κύριε Αμυρά, ότι ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο πριν τις μικρές αυτές θερινές διακοπές Υπουργικό Συμβούλιο είχε πει ότι βάζουμε πολύ ψηλά τον πήχη στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι εννοούσε ο κύριος Μητσοτάκης? Διότι από εκείνη τη στιγμή και μετά βεβαίως υπήρχε η περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι το καλάθι της ΔΕΘ της φετινής θα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, θα έχει πολύ μεγάλο όγκο και γενικότερα θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά στην ελληνική κοινωνία. Έχει αλλάξει κάτι από εκείνο το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι το προχθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο?
1: Ο Πρωθυπουργός σε όλες του, και στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε όλες του τις δημόσιες εμφανίσεις, έχει επισημάνει ότι τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται στη ΔΕΘ φτάνουν μέχρι τα δημοσιονομικά μας περιθώρια. Και όταν, και αυτό δεν θα το υπερβεί ποτέ. Έχει επισημάνει μάλιστα ότι ποτέ δεν θα επιτρέψει τη χώρα να επιτρέψει η χώρα σε λογικές δημοσιονομικής περιπέτειας και εποχών τις οποίες δεν θέλει κανείς μας να ζήσει. Αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά επίσης της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα σας έλεγα ότι και στη φετινή ΔΕΘ θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο με βάση και τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς

0: κανόνες. Ζούμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο πρέπει να τηρούμε όλοι. Και γι' αυτό άλλωστε τα μέτρα θα είναι συγκεκριμένα, απολύτως κοστολογημένα και απολύτως υλοποιήσιμα. Θα ενταχθούν σε νομοσχέδια, θα ενταχθούν στον κρατικό προϋπολογισμό, θα γίνουν πολιτική του κράτους για να φτάσουν στην κοινωνία. Η βασική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να δημιουργεί ένα μέρισμα από την ανάπτυξη, από τις μειώσεις φόρων, από την αύξηση των θέσεων εργασίας. Έχουν αυξηθεί περίπου 600.000 θέσεις εργασίας τα τελευταία 7 χρόνια, και την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Αυτό το μέρισμα θα επιστρέψει, κύριε Παπαδάκη, στην κοινωνία και φέτος, αλλά χωρίς όμως κανέναν δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Γιατί αυτούς τους εκτροχιασμούς τους πληρώνουν οι πολίτες πολύ ακριβά άμεσα.
1: Επομένως, στέλνετε μήνυμα προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Εγώ στέλνω μήνυμα προς όλους όσους θέλουν, κυρίως νομίζω ότι δυστυχώς αυτή την πολιτική την ακολουθούν τα περισσότερα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι τάζουν τσάμπα παροχές. Είχαμε δει στις αρχές του καλοκαιριού ένα διαγωνισμό τσάμπα παροχών και από τον κύριο Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ. Δεν προκύπτει από τους λογαριασμούς. Και πέρσι στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ είχε εξαγγείλει νομίζω 5-6 δισεκατομμύρια μέσα σε μέτρα, όταν το δημοσιονομικός χώρος ήταν 1,76 δισεκατομμύρια. Και το λέμε αυτό γιατί, όπως είχε πει ο κ. Σπυρακάκη, αν ήταν 1,77 δισεκατομμύριο, το επιπλέον ποσό θα έπρεπε να συνοδευτεί από ένα αντίμετρο. Επομένως, όσοι τάζουν περισσότερα από αυτά που αντέχει δημοσιονομικά η χώρα, κοροϊδεύουν το λαό, ή θα πρέπει να μας πούν ότι θα αυξήσουν τους φόρους προκειμένου να τα καλύψουν.
1: Άρα, ακούγοντας αυτά τα οποία λέτε με πολύ προσοχή, κύριε Αμυρά, φαντάζομαι ότι τα βλέμματα του Μαξίμου θα βρίσκονται στις 2 Σεπτεμβρίου στραμμένα πάνω στον κύριο Τσίπρα και σε αυτά τα οποία θα πει όσον αφορά στο οικονομικό του πρόγραμμα, για να ζητήσετε, για να θέσετε ερωτήματα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το βασικό σας θα είναι το θέμα της κοστολόγησης.
0: Κύριε Παπαδάκη, τα βλέμματα καταρχάς της κυβέρνησης είναι στην υλοποίηση του προγραμματός της, στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ που θα πρέπει να υλοποιηθούν το ταχύτερο, και ταυτόχρονα.
1: Δεν σας έχει ενοχλήσει το ότι πηγαίνει πριν τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας?
0: Κύριε Παπαδάκη, θα σας πω. Επειδή το έχει γίνει πολύ συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για αυτό το θέμα, εγώ θα σας έλεγα ότι εντάξει, υπάρχει θεσμική απρέπεια. Δεν έχει γίνει ποτέ τόσα χρόνια, παρακολουθείτε και εσείς. Δεν ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει τώρα στη Βουλή να προηγείται του Πρωθυπουργού. Κάθε Πρωθυπουργός εξαγγέλει και αμέσως τα κόμματα της αντιπολίτευσης τοποθετούνται επί της ουσίας, κριτικάροντας, επικρίνοντας εξαγγελίες και παρουσιάζοντας τις δικές τους θέσεις. Αυτή είναι η πολιτική παράδοση των τελευταίων δεκαετιών. Αλλά θα σας έλεγα ότι ο κ. Τσίπρας, ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, θυμίζει και στους πολίτες δύο βασικά πράγματα. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν μια πολιτική εξαπάτηση για τους πολίτες, ουδέποτε εφαρμόστηκε, έταζε στους πάντες τα πάντα και τελικά πόρτωσε τον ελληνικό λαό με ένα μνημόνιο άνω των 100 δισεκατομμυρίων. Και θυμόμαστε επίσης τον κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη να εγκαινιάζει μουσαμάδες στο μετρό. Ο Πρωθυπουργός θα πάει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη και θα εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό, τη λειτουργία του μετρό σε άλλους 5 σταθμούς μέσα στην Καλαμαριά και τη Μίκρα. Επομένως, αυτό που μας ενδιαφέρει πραγματικά είναι να προωθήσουμε το έργο μας. Βεβαίως θα απαντάμε στην παροχολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί είναι χρέος μας να ξέρει ο ελληνικός λαός και τις θέσεις μας και τα μέτρα τα οποία ανακοινώνουμε, αλλά και τις ακάλυπτες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι χρέος μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Σας ανησυχεί που κάποιους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές, τουλάχιστον εκεί που τις έχει τοποθετήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην άνοιξη του 2027, τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας απέχουν από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας?
0: Κοιτάξτε, στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Αλλά, κύριε Παπαδάκη, όπως θα θυμάστε καλά, και το 2023 τα άλλα έλεγαν οι εταιρείες των δημοσκοπήσεων, και τελικά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην κάλπη, γιατί εκεί είναι τα πάντα, ήταν πολύ ψηλά, στο 40-41%. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε σκληρά το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει από το 2023 και κυρίως να παρουσιάσουμε και το πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030, το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. Εγώ θα σας έλεγα ότι ο στόχος μας είναι εφικτός και θα σας έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει μια μεγάλη ανθεκτικότητα απέναντι σε ένα κατακαιρματισμένο τοπίο της αντιπολίτευσης, το οποίο βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ανακτήσει κάποια δύναμη. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Πιστεύουμε ότι με τη δουλειά μας θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, θα παρουσιάσουμε τα πεπραγμένα μας και ο ελληνικός λαός που έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο θα κρίνει. Και επιπλέον, επειδή οι πολίτες θέλουν και καθαρές κουβέντες, εμείς πιστεύουμε στις ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις. Θεωρούμε ότι αυτές είναι οι καλύτερες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Έχουμε μεγάλα γεγονότα διεθνώς, υπάρχει διεθνής αβεβαιότητα. Για φανταστείτε, κύριε Παπαδάκη, για παράδειγμα, για το μεταναστευτικό, που έχουμε κάποια συγκεκριμένη γραμμή αυστηρής φύλαξης των συνόρων, η οποία έχει γίνει και ευρωπαϊκή γραμμή πλέον. Εάν πόσο θα μπορούσε να υλοποιηθεί εάν έπρεπε να γίνονται συνεννοήσεις με άλλα κόμματα τα οποία έχουν άλλες θέσεις. Γι' αυτό πιστεύουμε και στις ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις και πιστεύουμε ότι όταν θα τεθεί ενώπιον του ελληνικού λαού και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και οι άλλες θέσεις των κομμάτων, νομίζω ότι οι πολίτες θα επιλέξουν και θα κρίνουν με βάση το τι έχει γίνει και το τι σχεδιάζεται για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Άρα μας προτρέπετε να δούμε τις δημοσκοπήσεις μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των ομιλιών και των συνεντεύξεων των πολιτικών αργηγών στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Αμύρα, από ό,τι βλέπω.
0: Έχουμε και μια πληθώρα δημοσκοπήσεων.
1: Γεγονός είναι αυτό.
0: Είναι εργαλείο χρήσιμο. Αλλά αυτό που μας απασχολεί κέρια είναι να υλοποιήσουμε στο ακέραιο την πολιτική μας και να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Αμύρα. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Ήταν ο κύριος Πάνος Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού. Περιμένω και βλέπω τα μηνύματά σας εδώ πέρα, έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Τώρα το περιμένω το κύριο Σαπρανίδης.
2: Real FM.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
6: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν Μαλάχ Λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
7: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
6: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
5: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις.
7: Ναι.
5: Τι βλέπεις.
7: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
5: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
8: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
18: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Μα μου βάζεις τέτοια τραγουδάρα και τι θέλεις τώρα εγώ να κάνω, ε? Που είναι και η Κασίμη να δει ότι με έχει κάνει σαν τα μούτρα της. Παρόλο που της Κασίμη είναι πολύ ωραία τα μούτρα, αυτά να τα λέμε. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Πλησιάζουμε 8 η ώρα, είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 8. Να σας πω πάρα πολύ απλά ότι βρίσκονται σε red code τα νησιά του Ιωνίου για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Η Αττική είναι στο κίτρινο, όπως και πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης λοιπόν κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στα Ιόνια νησιά προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4, παρακαλώ. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή εκεί όσοι κυκλοφορείτε, βρίσκεστε, ζείτε, αναπνέετε, εργάζεστε στα Ιόνια νησιά. Σε κατάσταση κινητοποίησης ο Εθνικός Μηχανισμός, όπου έχει ενεργοποιηθεί και αναπτύσσεται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό προς τις ανάγκες, προς τις περιοχές που ενδεχομένως, και χτυπάμε ξύλο, χρειαστεί να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό, και βεβαίως και τη διαχείριση οποιοδήποτε, ξαναχτυπάω ξύλο, έκτακτου περιστατικού. Λοιπόν, να μην τα πολυλέμε αυτά, για πολλούς και διάφορους λόγους, διότι ο κόσμος ανησυχεί, δεν θέλουμε να σας ανησυχούμε χωρίς λόγο. Η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, αλλά και πάλι την προσοχή σας. Ναι, διαφημιστικό διαλυματάκι. Αλλαγή ώρας, επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
3: Ναι.
4: Έρχεσαι, πού είσαι?
3: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
4: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
3: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
4: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
3: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
4: Δηλαδή τι? Υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
5: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ολονύχτια την μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις αναζωπηρώσεις στις πυρκαγιές Άγιο Βλάσιο και Στεφάνη Βιωτίας στο ελληνικό Σαλαμίνας και στο Δήμο Αλμοπίας Πέλλας. Για την κατασβεσή τους επιχειρούν και εν αέρια μέσα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κλαίο καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι αύριο υδράριος αναμένεται να αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Διαρκής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο. Το μέρισμα της ανάπτυξης θα επιστραφεί στην κοινωνία, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και ενημέρωση του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμυράς. Εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εν λειτουργία καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αστυνομία αναζητά τους δύο δράστες. Πτωτικά συνεχίζουν να κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή επαναλειτουργία των στενών τορμούς μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρελί. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Μοτοσυκλέτα με δύο άτομα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 27χρονος οδηγός της μηχανής και να τραυματιστεί στην επιβατηδά του. Συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές η 34χρονη οδηγός του Ιωταχή. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο εξαρθρώσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα μεταξύ των οποίων ο φερόμενος αρχηγός και η υπαρχηγή της πείρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Πρόκριση για Μπόντο Γκλιμτ, Σαμπάχ Μπακού και Λας Κλίντς στη League Phase του Champions League. Στις χθεσινοβραδινές δεύτερες αναμετρήσεις των play-off, Σαμπάχ Μπακού, Χαποέλ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση, Μπόντο Γκλιμτ, Ναϊμέγεν 3-0 και Λας Κλίντς Σέλτικ 5-1 στην παράταση. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά ηθρίως με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αναφερθήκαμε νωρίτερα στις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και όλα τα σχετικά. Αμέσως εδώ ο Πέτρος μας την έστειλε τη φωτογραφία. Πέτρο μου, τι να σου πω, φορτηγό δεν έχεις, είναι γεγονός. 144 ευρώ, πάνω από 144 ευρώ γέμισε το ταξί του ο Πέτρος, μου έστειλε και τη φωτογραφία. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης από το βενζινάδικο στο οποίο σταμάτησε ο Πέτρος, 2,109. Το πετρέλαιο κίνησης, Απρανίδη, 2,109. Δεν πάει καλά το πράγμα, δεν πάει καθόλου καλά. 144 ευρώ με το καλημέρα. Και βεβαίως το σχόλιο το οποίο κάνει ο Πέτρος και μου γράφει είναι ότι ούτε φορτηγό να είχα. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία του πράγματος για αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο και όταν πηγαίνουν αφήνουν πάρα πολλά λεφτά στο δρόμο. Πάρα πολλά λεφτά στο δρόμο. Γιατί φαντάζομαι ότι με τα χιλιόμετρα τα οποία κάνεις Πέτρο μου και όλοι οι ταξιτζίδες εκεί έξω σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναφουλάρεις το ταξί σου σε μια μισή, σε δυόμιση μέρες, κάπου εκεί. Τι να πούμε, τρελό, πραγματικά τρελό. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη. Καλημέρα, λέει η κυρία Παπαδάκη, σχετικά με τις διευκρινήσεις με την κατάσταση στην ΟΣΥ. Πρώτον, υπάρχουν δεκάδες, λέει, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν ειδικότητα διοικητικού ή αποθηκάριου και δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Το γνωρίζω πολύ καλά, διότι δούλευα στο γραφείο προσωπικού. Μάλιστα. Είναι από τα θέματα για τα οποία έχουμε ζητήσει απάντηση, διότι υπάρχουν και άλλοι ακροατές. Θυμάμαι τώρα το Στέλιο, ο οποίος επανειλημμένα έχει στείλει μηνύματα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και αυτό το οποίο έχουμε θέσει κατόπιν επίσης πολλών μηνυμάτων έχει να κάνει με τη συμπεριφορά κάποιων οδηγών. Επαναλαμβάνω, επειδή σε καμία των περιπτώσεων, τουλάχιστον όταν βρίσκομαι εγώ σε αυτό το μικρόφωνο, δεν μ' αρέσουν οι αφορισμοί, δεν μ' αρέσει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά υπάρχει και μία μερίδα οδηγών που πραγματικά δεν έχουν καλή συμπεριφορά, που εν πάση περιπτώσει επειδή ανήκουν στα κτέλ με βάση τη σύμπραξη έχουν μία τελείως διαφορετική λογική, διότι είναι δικά τους τα λεωφορεία και έχουν μία τελείως διαφορετική λογική, με αρνητικό πρόσημο όμως, και αυτό θα πρέπει να το προσέξουν, θα πρέπει να το προσέξουν στις αστικές συγκοινωνίες. Λοιπόν, αυτά, θα επανέλθουμε και θα επανέλθουμε με συγκεκριμένες συνεντεύξεις και με συγκεκριμένους ανθρώπους. Μάλιστα. Κυρία Ελένη εδώ μου λέει πάρα μα πάρα πολλά. Ναι, θα ήθελα να μου στείλετε και ονόματα, κυρία Ελένη. Ναι, και για τη διευθύντρια προσωπικού και για τα βολεμένα, όπως τα χαρακτηρίζετε, παιδιά της που δεν πατάνε σε δουλειά. Ναι, θα ήθελα να μου στείλετε ονόματα. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον οχαδερφισμό. Δηλαδή, πετάμε κάτι, δεν μιλάω για σας κυρία Ελένη, προς Θεού, πετάμε κάτι στη γενικότητά του, το αφήνουμε. Ξέρετε, μερικοί τους αρέσει να ψαρεύουν σε θολά νερά και ό,τι πιάσουν έπιασαν. Ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδάκι. Δεν πάει έτσι, τουλάχιστον όσον αφορά στη δική μου λογική. Με ονόματα λοιπόν, με διευθύνσεις, ναι, όσοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πληρώνονται από αυτό το ρημαδιασμένο, από αυτό το ρημάδι το ελληνικό κράτος. Πληρώνονται. Από τα δικά μας, από τη δική μας τσέπη βγαίνουν κάποια χρήματα για να πηγαίνουν προς διάφορες κατευθύνσεις. Άρα, οφείλουμε να γνωρίζουμε. Και αν δεν γνωρίζουν στα Υπουργεία, να ενημερωθούν από εμάς. Λοιπόν, καλημέρα, πρωί-πρωί λέει, χαχαχα ο αγαπητός. Πρωί-πρωί και πούς ακόμα, αδερφέ. Καλημέρα και σε εσένα, Τόρπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Σπύρο μας λέει, και ευχαριστώ πολύ όλους αυτούς που εργάζονται στην οικογένεια του Real FM. Μεγάλο σεισμός θα είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά για όλα τα κόμματα. Καλή Τετάρτη και καλή ξεκούραση. Καλή Τετάρτη το δέχομαι, την ξεκούραση δεν την πολύ βλέπω. Αλλά και πάλι ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα πρέπει να προφυλάξουμε έτσι, να βρίσκουμε τρόπους να προφυλάττουμε τον εαυτό μας και να ξεκουραζόμαστε. Ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα φίλε Σπύρο, τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα. Ξεκουράστηκε μωρέ ο Δημήτρης. Ξεκουράστηκε. Αυτό. Τα είπαμε νωρίτερα, μην τα ξαναλέμε τώρα. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης έτερος ταξιτζής από την Πεύκη. Αδερφέ μου λέει καλημέρα, μια πληροφορία στους καταναλωτές υγρών καυσίμων. Κάθε απόδειξη έχει ένα barcode, ok. Αυτό όταν το σκανάρετε με το QR code, ναι, με την εφαρμογή, αν σας βγάλει ένδειξη ότι η φορολογική ταμιακή είναι ενεργή, αλλά η συγκεκριμένη απόδειξη δεν έχει σταλθεί στην ΑΔΕ, 99% παρακάμπτει το σύστημα των ισρώων νεκρών. Α, ωραίο συστηματάκι αυτό. Ακούσα πρανίδι, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Με το QR code λέει, άρα λοιπόν εντοπίζουμε και τα βενζινάδικα τα οποία κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Του τέστην μου λέει ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη, τσιμπάνε στην Αντλία. Ας το έχει αυτό ο κόσμος στα υπόψη του. Το διάβασα στον αέρα το μήνυμά σου Γιάννη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, θα βάλω μια άνω τελεία όσον αφορά στην ανάγνωση των μηνυμάτων σας, που είναι πάρα μα πάρα πολλά. Συνεχίζουμε την πολιτική μας κουβεντούλα. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού, τον κύριο Πάνο Αμήρα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και θα καλημερίσω και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία την κυρία Νάντια Σαλτερή. Είναι τομεάρχης ισότητας στην αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως τώρα να τα λέμε, γιατί δεν ξέρουμε κιόλας και πότε θα γίνουν και οι εκλογές, κυρία Σαλτερή. Έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης στην άνοιξη του 2027. Αλλά εντάξει, να λέμε και τις υποψηφιότητες στις Κυκλάδες από ό,τι καλημέρα, μαθαίνουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Σας μιλάω σήμερα από την όμορφη Νάξο, από το δικηγορικό μου γραφείο εδώ στην Νάξο. Και χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Αγαπάμε τις πατάτες Νάξου, να ξέρετε, και όλα τα προϊόντα της Νάξου.
1: Και τη γραβιέρα Νάξου, όλα τα προϊόντα της Νάξου είναι πολύ έτσι, εκλεκτά, και έτσι να σας πω ότι συνεχίζεται εδώ στη Νάξου η τουριστική κίνηση, θα έλεγα αμύωτα όλο τον Αύγουστο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε ένα τουρισμό αρκετά σημαντικό εδώ τα τελευταία χρόνια, και ξέρετε, και νομίζω και ελληνικό τουρισμό, που αυτό είναι σημαντικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τάση, και φέτος αυτό καταγράφηκε, ότι έρχονται πλέον τουρίστες και από το εξωτερικό κυρίως, που δυστυχώς δεν αφήνουν χρήμα στη χώρα μας. Δηλαδή έρχονται για διακοπές και εδώ στις Κυκλάδες, και πολύ συντηρητικά θα έλεγα κινούνται.
0: Ήμουν έτοιμος να σας πω, άρα κάτι καλό έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά μου το γυρίσατε πριν το πω. Ότι ο τουρισμός ο οποίος έρχεται δεν αφήνει πολλά χρήματα όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια
1: να αφήνει.
0: Υπάρχει τρομερή μείωση σε αυτό και φαίνεται και από τα έσοδα, κυρία Σαλτερή.
1: Ακριβώς, ναι, και το βλέπουμε αυτό κυρίως στους ξένους τουρίστες, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες προτιμούν να έρχονται ή λιγότερες μέρες ή να μην έρχονται ακόμα και καθόλου. Το είδαμε αυτό, ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν πάει φέτος διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες έτσι έχουν την τάση ότι μπορεί να έρχονται για πολύ λιγότερες μέρες πλέον, αλλά τουλάχιστον προσπαθούν αυτές τις λίγες μέρες να περάσουν καλά.
0: Αυτό είναι γεγονός. Λιγότερες μέρες ο Έλληνας, αλλά θέλει να τρώει καλά, όπως και να το κάνουμε, και να τρώει και σε συγκεκριμένες ποσότητες, κυρία Σαλτερή.
1: Τι να κάνει, κύριε Παπαδάκη, ο Έλληνας, εντάξει, δεν μας έχουν μείνει πλέον και πολλές χαρές.
0: Σωστό. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο στα πολιτικά. Θέλω. Ναι, παρακαλώ. Θέλω λίγο να. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη δημοσκόπηση της interview.
1: Μάλιστα.
0: Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Με 10% σε απόσταση αναπνοής η Ελληνική Λύση. Και φαίνεται ότι έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό σας ανησυχεί, κυρία Σαλτερή? Για ποιο λόγο δεν έχετε καταφέρει να παγιωθείτε τουλάχιστον στη δεύτερη θέση? Και για να απαντήσετε συνολικά, εξακολουθείτε εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη να έχετε αυτό το αφήγημα, αυτό το διακύβευμα ότι πρώτη θέση έστω και με μία ψήφο?
1: Εντάξει, κυρία Παπαδάκη, βέβαια νομίζω ότι από αυτή τη δημοσκόπηση βγαίνουν από τη συγκεκριμένη, τουλάχιστον από τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση που έχει βγει τώρα στη δημοσιότητα. Βέβαια η συγκεκριμένη εταιρεία δεν ανήκει στο Μήτρο Δημοσκοπικών Εταιριών από όσο γνωρίζω, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ τη λαμβάνω υπόψη και εξάγω συγκεκριμένα συμπεράσματα. Π.χ. μπορούμε να δούμε ότι με την τελευταία δημοσκόπηση της συγκεκριμένης εταιρείας, αν τη συγκρίνουμε, βλέπουμε ότι π.χ. το κόμμα Τσίπρα έχει πέσει γύρω στις 1,5 με 2 μονάδες. Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία. Άρα τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ εν μέσω Αυγούστου, εν μέσω θερινής περίοδους, που εντάξει, παραδοσιακά δεν είναι μια περίοδος με μεγάλη πολιτική δραστηριότητα, παραμένουν σταθερά. Αντιθέτως, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα έχει μια πτωτική τάση, το ίδιο βλέπουμε και για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ως ένα βαθμό αυτό που λέγαμε και πριν το καλοκαίρι, ότι θέλουμε να περάσει και ο Σεπτέμβρης, να δούμε και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, να περιμένουμε και τη ΔΕΘ, να δούμε και τα προγράμματα των κομμάτων και από εκεί και πέρα να καταγράψουμε μετά από αυτό και τις τάσεις. Εμείς θεωρούμε
0: ότι... Ναι, βέβαια, εσείς μου μιλάτε για την πτώση των άλλων δύο κομμάτων. Δεν μου μιλάτε για το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ που παραμένει σταθερό, διότι θα έπρεπε σε αυτή τη χρονική στιγμή μάλλον...
1: Πιστεύω λοιπόν ότι σε μία, ξέρετε, νεκρή χρονική πολιτικά περίοδο, σε μεγάλο βαθμό, νομίζω ότι αυτό όλοι το καταλαβαίνουμε, και σε μία περίοδο που θα έλεγα ότι υπήρχε και μία επικοινωνιακή καταιγίδα για την προώθηση άλλων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι κρατάει δυνάμεις, ότι διατηρεί δυνάμεις και εγώ πιστεύω αυξάνει και δυνάμεις. Αυτό τουλάχιστον το βλέπουμε και καθημερινά και εδώ στις Κυκλάδες, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που το εισπράττουν και όλα μας τα στελέχη. Πιστεύω λοιπόν ότι ναι, αυτό θα αποτυπωθεί. Ο στόχος της πρώτης θέσης είναι ένας εφικτός στόχος. Έχουμε δει άλλωστε και ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές στο παρελθόν. Κόμματα που έτσι εμφανίζονται ξαφνικά στο πολιτικό σκηνικό συνήθως τίνουν. Είχαμε δει και το κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου στο παρελθόν, να σας θυμίσω, εσείς που είστε έμπειρος δημοσιογράφος, κύριε Παπαδάκη, και τα παρακολουθείτε αυτά. Και το κόμμα του κ.
0: Σταμαρά. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκοπική πορεία το κόμμα του κ. Αβραμόπουλου, είναι γεγονός, αλλά δεν κατέβηκε ποτέ στις εκλογές.
1: Εντάξει, ναι. Το βλέπουμε άλλωστε αυτό και με το κόμμα της κ. Καριστιανού, που φαίνεται έτσι ότι έχει μια μεγάλη φθορά μέσα σε μεγάλο... μέσα μάλλον σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, οπότε επιτρέψτε μου να είμαστε κι εμείς αισιόδοξοι από μεριάς μας. Πιστεύουμε ότι το δίπολο που τεχνιέντος προσπαθεί να στηθεί, και θα έλεγα ότι είναι ένα δίπολο που συμφέρει και την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε δηλαδή ότι και πολλά κυβερνητικά στελέχη να επιχαίρουν στην ουσία με την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Το βλέπουμε αυτό και από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, που κατά καιρούς θαυμάζει πολύ έντονα τον κύριο Τσίπρα και προσπαθεί συνεχώς να τον έχει στην επικαιρότητα. Είναι ένα δίπολο λοιπόν που μυρίζει ναφταλίνη, είναι ένα δίπολο που στην ουσία επαναφέρει στις μνήμες του ελληνικού λαού μία πολύ δύσκολη περίοδο, μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές του απογοητεύσεις. Γι' αυτό θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία τίνει να περιφέρει έτσι τον κύριο Τσίπρα ως ένα σκιάχτρο, σε εισαγωγικά, ως ένα μπαμπούλα θα έλεγα, για να τρομάξει τους κεντρώους ψηφοφόρους, για να τρομάξει τους προοδευτικούς ψηφοφόρους και να τους πει, να το πω σε εισαγωγικά, να κάτσουν στα αυγά τους και να συνεχίσουν με Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Κύριε Σαλτερή, τι να περιμένουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη όσον αφορά στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης? Και σας ρωτάω διότι η πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης έχει να κάνει με το θέμα της κοστολόγησης. Πείτε, λέει, αυτά τα οποία θέλετε, αλλά να τα έχετε κοστολογήσει. Θα είναι κοστολογημένα αυτά τα οποία θα ακούσουμε?
1: Καταρχάς, κύριε Παπαδάκη, εμείς όλο αυτό το διάστημα έχουμε σε επιμέρους θεματικές εκδηλώσεις, έχουμε παρουσιάσει τμήμα των προτάσεων μας και του προγράμματός μας. Θα επικαιροποιηθεί βέβαια όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς κάνουμε αυτά που δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήταν αντιπολίτευση, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 για παράδειγμα, έταζε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ποτέ δεν το κοστολόγησε. Τώρα και με τις συντάξεις χειρίας που ήρθαν στα λόγια μας και ζητούσαμε αυτές τις παρεμβάσεις δικαιοσύνης στο κομμάτι των συντάξεων χειρίας, καταθέταμε τροπολογία στη Βουλή, το είχαμε κοστολογήσει. Είμαστε οι μόνοι, κύριε Παπαδάκη, που κοστολογούμε, για να έρθει μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα και η ίδια η Νέα Δημοκρατία και να υιοθετήσει λοιπόν τις δικές μας προτάσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι έτσι ένα μύθευμα πλέον της Νέας Δημοκρατίας, που κανείς δεν το πιστεύει και δεν έχει και απήχηση στους Έλληνες πολίτες. Εμείς είμαστε σοβαροί, είμαστε αξιόπιστοι και ακριβώς επειδή εμείς είμαστε οι σοβαροί και η Νέα Δημοκρατία ήταν η ασόβαρη, και όσο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά θα έλεγα και ως κυβέρνηση που συνεχίζει να διαχειρίζεται τα πράγματα με έναν επικοινωνιακό τρόπο, κοστολογούμε τα πάντα, είτε αφορά το 13ο μισθό, είτε αφορά τη 13η σύνταξη. Η κυβέρνηση κάνει πως δεν καταλαβαίνει.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι μπορεί να δοθεί.
1: Εμείς μιλάμε για τα καθαρά ποσά, πόσο θα στοιχήσει δηλαδή καθαρά. Η Νέα Δημοκρατία βάζει μέσα φόρους, κρατήσεις, γιατί προσπαθεί στην ουσία να μπερδέψει έτσι τα πράγματα. Προφανώς και υπάρχουν αυτά τα ποσά. Θεωρούμε ότι είναι θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων, ειδικά για τους συνταξιούχους, εν προκειμένου να σας πω ότι είναι μια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας που αδικήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και πλήρωσε μνημονιακές πολιτικές και το νόμο Κατρούγκαλου κλπ. Και πιστεύουμε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα πλέον, έχοντας μια χώρα που έχει βγει από το 2019 από τα μνημόνια, ήρθε η ώρα λοιπόν να αποκαταστήσουμε κάποιες τέτοιες κοινωνικές αδικίες.
0: Μάλιστα. Κυρία Σαλτέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Το μεάρχης ισότητας του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Νάντια Σαλτέρη. Την ακούσατε. Έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνυματάκια σας. Θέλω λίγο να γκρινιάξω όμως πριν πάω στα μηνύματά σας. Μαλλιάζει κάθε φορά η γλώσσα μας να λέμε τα ίδια και τα ίδια, να λέμε ότι πρέπει να προσέχετε στον δρόμο, να λέμε ότι δεν πρέπει ούτε να τρέχετε, να τηρείτε τα όρια ταχύτητας. Να μην έχετε το νου σας στο τηλέφωνο και 15 λεπτά αργότερα να πάρετε τηλέφωνο πίσω να επιστρέψετε την οποιαδήποτε κλίση. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Χάθηκε ο κόσμος όμως για έναν 27χρονο οδηγό. Χάθηκε ο κόσμος για έναν 27χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Χάθηκε ο κόσμος για την οικογένειά του. Εχθές λοιπόν το απόγευμα στο Κοροπή έχασε τη ζωή του ένας 27χρονος οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στο ύψος της οδού Κέκροπος. Τα πρώτα στοιχεία τι λένε? Η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ο 28χρονος και η 21χρονη συνεπιβάτηδά του, η οποία έχει τραυματιστεί, κινούνταν με κατεύθυνση προς το Σουνίο, συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα προς την Αθήνα. Στο αντίθετο ρεύμα, στο συγκεκριμένο δρόμο, επειδή προφανώς κάποιος θέλησε να κάνει μια προσπέραση, κάποιος είχε το νου του κάπου αλλού και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Τραυματίστηκε βαρύτατα κατόπιν της φοδρής αυτής σύγκρουσης ο 27χρονος, μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας. Οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το θάνατό του. Η κοπέλα έχει τραυματίσει και διακομίσει στο γεννηματάς. Συνελήφθη 34χρονο οδηγός του αυτοκινήτου από τις αρμόδιες αρχές. Βεβαίως οι λεπτομέρειες αυτού του δυστυχήματος διερευνούνται από τις αρχές. Αλλά έχουμε το εξής γεγονός. Μία μοτοσυκλέτα με δύο νέα παιδιά που πήγαιναν κανονικά στην πορεία τους και ένα γιο ταχύ το οποίο πήγαινε στο αντίθετο ρεύμα. Είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα. Είδαμε τις προάλλες το βίντεο αυτό με το μοτοσυκλετιστή που στο τσακ κατάφερε και γλίτωσε από το φορτηγό που ερχόταν κατά πάνω του, επειδή έκανε προσπέραση το φορτηγό. Εάν ήταν αυτοκίνητο στη θέση της μοτοσυκλέτας, η σύγκρουση θα ήταν σφοδρότατη. Είδαμε επίσης και το βιντεάκι το οποίο πριν από δύο μήνες το λέγαμε, κυκλοφορούσε στα social media με τους βλαμμένους εκεί στο τούνελ στην κακιά σκάλα. Όχι το αυτοκίνητο φαίνεται. Είχαν ανοίξει τις πόρτες για να ακούγεται τη μουσική μέσα στο τούνελ από τα γούφερ. Και βεβαίως ο άλλος βλαμμένος, οι άλλοι δύο βλαμμένοι που ήταν σε άλλο αυτοκίνητο, είχαν δηλαδή κλείσει και τις δύο λωρίδες στο τούνελ. Ο ένας για να ανοίξει τις πόρτες να ακούγεται η μουσική στο διαπασόν, και στη διπλανή λωρίδα και λίγα μέτρα πιο μπροστά ένα άλλο αυτοκίνητο που κατέγραφε το ανδραγάθημα του βλαμμένου. Δύο βλαμμένοι σε ένα λευκό αυτοκίνητο, δύο άλλοι σε ένα γκρι αυτοκίνητο, σε ένα σημαίνιο αυτοκίνητο. Τέσσερις συνολικά, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους, ε? Και παραλίγο να δημιουργήσουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε θα μπορούσε να είχε συμβεί. Λοιπόν, δεν ξέρω εάν τον έχουν βρει τον τύπο. Για μένα θα πρέπει να βρουν και τους υπόλοιπους και το συνοδηγό του και γενικότερα και να τους πάρουν τα διπλώματα γενικότερα, να μην τους αφήσουν ξανά. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι ελεύθερος διότι έχει παρέλθει το αυτόφορο από την στιγμή που έγινε το αδίκημα. Αλλά θα περάσει κανονικότατα, θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου αυτή η επικίνδυνη τύπη. Και μετά καθόμαστε και μετράμε τραυματίες και νεκρούς στην άσφαλτο. Εν έτη 2026 σε αυτή τη χώρα που έχουμε απολέσει τελείως την τέχνη του αυτονόητου. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι αύριο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Βελτιωμένες είναι οι πυρκαγιές σε Άγιο Βλάσιο και Στεφάνη Βιωτίας και στο ελληνικό Σαλαμίνας. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαίρες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έμπριστηκε επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ σημειώθηκε τα ξημερώματα σε λειτουργία καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αστυνομία αναζητά τους δύο δράστες. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 27χρονος οδηγός και να τραυματιστεί η νεαρή συνεπιβάτηδά του. Συνελήφθη η 34χρονη οδηγός του Γιώταχη.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάρο, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Χανιά.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

0: Τραγουδάρα, τραγουδάρα. Αυτό να το αφιερώσουμε Νίκο Σαπρανίδη στον κύριο Βασιλιάδη, στο Mr. Interview που έρχεται. Έτσι, γενικότερα για τις δημοσκοπήσεις που μας φιλεύει κάθε φορά. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Ασφαλώς ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Είδατε, σιγά σιγά φτάσαμε κιόλας μέχρι να πούμε Κείμηνο. Φτάσαμε μισή ωρίτσα λιγότερο, 20 λεπτάκια πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Ελισάβετ Σαλαμάρα και στη Στεφανία Κασίμη. Στη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Η Στεφανία δεν ξέρω αν είναι στο αυτοκίνητο και ακούει. Για σιγουριά, κυρία Σαλαμάρα, να τη στείλετε και μήνυμα. Φέρε κανένα καφέ, Στεφανία. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, κυρία Μαρία, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ναι, αναφέρεστε στα στεγαστικά. Το κρατάω για να τα διαβάσω μετά τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι πάρα πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε. Κύριε Βασιλιάδη, το τραγουδάκι το ακούτε. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά. Δημοσκοπήσεις κάνω. Τι να κάνω.
0: Κάνετε δημοσκοπήσεις, ναι.
1: Σωστά.
0: Είπαμε και το τραγουδάκι αυτό το οποίο ακουγόταν έτσι. Δεν ξέρω, το έχουμε ακόμα, κύριε Σαπρανίδη? Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ήταν για εσάς που κάνετε δημοσκοπήσεις. Και μάλιστα πάρα πολλοί λένε το εξής. Μα καλά, βρε παιδί μου, πότε προλάβανε και κάνανε την έρευνα? Ούτε καν λίγο με το που πέρασε το 15 Αύγουστο είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση. Και πολλοί προσπαθούν αυτή τη δημοσκόπηση, από ό,τι καταλαβαίνω, να πούν ότι εντάξει, είναι νωρίς, να περιμένουμε πρώτα τη ΔΕΘ και να δούμε πού θα καθίσει η μπήλια. Τι άποψη έχετε από αυτού, κύριε Βασιλιάδη? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Και μετά θα πούμε και για την εικόνα, η οποία δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις πριν από την καλοκαιρινή έτσι, ξεκούραση των πολιτικών, που δεν πολύ ξεκουράστηκαν. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
1: Σωστά. Καταρχήν για αυτούς που αναρωτιούνται για τις δημοσκοπήσεις.
0: Πολιτικών που δεν πολύ ξεκουράστηκαν. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
1: Σωστά. Καταρχήν για αυτούς που αναρωτιούνται για τις δημοσκοπήσεις, εγώ θα σας πω ότι είναι μία δημοσκόπηση από τις περίπου 100.

0: συμπληρωτικό. Δηλαδή, πού είναι, πότε θα γίνει η επόμενη, πότε θα πάρω μέρο, α πούμε. Αναρωτιέται ο κόσμο τι θέλει.
1: Εγώ προσωπικά, να σα πω την αμαρτία μου, είχα την αίσθηση ότι οι πολίτε με το που ακούν εταιρεία δημοσκόπηση, μάλλον αντιδρούν. Εσεί μα λέτε ότι περίμεναν και με ανυπομονησία να του πάρετε τηλέφωνο.
0: Υπάρχει ένα κόσμο που δεν ανταποκρίνεται, με γεια του, με χαρά του. Υπάρχει όμω ένα κόσμο ο οποίο χρησιμοποιεί τι δημοσκοπήσει, κύριε Παπαδάκη, για να περάσει τα μηνύματά του. Με την καλή έννοια το χρησιμοποιεί, έτσι. Χρησιμοποιεί λοιπόν τι δημοσκοπήσει για να περάσει τα μηνύματά του. Και όπω βλέπει, τα μηνύματα αυτά αποκωδικοποιούνται, παρουσιάζονται σε γραφήματα, μπαίνουν μέσα στα πολιτικά και στα κομματικά γραφεία. Έχω ενημέρωση ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση συζητήθηκε σε όλο το πολιτικό, μάλλον κομματικό φάσμα, σε όλο, όλο από το κυβερνών μέχρι και τη Νέα Αριστερά. Και σας το λέω γιατί το ξέρω από το ρεπορτάζ συναδέλφου σας, όπου πράγματι αναλύθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή μια μονάδα που τσίπησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προηγούμενη δική μας δημοσκόπηση. Αναλύθηκε επίσης και η παύση της ανόδου, να το πω έτσι, της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και μέσα στο, υποθέτω, στο επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, αλλά και μέσα στο ΠΑΣΟΚ και βεβαίως και μέσα στην Δημοκρατία, η οποία έχει ένα εργαλείο, τέλος πάντων, όπως όλα τα κόμματα έχουν ένα εργαλείο, λίγες μέρες πριν από την έκθεση, να δουν πού πάνε τα πράγματα, ρε παιδάκι μου, για να μπορέσουν και αυτοί να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους, να βάλουν τις τελευταίες πινεγιές τους. Νομίζω ότι πρόσθεσε μάλλον αυτή η δημοσκόπηση στο πολιτικό σύστημα. Δεν αφήνω την κοινή γνώμη απ' έξω, έτσι κι αλλιώς η κοινή γνώμη είναι μέσα στη δημοσκόπηση, έτσι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι βοήθησε όλα τα πολιτικά σχήματα να επαναπροσδιοριστούν και να επανατοποθετηθούν.
1: Δέχομαι αυτό το οποίο λέτε, ότι κάθε δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Παρόλα τα αυτά, όταν βλέπουμε πολλές συνεχόμενες φωτογραφίες που έχουν την ίδια εικόνα, αυτό δημιουργεί μια διαφορετική τάση, κύριε Βασιλιάδη. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα κάνω τις εξής διαπιστώσεις. Εσείς ως ο Mr. Interview θα μου πείτε εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Βλέπουμε, ναι μεν πρώτη και με μεγάλη διαφορά, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με κολλημένη τη βελόνα. Βλέπουμε ότι έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας και από ό,τι φαίνεται αρχίσει να δημιουργείται, μάλλον έχει παγιωθεί αυτό το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, και βλέπουμε και ένα Πασόκ, το οποίο Πασόκ αρχίζει να αισθάνεται στο σβέρκο του την ελληνική λύση και μάλλον ανήμπορο να μπορέσει να σκαρφαλώσει ή να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Είναι έτσι τα πράγματα?
0: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, και το λέω και όσο θέλει το πετάξει, μου ρίξει και μια καρπαζιά, δεν θα έβγαζα το Πασόκ από την εξίσωση της δεύτερης θέσης. Και δεν θα το έβγαζα γιατί οι εκλογές, κύριε Παπαδάκη, νομίζω πλέον το έχετε απιστέψει όλοι, ότι δεν θα γίνει το 2026. Άρα λοιπόν έχει δημοσκοπικά χρονικά περιθώρια να τα αξιοποιήσει ώστε να επανακάμψει. Δεν θα είναι εύκολο προφανώς, αλλά δεν θα το έβγαζα από την εξίσωση της δεύτερης θέσης. Γιατί έχουμε δύο δεδομένα. Ένα δεδομένο είναι ότι υπάρχει πιθανότητα η συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ να διευρυνθεί. Προσέξτε τώρα, αυτό πάω λίγο ανάποδα, αλλά παρακολουθήστε λίγο το σκεπτικό.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία την καινούργια ή με την ηγεσία αυτών την Δούρου, να το πω έτσι, παπά Πολάκη, να μην το πω μόνο Δούρου, αρχίσει να συνομιλεί με τους άλλους όμορους χώρους, ίσως λίγο με τη Νέα Αριστερά, ίσως λίγο με τον Βαρουφάκη, ίσως όλοι μαζί. Δεν λέω ότι θα δώσει μια καινούργια δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ από το 1% της προηγούμενης δικής μου δημοσκόπησης είναι στο 2%. Αυτό είναι μια στατιστικά σημαντική αύξηση της τάξης, το 100%. Δεν είναι μια ασήμαντη διαφορά. Έτσι. Εάν λοιπόν αυτά τα σχήματα αρχίσουν μεταξύ τους λίγο να συνονοούνται, δεν λέω, επαναλαμβάνω, ότι θα φτιάξουν μια άλλη δυναμική, αλλά λέω ότι θα δημιουργηθεί ένα άλλο μικροκλίμα εκεί, το οποίο θα επαναδιεκδικήσει τους ψηφοφόρους από την Ελλάδα στον κύριο Τσίπρα, που έχει δώσει δημοσκοπικά πάντα, δημοσκοπικά έχει δώσει τον κύριο Τσίπρα. Γιατί δεν μπορεί το σχήμα αυτό, ο Δούρου Παπάς Πολάκης, να διεκδικήσει ψηφοφόρους από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία. Θα διεκδικήσει μόνο από τον κύριο Τσίπρα.
1: Εκεί έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν το λέτε τυχαία, κύριε Βασιλιάδη. Άρα βλέπετε αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, να ανεβάζει ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ και να πέφτουν τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα.
0: Δεν έχω πληροφορία αν θα γίνει κάτι τέτοιο στην αριστερά ή στην κεντρο αριστερά εκεί πέρα, αλλά το βλέπω ως μια πιθανή εξέλιξη.
1: Όχι, δεν σας μιλάω για πληροφορία. Σας ρωτάω ως δημοσκοπικό έβριμα.
0: Ναι, μπορεί να αρχίσει να αλλάζει λίγο η ζυγαριά. Αυτή τη στιγμή η ζυγαριά έχει την Ελλάδα ψηλά και το ΣΥΡΙΖΑ κάτω. Αυτά τα δύο είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτό είναι απόλυτο. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 18% στις εκλογές του 2023 και τώρα είναι στο 2%, λείπουν 16 μονάδες. Πού είναι αυτές τις 16 μονάδες?

0: στον Τσίπρα. Άρα λοιπόν αυτό εδώ είναι, φανταστείτε σαν μια ζυγαριά που μπορεί να αποκατεβαίνει. Ανάλογα με τι βαρύδια θα βάζει ή θα βγάζει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η κυρία Δού έδωσε μια δυναμική διαφορετική από αυτή που είχε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και κοίτωσε τον Τσίπρα. Η κυρία Δούρου είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ή τέλος πάντων από τα αρχηγικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και προφανώς κοιτάζει πώς να ξαναφτιάξει το μαγαζί. Είναι δηλαδή, θέλω να πω, εντελώς διαφορετική στρατηγική. Αλλά νομίζω το υπεραναλύουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εντάξει, θα μου πεις τώρα.
1: Εσείς το θέσατε. Εγώ δεν θα σας πήγαινα εκεί να σας πω την αμαρτία μου.
0: Λοιπόν, απλά διαβλέπω, κύριε Παπαδάκη, ότι θα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Βέβαια, ο ένας είναι ο Δαβίδ και ο άλλος είναι ο Γουλιάθ. Δηλαδή, Δαβίδ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, Γουλιάθ είναι ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάδα. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Δαβίδ κέρδισε. Τον έριξε κάτω τον Γουλιάθ. Δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα βλέπω μια αναμέτρηση, βλέπω μια μάχη, η οποία θα είναι της αριστερής πολυκατοικίας, να το πω έτσι. Τώρα, από το Πασόκ, το Πασόκ για μένα, κύριε Παπαδάκη, όσο και να σας φανεί περίεργο και σε εσάς και σε αυτούς που μας ακούνε, είναι το κόμμα που κρατάει το κλειδί, τα κλειδιά των εξελίξεων. Το Πασόκ. Ναι. Γιατί το Πασόκ, από την κολλημένη βελόνα κτλ. Οκ, τα έχουμε ακούσει αυτά, ας πούμε ότι τα υιοθετώ κι εγώ. Όμως με ένα 10-11-12% και παρατηρώντας τη σύσταση, τη συνταγή από την οποία αποτελείται το Πασόκ. Ποια είναι η συνταγή, δηλαδή πόσο αλάτι, πόσο πιπέρι, πόσο ρίγανη έχει το Πασόκ. Έχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο δηλώνουν κεντρώοι ψηφοφόροι. Ένα μεγάλο επίσης ποσοστό που δηλώνουν κέντρο αριστερή και ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 9% που δηλώνουν αριστερή. Οι κεντρώοι ψηφοφόροι του Πασόκ γλυκοκοιτάζουν προς το Μητσοτάκη. Προσέξτε τι λέω. Προσέχω τι λέω. Δεν λέω προς την Δημοκρατία. Κοιτάζουν προς το Μητσοτάκη γιατί εκεί αισθάνονται κάποιο είδους σταθερότητα και ασφάλεια και δεν θέλουν να ζήσουν ξανά το πείραμα που ενδεχομένως λέγεται Τσίπρα. Οι αριστεροί ψηφοφόροι που είναι λίγοι, είναι κοντά στο 9%, σύμφωνα με αυτή την ακτινογραφία που κάναμε στα κόμματα μέσα. Αυτοί προφανώς μπορεί να λειτουργήσουν προς τον κύριο Τσίπρα. Άρα λοιπόν το ερώτημα τίθεται για το Πασόκ. Θα μπορέσει να κρατήσει τη συνοχή του, το κεντρό του, το κέντρο αριστερό του και το αριστερό του κομμάτι, ώστε να παραμείνει σε διψήφιο ποσοστό με ό,τι αυτό σημαίνει. Εάν δεν μπορέσει το Πασόκ να κρατήσει, τότε δύο ενδεχόμενα θα συμβούν. Ένα θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία πιο κοντά στην αυτοδυναμία. Προσέξτε, δεν θα την κάνει αυτοδύναμη, αλλά θα τη φέρει πιο κοντά στην αυτοδυναμία, δηλαδή θα κάνει τη δουλειά της λίγο πιο εύκολη. Ένα δεύτερο είναι ότι αν χάσει αριστερούς ψηφοφόρους, υπάρχει πιθανότητα να δώσει άλλη μία με δύο μονάδες όδηση προς τον κύριο Τσίπρα. Αν το Πασόκ αναλύσει, αυτή την κάρτα την έχω δώσει δημοσιότητα, την έχετε και εσείς μπροστά σας. Είναι η κάρτα αυτή τη στιγμή μας έρευνα. Αν το ποσοστό αναλύσει, όπως και η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχω δώσει την έκδοση, ότι η Νέα Δημοκρατία σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι κεντροδεξιά, σε ένα άλλο κομμάτι είναι κεντρώα και σε ένα πολύ μικρότερο κομμάτι είναι δεξιά. Η δεξιά, ο δεξιός ψηφοφόρος από τη Νέα Δημοκρατία έχει φύγει ήδη. Αυτός που έχει μείνει δεξιός είναι πιστός πλέον Νέα Δημοκρατία. Γιατί η δεξιά έχει αναζητήσει καταφύγει αλλού, ξέρω εγώ, Βελόπουλο, Λατινοπούλου, δεν ξέρω εγώ οπουδήποτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν κινδυνεύει να χάσει πλέον αυτός δηλαδή που ψηφίζει σήμερα Νέα Δημοκρατία και δηλώνει δεξιός. Νομίζω ότι δεν είναι καν βορρά για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος και αυτός από κάπου πρέπει να εμπλήσει. Δεν μπορεί να εμπλήσει από κεντρώους ή από αριστερούς ή από κεντροαριστερούς. Θέλει το δεξιό κομμάτι και τους αναποφάσεις φυσικά της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Δηλαδή ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 και τώρα δεν έχουν αποφασίσει. Αυτή πράγματι είναι ένας καλός μεζές, να το πω έτσι, για να μπορέσει να ξεκινήσει, αν ξεκινήσει, το αν το βάζω με κεφαλαία και με υπογράμμιση από κάτω, αν κάποτε ξεκινήσει αυτό το κόμμα που λέγεται ότι θα κάνει ο κ. Σαμαράς.
1: Ερώτηση για να κλείσουμε, για να μας βάλετε λίγο στα ενδότερα των δημοσκοπήσεων και της συγκεκριμένης δημοσκόπησης. Υπήρχαν οι άνθρωποι ασφαλώς οι οποίοι απάντησαν, υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι δεν θέλησαν να απαντήσουν στην δημοσκόπηση σε συγκεκριμένη έρευνα, κύριε Βασιλιάδη. Το ποσοστό αυτών που θέλουν να δηλώσουν τι θα ψηφίσουν αφότου έχουν ακούσει τους πάντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά την παρουσία τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι υψηλό ή είναι τόσο χαμηλό που δεν καταγράφεται καν? Καταλαβαίνετε, με έμεσο τρόπο σας ρωτάω εάν την επόμενη μέρα της ΔΕΘ δούμε τελείως διαφορετική εικόνα.
0: Κοιτάξτε, προφήτης δεν είμαι. Αυτό που ξέρω όμως, όπως ξέρετε και εσείς δημοσιογράφοι, είναι ότι όλο το εκλογικό σώμα, όλοι οι Έλληνες περιμένουν να ακούσουν όλα τα κόμματα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, το ποιο θα πει την πιο ελκυστική, την πιο ρεαλιστική, την πιο κοστολογημένη, την πιο ωραία, την πιο εφαρμόσιμη πρόταση, αυτό, κύριε Παπαδάκη, θα το ξέρω την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει η ΔΕΘ.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει.
2: Έχει. Αθλητικά events. Έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
7: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιδιορητής Drake
14: και η μαύρη χείρα.
15: 5 27 Αυγούστου.
16: Προπόληση more.com.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στο χρόνο που απομένει, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε πάρα πολλά λεπτά. Πόσα, 5-6 λεπτάκια πρέπει να έχουμε, Νίκο Σαπρανίδη. Οπότε θέλω λίγο να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο Μιχάλης, παραδείγματος χάρη, λέει ότι όταν ο κύριος Θεοδωρικάκος απαντά για την ακρίβεια, ότι έχουμε ελεύθερη αγορά για να δικαιολογήσει αυτά τα οποία γίνονται σε σούπερ μάρκετ κλπ. Γιατί και οι ιδιοκτήτες κατοικιών να μην βάλουν τα ενίκια στο Θεό και να επικαλεστούν τα λόγια του Υπουργού περί ελεύθερης αγοράς και τα υπόλοιπα τα οποία ακούγονται στο δημόσιο διάλογο, θα πω εγώ, Μιχάλη μου. Εντάξει, δεν είναι τώρα και αυτή η νοοτροπία. Και βεβαίως ο κύριος Θεοδωρικάκος, γενικότερα οποιοδήποτε πολιτικός και η πολιτική που ακολουθεί η κάθε κυβέρνηση, κρίνεται από εσάς. Εάν τώρα οποιοδήποτε πιάνεται από την οποιαδήποτε κουβέντα του οποιοδήποτε και πράττει με αυτόν τον τρόπο, τότε εντάξει, ξέρετε, όλα αυτά έρχονται και παρέρχονται. Δηλαδή μπορεί να είναι, να υπάρχει μια ταλαιπωρία και φέτος, ίσως και του χρόνου, για τους γονείς που ψάχνουν σπίτι για τα παιδιά τους, ή εν πάση περιπτώσει για οποιονδήποτε ψάχνει σπίτι, ακόμα και ένα νέο ζευγάρι, για να νοικιάσει στην Αθήνα και βλέπει αυτές τις εξωφρενικές τιμές. Ξέρετε, μπορεί να ζοριστεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, θα βγάλει άκρη, αλλά οι ιδιοκτήτες αυτές, οι ιδιοκτήτες αυτοί δεν θα βγάλουν άκρη με αυτά τα οποία αναμένεται να έρθουν και όσον αφορά σε επίπεδο νόμων, αλλά και στο πώς θα γίνει η διόρθωση στην αγορά. Γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο η διόρθωση θα γίνει στην αγορά. Πάντα έτσι γίνεται. Σε όλες τις ελεύθερες οικονομίες. Οπότε, ξέρετε, οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κρατήσει έναν πιο συνετό δρόμο, νομίζω θα βγουν κερδισμένοι. Διότι αυτοί οι ιδιοκτήτες θα μείνουν με τους καλούς ενοικιαστές. Γι' αυτό το λόγο έρχεται, μας το έλεγε ο κύριος Κρανίδης τις προάλλες, ότι θα πρημοδοτείται ο ιδιοκτήτης που θα κρατά τον καλό ενοικιαστή στο σπίτι του, δεν θα τον διώχνει για να φέρει τον επόμενο, για να δώσει, για να πάρει περισσότερα χρήματα, και θα πρημοδοτείται με φοροαπαλλαγές. Για να δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Πάντως κοντοζυγώνει, εμένα αυτή είναι η αίσθησή μου, κοντοζυγώνει η, πώς να το πω, έρχεται το τέλος για όλους αυτούς τους κακούς ιδιοκτήτες. Όπως νομίζω ότι έχει έρθει πλέον και το τέλος για τους κακούς ενοικιαστές. Λοιπόν, η Κατερίνα, ναι, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βρε Κατερίνα μου, τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές και κάθε φορά που έρχεται κάτι καινούριο το επαναλαμβάνουμε, επαναλαμβάνουμε όλο αυτό το σκάνδαλο, όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα το πληρώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μην νομίζετε, οι περισσότεροι αγρότες αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα. Οι έντιμοι, μιλάμε για τους μεροκαματιάριδες, μιλάμε για αυτούς τους αγρότες οι οποίοι παλεύουν νυχθημερών. Και ξέρετε, είναι τόσο πολύ στεναχωρημένοι, εκνευρισμένοι, που οτιδήποτε και να τους λένε, οτιδήποτε και να τους τάζουν, ακόμα και όταν βλέπουν τους λογαριασμούς τους να... Βλέπουν στους λογαριασμούς τους να υπάρχουν χρήματα. Λένε δεν, για μας έχουν τελειώσει. Κρατήστε το αυτό. Το είχαμε πει και το είχαμε συζητήσει πολλές φορές, ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι από τα μεγαλύτερα θέματα, από την... η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει υποστεί από όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις από το 2019 μέχρι σήμερα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι η αιχμή, θα είναι η κορυφή μάλλον στην πυραμίδα. Γεια σου Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γεια σου Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρες λέει Σπύρο. Ο κύριος Σπυρακάκης δήλωσε ανάπτυξη από το 2019 έως σήμερα 38%. Όμως ξέχασε να βγάλει τον πληθωρισμό. Έτσι η Ελστάτ βγάζει την ανάπτυξη 10,89% από τις χειρότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μου γράφει ο Χρήστος από την Κυψέλη. Ο Θοδωρής. Λοιπόν, Θοδωρή μου, εγώ κάνω τις ερωτήσεις, ο κάθε συνεντευξιαζόμενος, συνεντευξιαζόμενη δίνει απαντήσεις, μπορείτε να κρίνετε τις δικές μου ερωτήσεις ασφαλώς και να τις ψέξετε αν θέλετε, και πολύ περισσότερο μπορείτε να κρίνετε το συνεντευξιαζόμενο και τις απαντήσεις οι οποίες δίνει, ειδικά όταν φτάσει η ώρα να ζητήσει και το σταυρό σας. την ψήφο σας δηλαδή. Ο ταξιτζής έτσι υπογράφει, Σπυράκο λέει καλημέρα, τα λεφτά από το πετρέλαιο τα αφήνουμε στο δρόμο και τα μαζεύει ασφαλώς στον κουμπαρά η κυβέρνηση. Ο Τζόρτζ για τις συνεργασίες αναφέρεται ο Τζόρτζ. Τώρα μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα, έχω μόλις πόσο, ένα λεπτό έχω Νικόλα, ένα λεπτό λιγότερο από λεπτό. Καλημέρα σας, θέλω να πω από το σταθμό σας τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα, γράφει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα κύριε Ναύαρχε, ο υποναύαρχος είναι αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς αναφέρεται στην άκρως αποτυχημένη υψηλή στρατηγική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, που αποκάλυψε τα όρια της δυνατότητας της πολεμικής μηχανής των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλημέρα, καλημέρα Θοδωρή μου, να είσαι καλά. Αναφέρεσαι σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βασιλιάδης. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα Μίτσο και σε σένα. Χρόνια πολλά λέει. Ναι. Α ναι. Σήμερα είναι αυτή η μέρα. Χρόνια πολλά ρε Μίτσο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Να τα εκατοστήσεις Μίτσο μου. Δεν ήξερα ότι είναι στο ημερολόγιο δεν το είχε. Προφανώς εσύ έχεις το δικό σου ημερολόγιο, οπότε χρόνια σου πολλά. Γεια σου Οδυσσέα, να είσαι καλά. Δεν υπάρχουν λέει, δεν υπάρχουν καλοί ή κακοί ιδιοκτήτες. Υπάρχει προσφορά και η ζήτηση για να μειωθεί η τιμή. Θα πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά. Όλα τα εγκαταλελειμμένα να γκρεμιστούν χωρίς την καθυστέρηση στα κληρονομικά και να κτιστούν με κτίρια νέα διαμερίσματα, προτείνει ο Οδυσσέας. Λοιπόν, αφήνω το ραδιοθάλαμο του Real FM στην Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασίμη. Τη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βουγιουκλιώτη, σας ευχαριστώ και εσάς. Σπύρος Παπαδάκης, αύριο το πρωί στις 6. Λέω το όνομά μου σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε. Στις 6 ώρα το πρωί θα είμαι αύριο. Οπότε, εάν θέλετε να πράξετε τα ανάλογα, για χαρά.
1: Real FM.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
3: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
9: This is going to be absolutely massive.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
0: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρύβε λόγια.
10: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρύβε λόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε, κρύβε λόγια.
10: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές σε στεφάνι Βιωτίας και ελληνικό Σαλαμίνας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι αύριο υδράργυρος να μεταγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Διαρκής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο. Το μέρισμα της ανάπτυξης θα επιστραφεί στην κοινωνία, δήλωσε στο Real FM ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού, Πάνος Σαμυράς. Εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αστυνομία αναζητά τους δύο δράστες, το κινητό των οποίων παραμένει άγνωστο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 27χρονος οδηγός και να τραυματιστεί η νεαρή συνεπιβάτηδά του. Συνελήφθη 34χρονος οδηγός του Ιωταχή. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Σε τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης τις τελευταίες ώρες το λιμενικό περισυνέλεξε συνολικά 218 άτομα από Λέμβους νότια της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Πρόκριση για τον Γκλιντ, Σαμπάχ Μπακού και Λάσκ Λίτζ στη League Phase του Champions League. Στις χθεσινοβραδινές δεύτερες αναμετρήσεις των Playoff, Σαμπάχ Μπακού, Χαποέλ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση, Μπόντο Γκλιντ Ναϊμέγγεν 3-0 και Λάσκ Λίτζ Σέλτικ 5-1 στην παράταση. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος με πρόσχερες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε, λέει ο Νίκος Απρανίδης. Πού πάμε, ρωτάει η Στεφανία Κασίμη. Πού πάμε, Χριστιανή μου, να αρχίσουμε την εκπομπή κάποια στιγμή.
1: 7 λεπτά μετά τις 9. Α, τη μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Ωραία.
0: Να σου πω.
1: Θέσε το δίλημα.
0: Λοιπόν. Εγώ
1: το
0: δεν
1: δίλημα,
0: έχω
1: δεν
0: δίλημα.
1: Δίλημα.
0: Όχι, δεν έχω δίλημα. Δεν έχω. Το έχω λύσει αυτό εδώ και χρόνια.
1: Για την Τετάρτη και
0: ναι. Η Τετάρτη είναι για μένα η χειρότερη μέρα της εβδομάδας.
1: Ωραία. Ωραία, θέσε το ερώτημα.
0: Είναι η νέα Δευτέρα.
1: Η νέα Δευτέρα.
0: Πώς λέγαμε πάντα, η Δευτέρα είναι πολύ κακή μέρα.
1: Η Δευτέρα παραμένει κακή μέρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Η Τετάρτη είναι ακόμα χειρότερη, θέλω να σου πω. Γιατί είναι ακριβώς στη μέση της εβδομάδας και έχουμε επιχειρηματολογία εδώ με τον Νίκο Σαπραλίδη.
1: Να μας στείλουν και
0: έχουμε κάνει συζήτηση, ανάλυση επί του θέματος. Λοιπόν, είναι μακριά από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μακριά από το επόμενο. Δηλαδή,
1: η Τετάρτη είναι μια καλή μέρα για να κάθεσαι.
0: Αμπράβο. Συμφωνώ και απαυξάνω.
1: Ένα ρεπό.
0: Αν κατεβάσεις πρόταση.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί
0: σε
1: ήταν ρεπό Τετάρτη.
0: Α, κατάλαβες τώρα. Γιατί πρέπει να σπάσει εβδομάδα.
1: Μέρα.
0: Πρέπει να σπάσει εβδομάδα, Στεφανία, με κάποιον τρόπο. Να πάρεις μία ανάσα, να βγεις για έναν καφέ, να βγεις να κάνεις ψώνια, να μην κάνεις τίποτα ενδεχομένως, το καλύτερο απ' όλα. Λοιπόν, διαφωνείς.
1: Όχι, τώρα δεν ξέρω.
0: Τώρα που σου ανέπτυξα το σκεπτικό.
1: Κοίτα,
0: μου.
1: Κοίτα, θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Μου φαίνονται όλες ίδιες. Αλλά.
0: Εσύ είσαι χειρότερη από μένα, με συγχωρείς.
1: Ναι, τώρα εγώ έχω φτάσει και σε σημείο που όταν δεν δούλευα Σαββατοκύριακο και ερχόταν η Δευτέρα, δεν μπορούσα να προσαρμοστώ.
0: Ναι.
1: Έμπαινα σε άλλο πρόγραμμα.
0: Τώρα δεν πάω στην
1: άλλο
0: περίπτωση.
1: Πρόγραμμα.
0: Δεν πάω στην περίπτωση δουλεύουμε Σαββατοκύριακο και τέτοια. Εγώ πάω στην normal. Γιατί και εμείς που ήμασταν εδώ το Σαββατοκύριακο, εντάξει, δεν μου.
1: Ωραία,
0: σαν να τα έχω πάρει όλα σε.
1: Η Τετάρτη σου φαίνεται κανονική.
0: Χειρότερη, γιατί δούλευα και το Σαββατοκύριακο.
1: Είναι θέμα συνήθεια. Μετά θα σου φαίνονται όλες ίδιες. Ξέρω τι σου λέω. Αν το κάνει καμιά 20αριά φορές. Ναι. Ναι, για Βασιλόπουλο, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, αν το κάνει η Ελισάβετ, λέω καμιά.
0: Δεν ακούει κανείς, δεν ακούει. Δεν ακούει,
1: δεν. Λοιπόν, πείτε μας κι εσείς ποια είναι η χειρότερη μέρα σας. Έτσι, από περιέργεια.
0: Ωραία,
1: με το επιχείρημα. Ωραία και αισιόδοξα.
0: Με πολύ αισιόδοξα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μας βάλανε εδώ, προφανώς, τι.
1: Α, να. Με το που το είπα, ήρθε εδώ η συνεργάτηδα. Θα τα πω στο διάλειμμα.
0: Καλά, τι είσαι,
1: για
0: το καρφί της τάξης.
1: Εσύ τι είσαι, το φυτό της τάξης? Και εγώ είμαι το καρφί της τάξης.
0: Εντάξει. Καλά θα πάει και αυτή η Τετάρτη, καλά θα πάει, το είδα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8, μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Ελισάβετ, γεια σας.
0: Χαιρετάμε τον Σπύρο Παπαδάκη.
1: Ναι.
0: Σπύρο, άμα θες, άμα δεν έχεις κάτι να κάνεις, επειδή είναι Τετάρτη και είναι δύσκολη μέρα, μπορείς και να έρθεις μέσα.
1: Μπορείς και να έρθεις. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Στεφανία Κασίμη.
0: Για να δούμε λοιπόν τι άποψη έχει ο Σπύρος Παπαδάκης.
1: Για την Τετάρτη.
0: Για την ημέρα Τετάρτη.
1: Θα έχει την ίδια με μένα, να ξέρεις.
2: Εάν μπορείτε μέσα σε αυτά τα αιτήματα, τα οποία από ό,τι κατάλαβα θα θέσετε πάρα πολύ σύντομα και με θεσμικό τρόπο. Ναι, είμαι σίγουρος. Αν μπορείτε να βάλετε και την Πέμπτη. Να ξέρετε ότι εγώ είμαι μέσα.
1: Στην Πέμπτη για το ρεπό.
2: Ναι. Διότι για κάποιο λόγο εμένα με κουράζει η Πέμπτη.
1: Δεν σου φαίνονται όλες οι ίδιες ημέρες.
2: Μόνο η Πέμπτη μου είναι λίγο πιο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: συγγνώμη,
2: ότι υπάρχει άλλη μία μέρα μπροστά, η Παρασκευή και ουφ και το ένα και το άλλο. Η Πέμπτη, η Πέμπτη.
0: Έχεις φάει
2: λίγο
0: το γάιδαρο και εκεί που τον έχεις φάει αυτή η ουρά δεν μπορεί να τη φας.
2: Ενώ την Παρασκευή, παρόλο που θεωρητικά είμαι πιο κουρασμένος από την Πέμπτη.
0: Παρασκευή είναι πιο ωραία μέρα για μένα.
2: Παρασκευή, επειδή είναι Παρασκευή.
0: Η προσδοκία.
2: Έτσι. Η προσδοκία του Σαββατοκύριακου που ξέρει ότι έρχεται ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο.
1: Έχετε, δεν καταλαβαίνω.
2: Άσε με να τελειώσω. Ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ύπνο.
0: Ναι, ξεκούραση. Γεμίσμα μπαταρίας.
2: Ναι, αυτό. Ή εν πάση περιπτώσει δουλεύεις και στο Σαββατοκύριακο, οπότε δεν έχει καμία
0: απολύτως
2: σημασία.
0: Έχει την προσδοκία της δουλειάς.
2: Εξάλλου η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου.
1: Πες τα Παπαδάκη.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Φέρνει τον Παπαδάκη να πει κάτι θετικό. Πού να το πει, να ισιώσει λίγο η εκπομπή, να πούμε ότι την πήραμε λίγο πιο σωστά. Τίποτα.
1: Δεν ακούσε εμένα που τον ξέρω.
0: Την κάνει χειρότερη.
1: Δεν ακούσε εμένα που τον ξέρω και σου λέω ότι όλες μέρες είναι ίδιες γιατί δουλεύει. Δεν με ακούσε.
0: Το
1: τον ίδιο.
0: Τώρα το σκεπτικό, ναι, του Σπύρου Παπαδάκη. Αν θέσετε αιτήματα,
2: ναι,
0: θα θέλω να συνδράμω και εγώ. Δηλαδή, Σπύρο, βάζεις εμάς μπροστά, ναι, να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, σωστό.
2: Εσείς δεν το θέσατε.
0: Το έθεσε κανένας άλλος. Το περίμενε στη γωνία.
2: Εγώ εξάλλου η Στεφανία ξέρει. Όταν χτυπάω το χέρι στο γραφείο και λέω, παιδιά, θέλω αυτό. Γίνεται το αντίθετο.
0: Γίνεται το αντίθετο. Εσύ τα και εσύ το αντίθετο.
2: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Για πάρ' το αλλιώς, Σπύρο Παπαδάκη.
1: Λοιπόν.
2: Καλή εκπομπούλα, καλή συνέχεια, κορίτσια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Σπύρο.
1: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ηχών και στο τηλεφωνικό κέντρο Ενιέβη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε που? Στη διεύθυνση studio@papakirielfm.gr.
0: Το προσπεράσαμε έτσι, αλλά είχαμε αρχίσει την εκπομπή εδώ σε συνεννόηση με τον Νίκο με Ντόλι Πάρτον.
1: Βέβαια.
0: 9 to 5, γιατί ολόκληρος πλανητάρχης έχει κηρύξει εδώ πέρα πένθος στις Ηνωμένες Πολιτείες με σύστιες οι σημαίες για μία εβδομάδα στην Αμερική για την τραγουδίστρια τραγουδοποιό η οποία διάβαζα κάποια στοιχεία για την ζωή της από 6 ετών. 6 ετών είχε γράψει, λέει, το πρώτο της τραγούδι.
1: 6 ετών, ναι. Αφορούσε... 80 ετών έφυγε από τη ζωή.
0: Αφορούσε το πρώτο της τραγούδι, την αγαπημένη της κούκλα, και από 11 ετών έκανε εμφανίσεις πια και στο τοπικό ραδιόφωνο. Είχε κερδίσει 11 βραβεία Grammy. Αυτή η εντυπωσιακή εμφάνισή της, τα κεντρικά κοστούμια που φορούσε, αλλά και το χαμόγελό της, αλλά και η χαρά της πάνω στην σκηνή, θα μείνουν ζωντανά για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Θεωρείται, λέει, νονά.
0: Ναι.
1: Της pop country.
0: Ναι, γιατί έκανε και την country αγαπητή,
1: ναι, ναι,
0: σε ένα μέρος του πληθυσμού και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, εντάξει. Και σαν αγεφύρος, παιδί μου, γενιές καλλιτεχνών.
0: Ακριβώς αυτό. Και την έκανε γνωστή αυτό το είδος μουσικής. Το διοχέτευσε και μέσα από τις ταινίες τις οποίες πρωταγωνιστούσε και για τις οποίες είχε γράψει και τραγούδια. Γιατί και το 9 to 5 είναι από ταινία. Έκανε αγαπητό αυτό το είδος σε πολλά μέρη του πλανήτη.

0: Να πούμε και συλληπιτήρια στους οικείους του Δημήτρη Κοκότα, που επίσης έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν,
1: πολύ νέος.
0: Πολύ νέος.
1: Σε ηλικία 57 ετών, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Δυόμιση πια. Ναι, από τον Μάρτιο του 24.
1: Όταν είδα ότι πέρασαν δύο χρόνια, τι να σου πω, δηλαδή.
0: Για μια εκπομπή αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε. Ήταν πολύ βαριά από την αρχή. Λοιπόν, διασωληνώθηκε, ήταν στην μονάδα φραγμάτων. Από την πρώτη στιγμή, σου λέω, υπήρχε μια πολύ αβεβαιή πρόγνωση. Εντάξει, πολύ σκέρος.
1: Έλεγαν οι γιατροί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Πολύ σκέρος.
1: Πολύ, πολύ. Όταν είσαι πάνω από δύο χρόνια στην εντατική, ήταν πάρα πολύ σοβαρό και το έμφραγμα και η καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί τότε. Ο Δημήτρης Κοκότας, ο οποίος για τη δική μας γενιά, γιατί οι νεότεροι μπορεί να μην έχουν τέτοια επαφή, τη δεκαετία του 90 είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλες,
0: πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ειδικά στη συνεργασία του με τον Φίβο. Στους τρεις πρώτους δίσκους και αργότερα και με τον Νίκο Καρβέλα, ήταν η δεκαετία αυτού του pop λαϊκού τραγουδιού.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, πώς ήταν pop country που λέγαμε τον Πάρτον. Pop λαϊκό. Λοιπόν, θα ακούσουμε αργότερα και τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Έχει μπει Παναγιώτης Βολάνιος στο
0: για
1: στούντιο.
0: Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Εγώ έπεσα έξω, Παναγιώτη, να ξέρεις. Είπαμε, έπεσα έξω. Δηλαδή,
1: συγγνώμη, έχει κάθε μέρα.
0: Χθες τα λέγαμε, ναι, αλλά. Υπάρχει αισθητή επιδείνωση.
1: Όχι, όχι, μην κλάψεις.
0: Δεν κλαίω.
1: Κάτσε, γιατί άμα το κάνεις αυτό αλλά τώρα, τη Δευτέρα τι θα κάνεις.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω. Πάντως από την πρώτη μέρα που έχω επιστρέψει από τις διακοπές μέχρι σήμερα, κάθε μέρα δίνω ένα 5% παραπάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο μποτιλιάρισμα.
1: Έχω την εντύπωση ότι από τη Δευτέρα και μετά θα δίνεις και ένα 10%
0: όχι,
1: παραπάνω.
0: Μετά το 10 θα είναι στο 100 συν. Μετά θα πάμε στο 100. Κατάλαβες.
1: Μετά απλά απελπίσου και μην είναι εκεί. Ακινητοποιημένη είναι. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος, ποια είναι η εικόνα, Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αρχικά να πω ότι συμφωνώ και με τις δύο και σε αυτό που λέει η Στεφάνια.
0: Αυτό μέρα σου λέει, σιγά μην δεν διαφωνούσες. Και με τις δύο πρέπει να συμφωνείς. Μπράβο,
2: έτσι, σωστά.
0: Πολύ σωστή.
1: Καλά
0: πολύ
1: το πας, Παναγιώτη. Μαθαίνεις.
2: Καλά ξεκίνησε.
1: Ναι.
2: Και πιστεύω επίσης ότι από την επόμενη εβδομάδα θα πάμε και στο άλλο άκρο. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Αλλά για αρχή θα δούμε τα σημερινά, μην προτρέχουμε. Με τεμποδίνη διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τα ευχάριστα στον Κηφισό είναι ότι έχει κίνηση μόνο αυτή την ώρα κάθε μέρα. Μετά είναι άδειο συνήθως. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας, στο Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Φάληρο, και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Λοιπόν, έχει αρχίσει
0: κρατάω
1: και δυσκολεύει.
0: Κρατάω το ευχάριστα.
1: Ναι, ποιο ήταν το ευχάριστο?
0: Ότι έχει κίνηση μόνο αυτή την ώρα προς το παρόν.
1: Ναι, ήταν καλύτερα. Δεν ξέρω, μετά τις 9 κάτι έχει γίνει και φορτώνει. Αυτή. Φορτώνει λίγο πιο αργά. Από την άλλη εβδομάδα θα φορτώνει από πιο νωρίς.
0: Φορτώνει πότε λες εσύ?
1: Φορτώνει από κίνηση, αλλά δεν έχει τη δυναμική από πολύ νωρίς ακόμα.
0: Γενικά όμως χαλαρώνει μετά τις 10. Καταλαβαίνω που πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά. Δεν έχει κάτι.
1: Λείπει ακόμα κόσμος. Τέλος πάντων, θα δούμε αργότερα λοιπόν.
0: Κάτσε να δεις να ανοίξουν και τα σχολεία τι θα γίνει.
1: Εντάξει, έχουμε ακόμα μέρες. 11 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Παρασκευή. Δεν μπορούσαν και αυτοί οι χριστιανοί να το πάνε Δευτέρα με την.
0: Αυτό γιατί γίνεται, μπορείς να με εξηγήσεις?
1: Είναι στάνταρ ημερομηνία 11. Τώρα του
0: χρόνου. Ναι, γιατί γίνεται τώρα αφού πέφτει Παρασκευή? Δεν
1: καταλαβαίνω. Του χρόνου θα πέφτει, ας πούμε, στο Σαββατοκύριακο ή 11η.
0: Θέλω να πιστεύω θα το πάνε πιο αργά, όχι πιο νωρίς. Εσύ τι θες?
1: Εννοείται. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Επειδή είμαστε πολύ μπροστά, συγγνώμη, ναι. Θα ασχοληθούμε σήμερα με το.
1: Με τι θες?
0: Με την κίνηση, λέω, επειδή δεν θα αφήσουμε
1: βλέπουμε να φτάσει. Βλέπουμε μπροστά εμείς. Δεν θα αφήσουμε να έρθει η Δευτέρα, ούτε το άνοιγμα των σχολείων, εννοείται. Έχουμε καλεσμένο συγκοινωνιολόγο αργότερα για να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει και κάτι, δηλαδή. Γιατί...
0: Μπορεί να γίνει. Φύγετε για μισή να μείνουμε εμείς. Θα φύγω εγώ.
1: Φεύγω και εγώ φεύγω.
0: Δεν
1: έχω πρόβλημα. Θέλω να είμαι στους μισούς που θα
0: φύγουν. Πας και εσύ επαρχία.
1: Ναι. Στους μισούς που θα φύγουν θέλω να είμαι κι εγώ.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Έτσι λοιπόν. Λέτε, αλλά δεν φεύγει κανείς.
1: Έτσι λένε όλοι. Το ξέρω.
0: Έτσι λέμε και όλοι.
1: Και όλοι μένουν εδώ.
0: Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Σοκράτη που λέει ότι μας στέλνει μήνυμα από το τελείως καλοκαιρινό και ζεστό Ρέθυμνο. Περπάτημα λέει και σήμερα, αλλά πολύ ζέστη. Πού πας, Σοκράτη? Μετά
0: και
1: τη
0: την άλλη
1: με
0: φορά
1: ζέστη.
0: Ο Σωκράτης πάλι περπατούσε αυτή την ώρα, το θυμάσαι?
1: Ναι. Δεν είναι σωστή ώρα αυτή. Να σου πω, είδες τις θερμοκρασίες?
0: Αν ο άνθρωπος είναι εντάξει, τι πρόβλημα έχει? Μπορεί να είναι εξοπλισμένος, να φοράει καπελάκι, αντιλιακό, νεράκι. Και επίσης δεν μας έχει πει πόσο περπατάει.
1: Τι εννοείς? Τι περπατάει 5 λεπτά.
0: Λεπτά? Δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω. Μα έχει στείλει και φωτογραφία εντωμεταξύ.
0: Γιατί από τη φωτογραφία καταλαβαίνεις πόσα λεπτά περπατάει?
1: Όχι, όχι, δεν φαίνεται, δεν ξέρω. Φαίνεται στο βάθος της θάλασσα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εντάξει. Σωκράτη, στρίβει το μαχαίρι στην πληγή. Από τις 8 περιοχές που είχαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες χθες, νομίζω οι 5 είναι στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Πλώρα Ηρακλείου 40,5, Ελαφωνής Ιχανίων 40,4, Γόρτινα Ηρακλείου 40,4, μετά είναι η Σπάρτη, εντάξει, συνηθισή ύποπτο 40,3, Πετροκεφάλι Ηρακλείου 40,3, Κρανίδη 39,9, Λόφος Χασάν 39,7 και Άσος Κορινθίας 39,3.
0: Α, είδες που λέγαμε και για την Κρήτη προχθές.
1: Έφτασε και εκεί πολύ ζέστη.
0: Θερμοκρασίες. Να βλέπω ότι σήμερα, σύμφωνα με το ορτολόγιο, η Εκκλησία μας με τη μνήμη των Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας.
1: Σωστά. Χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει.
0: Ανδριανή, Ανδριάν, Ανδριάν, Ανδριανός, Ναταλία, Ναταλή. Χρόνια πολλά. Μια που λες για τον καιρό.
1: Ναι.
0: Πού θα φτάσει ο καιρούλης? Μέχρι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 39 βαθμούς στα νότια.
1: Θα έχουμε λοιπόν
0: υπηρετικά 36-38, ναι.
1: 40 νομίζω θα είναι πάρα πολύ τοπικού χαρακτήρα αν έχουμε σήμερα.
0: Ναι, τοπικού είναι, δεν βλέπω κι εγώ. Μέχρι 39 βλέπω. Στα νησιά 34-36.
1: Η Αθήνα θα έχει 37, τοπικά 38, η Θεσσαλονίκη 34 και κάτι μπόρες εκεί στα ορεινά.
0: Και κάτι ψηλά νομίζω ότι θα έχεις.
1: Κάτι ψηλά. Στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης μπόρες από το μεσημέρι. Οι ψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα στη Νότια Πελοπόννησο, λογικό, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και τη Νότια Κρήτη. Το θέμα είναι ότι μετά από τόσο παρατεταμένη ζέστη, νομίζω ότι και η αντοχή μας έχει πέσει.
0: Η αντοχή μας έχει πέσει και επίσης είναι πιο ζεστά τα κτίρια.
1: Ναι, έτσι. Έχουν πυρώσει τύχη, παιδιά. Και ενισχύονται σταδιακά τα μελτέμια από αύριο μεθαύριο. Θα δούμε λοιπόν και πταμποφόρ, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τον χάρτη επικινδυνότητας, αν δεν τον είδατε, δείτε τον, γιατί σήμερα την πιο δύσκολη κατάσταση είναι στα Ιόνια νησιά. Εκεί είναι στο πορτοκαλί. Και η μισή, όχι η μισή χώρα, τα τρία τέταρτα της χώρας είναι κίτρινα.
0: Ναι, τρία με πέντε έχει σήμερα, τοπικά έχει και έξι σήμερα. Δεν είναι ότι δεν έχει και
1: αέρα. Ναι, ακριβώς, οπότε πάρα πολύ προσοχή.
0: Λοιπόν, ξέρεις, απλώς συγγνώμη, επειδή είχε πάρα πολύ αέρα τις προηγούμενες εβδομάδες, πολύ μελτέμι. Τώρα μας φαίνεται ότι δεν φυσάει.
1: Θα ξανάρθει.
0: Φυσάει όμως, δεν είναι ότι δεν φυσάει.
1: Θα ξανάρθει έντονο μελτέμι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε προσοχή. Ο Αντώνης λέει, από οδηγός ταξί μάλλον, μια χαρά λέει είναι οι δρόμοι ακόμα. Ιδιαίτερο
0: εξαρτάται με έχεις. Τι. Ευχαριστώ, καλημέρα. Εξαρτάται με τι το συγκρίνεις πάντα στη ζωή.
1: Ναι, κοίτα. Το συγκρίνεις με αυτά που ξέρεις συνήθως, που οι δρόμοι είναι πυγμένοι. Οπότε λες μια χαρά είναι ακόμα.
0: Για να δω λίγο. Έχασα το μήνυμα του Αντώνη. Ανάτο. Λοιπόν. Ναι, εξαρτάται με το συγκρίνεις, Αντώνη μου. Πραγματικά, αν το συγκρίνεις δηλαδή με τον Οκτώβριο, ας πούμε, τα τέλη Αυγούστου, εντάξει.
1: Μη φτάνεις
0: τόσο
1: μακριά.
0: Είναι πολύ σαφής η διαφορά.
1: Μη φτάνεις τόσο μακριά. Την Τρίτη δεν είναι που μπαίνει Σεπτέμβρης?
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο Σεπτέμβρης είναι από τους χειρότερους μήνες, γιατί υπάρχει πολύ κινητικότητα.
0: Βασικά θα τον ρωτήσουμε τον ειδικό να μας πει.
1: Έτσι είναι η δική μου αίσθηση.
0: Και εμένα η δική μου αυτή είναι. Υπάρχει πάντα πολύ κινητικότητα. Ισχύει αυτό.
1: Ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που έχει
0: το
1: σκέψου
0: ότι
1: αυτό
0: που λέμε για την κινητικότητα το Σεπτέμβρη το παίρνουν υπόψη τους ακόμα και για τα μέτρα που λαμβάνουν και εξετάζουν για το ακάψιμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γιατί το γεγονός ότι υπάρχει κινητικότητα το Σεπτέμβρη. Παίζει ρόλο, γιατί ακόμα δεν θα ανακοινωθεί λοιπόν Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Όπου να είναι, παιδιά, γιατί είναι θέμα ημερών να μάθουμε τι θα γίνει με τα μέτρα για τα καύσιμα. Τώρα, ο Νικόλαος λέει: χειρότερη μέρα. Να, είδε που διαφέρουν οι απόψεις.
0: Για πες.
1: Η Τρίτη λέει είναι η χειρότερη μέρα.
0: Η Τρίτη.
1: Η Δευτέρα λέει: φεύγει γρήγορα, γιατί συζητά πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο.
0: Όχι, δεν δουλεύει, βλέπω.
1: Όχι, βρε. Τι είναι αυτά που λες τώρα για εσύ. Για την Τρίτη λέει: τα είπαμε. Την Τετάρτη λέει: μετά τις 12 το μεσημέρι. Α, έχει βάλει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μετά τις 12 αρχίζει να χνοφαίνεται ένα wow weekend. Πέμπτη φεύγει σχεδιάζοντας.
0: Πότε χνοφαίνεται το wow weekend?
1: Μόλις τελειώσει η εκπομπή μας σήμερα, Τετάρτη 12 το μεσημέρι.
0: Ναι. Να μου πεις και το ζώδιό σου, αν μπορείς, σε παρακαλώ, γιατί είσαι πολύ αισιόδοξο.
1: Την Πέμπτη σχεδιάζεις το Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή την καταλαβαίνεις, γιατί η σκέψη σου είναι στο Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ δουλειά.
1: Οπότε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ
1: τώρα,
0: δουλειά έχει πέσει, βλέπω.
1: Ο Νικόλαος. Α, και μην ξεχνιόμαστε, σήμερα παίζει η ΑΕΚΑΡΑ.
0: Λοιπόν,
1: δεν θέλω τώρα γκριμάτσες και τέτοια να μου κάνεις.
0: Αύριο σου εύχομαι να έρθεις εδώ πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη, να κερνάς τον κόσμο.
1: Καλά, εντάξει, δεν είχαμε και γεννητούργια που λέει.
0: Πόσα γκολ θέλετε να βάλετε?
1: Κοίτα, είχαμε λευκή ισοπαλία στη Βουλγαρία, 0-0.
0: Μάλιστα.
1: Σημαίνει ότι και ένα γκολ να βάλουμε, προκρινόμαστε.
0: Στο εύχομαι.
1: Εντάξει, όχι να βάλουμε μόνο ένα.
0: Κατά άλλο δεν παίζει, Ελισάβετ.
1: Αύριο οι υπόλοιποι.
0: Αύριο οι υπόλοιποι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, γιατί υπάρχει σαφή διαφοροποίηση. Εμείς είμαστε Champions League τώρα, δεν είμαστε. Τα υπόλοιπα. Εντάξει.
0: Ναι, βεβαίως. Να το χαρείτε. Εγώ είμαι. Σου έχω πει στην Ευρώπη, δεν ξέρω να σου το έχω πει σε ένα μάλλον.
1: Είσαι με όλες τις
0: ελληνικές. Είμαι πάντα με ελληνική ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εντάξει, λοιπόν. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
0: Ο Σαπρανίδης διαφωνεί, να ξέρεις.
1: Ο Σαπρανίδης, άλλη υπόθεση. Καλά, και εσύ.
0: Στην Ευρώπη είμαστε με ελληνική ομάδα, Νίκο. Όχι. Όχι, βέβαια.
1: Όχι.
0: Ξέρω τι σου λέω. Όχι.
1: Εξαρτάται από την ελληνική ομάδα, θα πει τώρα ο Νίκος.
0: Όχι, ποια ομάδα είναι.
1: Ή γενικά μόνο με τη δική σου ομάδα,
0: δηλαδή,
1: στην Ευρώπη.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι θα μπορέσει ο Σαπρανίδης να είναι ΑΕΚ, ας πούμε, Παναθηναϊκός?
1: Δηλαδή δεν θα υποστηρίξει, ας πούμε, την ΑΕΚ να περάσει σήμερα? Δεν σε βλέπω.
0: Του είναι αδιάφορο, κατάλαβες?
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι του είναι αδιάφορο.
0: Περίμενε.
1: Γιατί η ομάδα του αποκλείστηκε από το Champions League.
0: Δεν έχω τελειώσει την πρόταση. Προς το παρόν του είναι αδιάφορο. Αν αποκλειστεί η ΑΕΚ, αύριο το πρωί αυτό θα συζητάει.
1: Ναι.
0: Και μπορεί τώρα να μην έχει το παρεάκι του ακόμα.
1: Κάτσε, μαζεύονται σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, μαζεύονται σιγά σιγά και θα γίνει εδώ, ναι, κατάσταση.
0: Ναι, αλλά μια χαρά τα συζητάει για τις ήττες.
1: Για να δω
0: των
1: λοιπόν
0: άλλων ομάδων.
1: Κατά πόσο δεν σε ενδιαφέρει, Νίκο, αύριο θα δω τις αντιδράσεις του. Ορίστε, Στεφανία. Yes. Έρχονται και άλλα μηνύματα.
0: Yes,
1: από
0: οδηγού
1: ταξί. Λέει ο Παντελής: οι δρόμοι μια χαρά. Πετρούπολη, Κεφαλάρι, 25 λεπτά.
0: Ναι, είναι.
1: Καλεί τον κόσμο να μείνει στα χωριά του για να μείνουν έτσι και οι δρόμοι.
0: Στην Ευρώπη.
1: Δεν το βλέπω,
0: Στέφανος.
1: Παντελή.
0: Στέφανος. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ήθελα να πω για τη Συμφωνία Ελλάδα-Ιταλία για αγορά δύο φρεγάτων Μπεργαμίνη. Που είναι το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίδη. Μπορούμε
1: μετά.
0: Να. Εντάξει, θα το πούμε μετά. Αλλά θα μείνω στο κλίμα και θα, ναι, διαβάσω λίγο το μήνυμα του Στέφανου. Καλημέρα. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει άλλη ομάδα, μόνο ο Παναθηναϊκός. Όλες οι άλλες δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Σας χάνουν, να σου πω.
1: Άντε, πάμε αλήθεια για τίτλους ειδήσεων. Ήρθε η ώρα, ναι.
3: Real FM. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Έλληνο-Ιταλική Συμφωνία για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτησή του θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι φωτιές σε Στεφάνη Βιωτίας και Ελληνικό Σαλαμίνας. Σε κλαίο καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι αύριο ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Η αστυνομία αναζητά τους δύο δράστες.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. 9 και 32, Real FM 97 και 8, η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη.
0: Νίκο Απρανίδη, ρύθμιση των ήχων. Και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr.
1: Και στην παρέα μας θα μπει και ο συνάδελφος ο Χριστός Μαζανίτης, γιατί πριν από λίγα λεπτά, όπως έλεγε η Στεφανία, ανακοινώθηκε η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη. Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα σας. Πρόκειται λοιπόν για την απόφαση την οποία ήδη είχαμε προαναγγείλει εδώ και αρκετούς μήνες μέσα από το ρεπορτάζ στο N20.gr και βεβαίως στην Real News της Κυριακής. Πρόκειται για την πρόσκληση 2 μεταχειρισμένων φρεγατών Πρέμ, Παύλα Μπεργκαμίνη. Πρόκειται για φρεγάτες εκτοπίσματος περίπου 6.000 τόνων. Αυτές έχουν αυξημένες αντιποβρυχιακές δυνατότητες δημιουργίας αεράμινας περιοχής. Τι σημαίνει αυτό πάρα πολύ απλά? Σημαίνει το ότι η Ελλάδα, μετά τις 4 Μπελαρά, με την πρόσκληση αυτών των 2 φρεγατών, σημαίνει το ότι διευρύνει το επιχειρησιακό της αποτύπωμα και πέρα από την Ανατολική Μεσόγειο, καθότι πρόκειται για πλοία, ειδικά η Μπεργκαμίνη. Η Μπεργκαμίνη είναι η κλάση, είναι το πρώτο πλοίο περί αυτό το όνομα και επιχειρεί ήδη αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα. Επιχειρεί εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι μια από τις φρεγάτες η οποία έχει αντιμετωπίσει απειλές των ανταρτών των τρομοκρατών Χούθη. Να αναφέρουμε ότι τα πλοία αυτά θα περάσουν ένα πρόγραμμα μίνι εξυγχρονισμού, προκειμένου να αποκτήσουν κάποια σειρά, κάποια οπλικά συστήματα τα οποία θα είναι συμβατά με αυτά τα οποία ήδη χρησιμοποιούν στο πολεμικό ναυτικό και ιδιαίτερα στις φρεγάτες Μπελαρά, προκειμένου να υπάρχει αυτό που λέμε η πολυποθητή ομοιοτυπία, για να δημιουργούνται οικονομίες κλίμακος. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η σχετική υπογραφή για την πρόσκληση αυτών των 2 φρεγατών θα γίνει την 3η, 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκη Δέλια και του Ιταλού ομολογού του Γκουιντό Γκροσέτο, καθώς και των αρχηγών του ναυτικού και των δύο χωρών.
1: Τώρα, υπάρχει χρονοδιάγραμμα πότε αυτές οι φρεγάτες θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τους, ώστε να μπουν στις ένοπλες δυνάμεις μας?
2: Δεν έχει γίνει γνωστό κάτι τέτοιο. Αυτό πάντως το οποίο φαίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε είναι το ότι μέσα στο 2027, τουλάχιστον η μία από τις δύο, μάλλον στο τέλος του 27, αρχίζει το 28, η μία από τις δύο θα έρθει. Και μιλάμε για μια χρονιά ορόσημο τώρα σε ό,τι αφορά το 2020, σε ό,τι αφορά το 2027-2028, διότι έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή και των 4 φρεγατών Μπελαρά. Οπότε θα έχουμε ένα σύνολο 6 νέων μονάδων για το πολεμικό ναυτικό, 4 ολοκένουργων και 2 μεταχειρισμένων, οι οποίες όμως θα προσδώσουν πολύ μεγάλο επιχειρησιακό πλήμα.
0: Ναι. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επειδή έχει γράψει πάρα πολλά ρεπορτάζ για τις φρεγάτες, κάποια στιγμή έλεγες ότι διχάζουν ουσιαστικά, γιατί η εισαγωγή τους στο πολεμικό ναυτικό δεν αποτελούσε μία ανέφελη διαδικασία. Το λέω αναφορικά με τον τομέα της υποστήριξης και της επιμελητίας. Γιατί αυτό?
2: Λοιπόν, κοίτα, μιλάμε τώρα για δύο τελείως διαφορετικά πλοία. Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και σε ό,τι αφορά την υποστήριξη εν σχέση με ό,τι έχει αυτή τη στιγμή το πολεμικό ναυτικό.
0: Ναι.
2: Άρα, μιλάμε λοιπόν για δύο μονάδες,
0: ναι,
2: όπου κακά τα ψέματα, για να μπορέσουν και οι δύο να είναι ταυτόχρονα διαθέσιμες, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί υπέρ άνθρωπες προσπάθειες,
0: ναι,
2: από τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού. Πάντα σε ένα οπλικό σύστημα, είτε πρόκειται για αεροπλάνο, είτε πρόκειται για πλοίο, και τα όλα να υπάρχει 100% διαθεσιμότητα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Παρά μόνο αν συντρέχουν ακραίοι υψηλοί λόγοι εθνικής ασφάλειας. Άρα λοιπόν, από τις δύο, ας υπολογίζουμε ότι επί του πεδίου θα είναι διαθέσιμη η μία, υψηλοί λόγοι εθνικής ασφάλειας. Άρα λοιπόν, από τις δύο, ας υπολογίζουμε ότι επί του πεδίου θα είναι διαθέσιμη η μία. Θα υπάρχουν διαστήματα που θα είναι και οι δύο διαθέσιμες, αλλά συνήθως

0: δεν είναι οι ίδιοι ότι θα μπορούν να φέρουν σε πέρα τις ίδιες εργασίες που είναι για παράδειγμα για τους Μπελαρά ή για τους παλαιότερες ΜΕΚΟ που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έρχεται, δεν είναι ηλεκτρολόγος ο οποίος έρχεται και αλλάζει μια μπρίζα, για να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και για αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα εξειδικευτούν πάνω σε αυτά. Ναι. Και οι άνθρωποι οι οποίοι εξειδικεύονται πάνω σε αυτά δεν μπορούν ταυτόχρονα να απασχολούνται σε κάτι διαφορετικό. Άρα μιλάμε για ανθρώπινους πόρους, πολύτιμους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι θα, για τη διαχείριση των οποίων θα πρέπει και ήδη έχει αρχίσει να κάνει τον προγραμματισμό του το πολεμικό ναυτικό και για αυτόν τον λόγο έχει αποφασιστεί βεβαίως να το χωρίσουμε σε αυτήν την πρόσθεση.
1: Σε όλη αυτή τη συμφωνία, Χρήστο, με κάποιον τρόπο θα εμπλακούν ελληνικά ναυπηγεία?
0: Αναφέρεται ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι του εξυγχρονισμού παύλα αναβάθμιση, θα υπάρχει εμπλοκή, συμμετοχή μάλλον τη εγχώρια βιομηχανία και που σημαίνει και ελληνικών ναυπηγείων, χωρίς όμως λεπτομέρειες μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές.
2: Ναι. Μάλιστα. Πάντως νομίζω το timing, γιατί όλα παίζουν ρόλο στη ζωή.
1: Αλίμονο.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι έχω δει μέσα και στην επίσημη ανακοίνωση που έχει κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λέει ότι η εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων και χώρες βιομηχανίας έγινε στο γεγονός της συντήρησης αλλά και της προσαρμογής των νέων συστημάτων στο πλοίο. Ναι. Δηλαδή, κάτω καινούργια οπλικά συστήματα που θα μπουν στο πλοίο, αυτά θα γίνουν από ό,τι φαίνεται σε ελληνικά ναυπηγεία.
2: Ναι. Θα επανέρχομαι. Πάντως το timing εγώ δεν θεωρώ, γιατί ο Χρήστος το γράφει πάρα πολύ καιρό αυτό. Συζητείτε από πέρυσι, νομίζω. Δεν το συζητάμε
0: σωστό,
2: αυτό, Χρήστο.
0: Σωστό, λοιπόν, σωστό.
2: Νομίζω το timing το οποίο έρχεται δεν είναι τυχαίο. Το λέω τυχαίο και το λέω και με αφορμή την κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Άγκυρας.
0: Θα έλεγα ότι ήταν κάτι το οποίο το περιμέναν και το πιέζαν να γίνει, γιατί υπήρχαν και κάποια πισωγυρίσματα από την πλευρά της Ιταλίας. Mm-hmm. Υπήρχαν πισωγυρίσματα κυρίως ό,τι αφορά το κομμάτι του εξυγχρονισμού που θέλανε να γίνει επάνω στα πλοία. Και για το οποίο έλεγε η Ιταλία ότι προκειμένου να σας τα παραδώσουμε, ο εξυγχρονισμός θα πρέπει να γίνει στα ιταλικά ναυπηγεία. Φαίνεται τώρα με την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι αυτός ο σκόπος ξεπεράστηκε και έτσι καταλήγουμε και στην υπογραφή της συμφωνίας για την πρόσκληση των δύο φρεγατών.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον συνάδελφο τον Χρήστο Μαζανίτη για το εξαιρετικό ρεπορτάζ για μία ακόμη φορά. Χρήστο, καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Χρήστο.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να αρχίσουμε με την κόντρα. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Φοιτητική στέγη, χρυσάφι τα μικρά διαμερίσματα, 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Δημογραφικό, μειώνονται συνεχώς οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Προσωπικός βοηθός, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για άτομα με αναπηρία. Πικρός καφές, έρχεται νέα φωτιά στις τιμές. Εφορία, ανοίγουν ξανά υποθέσεις δεκαετίας. Τι αλλάζει με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην πενταετή παραγραφή. Και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που άνοιξε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι, θες να το πούμε τώρα.
0: Κρίνοντας μία απόφαση.
1: Μία παρένθεση.
0: Γιατί πίστευαν φορολογούμενοι ότι είχαν κλείσει οριστικά λόγω παραγραφής υποθέσεις τους, αλλά ουσιαστικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αυτές οι υποθέσεις μπορεί να βρεθούν ξανά στο μικροσκόπιο της εφορίας.
1: Ναι, ουσιαστικά επεκτείνεται ο χρόνος παραγραφής.
0: Πώς όμως.
1: Πώς.
0: Το κλειδί σε όλο αυτό είναι να έχουν εμφανιστεί νέα συμπληρωματικά στοιχεία μετά την πάροδο της κανονικής πενταετίας που ξέρουμε όλοι.
1: Σου λέω ότι μπορεί να ξανανοίξει τότε η υπόθεση.
0: Αν
1: αυτό
0: όμως
1: είναι το θέμα.
0: Έχουν παρουσιαστεί νέα στοιχεία.
1: Συμπληρωματικά στοιχεία, ναι.
0: Που όταν γινόταν ο έλεγχος ο αρχικός από την εφορία δεν υπήρχαν στη διάθεση των εφορικών.
1: Ήταν απορρίφθηκε και είχε κάνει μια εταιρεία προσφυγή.
0: Ακριβώς.
1: Και στην οποία είχαν καταλογιστεί κάποιες διαφορές ΦΠΑ και προφόρος 4 και 5 και πρόσθετος φόρος και πρόστιμα. Λοιπόν, οπότε αυτή ήταν η εξέλιξη συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Οπότε αυτό αφορά ενδεχομένως αρκετό κόσμο που εκεί που ήταν ήσυχος ότι μπορεί να έχει κλείσει η υπόθεσή του,
1: έτσι,
0: μπορεί να εμφανιστεί να ξανανοίξει. Και σως λοιμοξιολόγων, μετά τα κουνούπια και τα τσιμπούρια.
1: Τι λες τώρα, όχι ρε.
0: Εντάξει.

0: Επικίνδυνες ασθένειες εξαπλώνονται καθώς η Ευρώπη θερμαίνεται.
1: Τσιμπούρια είχαμε πάντα.
0: Συγγνώμη, τροπική ζώνη.
1: Πάντα, πάντα. Υπήρχαν πάντα τσιμπούρια. Τι διαφορά.
0: Πάντα υπήρχαν, αλλά προφανώς θα υπάρχει κάποια έξαρση.
1: Θεέ μου, δεν το πιστεύω δηλαδή. Τι θα γίνει αυτό.
0: Πού θα πάει η βαλίτσα.
1: Πού θα πάει η βαλίτσα, λοιπόν. Απογευματινή. Πέντε κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στην δουλειά. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη επιχείρηση Βόρεια Ελλάδα με στόχο τους δυσαρεστημένους. Ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία. Η Ουάσιγκτον στην Αθήνα για συνομιλίες. Έκτος στρατηγικός διάλογος. Ακόμη ελληνικό FBI. Μέσα σε δύο χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Φάκελος φοιτητική στέγη. Συν 7 έως 9% μέσα σε ένα χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και Δυτικά Προάστια, 70 έως 75% πάνω οι τιμές στα μικρά από το 2017. Έχουμε και στο ενικός.gr αναλυτικό θέμα. Φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ τον κύριο Μπάκα πριν από λίγες μέρες που μας συνδέδωσε αναλυτικά στοιχεία. Ακόμη έρευνα αγοράς στα σπίτια στην Αντίπαρο ακριβότερα από τις Μυκόνου. Έχει ανέβει πάρα πολύ Αντίπαρος. Και η Πάρος.
0: Να ξέρεις
1: και
0: ότι όσο αυξάνεται ο τουρισμός και πάμε σε φαινόμενα υπερτουρισμού, τα νησιά δορυφόροι, τα μικρά νησιά, ναι, και συνήθως αυτά που έχουν το Αντί μπροστά ή Αντίπαρος, ενδεχομένως και τα Αντικύθυρα, ναι, κάποια, ναι, στιγμή, μικρά νησιά θα ανεβαίνουν συνεχώς, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πιο ήρεμες διακοπές.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ήρεμες αυτό, Ελισάβετ μου.
0: Ναι, θα καταλήξει να δεν είναι ήρεμο, βέβαια.
1: Μαζί ήμασταν που λέγαμε, που σου έλεγα διακοφονήσια.
0: Όχι, δεν ήμασταν μαζί.
1: Εσύ, δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι έχει. Εγώ είχα πάει το 2000.
0: Πολύ παλιά, τέλος πάντων.
1: Όχι πολύ παλιά. Γι' αυτό θέλω να σου πω. Το 2012. Λοιπόν, που ήταν μια χαρά.
0: Ναι.
1: Και μετά πήγα το 2018, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και δεν ήταν μια χαρά. Πια.
1: Δεν ήταν μια χαρά. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Έχω μάθει ότι έχουν φτιαχτεί κάποιες.
0: Όχι, έχω δει φωτογραφίες και βίντεο.
1: Παραπάνω υποδομές.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι πίκρα.
1: Αλλά αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει εννοώ, αλλά έχω δει βίντεο και φωτογραφίες που αυτό που γίνεται δεν είναι κανονικό.
0: Δεν είναι για τα κουφονίσια. Γιατί άλλη υποδομή έχει η Ρόδος, η Κος.
1: Και... δεν έχει υποδομή, ναι. Δεν γίνεται
0: και
1: δηλαδή να περνάει όλος αυτός ο τουρισμός από ένα χρυσοκάκι. Δεν γίνεται να πηγαίνουν όλοι στην Ιταλίδα και να είναι η μία πετσέτα πάνω στην άλλη.
0: Ναι, δεν έχει υποδομές και δεν μπορεί να αποκτήσει όμως και υποδομές ενός μεγάλου νησιού.
1: Και δεν υπάρχει και λόγος να
0: ο χαρακτήρας του νησιού αυτού ήταν ότι ήταν ένας επίγειος παράδεισος,
1: ναι,
0: με
1: ακριβώς,
0: συνεχείς παραλίες
1: ακριβώς.
0: Και κόλπους ο ένας δίπλα στον
1: ακριβώς.
0: άλλο. Αλλά ήταν για πιο ιδιαίτερες διακοπές, για περισσότερη ηρεμία, για περισσότερη επαφή με τη φύση.
1: Σωστά.
0: Και έναν οικισμό στο μέγεθος του νησιού. Αναλογικά.
1: Σωστά.
0: Πάνε αυτά. Δεν μπορεί να αποκτήσει τον οικισμό της Νάξου ή της Ρόδου.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε και στη Δημοκρατία. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Μετά την Άγια Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία, ρωτάει η εφημερίδα. Να κλείσει οριστικά, απαιτεί ο εμπνευστής της Γαλάζιας Πατρίδας, να μείνει μόνο ως μουσείο. Παραλήρημα για πολιτική εξελινισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Θρίλερ και με τη Μονή Σινά, η μυστηριώδης τρίτη αναβολή και το θολό τοπίο γύρω από τη δικάσιμο. Ο πρώτος υπόλογος για τις πυρκαγιές από καλώδια είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, λέει η εφημερίδα. Θα τον καλέσει ο εισαγγελέας που ξεκίνησε έρευνα τον Φεβρουάριο του 2021. Προανήγγειλε την υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. 5,5 χρόνια μετά η εξαγγελία έμεινε στα λόγια. Παπασταύρου και Μαρινάκη σε ρεσιτάλ αμηχανίας. Ο ένας για τα έσχη του χωροταξικού, ο άλλος για το φιάσκο των τεκμήριων. Εξαπτέρυγο της κυβέρνησης για τους λαθρομετανάστες ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, δεύτερο κρούσμα μετά τον Φλωρίνης και δύο διαβήματα και άλλο δώρο από τη Σαουδική Αραβία. Μα ζητά το υποθαλάσσιο καλώδιο δεδομένων αντί για το Ισραήλ να περνά από τη σύμμαχο της Τουρκίας, Συρία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να συνεχίσουμε με, τα... με την άνεσή μας.
2: Real FM.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
5: Greece.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
8: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Agatha Christie. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Agatha. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και συνεχίζουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι εντός της εβδομάδας η υπουργική απόφαση, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Ακόμη, ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους, τα ενίκια της Αθήνας. Οι μικροί γήπες της Κρήτης και η περιπέτεια ενηλικίωσής τους, δυσκολίες επιβίωσης. Στα πολιτικά, έφραυστες ισορροπίες, εκλογή πρόεδρου από τη βάση, ζητά ο Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλεπάλληλες συσκέψεις, το σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα, επισκέψη στη Θεσσαλονίκη και η περιοδία στη Δυτική Μακεδονία. Ακόμη, 5,77 δις ευρώ στο επτάμινο το πρωτογενές πλεόνασμα γεμίζει το κουμπαρά της ΔΕΘ. Επίσης, ψηφιακό αποτύπωμα για κάθε αγρότη, περισσότερη αλήχη και βαριά πρόστιμα σε δημόσια διαβούλευση στις 7 Σεπτεμβρίου το πολυνομοσχέδιο. Και η τέχνη ξορκίζει το γύρας, βιολογικά έως και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα, σινεμά.
1: Πριν περάσω στην επόμενη εφημερίδα, πούμε ότι είχαμε μία ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα λεπτά. Αναφέρεται στην έναρξη της καταβολής των νέων αυξημένων συντάξεων χειρίας και υπενθυμίζει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Επισημαίνει ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές, όπως αναφέρει. Σωστά. Ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, και περνάω στην Εστία. Επικίνδυνο για την ΕΡΤ το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Επίθεσης κατά της βραβευμένης με χρυσόφινικα ταινίας από την ιστοσελίδα ΕΡΤ News. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλμ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει τη woke agenda με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα 5 παιδιά με πρόσχημα την βία. Στο 20% η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά, λέει η εφημερίδα.
0: Πόσο?
1: Στο 20% το εκτιμά η Εστία. Διπλή παρέμβαση για καύσιμα και ρεύμα στα ίχνη του Αιγαίου από τον χαράκτη του Εθνοσύμου.
0: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα, πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Με τρόμο πόντικα στην Κυψέλη γράφει, να παρέμβει η πολιτεία, ώρες αγωνίες για τους κατοίκους, ενημέρωση με το σταγονόμετρο. Ακόμη, η κυβέρνηση απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου, στην τελική ευθεία προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Συντική Σερών, φωνή λογική κόντρα στον τυφλό ρατσισμό. Μητροπολίτη Δρογάστρου Μακάρη τοποθετείται για την προσφυγική δομή. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Έχουμε χρόνο λοιπόν για μια ακόμα εφημερίδα. Πάμε και στην Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Είναι αυτά που λέγαμε προχθές, που μας έλεγαν πιο δημογραφικό και κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Φαίνεται ήδη εδώ και χρόνια και
0: εννοείται
1: από τα πρωτάκια και από τους μαθητές που δεν υπάρχουν πια στις τάξεις. Φιλοξενεί η εφημερίδα η Καθημερινή μια φωτογραφία, εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στον χρόνο. Φωτογραφία από το πρώτο ταξίδι του Νίκου Δεσίλα στην Κρήτη στις αρχές δεκαετίας του 1970. Η κοινωνία των ρομπότ στην Κίνα. Ρομποτάκια δρομής τρέχουν στην κούρσα των 100 μέτρων στους παγκόσμιους αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ, παρακαλώ.
0: Ναι. Έγινε και άλλος αγώνας, είχε γίνει και πριν λίγο καιρό. Μάλιστα.
1: Και η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Αγκύρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα στο πρώτο εξάμηνο. Σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρας στη χονδρική αγορά και όλα δείχνουν με λανσόν εναντίον Λεπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 από τη μία πλευρά η αριστερά και από την άλλη άκρα δεξιά.
0: Λοιπόν, και θα έχουμε, επειδή κάνουμε και κουτσομπολιό ταυτόχρονα εδώ πέρα και σχολιάζουμε.
1: Αλλήμονο.
0: Θα διαβάσω και το μανιφέστο και θα συνεχίσουμε λίγο μετά. Ρωσικά drones καμικάζει και στο βάθος σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ. Τόσο κίνδυνος επέκταση του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις. Και Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασόκολο. Μέτωπη επίθεση στον Ανδρουλάκη. Για τη δεύτερη θέση πάει Θεσσαλονίκη με το ΓΙΟΤΑΧΗ κόμμα του και τις αποσκευές γεμάτες επικοινωνιακά κόλπα. Αυτά από το μανιφέστο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα
1: και δελτίο ειδήσεων
0: και αλλαγή ώρας και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
9: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
11: Σχολείο μουστάκα.
10: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
11: Σχολείο μουστάκα.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Real FM. Η ώρα είναι 10.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συμφωνία με την Ιταλία για την αγορά δύο φρεγατών Bergamini τύπου FREM ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την αποκτήσή τους θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το είπαμε, το κάνουμε, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά και ότι επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε Άγιο Βλάσιο και Στεφάνι Βιωτίας. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στο ελληνικό Σαλαμίνας. Συνεχίζονται οι έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που πραγματοποίησαν την πυρηστική επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ τα ξημερώματα σε καφέ στον Αγίο Παντελεήμονα. Προκλήθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Σε τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στις τελευταίες ώρες, το λιμενικό περισυνέλεξε συνολικά 218 άτομα από Λέμβους νότια της Ιεράπετρας. Τραγωδία στο Πακιστάν. Τουλάχιστον 15 βρέφοι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε μευτική πτέρυγα νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του κυπέλου στο ποδόσφαιρο. Με την ΑΕΛ στη Λάρισα θα παίξει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την νίκη Βόλου και η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τον Έστω Χρυσούπολης. Στην τέταρτη αγωνιστική θα παίξουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ και στην πέμπτη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 για 6 πρώτα λεπτά και στο στούντιο του Real FM είναι η Στέφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Χριστοδούλου στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και έχουμε αφήσει κάτι χρωστούμενα από την πρώτη ώρα και εμάς δεν μας αρέσει να χρωστάμε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Τα νέα κουπόνια σίτησης πότε φορολογούνται? Όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Ένας στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δώρο επιταγή. Στο τραπέζι η αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ τον χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες? Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες η πρωτεΐνη P53.
1: Μάλιστα.
0: Τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας. Η Αθήνα αποφάσισε μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, αποστολές. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα, Μητσοτάκης και υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ. Τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα σε ειδική αποστολή από την Ουάσιγκτον στο Κρεμλίνο? Ντόλι Πάρτον σήγησε το σύμβολο της Κάντρι. Από το Ισραήλ, πόλεμο στη Γάζα για τους χαρταετούς. Εθνική Σύνταξη, 5 μυστικά για τις αυξήσεις και τους κόφτες. Και ήταν σε κόμμα, έφυγε στα 57 του ο Δημήτρης Κόκοτας.
1: Ρίζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Μεγάλη συσκέψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη είναι το πρώτο θέμα του ριζοσπάστη. Επίσης, κατεχόμενη Παλαιστίνη, θηριωδίες του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπεριαλιστική σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Εξοπλιστικός πυρετός στην Ευρώπη. Περισσότερους πυράβλους ζητά η Ουκρανία και τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή. Είναι παρένθλου τώρα ο 13ος και 14ος μισθός και σύνταξη.
0: Πάμε και στην Εσπρέσο. Γιέ μου, ο Σταμάτης Κόκοντας πήρε στην αγκαλιά του στους ουρανούς το καμάρι του. Ο Δημήτρης Κόκοντας πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερε. Το όλο χαμόγελο παιδί του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από συπτικό σοκ. Αναδίπλωση από την Ανθή Βούλγαρη για την καταγγελία κατά του συζύγου της. Ήβρης ναι, μαλλιοτράβηγμα όχι. Και ό,τι συμβαίνει πίσω από το τηλεκοντρόλ στα κανάλια.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, κακό σημάδι, τα δάκρυα στις εικόνες του Χριστουπολεμικού, μήνυμα της Γερόντισσας των Αθηνών, είναι το πρώτο θέμα της ελεύθερης ώρας. Και κλείνουμε με την Political. Ενεργειακό lifting με 63,45 εκατομμύρια. Στρατιωτικά εργοστάσια του ΕΠΕΘΑ ανοίγει τη διαδικασία χρηματοδότησης έργων με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
0: Λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε, η Real News είχε θέμα για τα 4 σενάρια της κλιμάκωσης της κρίσης από την πλευρά της Τουρκίας. Ένα θέμα που είχε ετοιμάσει ο Χρήστος Μαζανίτης. Και διαβάζουμε τώρα ότι αυτό το πολεμικό κλίμα, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, το οποίο δημιουργεί η Άγκυρα, αποκαλύπτεται και από ένα επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Άμυνας με αναφορές για κάθε ενδεχόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας προς τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας αναφέρεται σε σενάρια κρίσης, έντασης και πολέμου και δείχνει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η Τουρκία δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Αποκαλύπτεται από το Nordic Monitor με ημερομηνία 10 Αυγούστου.
1: Nordic Monitor, μάλιστα.
0: Ναι, με ημερομηνία 10 Αυγούστου. Έχει την υπογραφή του Γεσάρ Γκιουλέρ, του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, με ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο, καθώς η Άγκυρα συνδέει ευθέως τον στρατιωτικό σχεδιασμό της με τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, που έχει κάτσει εδώ στο λαιμό στην
1: Αυγούστου,
0: Άγκυρα.
1: 10 Αυγούστου.
0: Είναι... πριν από τις Παναγίες, πριν από...
1: Ναι, ναι. Όχι, απλά το λέω ότι δεν είναι παλιό, εγώ δεν το είπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι παλιό το...
0: Και την ασφάλεια των κατεχομένων. Το επίσημο έγγραφο επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία επεξεργάζεται και λαμβάνει μέτρα για σενάρια που φτάνουν μέχρι το επίπεδο πολέμου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί στενά την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ. Η απάντηση ήρθε μετά από ερώτηση του βουλευτή Χασάν Οστουρκμέν, ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Στην τελευταία παράγραφο του εγγράφου, το Υπουργείο αναφέρεται ανοιχτά στην προετοιμασία για διαφορετικά επίπεδα στρατιωτικής κλιμάκωσης.
1: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, ανησυχητικό έγγραφο. Απλά θεωρώ, τώρα αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση, δεν το ξέρω, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν. Δεν είναι κάτι το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση που το
0: όχι,
1: διαβάζω.
0: Για την Τουρκία δεν μου κάνει φοβερή εντύπωση, αλλά έρχεται να
1: απλά έρχεται σε μια στιγμή
0: και να κουμπώσει.
1: Ακριβώς, έρχεται να κουμπώσει. Θεωρώ ότι δηλαδή πάντα υπήρχαν τέτοια έγγραφα και τέτοια σενάρια προετοιμασίες και ενδεχομένως.
0: Και πολλά που δεν τα ξέρουμε.
1: Να σου πω, και υπάρχουν και σε όλες τις χώρες. Ας μην δηλαδή, δεν τα ξέρουμε. Και πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά
0: λοιπόν,
1: τα σενάρια και τα επίπεδα προετοιμασίας. Απλώς είναι μόνο για άμυνα, όχι για επίθεση. Ναι, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν. Ναι.
0: Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, επειδή βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες ασχολούμαστε, παρότι είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, ασχολούμαστε όλο και περισσότερο με την κίνηση.
1: Με την κίνηση.
0: Κάθε μέρα που λες και εσύ και λίγο χειρότερο.
1: Κάθε μέρα μπαίνει και λίγο περισσότερο μποτιλιάρισμα στη ζωή μας.
0: Και λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και λίγο περισσότερο χρόνο πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας. Είπαμε να επικοινωνήσουμε με τον συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, για να δούμε αν κάτι μπορεί να αλλάξει επί της ουσίας, γιατί
1: είναι
0: τα συζητάμε,
1: μια συζήτηση
0: τα
1: που κάνουμε χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Άρα μια συζήτηση χωρίς νόημα.
0: Για να δούμε λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κάτι ή απλά πρέπει να αποδεχθούμε την μοίρα μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Μπορούμε.
2: Και πολύ φοβούμαι πως όχι. Είμαι ειλικρινής και δεν θέλω να είμαι ομός, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα μας αναγκάζει να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί θα σας πω για ποιο λόγο. Διότι χρόνο με το χρόνο, κάθε περίοδο τέτοια εποχή ξαναλέμε ότι θα επαναληφθεί μια δύσκολη σεζόν και τίποτα δεν προστίθεται στη φαρέτρα των πολιτικών της πολιτείας για την αντιμετώπιση του. Τώρα θα μου πείτε, αντιμετωπίζεται πραγματικά? Αντιμετωπίζεται, αλλά με πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλάζοντας το υπόδειγμα με το οποίο ζούμε στην πόλη. Άμα δεν αλλάξουμε το υπόδειγμα, δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλούπολη στον κόσμο όπου όλος ο πληθυσμός πηγαίνει στην εργασία με το αυτοκίνητο. Όσο λοιπόν αυτό θα συμβαίνει, τίποτα δεν θα μπορεί να αλλάξει.
0: Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό?
2: Πώς μπορεί να το αλλάξουμε?
1: Ναι, με ένα σχεδιασμό, αλλά με ποιος είναι?
0: Να πείσουμε τον Έλληνα να μην πάρει το αυτοκίνητό του. Πώς θα το πείσουμε?
2: Ο μόνος τρόπος είναι κάτι για το οποίο έχουμε αργήσει πάρα πολύ, αλλά στη ζωή ποτέ δεν είναι αργά. Πρέπει να δώσουμε μια διαφορετική έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει κάλυψη μετρό σε όλη την περιοχή της, σε όλο το μητροπολιτικό της ρέωμα. Και βέβαια, επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει αύριο το πρωί, το μόνο που μας μένει αυτή τη στιγμή είναι να αλλάζαμε εντελώς το σχεδιασμό των λεωφορείων και να γεμίζαμε λεωφορεία την Αθήνα και λεωφοριόδρομους και βεβαίως να πείθαμε μετά τον κόσμο τουλάχιστον σε ένα βαθμό να αφήσει τα αυτοκίνητα και να εκτρέψουμε την κυκλοφορία στα λεωφορεία.
0: Πόσα λεωφορεία θα έπρεπε να βγάλουμε, πόσα έχουμε δηλαδή και πόσα θα έπρεπε να βγάλουμε στην Αθήνα?
2: Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.100 περίπου. Ο στόχος κυβέρνησης είναι τα 1.700. Θεωρεί δε ότι αυτό είναι ικανοποιητικό σε 2-3 χρόνια. Εγώ κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχουμε 3.000 λεωφορεία. Με δεδομένο ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε φτάσει με εντελώς διαφορετικές κυκλοφοριακές συνθήκες, πολύ πιο ελαφρές από ό,τι σήμερα, είχαμε φτάσει στα 1.500.
1: Να ρωτήσω, μιλάτε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε εικόνα για παράδειγμα πόσα, δεν μιλάω για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων συγκεκριμένα, αλλά μιλάμε για το 2004. Πόσα αυτοκίνητα υπήρχαν στην Αττική τότε και πόσα τώρα έχουμε εικόνα? Δηλαδή πρέπει να δούμε και πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν.
2: Πριν από 20 χρόνια, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στην Αττική ήταν περίπου το 60% των σημερινών. Κάτι παραπάνω από τα μισά. Δηλαδή πολύ λιγότερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ρυθμό αύξηση των αυτοκινήτων πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά από εκεί και πέρα, μέσα μαζικής μεταφοράς δεν φτιάξαμε, γιατί η πολιτική τάξη ευνόησε την κρίση του γιοταχή αυτοκινήτου ιστορικά στην Ελλάδα. Συν τα προβλήματα τα οικονομικά που είχαμε και την έλλειψη δημοσίων χρημάτων, και έτσι μείναμε 10 χρόνια πίσω χωρίς καμία επένδυση, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τώρα υπάρχουν και άλλα 10 πράγματα που πρέπει να κάνουμε ταυτόχρονα.
0: Πριν πάμε στα άλλα 10, κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή είπατε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία, να αποκτήσουμε από 1.100 που έχουμε 3.000 είναι μάλλον ανέφικτο.
1: Είχαμε όμως από τη φέρα.
0: Είχαμε τα 1500, αλλά αυτά ήταν πριν 22 χρόνια και μάλιστα στην περίοδο Ολυμπιακών Αγώνων που ήταν Αύγουστος και οι μισοί έλειπαν από την Αθήνα.
2: Ναι, αλλά... εννοώ την περίοδο, γενικά ναι. την περίοδο. Ναι, ναι. Το πάμε... 2004, ναι.
0: Πάμε να δούμε το μετρό, το οποίο επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια σταδιακά. Αλλά ακόμα και το μετρό που επεκτείνεται, φαίνεται ότι δεν έχει λύσει το πρόβλημα ή... ενδεχομένως να το έχει μετατοπίσει λίγο πιο έξω από το κέντρο, από εκεί που πάει ο κόσμος να πάρει το μετρό και σωστά. αφήνει το αυτοκίνητό του.
1: Χωρίς να έχει και.
0: Χωρίς να υπάρχουν και χωρί στάθμευση.
1: Υπάρχουν πόσα... σε λίγα σημεία.
2: Βλέπετε μέσα στο αφήγημά σα.
1: Πόσα προβλήματα υπάρχουν.
2: Πόσες αντιφάσεις ανακύπτουν. Έτσι όπως το λέτε, εμείς σήμερα έχουμε 70 με 80 σταθμούς μετρό. Η Αθήνα θα έπρεπε να έχει 200. Α, 200 είναι και ο σχεδιασμός. Για τα επόμενα χρόνια, αλλά για το μεσοπρόθεσμο διάστημα, δηλαδή το 35, 37, 38, πρέπει να πάει το μετρό στη Γλυφάδα και στην Κηφισιά. Αλλά να σας πω και κάτι, και σας το λέω με τα βεβαιότητας, ότι ακόμα και αν έχουμε ένα μετρό, το ίδιο το μετρό πρέπει να λειτουργεί με τις συχνότητες που πρέπει, με το τροχαίο υλικό που πρέπει, γιατί και το υπάρχουν, βλέπετε ότι πολλές φορές χωλαίνει. Ή δεν λειτουργεί το βράδυ, άρα δεν μπορεί να δώσει εναλλακτική. Ή εάν έχουμε μετρό και συνεχίσει ο κόσμος για διάφορους λόγους να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, απλώς δεν χωράνε. Είναι σαν να θέλουμε να φιλοξενήσουμε 10 άτομα σε ένα δίκλινο δωμάτιο. Αυτό είναι μαθηματικά αδύνατο. Εδώ έχουμε φτάσει, σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει, τώρα από εκεί και πέρα. Αναχρονιστικός δακτύλιος.
1: Μπράβο, για το δακτύλιο ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Έχουμε ένα δακτύλιο ο οποίος λειτουργεί, ας πούμε, με διαδικασίες του 80.
1: Άρα εσείς λέτε να καταργηθεί ή να αλλάξει?
2: Όχι, να αλλάξει, γιατί πρέπει να του δώσουμε άλλη νοηματοδότηση.
0: Πώς, τι μπορεί να γίνει?
2: Πρέπει να είναι ένας πράσινος δακτύλιος, να ευνοεί δηλαδή την κυκλοφορία των οχημάτων με φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. Και επίσης να πρημοδοτήσουμε για πρώτη φορά την υψηλή πλήρωση. Δηλαδή οχήματα τα οποία θα έχουν 3 επιβάτες και άνω θα πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα. Όλα αυτά είναι πριν φτάσει κάποιος στο ακραίο, ας το πούμε, μέτρο που χρησιμοποιείται βέβαια στο Λονδίνο ή αλλού, που είναι τα διόδια, αλλά δεν το συζητάω αυτό. Από εκεί και πέρα.
0: Συγγνώμη, αυτό που είπατε για το να δοθεί πρημοδότηση ουσιαστικά στα οχήματα πράσινα. Που έχουν από τρία άτομα μέσα και πάνω, αυτό πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή τι προτεραιοποίηση μπορεί να δώσει σε αυτά τα αυτοκίνητα?
2: Αυτά θα μπορούν να έχουν, παραδείγματος χάρη, μια προτεραιότητα ή να είναι οχήματα τα οποία να μπορούν να κυκλοφορήσουν μέσα στο δακτύλιο ή μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο. Εκτός από λωφορολωρίδες, να έχουμε και λωρίδες υψηλής πληρότητας, δηλαδή λωρίδες όπου η κυκλοφορία θα γίνεται πιο γρήγορα, επειδή ακριβώς μεταφέρεται περισσότερος κόσμος με αυτή τη λογική της υψηλής πλήρωσης.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της πορτοεκφόρτωσης δεν το έχουμε λύσει. Το ζήτημα της στάθμευσης δεν το έχουμε λύσει. Δηλαδή χρησιμοποιούμε την ελεγχόμενη στάθμευση τόσο όπως σπασματικά, που είναι σχεδόν σαν η Αθήνα να επιτρέπει παντού να γίνεται στάθμευση, νόμιμη ή παράνομη, χωρίς καμία διάκριση
1: ναι.
2: του χρόνου, του τόπου, της σημαντικότητας, της οδού. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να αφήσω το αυτοκίνητό μου 2 μήνες στη σκουφά, στο κολονάκι, μπορώ να το αφήσω. Αλλά
1: αυτό το λέγαμε και για την Κυψέλη, το έχουμε κάνει και στο Ενικός ρεπορτάζ. Είναι και το κόλπο του μισού μέτρου που τα αλλάζουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για αυτά τα αυτοκίνητα. Μιλάμε και παλιά αυτοκίνητα βέβαια τώρα, εγκαταλελειμμένα.
2: Δεν έχει σημασία. Εγώ λέω ότι και μη εγκαταλελειμμένο να είναι δηλαδή αυτοκίνητο σε κίνηση. Αν ένα αυτοκίνητο είναι μπροστά σε ένα εμπορικό κέντρο, ξέρω εγώ, 10 ώρες παρκαρισμένο, τότε δεν υπάρχει ναι. κινητικότητα και δεν μπορεί να βρει ο άνθρωπος που θέλει να αγοράσει. Για... αυτό όλο το ζήτημα της στάθμευσης θέλει όλο ένα σχεδιασμό.
1: Για τον Κηφισό, τι λέτε σε σχέση, ας πούμε, για παράδειγμα, την απαγόρευση των φορτηγών συγκεκριμένες ώρες?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν είδα ότι το επιχείρησε η κυβέρνηση. Μάλλον δεν μπόρεσε να βρει λύση και προς το παρόν το έχει αφήσει. Γενικώς η λογική της χρονοθυρίδας, όπως λέμε εμείς, των slots δηλαδή, του να χρησιμοποιούμε πολιτικές οι οποίες να διαφοροποιούν την κυκλοφορία μέσα στον χρόνο της ημέρας, είναι σωστό πράγμα, το οποίο επίσης δεν έχουμε κάνει. Γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το κυκλοφοριακό, ένα πρόβλημα χωροχρονικό, δηλαδή εμφανίζεται με πίεση σε διάφορες χρονικές στιγμές. Στις Κυριακές δεν έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα, γιατί δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, δεν υπάρχει η ανάγκη. Το πρωί έχουμε αιχμή, το μεσημέρι έχουμε τη μεσημεριανή αιχμή. Άρα όλο αυτό το ζήτημα πρέπει κάποιος να το βλέπει και να το διορθώνει. Από την άλλη βέβαια, για να πάμε και στο θεσμικό, διοικητικό, κυβερνοοργανωτικό πρόβλημα, σήμερα η κυβερνητική μηχανή, η κυβερνητική δομή δεν είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να μπορεί να εντοπίσει ένα πολύπλοκο πρόβλημα όπως το κυκλοφοριακό. Έχουμε ένα Υπουργείο Μεταφορών το οποίο είναι πάρα πολύ φτωχό, δεν έχει υπαλλήλους, δεν έχει σχεδιασμό. Δηλαδή ουσιαστικά απέναντι στο πρόβλημα δεν έχουμε κυβερνητική δομή. Εδώ η πρόταση είναι ένας μητροπολιτικός οργανισμός της Αθήνας, ο οποίος θα έχει επιφορτισμένο όλο το κυκλοφοριακό και θα λειτουργεί για όλη την πόλη ταυτοχρόνω. Γιατί ούτε το Παπάγου μπορεί να λύσει τοπικά το πρόβλημα ή τέλει, όπως λέτε, και όλα αυτά να ενωθούν και μαγικώς να λειτουργούν τέλεια. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει ο σχεδιασμός να είναι κεντρικός. Η σήμασή μας είναι χάλια. Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας είναι χάλια, παρότι βελτιώθηκε κάπως το τελευταίο διάστημα, ναι, με τις ελέγχους κυρίως της τροχίας και με τις κάμερες οι οποίες τοποθετήθηκαν. Άρα λοιπόν είμαι απεσιόδοξος.
1: Είναι ξεκάθαρα απεσιόδοξος.
0: Πολύ μαύρη η εικόνα. Εγώ τώρα ήθελα να ρωτήσω αν βλέπετε τα τελευταία χρόνια και για το μέλλον κιόλας να μετατοπίζεται η κίνηση σε κάποιες περιοχές που δεν τις είχαμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα που τα επόμενα χρόνια θα έχουμε την ολοκλήρωση του Ελληνικού, οπότε θα έχουμε με κατοικίες πολλές κάτω και θα μετατοπιστεί ενδεχομένως ένα κομμάτι της κίνησης προς τα νότια προάστια.
1: Που ήδη είναι επιβαρυμένα τα νότια προάστια και η παραλιακή και η βουλιαγμένη στην επιβαρυμένη.
2: Θα σας πω ότι η αγωνία των δημάρχων εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι ορθή. Βεβαίως θα δημιουργηθεί μια πόλη μέσα στην πόλη. Το μετρό φτάνει μέχρι το Ελληνικό, αλλά δεν συνεχίζει προς την Γλυφάδα ή την Άνω Γλυφάδα. Επομένως, θα μπορεί κάποιος με το υπάρχον μετρό να φτάσει, αλλά δεν θα μπορεί ούτε να γυρίσει ούτε να πάει πιο πέρα, γιατί το Ελληνικό θα δεχτεί μια διπλή πίεση από το κέντρο της Αθήνας και από τα νοτιότερα προάστια, δηλαδή την Γλυφάδα. Έτσι. Από εκεί θα πηγαίνουν, έρχονται οι άνθρωποι. Είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτό δεν λύνεται στο άμεσο διάστημα, διότι ακόμα και ο σχεδιασμός Γλυφάδας για μετρό είναι τουλάχιστον για 10 χρόνια και περισσότερο από σήμερα.
1: Θα μπορούσε ενδεχομένως να βελτιωθεί η κατάσταση αν τράπεζες, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες μας το στέλνουν και ακροατές άρεσαν τη λειτουργία τους διαφορετικές ώρες. Μήπως θα ήταν κάποια λύση. Υπήρχε και μία μελέτη πριν από λίγες μέρες που έλεγε ότι μία μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξη των σχολείων μπορεί να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα.
2: Ναι, εντάξει, την είδα τη μελέτη. Νομίζω ότι πρέπει να την αφήσουμε κυρίως στην σφαίρα της ερευνητικής, ας πούμε, διαδικασίας. Επί της πράξεως και της πολιτικής της ζώσας καθημερινής, δεν νομίζω ότι συνεισφέρει πολλά πράγματα, παρά το γεγονός ότι έχω δύο παρατηρήσεις. Mm-hmm. Ότι βεβαίως πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους προσεγγίσεις, όπως είπα και πριν, με τη διαχείριση του χρόνου, των διαφόρων δραστηριοτήτων της πόλης, με την διαχείριση του car sharing, όπως λέγεται στο εξωτερικό, δηλαδή του διαμοιρασμού των αυτοκινήτων. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε αυτό που είπατε, μια μεγάλη τράπεζα, ένας μεγάλος οργανισμός, ο ΟΤΕ στο Μαρούσι, ο οποίος έχει, ξέρω εγώ, 2.000 άτομα προσωπικό και έρχονται με 2.000 αυτοκίνητα.
1: Και πολλές άλλες εταιρείες, εντάξει.
2: Και πολλές άλλες εταιρείες και έρχονται με 2.000 αυτοκίνητα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί, όπως γίνεται στην Αμερική και στην Ευρώπη, ένα γραφείο κίνησης του ΟΤΕ, το οποίο να φέρνει 500 αυτοκίνητα και με τα 500 να μπορεί να φέρνει τους 2.000 ανθρώπους, επειδή τους κάνει ένα rotation και τους κάνει μια οργάνωση, ας το πούμε, μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι.
2: Πολλά τέτοια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά όλα αυτά είναι συμπληρωματικά απέναντι στο βασιλιά των παρεμβάσεων, που είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Άρα μια εκεί πόλη. Θεωρείτε ότι είναι το κλειδί.
2: Εκεί είναι το κλειδί και εκεί έχουμε απομάκρυση αυτή τη στιγμή από το τώρα, δηλαδή έχουμε μια μεσοπρόθεσμη προοπτική, εφόσον πάλι πάνε όλα τα πράγματα καλά. Ξέρετε, με περισσότερους δρόμους δεν λύνεται πλέον το κυκλοφοριακό. Είναι τόσο ασφυκτικά πιεσμένο.
0: Και πού να φτιαχτούν οι περισσότεροι δρόμοι, έχει επεκταθεί η πόλη τόσο πολύ.
2: Καταρχήν δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Είναι ελάχιστες αυτές που έχουν απομείνει. και αυτές είναι ένα ζήτημα αν θα μπορέσουν το άμεσο διάστημα να προχωρήσουν.
1: Συγγνώμη, με τη διαπλάνηση εξόδου επίσης στην Αττική Οδό, στον κόβο της μεταμόρφωσης εκεί που έχουμε ακούσει.
2: Υποτίθεται
1: θα δώσει μια ανάσα αυτό το έργο.
2: Θα δώσει μια ανάσα, όπως επίσης και ο δρόμος της Λευσίνας Λαμίας, ο οποίος θα δώσει μια δυνατότητα στα χορδιά να κινηθούν με καλύτερο τρόπο. Αλλά κυρίως αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι πρέπει να καθίσουμε αύριο το πρωί να αναμορφώσουμε το σύστημα, το Υπουργείο Μεταφορών, την διασύνδεση του Υπουργείου Μεταφορών με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να συστήσουμε μητροπολιτικό οργανισμό και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κατά την άποψή μου, στο μεσοδιάστημα μόνο τα λεωφορεία μπορούμε, με τα λεωφορεία μπορούμε να διαχειριστούμε μια καλύτερη και βελτιωμένη κυκλοφορία στους δρόμους.
0: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι κάποιος ακούει από
1: άρα
0: το Υπουργείο
1: να
0: Μεταφορών.
1: Χρειάζεται να κάνουμε υπομονή προς το παρόν εμείς.
0: Και κάτι να αλλάξει στη διαχείριση της κυκλοφορίας,
1: ναι,
0: μέχρι να γίνουν οι πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, όποιες έχουν απομείνει από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιες, αλλά νομίζω ότι.
0: Πρέπει να αλλάξουμε τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
1: Και προφανώς. Αυτό προϋποθέτει να αλλάξουμε και φιλοσοφία όμως εμείς.
2: Ναι.
1: Αλλά για να αλλάξουμε φιλοσοφία πρέπει κάποιος να μας προσφέρει τα μέσα για να αλλάξουμε φιλοσοφία.
2: Ακριβώς, και κάποιος να μας πείσει, δηλαδή να μας πείσει. Εννοώ να εκπαιδεύσει το κοινό το τι γίνεται στο εξωτερικό για να κάνουμε και εμείς τα ίδια πράγματα. Αλλά εδώ ελοχεύει πάντα το ζήτημα του πολιτικού κόστους, το οποίο φαίνεται ότι δεν αναλαμβάνεται. Κανένας δεν βάζει το χέρι του τώρα στη φωτιά να πει ότι παιδιά θα ζήσουμε με υψηλές περιβαλλοντικές ποιότητες στην Αθήνα. Το αφήνουμε όσο έχει το ζήτημα, γίνεται ένα χάος, η ταλαιπωρία είναι μεγάλη, κάνουμε 2 ώρες να φτάσουμε στην εργασία. Και αυτό το πράγμα θα.
1: Ναι, πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, δεν θέλει. Αν ήταν καλά τα μέσα μεταφοράς και πολλά και συχνά τα δρομολόγια, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος.
0: Και τηρούνταν
1: τα δρομολόγια. Και τηρούνταν όλα αυτά. Λοιπόν,
2: ακριβώς.
1: Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θέλει να
2: δεν
1: τα χρησιμοποιεί.
2: Είμαι βέβαιος ότι αν τα φτιάχναμε, θα μπορούσαμε να οθήσουμε και να πείσουμε τον κόσμο να αλλάξει πόδιγμα τρόπου μετακίνησης. Τα κέρδισε η κοινωνία πρωτίστως και πάνω απ' όλα.
0: Και η ψυχική μας ηρεμία.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλή
2: να
0: συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τσαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο, κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
4: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
3: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Μπα πανάθεμά σε, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
8: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
7: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Προτέργεια Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Προτέργεια με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέργεια App και μπες στο Club. Προτέργεια, η ενέργεια της Medlen.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Συμφωνία με την Ιταλία για την αγορά 2 φρεγατών Bergamini τύπου Φρέμ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την αποκτήσή του θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, επισημαίνει ότι επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, χωρίς ενεργομέτωπο είναι φωτιές σε στεφάνι Βιωτίας και ελληνικό Σαλαμίνας. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που πραγματοποίησαν εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες μολότοφ τα ξημερώματα σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, προκαλώντας πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ρέθυμνο.
14: Midea.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό.

0: στους 97,8. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
1: This is gonna be absolutely massive.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, 10 και 35 πρώτα λεπτά και πρέπει να πούμε ότι έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων του προαστιακού λόγω φωτιάς που έχει ξεσπάσει στον Ασπρόπυργο. Έχει βγει η σχετική ανακοίνωση και από την Hellenic Train. Έχει διακοπεί εδώ και μία ώρα περίπου η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος εξαιτίας αυτής της φωτιάς στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας. Αυτό λέει η ανακοίνωση της Hellenic Train.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε την επόμενη καλεσμένη μας. Να περάσουμε λίγο και στα πολιτικά, γιατί έχουμε ΔΕΘ σε λίγες ημέρες.
1: Έχουμε πρώτη δημοσκόπηση.
0: Έχουμε πρώτη δημοσκόπηση βεβαίως. Να πούμε μερικές καλημέρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε στον Τότι από Ηράκλειο, καλημέρες. Μια παροιμία λέει ήρθε ο τέταρτος Ευγειοβδόμαδος. Στην Ελένη από Θεσσαλονίκη.
1: Ζηλεύουμε, Ελένη.
0: Πολύ ζηλεύουμε για θάλασσα. Εννοείται. Λοιπόν, στον Καβοντορίτη, στον Νίκο, στον Πίτερ, στην κυρία Κατερίνα από την Πάτμο, στο Γιώργο, ομοειδεάτησα Ελισάβετ.
1: Ναι. Δεν ξέρω σε τι αναφερόταν τώρα, γιατί εκείνη την ώρα που το έστειλε το μήνυμα δεν ξέρω τι συζητούσαμε, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, λοιπόν, καλημέρα στον Στέλιο. Φυσικά, εδώ στο Real FM θα εννοείται, φιλοξενούμε και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Ο ΦΕΗ είναι νομίζω hot Υπουργείο με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Έχεις βάλει τώρα τα γεμιστά. Έχω μεγάλο πρόβλημα, να ξέρεις. Το έχεις πει 20 φορές.
1: Σήμερα είδες, θα με εκθέσεις. Δεν ανέφερα τίποτα
0: θα
1: σήμερα.
0: Με εκθέσεις. Το θυμούνται οι ακροατές. Με έχεις εκθέσεις βάλει τώρα τα γεμιστά. Έχω μεγάλο πρόβλημα, να ξέρεις. Το έχεις πει 20 φορές.
1: Σήμερα είδες, δεν ανέφερα τίποτα σήμερα.
0: Αλλά θα με εκθέσεις. Το θυμούνται οι ακροατές. Με έχεις εκθέσεις.
1: Αυτή ήταν η τακτική μου.
0: Το ξέρω.
1: Να το πω 1-2-3 φορές και μετά θα το αφήσω. Θα δουλέψει μόνο του.

0: Πολύ αντέχει, όχι αστεία. Γιατί το λέω, γιατί πάνε λίγο τις πιο νωρίς. Πέντε,
1: ναι, από ό,τι έχω καταλάβει εδώ, κάποιοι από τους ακροατές βγαίνουν μετά τις 10 για τζόκινγκ, βγαίνουν μετά τις 10 για τους σκήνους. Δεν ξέρεις.
0: Ναι,
1: ανθεκτικούς σας βρίσκω πολύ.
0: Ανθεκτικούς με τη ζέστη. Αλήθεια είναι. Λοιπόν,
1: πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση.
0: Πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, κυρία Φανή Γιωτάκη. Είναι αναπληρώτητα των τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάς, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Κυρία Κασίμη. Καλημέρα σας, κυρία Σαλαμάρα.
0: Λοιπόν, θα ανέβει και ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες. Είναι θεσμικό ατόπιμο. Ναι, είναι θεσμικό ατόπιμο ότι πάει στις 2 Σεπτεμβρίου όμως. Είναι, γι' αυτό λέει η κυβέρνηση.
2: Η κυβέρνηση μας έχει προβληματίσει λιγάκι με τον εκνευρισμό της, η αλήθεια είναι, γιατί εντάξει, όταν παρουσιάζει κάποιος το πρόγραμμά του σε ένα κόμμα το οποίο δεν είναι καν στη Βουλή και μάλιστα η διαδικασία που θα τηρηθεί είναι σε ένα ξενοδοχείο. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχει σηκώσει τόση σκόνη.
1: Ήθιστε να είναι πρώτος ο Πρωθυπουργός
0: και
1: να ακολουθούν οι υπόλοιποι.
2: Στα πλαίσια όμως, δηλαδή καταρχάς έχει δύο αυτογκόλοι η κυβέρνηση με το καλημέρα σας. Μας κατατάσσει αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ δεν είμαστε καν στη Βουλή, και βγάζει και έναν εκνευρισμό. Φοβάται ότι ουσιαστικά τα μέτρα που θα εξαγγείλουμε θα κάνουν τη διαφορά, και υπάρχει και το εξής, ότι η ίδια κυβέρνηση παρουσιάζει να επιχειρεί να παρουσιάσει ένα πακέτο που μπορεί να εμφανίζει κάποια μέτρα που ξεπερνούν τα 6 δις ευρώ, αλλά έχει ήδη προσμετρήσει μέτρα που έχουν ψηφιστεί, απλά δεν έχουν εφαρμοστεί. Και νομίζω ότι προσπαθεί να αναζητήσει έτσι κάποια...
1: Συγγνώμη, 6 δις ευρώ, γιατί μου ακούστηκε πολύ
0: και
1: μεγάλο νούμερο.
0: Πολύ μου ακούστηκε,
1: ακούμε
0: από
1: ότι, ακούμε
2: ναι,
1: ότι θα είναι
2: από
1: πάνω από ένα δις,
2: ρεπορτάζ,
1: ακούστηκε ένα 6, ένα 7.
2: Παρουσιάσει, ναι, το καθαρό κόστος είναι 1,6 με 1,8,
0: ναι,
2: αφού αφαιρέσουμε βέβαια το ποσό της ρήτρας διαφυγής, αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μέσα από διάφορα ρεπορτάζ ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων. Τώρα, οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού δείχνουν ότι για τη ΔΕΘ κινείται σε ένα προεκλογικό ρυθμό και προσπαθεί να στοχεύσει σε ένα πακέτο παροχών πάνω στις κοινωνικές ομάδες και τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που στήρισαν το 2023. Όμως, δυστυχώς, το αφήγημά της έχει καταρρεύσει πολύ σημαντικά και πρέπει αυτό να το τονίσουμε. Βέβαια, ο κόσμος καθημερινά το καταλαβαίνει στην τσέπη του, γιατί το πραγματικό εισόδημα που μένει στον κάθε έναν από εμάς είναι ελάχιστο. Όμως, δυστυχώς, στην οικονομία δεν τα πήγε καθόλου καλά ο κύριος Μητσοτάκης τα τελευταία 7 χρόνια. Και τα πεπραγμένα του το αποδεικνύουν, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα έχει καταστήσει την Ελλάδα ουραγό σε όλους τους οικονομικούς.
1: Ωραία, δίκες. Πάμε να δούμε από εδώ και πέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, λέτε, θα θέλει να παρουσιάσει ένα μεγάλο πακέτο για να επαναφέρει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας ψηφοφόρους που ενδεχομένως, όπως λέτε, να έχει χάσει. Τι είναι αυτό που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας? Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Τσίπρας θα εμφανιστεί εις διπλούν στην έκθεση.
0: Εις διπλούν, μάλλον.
1: Γιατί
0: εδώ υπάρχει δυσαρέσκεια για την οποία κάνει λόγο η κυβέρνηση.
1: Ναι. Υπάρχει μια
0: δυσαρέσκεια
1: στο
2: Πασόκ. Απρέπειες είναι άλλα πράγματα που έχει διαπράξει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι θα παρουσιάσουμε σε ένα ξενοδοχείο εκτός δε το οικονομικό μας πρόγραμμα, νομίζω ότι είναι δικαίωμά μας. Είμαστε ένα νέο κόμμα που θέλουμε ουσιαστικά να παρουσιάσουμε ένα νέο μείγμα πολιτικής. Και έχουμε στόχευση να δράσουμε σε δύο χρόνους. Ένα με άμεσα μέτρα και ένα με μακροπρόθεσμα μέτρα. Mm-hmm. Αλλά θα τα δείτε.
0: Ποια είναι,
2: και πολύ
0: είναι η βασική άξονα
1: των
0: μέτρων, το περίγραμμα, ναι.
2: Το περίγραμμα όσον αφορά την παρουσίαση που θα κάνουμε στην ΔΕΘ, ο στόχος μας είναι ο εξής. Να μιλήσουμε για πράγματα που ταλανίζουν τους πολίτες. Συγκεκριμένα έχουμε στόχευση να μιλήσουμε

0: για την ακρίβεια. Για την η ακρίβεια βασίζεται τόσο στις τιμές που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Θα ζητήσουμε την ουσιαστικά την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους μέσα από τη στήριξη της παιδείας και της υγείας. Θα τα δείτε και αναλυτικά ποιες ομάδες θα στηρίξουμε. Θα μιλήσουμε για τη στέγη. Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμιστεί το Airbnb και να μπει ένα τέλος στην Golden Visa, να αξιοποιηθούν ακίνητα δημόσια και ιδιωτικά που είναι κλειστά και να υπάρξει μια νέα κοινωνική κατοικία. Είναι το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Ισπανία και στην Πορτογαλία με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα μπορούσαμε και εμείς να τα έχουμε αξιοποιήσει, αλλά δυστυχώς δεν τα έχουμε αξιοποιήσει.
1: Για τη φορολόγηση και για τα εκεί.
0: Πηγαίνετε
1: στην ενέργεια πρώτα, αν θέλετε.
0: Ναι, η ενέργεια. Ο στόχος μας είναι να μειωθεί το κόστος έως 30% μέσω της αναδιάταξης της ΔΕΗ, γιατί δυστυχώς δεν έχει χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ ως ένα εργαλείο που θα μπορούσε να προχωρήσει σε περαιτέρω ανταγωνισμό προκειμένου να πέσουν οι τιμές. Αντίθετα, είναι ένα κραυγαλαίο παράδειγμα της διαπλοκής και της εύνοιας σε ημέτερους ΔΕΗ, αλλά θα το πούμε άλλη φορά.
1: Ναι. Επομένως, αν και το αναδιάταξη, εγώ δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει.
0: Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αναδιάταξη. Υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια ΑΠΕ εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που δεν εφαρμόζεται και επειδή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να διορίσει τον CEO, τον πρόεδρο της ΔΕΗ, το δημόσιο, και από εκεί να υπάρξουν πολιτικές που θα βοηθήσουν στην πτώση των τιμών, όχι στην άνοδο, γιατί ουσιαστικά τι έκανε, επενδύσεις σε τρίτες χώρες, στη Ρουμανία, η ΔΕΗ, και έτσι δεν αξιοποίησε πηγές που θα μπορούσαν ουσιαστικά να έχουν μια ανταπόδοση στους καταναλωτές. Επομένως, εμείς θα την αλλάξουμε αυτή την φόρμουλα, θα δημιουργήσουμε ένα άλλο μοντέλο που θα βοηθήσει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνούμε ότι τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις η ενεργειακή κρίση είναι το πιο σημαντικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Κλείνουν επιχειρήσεις γιατί δεν μπορούν ουσιαστικά να ανταποκριθούν στο ενεργειακό κόστος. Όλα αυτά είναι άμεση προτεραιότητά μας.
1: Πείτε μας και για την φορολόγηση, παρακαλούμε.
0: Φορολόγηση αυτή τη στιγμή δεν είναι αναγκαία. Η φορολόγηση,
1: τι εννοείται, δεν είναι αναγκαία η φορολόγηση?
0: Δεν είναι αναγκαία να υπάρξει, γιατί προφανώς η ερώτησή σας στοχεύει.
1: Αν υπάρχει κάποια αλλαγή, τι προτείνει η Ελλάς για την φορολόγηση? Θεωρείτε ότι δεν είναι κάποια αλλαγή αναγκαία?
0: Κοιτάξτε, η φορολόγηση θα γίνει με γνώμονα το ότι θα πρέπει οι μικρομεσαίοι και η μεσαία τάξη να φοροελαφρυνθεί. Επίσης, υπάρχει το εξής άδικο αυτή τη στιγμή. Ο μισθωτός φορολογείται πολύ περισσότερο από ό,τι φορολογείται ο επιχειρηματίας, η επιχείρηση.
2: Άρα θα προτείνετε εσείς αύξηση της φορολόγησης νομικών προσώπων?
0: Δεν θα προτείνουμε καμία αύξηση, γιατί αυτή τη στιγμή και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό φόρου. Εμείς θα φροντίσουμε να είναι δίκαιη η φορολογία, προκειμένου να η μεσαία τάξη να πάρει και η μικρομεσαία επιχείρηση να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
1: Κυρία Γιωτάκη, αν μου επιτρέπετε, όλα αυτά που λέτε, καταλαβαίνω ότι θέλετε να εξαγγείλει τις θέσεις, τις οικονομικές προτάσεις του κόμματος ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Αλλά αυτή τη στιγμή ό,τι έχουμε ακούσει από στελέχη της Ελλάς είναι λίγο θεωρητικά. Δηλαδή αυτό που περιγράφεται τώρα αυτή τη στιγμή να στηριχθεί η μεσαία τάξη, όλοι το θέλουν. Να είναι δίκαιη φορολόγηση, όλοι το θέλουν. Προσπαθώ να καταλάβω ότι, για παράδειγμα, συγκεκριμένα για τα υψηλά εισοδήματα, Τι θα κάνετε?
0: Δεν θα ακούσετε από μένα αυτή τη στιγμή ούτε ποσοστά ούτε εξαγγελίες. Ναι.
2: Όλα αυτά που θα ακούσουμε θα είναι κοστολογημένα, κυρία Γιωτάκη?
0: Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο και υπάρχει και μία, και για κάθε χρηματοδότηση υπάρχει μία αιτία και μία συγκεκριμένη μεθοδολογία. Και νομίζω ότι αναλώνεται πάρα πολύ η κοινή γνώμη, όχι η κοινή γνώμη, είναι κατεύθυνση της κυβέρνησης αυτό, αν είναι κοστολογημένο το δικό μας πρόγραμμα. Είναι κοστολογημένο.
2: Και όχι μόνο το δικό σας, όποιος παρουσιάσει προτάσεις στη ΔΕΘ.
0: Εκτός της ίδιας της κυβέρνησης βέβαια, έτσι, να το πούμε και αυτό.
2: Η κυβέρνηση προφανώς το κοστολογήσει, γιατί ακούμε ότι το πακέτο της θα είναι 1,6, 1,7, 1,8, οπότε θα είναι και μετρημένα κουκιά, θέλω να πω. Δηλαδή οι παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει εκείνη θα πρέπει να είναι πολύ στοχευμένες και συγκεκριμένες. Το θέμα είναι αν όλοι έχουν ένα κοστολογημένο πρόγραμμα που να βγαίνουν τα νούμερα δηλαδή.
0: Ναι, κοιτάξτε όμως, δεν μπορεί να επικρίνει διαρκώς τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ο ίδιος δεν είχε παρουσιάσει το 2018, όταν ήταν εκείνος αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είχε παρουσιάσει κοστολογημένο το δικό του το πρόγραμμα. Είναι λιγάκι, ξέρετε, υποκριτικό όλο αυτό και κρύβει και μία, θα έλεγα, ανασφάλεια. Για ποιο λόγο ζητά διαρκώς την κοστολόγηση ενώ γνωρίζει ότι θα το παρουσιάσουμε κοστολογημένο? Νομίζω είναι λίγο υπεκφυγή αυτό.
2: Τώρα να κάνω εγώ από τη δική μου πλευρά μια τελευταία ερώτηση με αφορμή και την πρώτη δημοσκόπηση που είδαμε χθες μετά από αρκετές ημέρες, αρκετό καιρό. Φαίνεται ότι έχει παγιωθεί το κόμμα σας στη δεύτερη θέση, αλλά από την άλλη πλευρά σαν να έχει χάσει μια δυναμική, θα το έλεγα εγώ, που είχε το πρώτο διάστημα. Δηλαδή το είχαμε δει στις δημοσκοπήσεις ακόμα και στο 17%, τώρα βρίσκεται κοντά στο 14,5%. Θεωρείτε ότι όσο περνάει το διάστημα
0: στη δημοσκόπηση της Interview.
1: Σωστά,
0: στη
1: Interview, ναι.
2: Θεωρείτε ότι όσο περνάει το χρονικό διάστημα από την ίδρυση του κόμματος και την πρώτη αντίδραση των πολιτών, ότι μπορεί αυτό να πέσει κι άλλο το ποσοστό, ότι υπάρχει κάποια καθίζηση?
0: Το αντίθετο βλέπω. Βλέπω μια πολύ μεγάλη δυναμική που αναπτύσσεται μέσα σε διάφορους πυρήνες και η δική μας η πεποίθηση και η δική μας η επιδίωξη είναι να είμαστε πρώτο κόμμα. Δεν είναι να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Καταλαβαίνετε ότι το δικό μας το αφήγημα είναι πολύ πιο ισχυρό, γιατί είναι πραγματικό. Τα 7 χρόνια κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη που μας σερβίρει ένα αφήγημα ότι δήθεν παρέλαβε χάος και έφτιαξε ένα οικονομικό θαύμα, καταραίουν καθημερινά και το συνειδητοποιούν και οι πολίτες. Επομένως, είμαστε η μόνη εναλλακτική πρόταση για διακυβέρνηση, γιατί είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι ότι ο κύριος Τσίπρας θα μπορέσει να τα καταφέρει. Η ιστορική παρακαταθήκη που άφησε είναι πάρα πολύ σημαντική και φυσικά καλούμε και όλους τους προοδευτικούς πολίτες να ενταχθούν στην Ελλάς, να μας στηρίξουν για να μπορέσουμε όλοι μαζί, γιατί αυτό είναι το βασικό μήνυμα, ότι πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
1: Όλοι μαζί προοδευτικοί πολίτες ή και τα προοδευτικά κόμματα?
0: Όλοι μαζί. Τα κόμματα έχουμε αυτόνομη πορεία. Δεν συνεργαζόμαστε με κάποιο κόμμα.
1: Το ξέρω ότι δεν συνεργάζεστε τώρα. Μετεκλογικά όμως υπάρχουν και άλλοι προοδευτικοί πολίτες και άλλα προοδευτικά κόμματα.
0: Η επιδίωξή μας είναι να προχωρήσουμε σε αυτή τη φάση και προεκλογικά και μετεκλογικά με μια αυτόνομη πορεία. Και πιστεύουμε πραγματικά, και σας το λέω δηλαδή με τα λόγου γνώσης, ότι μπορεί να είμαστε και πρώτο κόμμα.
1: Από τις πρώτες εκλογές.
0: Ναι, από τις πρώτες εκλογές.
1: Αν η κατάσταση δεν ξέρουμε αν υπάρχουν
2: δεύτερες, ναι.
1: Ούτως ή άλλως. Ναι, ναι. Αν ήσασταν όμως δεύτερες.
0: Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ έντονο πλέον και όλες αυτές οι διαδικασίες που ακολουθούνται αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι οι Έλληνες, οι πολίτες της Ελλάδας, δεν αντέχουν να συνεχίσουν με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και δεν θα το περιορίσω μόνο στην ακρίβεια. Υπάρχει.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Σημαντικό πρόβλημα, όπως έχει. Και το βλέπετε και από τις δημοσκοπήσεις. Ένα 78% λέει ότι είναι δυσαρεστημένη από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση.
1: Ναι, μπορούμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα. Παρ' όλα αυτά είναι πρώτη βεβαίως η Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι ένα θέμα, γι' αυτό το συζητάμε και όλο το θέμα των συνεργασιών.
2: Θα έχουμε και άλλη ευκαιρία γιατί δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Γιωτάκη από την Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Εφιάλτης στο δημογραφικό για τη χώρα. Λιγότερες είναι και εφέτος οι εγγραφές στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι δείχνουν οι αριθμοί και τι επισημαίνουν οι ειδικοί στον σταθμό μας. Οριστικοποιείται η λίστα των προϊόντων στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων. Αναλυτικά παραδείγματα με το όφελος στις τσέπες των καταναλωτών. Ελληνοϊταλική συμφωνία για αγορά 2 φρεγατών. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αντιδράσεις της Άγκυρας.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI. The American University of Greece. Future proof.
3: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio.books.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι? Γίνεται χαμός εδώ, χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
6: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα, Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
5: Γι' αυτό σου λέω, Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
7: Ελάτε, η κυρία σας.
8: Δεν ερχόμαστε.
6: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
9: Πάω να κολυμπήσω.
5: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε, σου λέω.
6: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
10: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
11: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
12: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
13: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
14: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
15: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
14: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
17: Ο επιζωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
18: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
19: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
20: Μάριος Αθανασίου.
21: Βαλέρια Κουρούπη.
22: Και ο Σπύρος Πούλης.
23: Ο επιθεωρητής Drake.
24: Η μαύρη χείρα.
25: 5-27 Αυγούστου.
26: Προπόληση more.com.
27: Real FM. Η ώρα
9: είναι 11.
20: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
21: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
22: Κρυβελόγια.
20: Ακούω.
21: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
23: Κρυβελόγια.
21: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
23: Ρε κρυβελόγια.
20: Μάλιστα.
21: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
20: Μοντέλα. Το ξέρα.
21: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
24: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
25: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Ανολιώσια Νέα Πέραμος λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία 1307 που εκτελεί το δρομολόγιο και άτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του προαστιακού με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Συμφωνία με την Ιταλία για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργαμίνη τύπου ΦΡΕΜ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτησή του θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Περισσότερα στο ενικός.gr. 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε πινακίδες σήμανσης. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που πραγματοποίησαν εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες Μολότοφ τα ξημερώματα σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα. Προκλήθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος. Συνεχίζουν οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Σε τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, τις τελευταίες ώρες το λιμενικό περισυνέλεξε συνολικά 218 άτομα από λέμβους νότια της Ιεράπετρας. Τραγωδία στο Πακιστάν. Τουλάχιστον 15 βρέφοι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε μαιευτική πτέρυγα νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ.
32: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
33: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
31: Στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στη Τσεχία προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Επικράτησε με 3-1 σετ της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
33: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
31: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει 7 λεπτά μετά τις 11. Ρία λεπτά, 97 και 8. Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Στεφανία Κασίμη για 53 λεπτά ακόμα, πώς μας βλέπεις.
0: 53 με και βάλε και λίγο, 50 θα πω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
1: Και Εύη Βουλιοκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δέχεται τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Αν θέλετε να μας στείλετε email, η στούντιο papakirialfm.gr. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει και όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους και όσον αφορά όσα ακούγονται σε οικονομικό επίπεδο.
0: Βέβαια.
1: Για τις εξαγγελίες που θα γίνουν στη ΔΕΘ.
0: Μια που λες για οικονομικό επίπεδο, να πω ότι έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ ο Δημήτρης Χριστουλιάς για την ενέργεια, γιατί άνοδος στην χοντρική τιμή ρεύματος και στο φυσικό αέριο προκαλεί προφανώς πονοκέφαλο για άλλη μία φορά στα νοικοκυριά, σε όλους μας. Τιμή φυσικού αέριου βρίσκεται πάνω από τα 60 ευρώ τη μεγαβατόρα, στα 64 συγκεκριμένα, και η χοντρική ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας φτάνει τα 184 τη μεγαβατόρα, οπότε είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα.
1: Αυτό για να ανησυχεί για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και το χειμώνα. Θα ξεχωρίσω το μήνυμα του Γιώργου που αναφέρεται, λέει, ποια είναι αυτή επιτέλους η ρυθμάδα, η μεσαία τάξη.
0: Ποια είναι, να τη γνωρίσουμε.
1: Λέει, γυναίκες σήμερα στα 40 τους έχουν την ανάγκη να εργάζονται και να προοδεύουν. Δυστυχώς, λέει, για μια ακόμη χρονιά. Και οι δύο κοπέλες που έχω στο κατάστημα και είναι μανούλες, λόγω των αυξήσεων που δώσαμε, κόπηκαν από τα vouchers για τους παιδικούς σταθμούς. Κόστος για δύο παιδιά 500 ευρώ. Μετά, λέει, θα συζητάμε για το δημογραφικό και για το πόσα πρωτάκια λιγότερα γράφτηκαν στο δημοτικό. Δεν έχεις καθόλου άδικο, Γιώργο.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Γιατί από όλα αυτά τα vouchers και από όλα αυτά τα επιδόματα, το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ένα τεράστιο κομμάτι της μεσαίας τάξης μένει μονίμως απ' έξω.
0: Λοιπόν, επειδή ακούμε λοιπόν για τη μεσαία τάξη, θα να το κρατήσουμε το μήνυμα αυτό. Γιατί το στίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη της Δημοκρατίας υπάρχει για τη μεσαία τάξη. Θέλω να πω, το έχει θέσει για άλλη μια φορά και υποτίθεται ότι πολλά από τα μέτρα έχουν στόχο να ελαφρυνθεί, να ανακουφιστεί η μεσαία τάξη. Να ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας που θα έχουμε σε πολύ λίγη ώρα. Ποια είναι η μεσαία τάξη, γιατί.
1: Και αν θα ανακουφιστεί το κομμάτι αυτό.
0: Ακριβώς, μα αυτό είναι το θέμα. Αν θα ανακουφιστεί, γιατί εξαγγέλλονται φορολογικές μειώσεις με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Αλλά να δούμε πώς ορίζεται η μεσαία τάξη. Γιατί κάθε φορά την ακούμε 2-3 μήνες, 4 πριν από τις ΔΕΘ και ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Να σας πω ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε το 18311. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Και όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης. Ναι, γιατί να τα λέμε και αυτά, μια που είμαστε
1: σε προεκλογική σεζόν,
0: βεβαίως, και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, λέγαμε με αφορμή ένα μήνυμα ακροατή ότι και η φετινή ΔΕΘ στρέφει το ενδιαφέρον της στην μεσαία τάξη, που θεωρείται διαχρονικά η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και στις οικογένειες. Αλλά θέλαμε να ορίσουμε το εξής, ότι λέμε μεσαία τάξη. Ποια είναι η μεσαία τάξη που ακούμε τους τελευταίους μήνες πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι ευάλωτοι, που η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλές ενέργειες όσον αφορά τα επιδόματα. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισοδήματα, ας πούμε, πάνω από 30-40 χιλιάδες, και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισοδήματα 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Για μένα αυτή είναι η μεσαία τάξη και κυρίως αποτελείται η μεσαία τάξη από ελεύθερους επαγγελματίες και και επίσης από κάποιους μισθωτούς οι οποίοι βέβαια έχουν ένα εισόδημα αρκετά υψηλό και δεν καλύπτονται από το χαμηλό μισθό. Για μένα αυτή είναι η μεσαία τάξη. Κάποια εισοδήματα τα οποία κινούνται από 30.000 ίσως και λίγο λιγότερο και προς τα πάνω και δεν ξεφεύγουν από τις 50, δηλαδή από, να έχουμε ένα εισόδημα 3.000, 2.000, 4.000 το μήνα. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα εισοδήματα. Φανταστείτε ότι μια οικογένεια η οποία έχει δύο μισθούς οι οποίοι δεν είναι οι κατώτατοι μισθοί μπορεί να ανήκει στη μεσαία τάξη. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι. Και είναι ένα κομμάτι αυτό στο οποίο αναφέρεστε, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την επιδοματική πολιτική έχει μείνει εκτός. Εδώ λαμβάνουμε μηνύματα από κόσμο ο οποίος λέει με τις μικρές, από τις όποιες αυξήσεις δόθηκαν το τελευταίο διάστημα υπάρχουν μητέρες οι οποίες για λίγα ευρώ έχασαν τα vouchers στους παιδικούς σταθμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βγάλουν από την τσέπη τους και να πληρώσουν αρκετές εκατοντάδες ευρώ.
2: Κοιτάξτε, γιατί είπατε λίγο έτσι, μιλήσατε λίγο γενικά ότι η μεσαία τάξη μένει απ' έξω. Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Παρά το ότι υπάρχουν επιδόματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τους ευάλωτους, υπήρχαν φοροελαφρύνσεις οι οποίες βοήθησαν και τη μεσαία τάξη. Η μείωση του έμφυα ή το 1,7 δις που δόθηκε πρόσφατα σε μόνιμα μέτρα αφορούσαν και την μεσαία τάξη. Άρα λοιπόν, γιατί να λέμε ότι κινείται συνήθως η κυβέρνηση σε πολιτική την οποία εσείς τη λέμε για τους ευάλωτους. Δεν ισχύει αυτό. Γιατί όταν ας πούμε ότι περίπου από το 75% έως το 200% του διαθεσίμου εισοδήματος, του μέσου, μπορούμε να ορίσουμε και έτσι τη μεσαία τάξη, μα υπήρχαν μέτρα πάρα πολύ σημαντικά φοροελάφρυνσης και έρχονται και άλλα μέτρα. Χωρίς να σημαίνει ότι εκεί έξω, δηλαδή στην κοινωνία, δεν υπάρχουν προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, για να ολοκληρώσω, μια οικογένεια με 4 παιδιά, η οποία μπορεί να έχει 2 εισοδήματα με τον κατώτατο μισθό, έχει σήμερα ένα ενίκιο που κινείται περίπου στα 500-600 ευρώ, έχει πρόβλημα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει, γιατί το ενίκιο θα πρέπει να είναι περίπου στο 30% του εισοδήματος. Αν κινείται γύρω στο 30% του εισοδήματος, λέμε ότι είναι λογικό. Αν είναι στο 50% ας πούμε του εισοδήματος, στα 100% του...
1: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
0: Ναι, ωραία. Αυτή είναι μια διαπίστωση. Τι θα κάνετε?
2: Μα ας πούμε για τα θέματα που λέτε, μπορώ να σας αναφέρω περίπου 14 μέτρα, τα οποία βέβαια με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχουν, αν δεν υπήρχαν αυτά, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ χειρότερα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Ναι, και τα 4 και τα 14 μέτρα, ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Λύθηκε το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι λύση το να λέμε ότι θα ήταν χειρότερα τα πράγματα? Δεν είναι αυτό λύση.
2: Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παίρνει μόνιμα μέτρα, όταν για την κατοικία έχουμε την επιστροφή του ενοικίου, όταν έχουμε την επιστροφή και το επίδομα της φοιτητικής, όταν έχουμε το πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω, τα φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια, το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, ξεκινάει η κοινωνική αντιπαροχή. Ήδη 1.350 κατοικίες θα δοθούν από τα ανενεργά στρατόπεδα με πρόγραμμα του Υπουργείου.
1: Κύριε Σιμόπουλε, εξακολουθεί το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Παρόλα
1: αυτά τα προγράμματα, εξακολουθεί να υφίσταται και να είναι ενδεχομένως και το νούμερο 1 πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας.
2: Η οικογένεια της οποίας το εισόδημα το 50% πάει στο ενίκιο είναι πρόβλημα.
1: Ναι, άρα τι κάνετε, τι θα κάνετε, θα εξαγγείλετε κάποιο μέτρο γι' αυτό?
2: Σας είπα 14 μέτρα. Ξεκινάει ένα πρόγραμμα τώρα για την αξιοποίηση των δημοσίων κτηρίων. Περιορίσαμε τη βραχυχρόνια μίσθωση. Αυξήσαμε το όριο για την Golden Visa.
1: Καλά, δηλαδή, είναι όλα αυτά, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα.
2: Ωραία, τότε λοιπόν να υπάρχει ένα πρόγραμμα 10 δισεκατομμύρια ευρώ και όποιοι έχουν ενίκεια, ας πούμε, πάνω από τις δυνατότητές τους, να μπορούν να το καλύψουν. Θέλω να πω ότι όλα είναι μια ισορροπία. Το καλό, το μάλλον άσχημο θα είναι να είχαμε μια κυβέρνηση που είχε χάσει τα κίνητρα. κάθε άλλο παρά ακίνητη κάθεται, και γι' αυτό είτε με επιδόματα, είτε με μόνιμα μέτρα φοροελάφρυνσης, είτε με μέτρα που αφορούν τη στέγη, επηρεάζει την αγορά κατοικίας, όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, ώστε αυτούς που σας προανέφερα.
1: Μισό λεπτό, επειδή να μείνουμε λίγο ακόμα στην αγορά κατοικίας. Γιατί αναφερθήκατε και στα προγράμματα. Το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο. Ναι, φάνηκε ότι από αυτά τα προγράμματα, επειδή στράφηκε το ενδιαφέρον σε πιο παλιά ακίνητα, εκεί ανέβηκαν οι τιμές και δεν μπορούσε πλέον ο κόσμος να βρει τέτοιου είδους ακίνητα. Θέλω να πω ότι ένα πρόγραμμα από μόνο του δεν είναι πανάκια. Ναι, δεν σημαίνει ότι επειδή εξαγγείλαμε ένα πρόγραμμα. Πέτυχε, μπορεί να έχει και την αντίθετη επιρροή στην αγορά ακινήτων.
2: Καταρχήν, μειώνουμε τη φορολογία και βάζουμε και έναν ενδιάμεσο συντελεστή, ώστε μειώνοντας τη φορολογία στα ακίνητα, κάποια κλειστά ακίνητα να μπουν στην αγορά. Το ίδιο κάνουμε με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω και νοικιάζω», επειδή ακριβώς αυτό που λέτε είναι έτσι. Άρα λοιπόν, έχουμε πέσει με τα μούτρα επάνω, προσπαθούμε όσο το δυνατόν να συγκρατήσουμε τις τιμές και παράλληλα να φτάνουμε τα εισοδήματα. Φτάνει αυτό που κάναμε. Όχι, θέλει κι άλλο.
0: Πάμε λίγο και στην, επειδή μιλήσατε νωρίτερα, εμείς σας ρωτήσαμε δηλαδή για τη μεσαία τάξη, για να αναφερθήκατε στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επειδή το Πασόκ σας κατηγορεί ότι η κυβέρνηση που λέει λάτσε τους ελεύθερους επαγγελματίες μοιράζει τώρα καθρεφτάκια, ήταν λάθος τελικά η τεκμαρτή φορολόγηση?
2: Εντάξει. Η τεκμαρτή φορολόγηση μπήκε σε μία περίοδο που υπήρχε πολύ μεγάλο κενό στο ΦΠΑ. Πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, έλεγαν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν. Μπήκε λοιπόν σε μία άλλη περίοδο. Βέβαια, μπήκε με έναν τρόπο οριζόντιο που δημιούργησε και στρεβλώσεις και αδικίες. Δεν φοβάμαι να πω ότι στην αρχή υπήρχε μία τάση ακόμη και για τα καφενεία στα χωριά των 100 κατοίκων να μπουν τεκμήρια. Άλεψε λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα και δεν έγινε αυτό. Τώρα όμως, μετά 3 χρόνια, επειδή έχουμε ηλεκτρονικοποιήσει τις συναλλαγές, η φοροδιαφυγή λοιπόν στην αγορά τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει μειωθεί σημαντικά. Επειδή λοιπόν έχει μειωθεί σημαντικά, ήρθε η ώρα να μειωθεί και το βάρος από τα τεκμήρια. Πιθανώς και να καταργηθεί. Δεν το ξέρω.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει και ένα μπέρδεμα. Έχετε μπερδέψει λίγο τον κόσμο, κύριε Σιμόπουλε.
2: Για να ακούσω.
1: Έχετε μπερδέψει, γιατί βγήκε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και μιλούσε για ουσιαστικά σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και λίγο αργότερα ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι κανείς δεν μιλάει για κατάργηση. Θα πάμε σε αλλαγές μεν, αλλά δεν θα είναι κατάργηση.
2: Περίπου αυτό είπα. Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει, μόνο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάρει και την τελική απόφαση. Πάντως είπα ότι η ιστορία με τα τεκμήρια, με τον τρόπο που μπήκε, ανάλογα με το χρόνο άσκησης του επαγγέλματος, ανάλογα με τα πόσα άτομα έχεις προσωπικό, σε ποια περιοχή είσαι κτλ., δημιούργησε πάρα πολλές αδικίες, οι οποίες πρέπει να αρθούν και πρέπει επιμένω να μειωθούν τα τεκμήρια. Τώρα είναι θέμα του Πρωθυπουργού και του Οικονομικού Επιτελείου τι θα κάνει στο τέλος. Όλα αυτά τώρα εμείς που λέμε να ασκήσει επιχάρηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε, διαβάσαμε και στον αέρα την ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας.
2: Ναι.
0: Το νόμο Κατρούγκαλου ως νόμο, επειδή θυμάμαι και όσα έλεγε η Νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογές του 2019, γιατί δεν το καταργήσατε?
2: Καταρχήν, ο νόμος Κατρούγκαλου, ξεχνάμε ότι πέρα από όλα τα άλλα είχε και κάτι εξαιρετικά οδυνηρό για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μας φορολογούσε, μάλλον οι ασφαλιστικές εισφορές προέκυπταν σαν να ήταν φορολογικές επιβαρύνσεις.
0: Με βάση το εισόδημα και όχι με κλίμακα.
2: Άρα λοιπόν αυτό το κύριο καταργήθηκε αμέσως. Από εκεί και πέρα ο νόμος του Κατρούγκαλου είχε την προσωπική διαφορά, που η κυβέρνηση αισθάνθηκε πέρσι πια ότι είναι έτοιμη βάσει των οικονομικών να καταργήσει και αυτή την ιστορία και την καταργεί. Και τρίτο και τελευταίο, η ιστορία η οποία καταργήθηκε βέβαια από τον νόμο Κατρούγκαλου με τις συντάξεις κυρίας. Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται.
0: Καταργήθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου με αυτές τις τρεις παρεμβάσεις, λέτε εσείς. Ξυλώθηκε έτσι, σταδιακά.
2: Ουσιαστικά, ναι.
1: Τώρα, ναι, πάμε
0: επαναφορά
1: και...
0: Επαναφορά του ΕΚΑΣ.
2: Δεν μπορώ να σας πω κάτι, δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω. Σας είπα ότι εγώ έχω την αίσθηση και είναι ένα θέμα για το οποίο παλεύω εδώ και δύο χρόνια, για τα, ότι θα έχουμε σημαντικά μέτρα τα οποία δεν τα ξέρω, που αφορά την...
1: Ούτε προς τα που κινούνται. Αν θα είναι κάποια παρέμβαση όσον αφορά τον ΕΝΦΙ, αν θα είναι κάτι που αφορά...
2: Πούμε, περιμένω, δεν το ξέρω. Τη μείωση της προκαταβολής. Mm. Αυτό είναι τρελό που γίνεται με την προκαταβολή. Βέβαια, εμείς την παραλάβαμε στο 100% με το φόρο να είναι 29. Και τώρα ο φόρος είναι 20 και η προκαταβολή είναι 50. Αλλά και αυτό είναι πολύ. Έχουμε το τέλος επιδιδεύματος. Έχουμε τα τεκμήρια. Τώρα, είχαμε φορολογικές ελαφρύσεις πάρα πολύ σημαντικές για τους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Πιστεύω ότι θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή και πάντα έχοντας ως γνώμονα τις οικογένειες η κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να τα δούμε. Σας είπα, όλα αυτά είναι συζητή.
1: Κατανοητό. Είναι θέματα που τα χειρίζεται ο Πρωθυπουργός με το Οικονομικό Επιτελείο και προφανώς πίσω από κλειστές πόρτες εκείνοι έχουν καταρτήσει και το πακέτο των μέτρων που θα ακούσουμε σε λίγες μέρες. Κύριε Σιμόπουλε, ως Νέα Δημοκρατία κατηγορήσατε ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα ότι ήταν αθέμητη η κίνησή του να εμφανιστεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα πριν από τον Πρωθυπουργό. Με τη σειρά της όμως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι βρίσκεστε σε πανικό και ότι δεν καταλαβαίνει γιατί υπάρχει αυτό το έλλειμμα αυτοπεποίθησης, λέει, από την δική σας πλευρά.
2: Τώρα τι πανικό, όταν ακόμη και οι δημοσιοποίησεις προτού ανακοινώσει τα μέτρα μας δείχνουν χωρίς την αναγωγή 13-14 μονάδες μπροστά, τι πανικό να έχουμε. Πανικό πρέπει να έχει ο κύριος Τσίπρας και η αριστερή συμπαράταξη, που ήδη μέσα σε 1,5 μήνα έχασαν περίπου 2 μονάδες. Απλώς τώρα.
1: Και εσείς δεν τσιμπάτε όμως προς τα πάνω, κύριε Σιμόπουλε.
2: Δεν ήθιστε. Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν έχετε το 3 μπροστά, θέλω να πω. Πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά δεν έχετε και το 3 μπροστά.
2: Ακούστε το 26,5 τώρα που βγήκε. Ναι. Από την interview ήταν χωρίς την αναγωγή, έτσι. Άρα είναι περίπου 29-30.
0: Εντάξει, να δούμε και τις άλλες δημοσκοπήσεις βεβαίως.
2: Φυσικά, και αφού ανακοινωθούν τα μέτρα και να δούμε πηγαίνοντας προς τις εκλογές, όταν οι πολίτες τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει ήδη θα τα δουν στην τσέπη κάποια από αυτά, και αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν ως μόνιμα μέτρα θα τα δουν στην τσέπη από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, και όταν τα διλήμματα θα μπουν.
0: Πάντως, αυτά τα ποσοστά είναι πολύ μακριά για την αυτοδυναμία που είναι ο διακηρυγμένος στόχος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Λέω, η απάντηση είναι απλή. Η αυτοδυναμία θα παιχτεί την ώρα των εκλογών, όταν τα διλήμματα θα είναι στο τραπέζι. Τώρα, πολύ εύκολο ο καθένας.
0: Και τι είναι το δίλημα, κύριε Σιμόπουλε, Μητσοτάκης ή χαός?
2: Κοιτάξτε, όχι. Είμαστε πάρα πολύ δύσκολα γεωπολιτικά. Βλέπετε, ας πούμε, αυτή η αναστάτωση είναι. Πάντα βέβαια γεωπολιτικά η περιοχή μας είναι σε αναταράξη, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε και ένα πρόβλημα με ένα γείτονα ο οποίος συνεχώς κλιμακώνει. Έχουμε τη Μέση Ανατολή, έχουμε το Ουκρανικό, έχουμε μια διοίκηση Τραμπ η οποία πορεύεται με έναν διαφορετικό τρόπο, υποβαθμίζοντας τις σχέσεις αρκετά με τους συμμάχους. Με ποιον θα πάμε, Πρωθυπουργό, από εδώ? Και στην οικονομία, έτσι, και στην οικονομία. Γιατί τουλάχιστον τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος φαντάζεται να είναι δεύτερος, τον έχουμε ζήσει, δεν έχει αλλάξει. Τώρα άλλαξε τη σκούφια του, ξέρω εγώ, και άλλαξε ουσιαστικά η ελληνική συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα σε καμία περίπτωση. Ο ίδιος είναι, τα ίδια πρόσωπα είναι που διοικούν, άλλοι είναι στη βιτρίνα, και σε λίγο θα δούμε στη βιτρίνα και αυτούς οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι και αυτοί έχουν παρελθόν.
0: Οι οποίοι και αυτοί?
2: Έχουν ένα παρελθόν. Δεν, δηλαδή, τα πρόσωπα τα οποία έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αναξιδετοποιηθεί, έχουν παραιτηθεί και θα κοσμήσουν τα ψηφοδέλτια μπορεί σε άλλη εκλογική περιφέρεια της ελληνικής συμπαράταξης, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν με τον κύριο Τσίπρα, έχουν ψηφίσει τους νόμους, ήταν αυτοί που ψήφισαν το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, ήταν αυτοί που έδιναν τη χωροχάρτη σε όλα αυτά τα οποία έκανε επί μια τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει αλλάξει. Ναι. Βέβαια, εμείς δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτό. Εμείς πρέπει να προβάλλουμε το έργο που κάναμε μέχρι τώρα και να το συνεχίσουμε. Και να το συνεχίσουμε με μεγαλύτερη δύναμη.
0: Ναι,
2: και βέβαια το κομμάτι της πολιτικής μας να θυμίζουμε και το τι σημαίνει ο κύριος Τσίπρας.
0: Πώς το κόμμα Σαμαρά, το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά, μπορεί να επηρεάσει το ποσοστό αυτοδυναμίας Νέας Δημοκρατίας και να κλείσουμε με αυτό με μια σύντομη απάντηση.
2: Θεωρώ ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να επηρεάσει. Αυτό το οποίο όμως ξέρω είναι ότι εμείς θα παλέψουμε πολιτικά με τον τρόπο τον οποίο σας είπα. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν έρθει εκείνη η ώρα, με ποια πρόσωπα θα παρουσιάσει, γιατί πολλά από τα πρόσωπα τα οποία ακούμε έχουν αποκοπεί από τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία πολλά χρόνια. Τώρα πώς θα μπουν στον προεκλογικό αγώνα, τι θα κάνουν, πώς θα γίνει, δεν το ξέρει κανείς. Ένα είναι σίγουρο, ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, η προοπτική της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας θα γίνεται περισσότερο εφικτή.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Σίμοπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Πάλι κάτζουνε. Ναι.
5: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
4: Ναι.
5: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
4: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
5: Θα γυρίσετε?
4: Όχι.
5: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
8: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
7: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
8: Τα τεστ του σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
7: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
8: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές στον Ασπρόπυργο. Έχει διακοπή κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Ανολιώσια Νέα Πέραμος. Σύμφωνα με την Ιταλία για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνι τύπου ΦΡΕΜ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την αποκτησή του θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα αποδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκλουσε σε πινακίδες σήμανσης. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον κόμμο της μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 11 και διανύουμε τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής εδώ στο στούντιο του Real FM. Η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα, η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr.
0: Και σε λίγο θα διαβάσουμε γιατί έχουμε και αρκετά μηνύματα από εσάς. Να περάσουμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέρια Win More In Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους σύμβουλους της Πρωτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Λοιπόν, η Real News της Κυριακής, ως γνωστόν, έρχεται με πολύ δυνατό ρεπορτάζ, αλλά έρχεται και με πολύ δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χάρτιου», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Μόλις πάμε σε πολιτικές συνεντεύξεις, ανάβουν τα αίματα. Τι γίνεται εδώ στα μηνύματα? Χαμός γίνεται, ένας μικρός χαμός. Ο Φώτης από την Καβάλα λέει: από τους φοιτητές έχουν κόψει, λέει, τα πάντα. Επίδομα στέγασης. Αν ο φοιτητής κάνει, λέει, και μερικά μεροκάματα για χαρτζιλίκι, τον έχουν ξεσκίσει στη φορολογία, εννοεί. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, λέει ο φίλος μας. Και ο Γιώργος, ο οποίος μάλλον αναφέρεται και στις δημοσκοπήσεις, εγώ περιμένω, λέει, τις εκλογές γιατί είμαι σίγουρος ότι θα πέσουν πολύ έξω.
1: Λέει ο Μάικς, ο αδελφός μου νίκιασε για τον γιο του στη Θεσσαλονίκη, στη Μαρτίου Μπότσαρη, περιοχή είναι αυτή, για όσους δεν γνωρίζουν. Λοιπόν, 45 τετραγωνικά, 540 ευρώ. Μια χαρά, λέει, δεν είναι? Τρολάρι προφανώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, οικογένεια, αδελφός μου είναι εκπαιδευτικός και η νύφη μου δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, 850 ευρώ. Μισθό, νοικιάζει 400 ευρώ και στην πόλη που μένει. Αντιλαμβάνονται, λέει, την πίεση.
0: Ναι, και αυτό που λέγαμε για τα ενίκια, διότι ακούμε για πολλά προγράμματα. Το θέμα είναι τι αποτελεσματικότητα έχουν και το θέμα είναι αν οι ανάγκες συνεχίζουν να υπάρχουν. Προφανώς πρέπει να γίνουν και παρεμβάσεις και στα υπάρχοντα προγράμματα.
1: Ναι.
0: Ο Απόστολος λέει
1: αυτό,
0: ότι έχουν τελειώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλάνε, λέει, για χρηματοδοτήσεις και εμείς, λέει, που τρέχουμε με 40% αύξηση. Συνέχεια επενδύουμε στην εταιρεία μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε καμία χρηματοδότηση, γιατί λέει ότι δεν έχουμε εγγυήσεις. Μας έχουν πεθάνει με την προκαταβολή φόρου.
1: Καλημέρα και στον Γιάννη από το Ήλιον και στη Μαρία και στον Μάκη, το είπα το Μάκη, και στην Φανή. Εμείς, λέει, που φτάνουμε μόνο τις 9.000 ευρώ, τι είμαστε, πέτες? Λοιπόν, καλημέρα και στο Ντένι που λέει ότι τους ελεύθερους επαγγελματίες τους εξόντωσε η κυβέρνηση με το ΤΕΚ Μαρτό.
0: Καλημέρα και στον Παντελή που λέει: οι ελεύθερος επαγγελματίας είμαι, φέτος λογίστρια μου είπε να σταματήσω να δουλεύω από τον Οκτώβριο και μετά, γιατί θα περάσω τις 40.000. Όποιος περνάει για πρώτη φορά τις 40.000 ευρώ τρώει. Είμαι, φέτος λογίστρια μου είπε να σταματήσω να δουλεύω από τον Οκτώβριο και μετά, γιατί θα περάσω τις 40.000. Όποιος περνάει για πρώτη φορά τις 40.000 ευρώ τρώει. Υπάρχει τιμωρία, έχει φορολογία 45%. Για κάθε χιλιάρικο

0: Είναι σταθερά πρότυπο. Είναι πάρα πολύ λογικό. Έτσι εξηγούνται όλα τα μηνύματά σας. Έτσι, γιατί όλοι.
1: Και έχει και πολλές μορφές. Έχει να κάνει με ενίκεια, έχει να κάνει με τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ, έχει να κάνει με το ρεύμα, τους λογαριασμούς ενέργειας.
0: Πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα πολλές οι πτυχές.
0: Μετακίνηση, σούπερ μάρκετ, ενίκεια, που λέει Ελισάβετ. Είναι πάρα πάρα, πάρα πολλές οι πτυχές. Και ξέρεις τι γίνεται, επειδή πλέον και η κυβέρνηση βρίσκεται, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται και αρκετά χρόνια στην εξουσία. Το λέγαμε νωρίτερα και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Σιμόπουλο. Εμείς δεν είπαμε ότι τα μέτρα δεν είναι σωστή κατεύθυνση. Όλα σωστή κατεύθυνση. Φαίνεται όμως ότι δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν.
1: Άρα αναπροσαρμογή και κάτι διαφορετικό.
0: Και
1: νέα προγράμματα,
0: και
1: νέα μέτρα.
0: Και πρέπει να έχουν δυστυχώς και άμεσο αποτέλεσμα. Η επιστροφή είναι και εντάξει, έχει άμεσο αποτέλεσμα. Δεν μπαίνει στην τσέπη σου, είναι ζεστό χρήμα που λέμε. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό.
1: Εγώ, Στεφανία, επιμένω ότι υπάρχει πολλής κόσμος από την λεγόμενη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Γιατί υπάρχουν
0: διάφορες
1: διαστρωματώσεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο τμήμα, ναι, το οποίο δεν είναι πουθενά όσον αφορά ευνοϊκές ρυθμίσεις, επιδοτήσεις, pass, the bus, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Συμφωνώ.
1: Άρα αυτό το κομμάτι έχει μείνει. Επιμένω γιατί το βλέπω από τα μηνύματα του κόσμου, το βλέπω στις συναναστροφές, το βλέπω σε ανθρώπους που μας μιλάνε καθημερινά και λένε αναδείξτε αυτό, αναδείξτε εκείνο τη δυσκολία μας. Λοιπόν,
0: συμφωνώ.
1: Πάμε γιατί εν ώψη της ΔΕΘ οι συνδικαλιστικοί φορείς, στα συνδικάτα βρίσκονται σε θέσεις μάχης, από ό,τι φαίνεται, και ετοιμάζουν.
0: Το Σάββατο έχει 5 Σεπτεμβρίου το ΠΑΜΕ, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη διοργάνωση της ΔΕΘ. Στο κάλεσμα απευθύνεται πρόσκληση συμμετοχής εργαζόμενους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, φοιτητές, σωματεία και φορείς από όλη την χώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέκο Περάκη, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και της Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλημέρα. Τι βρίσκεται στο επίκεντρο των διεκδικήσεών σας?
2: Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων είναι αυτά που αναφέρατε πριν από λίγο, που προκύπτουν και από το ρεπορτάζ σας. Δηλαδή ότι αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν πάει άλλο. Και δυστυχώς και από τους καλεσμένους που είχατε σήμερα στην εκπομπή σας, γιατί την παρακολουθώ έτσι κι αλλιώς καθημερινά, φαίνεται από τα κόμματα και τις εξαγγελίες που υποτίθεται ότι περιμένουμε στη ΔΕΘ να μας δώσουν τη λύση, ότι όχι μόνο λύση δεν πρόκειται να υπάρξει, αλλά η κατάσταση θα χειροτερεύει διαρκώς για μας. Ποιες είναι αυτές? Εάν δεν δοθούν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις κατοχυρωμένες για τους εργαζόμενους. Εάν δεν επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός στο δημόσιο. Εάν δεν αυξηθεί το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ προσαυξημένο για κάθε παιδί. Εάν δεν καταργηθεί το ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης σήμερα, αύριο, όχι εχθές, όχι μια εξαγγελία σε βάθος χρονού, η κατάσταση όχι δεν θα μείνει στάσιμη απλώς για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, αυτούς τους ανθρώπους που περιγράφουμε και τους αδύναμους και ως μικρομεσαία τάξη, να το πούμε έτσι, περί του οποίου γίνεται συζήτηση, θα γίνεται διαρκώς χειρότερη. Και αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλη ανάλυση εμείς. Μπορεί να το δει ο καθένας από την πραγματικότητα που ζει. Όπως και εσείς αναφέρατε, ο μισθός δεν φτάνει, στο τέλος του μήνα τρέχουμε, ή το εισόδημα που έχει ο κάθε άνθρωπος, στο τέλος του μήνα μετράμε φραγκοδρύφαγκρα και είναι πραγματικά πρόκληση να ακούμε ότι θα δοθούν κάποια ψίχουλα στη ΔΕΘ ως ανακούφιση που κάθε χρόνο δίνονται κτλ. Αλλά η οικονομία δεν αντέχει παραπάνω, όταν αντέχει να δίνει 12 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, 7 δισεκατομμύρια για τις νατοικές δαπάνες, 500.000 ευρώ την ημέρα για να υπάρχει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, 45 εκατομμύρια το χρόνο για να υπάρχει πυροβολαρχία στην Αράμκο. Τώρα έκανε και άλλη συμφωνία ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση με την Ιταλία για δύο νέες φρεγάτες που το κόστος πάλι, ναι, θα πέσει στις πλάτες
1: το
2: μας.
1: Το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, ναι.
2: Λοιπόν, αυτή η κατάσταση λοιπόν πρέπει να γίνει κατανοητό και γίνεται κατανοητό ότι δεν πάει άλλο. Και τελικά αποδεικνύεται στην πράξη και από την μυρωδιά των εξαγγελιών αλλά και από την πείρα που έχουν οι εργαζόμενοι και ο λαός όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι αυτά που εξαγγέλλονται κάθε χρόνο στη ΔΕΘ έχουν εξανεμιστεί ήδη από το εισόδημά μας τα προηγούμενα χρόνια.
0: Συγγνώμη, θεωρείτε δηλαδή, για παράδειγμα, με την κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο και τις τουρκικές προκλήσεις, θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα έπρεπε να δίνονται χρήματα στα εξοπλιστικά? Με ένα τέτοιο γείτονα.
2: Να δίνονται χρήματα στα εξοπλιστικά για τις αμυντικές ανάγκες της χώρας μας, φυσικά και πρέπει. Όχι όμως να δίνονται χρήματα για ανάγκες που έχει να κάνει με τις στρατηγικούς σχεδιασμούς.

0: λογαριασμού στο ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή και να πληρώνουμε, σας λέω, 500.000 ευρώ την ημέρα για να υπάρχει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα που προστατεύει τα συμφέροντα ποιών.
1: Ναι, οι τουρκικές απειλές πάντως προς τα εμάς πάνε κυρίως.
0: Ναι, βεβαίως πάνε οι τουρκικές απειλές και εδώ αναδεικνύεται, αν θέλετε, ότι αυτό το παραμύθι, το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο ΝΑΤΟ και στις υψηλές συμμαχίες, πώς το λένε, δίνει υπέρ μας στην αμυντική ικανότητα της χώρας. Μια σύμμαχο χώρα λοιπόν που είναι στο ΝΑΤΟ εξαγγέλει απειλές εναντίον της Ελλάδας και της εθνικής κυριαρχίας. Πληρώνουμε, χρυσοπληρώνουμε τους νατοϊκούς εξοπλισμούς και την ίδια στιγμή η Ελλάδα είναι γυμνή. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει και ένας ακήρυκτος πόλεμος ο οποίος δυστυχώς περνάει στα ψηλά γράμματα.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή το γεγονός ότι κάθε δύο μέρες επιστρέφει και ένας, μάλλον δεν επιστρέφει στο σπίτι του, διότι έχουμε και ένα νεκρό εργαζόμενο στους χώρους δουλειάς με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Αυτός δεν είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος. Το γεγονός ότι αν κάποιος πάθει κάτι, χτύπα ξύλο και απευθυνθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για να βρει την υγεία του, δεν ξέρει πότε θα μπει και πώς θα βγει, παρά τις υπερπροσπάθειες και τον ηρωισμό που επιδεικνύουν οι γιατροί και τα νοσηλευτικά προσωπικά, συνολικότερο το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, όπου η κατάσταση πάει διαρκώς χειρότερη. Δεν είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος αυτό που περιγράφατε πριν από λίγο, το γεγονός ότι πλέον τα νέα ζευγάρια είναι αδύνατον οικονομικά να κάνουν οικογένεια και να κάνουν παιδιά, διότι τι να πρωτοσυζητήσουμε, το κόστος του ενοικίου, το κόστος των φροντιστηρίων, της φροντίδας ενός παιδιού,
1: τα έχουμε, των παιδικών σταθμών. Τα λέμε καθημερινά.
0: Ακριβώς,
1: κύριε Περακή,
0: προκύπτουν από το ρεπορτάζ.
1: Επειδή αυτή η ΔΕΘ τυχαίνει να είναι και προεκλογική η ΔΕΘ, γιατί θα μεσολαβήσουν μέχρι την επόμενη εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Πιστεύετε ότι θα δοθεί κάτι παραπάνω?
0: Νομίζουμε ότι
1: θα υπάρξει ένα γενναίο πακέτο μέτρων, τέλος πάντων.
0: Στα πλαίσια της πολιτικής και αυτής της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, της πολιτικής δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ., τα μόνα γενναία πακέτα που δίνονται είναι φοροαπαλλαγές και εισφοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, το εφοπλιστικό, το τραπεζικό, επιδοτήσεις προς αυτή την πλευρά και ψίχουλα για το λαό. Ψίχουλα πραγματικά για το λαό, τα οποία επαναλαμβάνουμε έχουν εξανεμιστεί πριν καν δοθούν.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα γίνει και σε αυτή τη ΔΕΘ, όπως και αν προσπαθήσει να το βαφτίσει η κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει οι εργαζόμενοι και ο λαός να βάλουν στο προσκήνιο τις δικές τους διεκδικήσεις. Και αυτό το χαρακτήρα θέλουμε να πάρει το πανελλαδικό.
1: Τι προετοιμάζετε λοιπόν εσείς, για να δούμε για το συλλαλητήριο, να δούμε
2: ναι,
1: τι προετοιμάζετε το
2: πάνω.
0: Καταρχήν το συλλαλητήριο έχει προκηρυχθεί για τις 5 του Σεπτέμβρη το Σάββατο στη ΔΕΘ, στην πλατεία Χάμ, στις 5.30 το απόγευμα. Και καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό από όλη τη χώρα, τα σωματεία είναι εκατοντάδες τα σωματεία, οι σύλλογοι και οι φορείς των εργαζομένων, των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Που έχουν συμφωνήσει και θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ και βάζουν πούλμαν από όλη την Ελλάδα. Καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό που μας ακούνε αυτή τη στιγμή να έρθουν σε επικοινωνία με τους φορείς και τα σωματεία και να δηλώσουν συμμετοχή, ώστε αυτό που θα πει μπροστά και αυτό που θα ακουστεί από τη ΔΕΘ να είναι δυνατή η φωνή των δικών μας διεκδικήσεων και όχι των ψίχουλων ή
1: μάλιστα
0: των γενικών αοριστολογιών, να το πούμε έτσι, που θα παρουσιάσουν τα κόμματα για την επόμενη προεκλογική περίοδο. Γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι αν ο λαός δεν βγει μπροστά και δεν αγωνιστεί, κανένας δεν μας χαρίζει τίποτα.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε
2: πολύ τον
1: κύριο Περάκη. Από
0: εμείς
1: το
0: ευχαριστούμε
1: πάμε
0: για την
1: καλή
0: πρόσκληση.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
2: Εφιάλτης στο δημογραφικό για τη χώρα. Λιγότερες είναι και εφέτος οι εγγραφές στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τι δείχνουν οι αριθμοί και τι επισημαίνουν οι ειδικοί στον σταθμό μας. Οριστικοποιείται η λίστα των προϊόντων στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων. Αναλυτικά παραδείγματα με το όφελος στις τσέπες των καταναλωτών. Ελληνοϊταλική συμφωνία για αγορά 2 φρεγατών. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αντιδράσεις της Άγκυρας.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες, 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: τα καταφέρνεις αυτά μέχρι το τέλος.
1: Το πας να με καταγγείλεις.
0: Και να μην.
1: Να σε καταγγείλω στον αέρα.
0: Γιατί?
1: Δεν με αφήνεις να μιλήσω με τον διευθυντή μου.
0: Ναι, μίλα μετά, σε 4 λεπτά από τώρα. Ποια 4, σε 2 θα έχουμε αποχαιρετήσει. Το πας φυρί-φυρί και κάθε μέρα. Πώς το πας από εδώ, πώς το φέρνεις από εκεί. Δεν συζητάμε για τα μείζωνα και τα σοβαρά θέματα. Χθες μου έλεγες δεν είπαμε τίποτα για τη Μελάνια. Σήμερα δεν είπαμε τίποτα για το Χάρη και τη Μέγκαν, ξέρεις.
1: Δεν είπαμε τίποτα για τον καυγά, δεν ξέρω.
0: Δεν τους θέλουν.
1: Υκάζω,
0: ούτε στην Βρετανία δεν θέλουν να πληρώνουν την φρουρά τους. Σου λέει, βγάλε από την τσέπη σου και πλήρωσε την ασφάλειά σου. Ή το βασιλικό, ας το πω έτσι, ταμείο του Καρόλου να βγάλει και να συμπληρώσει. Δεν θέλουμε να πληρώνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Οι φορολογούμενοι.
1: Πάντως,
0: δεν την ήθελα
1: ούτε λέει στο Μοντεσίτο.
0: Ναι. Ούτε, ναι, κανείς.
1: Στην Καλιφόρνια. Και υπάρχουν πάρα πολλές φήμες. Στο λέγα και προχθές ότι δεν την καλούσαν στα πάρτι, δεν με άκουγες. Λοιπόν, επανέρχονται όμως ξανά αυτές οι φήμες στο προσκήνιο για τη συμπεριφορά της Μέγκαν, ότι ήταν σνόμπι και αγενείς και δεν ήθελαν να δουλέψουν για εκείνη. Ούτε οικιακές βοήθεια. Κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, ένα ζευγάρι που δεν έχει πού να πάει, δηλαδή.
1: Πολύ ανάκουα, ας έρθουν εδώ. Πολύ ανακοφή. Τι να σου πω.
0: Να έρθουν εδώ.
1: Σπάνε να.
0: Τι να κάνουν εδώ.
1: Σε κάποιο νησάκι. Γιατί άσχημα θα περάσουν.
0: Εκείνοι. Εμείς, για μας είναι το θέμα. Δεν είναι τι θα κάνουν εκείνοι.
1: Τι σε.
0: Λοιπόν.
1: Τι σε πειράζουν.
0: Λοιπόν. Ναι, τους άλλους στο Μοντεσίτο τι τους πειράζανε.
1: Δεν ξέρω, είναι ξινοί.
0: Κάτι λοιπόν δεν κάνουν καλά, μάλλον.
1: Γιατί η πρώτη σνόπια γενή θα είναι που θα έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Τώρα θα σε πιάσει λίγο διάρκεια. Τώρα θες να τα πεις όλα.
1: Όχι.
0: Τελειώσαμε, παιδί μου. Τελειώσαμε. Τελείωσε. Κάνει εδώ η Μαρία Χριστοδούλου. Χτυπιέται. Πρέπει να φύγουμε. Ακολουθεί Μάνος Νιφλής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας
1: αύριο στις 9.
0: Αύριο στις 9. Να περνάτε όμορφα.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψάχνει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συμφωνία με την Ιταλία για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη τύπου ΦΡΕΜ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εφαρμοστική ρύθμιση για την αποκτήσή τους θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζει από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας σε όσους είχαν εφαρμοστεί περικοπές με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας παράλληλα ότι επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε μιλώντας στη Washington Post ότι επισκέφθηκε χθες τη Μόσχα ο διευθυντής της CIA για επαφές μεταξύ των μυστικών ρωσικών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Τζον Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πουτίν. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε πινακίδες σήμανσης. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τις τελευταίες ώρες, σε διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, το λιμενικό περισυνέλεξε από λέμβους 215 άτομα νότια της Ιεράπετρας και 39 στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομίες για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που πραγματοποίησαν εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες μολότοφ τα ξημερώματα σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα. Προκλήθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό του καταστήματος.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Αποκλείστηκε από τον τρίτο γύρο του Αγγλικού League Cup η Nottingham Forest που ιτήθηκε στο γήπεδό της με 2-0 από τη Leeds. Στη συνέχεια της οργάνωσης προκρίθηκε η Hull που απέκλεισε με 5-4 στα πέναλτι την Stoke. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άντε, κάτσε.
1: Τι να κάνω.
0: Πήρες και το νεράκι σου, πήρες και το παγουρίνο σου. Αυτά να ξέρεις, δεν είναι για πολύ καιρό τα παγούρια με τα οποία σας βλέπω όλους κυκλοφορείτε.
2: Τι εννοείς, ότι δεν είναι για πολύ καιρό,
0: βέβαια. Ναι. Αυτά τα μεταλλικά δεν είναι για πολύ καιρό, επειδή είναι της μόδας και τα λοιπά και βλέπω τους πάντες να κυκλοφορούν με αυτά, δεν είναι για πολύ καιρό και οξυδώνονται και έχει τέτοια πράγματα.
2: Να οξυδωθεί δύσκολα, αλλά θέλουν καθάρισμα προσεκτικό, ναι.
0: Άλλαζε το πάρα πολύ συχνά.
2: Δεν το αλλάξω, δεν το απορρίψω στο περιβάλλον.
0: Να το απορρίψεις.
2: Μου το θυμίσει τώρα που θα φεύγω να το πετάξω το παράθυρο.
0: Για ένα κύκλωση. Να το δώσω.
2: Άντε ρε, δεν ευχαριστηθώ κι εγώ να πετάξω κάτι από το παράθυρο.
0: Ναι, πέτω στο δρόμο στην Κηφισία.
2: Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που πετάνε από το παράθυρο πράγματα. Είναι δυνατόν.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Χθες που κατεβαίναμε, είδα έναν που πέταξε τσιγάρο.
0: Ναι.
2: Έβρισα, πάμε παρακάτω. Ναι. Πού παρακάτω. Μόλις είχα περάσει στο αμπελοκήπου, ένας πέταξε ένα πακέτο από τσιγάρα.
0: Έτσι. Είδες πόσο ξένη εικόνα παλιά ήταν, το αυτονόητο. Ανοίγω το παράθυρο και το πετάω κάτω. Δεν μου θυμίζει γιατί το έχω ζήσει, τα έχω δει. Ίσως το πρόλαβες. Τις ταμπέλες απαγορεύεται το πτήν.
2: Ναι. Στο τρένο.
0: Στο τρένο απαγορεύεται το πτήν.
2: Ναι, αλλά.
0: Λες φαντάσου.
2: Για περίπτω, τελευταία φορά που είδες άνθρωπο να αδειάζει τα σάκι. Τώρα τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν τα σάκι. Οκ. Αλλά σου λένε, αλλά δεν έχει τα σάκι. Τι να κάνω, το πέταξα έξω.
0: Ναι.
2: Αλλά τελευταία φορά που είδες άνθρωπο να αδειάζει τα σάκι έξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ έχω δει, δυστυχώς ήταν επαγγελματίας και δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Εντάξει.
2: Αλλά το έχω δει.
0: Ναι. Να, η αλήθεια είναι ότι έχω χρόνια να το δω. Αλλά πάντα μου έρχεται η εικόνα στο μυαλό του. Απαγορεύει το πτήν. Συνδέω την εικόνα αυτή με την εικόνα το ότι εδώ πετούσε στο αεροπλάνο και κάπνιζε μέσα στο αεροπλάνο κανονικά.
2: Ναι, αυτό το έχω πει στον αέρα νομίζω.
0: Ναι, ή αν δει ελληνικέ ταινίε που είναι στην αναμονή του νοσοκομείου και καπνίζουν κανονικά.
2: Σου έχω πει στον αέρα ότι έχω πάει με παρέα.
0: Ναι.
2: Έχουμε πάει Κάιρο.
0: Mm-hmm.
2: Και έχουμε με τον φίλο, mm-hmm. με τον άντρα τη παρέα, mm-hmm. τον άλλον, που είναι φοβερό κεφαλονίτη και φοβερό χωρατατζή.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε κανονίσει επιστροφή με Air Cairo.
0: Ναι.
2: Για ποιο λόγο? Ήταν η τελευταία αεροπορική εταιρεία που επέτρεπε το κάπνισμα. Και είμαστε από το Κάιρο στην Αθήνα. Μια μισή ώρα πόσο είναι.
0: Τώρα ας πούμε.
2: Το παφα πούφα.
0: Τώρα ας πούμε θα μπαίνει στη διαδικασία. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι. Είδες πόσο αλλάζουν τα πράγματα και πώς. Αλλά είμαστε και ο πολιτισμός. Θα μου πει εντάξει, παντού ισχύει αυτό. Είμαστε και ο πολιτισμός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το έχω παίξει και στην τηλεόραση. Το ρεπορτάζ του Δημήτρη Μάρκου, όταν στις αρχές επέβαλαν πρόστιμο για τις ζώνες ασφαλείας. Και τους ρωτούσε ο Δημήτρης Μάρκος στο δρόμο, εσείς γιατί δεν φοράτε ζώνες ασφαλείας? Θέλουν να μας τα πάρουν τα λεφτά, είναι φορομπηχτικό μέτρο, ναι. Και το ένα και το άλλο. Γινόταν τρελή εξέγερση για τη ζώνη ασφαλείας. Και λέει, παιδί μου, κοίταξε πώς αλλάζουν τα πράγματα.
2: Λοιπόν, φτάνω στο χωριό, πάω να δω τον μάστορα εκεί που του έχω δώσει ένα πριόνι,
0: ναι.
2: Να μου το συντηρήσει γιατί είχα να το χρησιμοποιήσω 3 χρόνια,
0: mm-hmm.
2: και φοβάμαι ότι μου το έκανε λαμπίκο. Ναι. Άνθρωπος είναι φοβερός τεχνίτης, αλλά θα κάνω 3 χρόνια να το χρησιμοποιήσω, άστα όλα αυτά. Ναι. Πιάνουμε κουβέντα όπως πάντα με τον Γιώργο και αρχίζει και μου την πέφτει η γυναίκα του που είναι εκεί, πολύ έξυπνη γυναίκα, και τι είναι αυτά και βάζουν παντού κλήσεις και παίρνουν διπλώματα και κάνουν εκείνα και κάνουν τ' άλλα. Της λέω, τι να κάνουμε, τα γνωστά, φαντάζεσαι, ναι, ναι. Αυτά που λέμε εδώ. Λοιπόν, και μου λέει, όχι, δεν είναι έτσι, το κάνουν για τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Το κάνουν για τα λεφτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Ναι. Τι λέω, δηλαδή, αν δεν παίρνα το δίπλωμα, φαντάζεσαι πού θα έπρεπε να είναι το πρόστιμο.
0: Σωστό.
2: Αν είναι τώρα 300 ένα πρόστιμο,
0: mm-hmm.
2: και σου παίρνουν και το δίπλωμα για ένα μήνα.
0: Mm-hmm.
2: Αν δεν παίρνα το δίπλωμα, πού θα ήταν το πρόστιμο? Και ήταν η μόνη στιγμή που σκάλωσε λίγο το μυαλό της.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά πρόσεχε όμως πόσο ήταν. Μου λέει, να, πήραν 27 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ μένω κανονικά, διότι δεν θυμόμουν.
0: Ναι.
2: Και επειδή με τους αριθμούς όταν μου τη λένε,
0: ναι.
2: κολώνω. Mm-hmm. Λέω, βρε Μπάμπη, να μην θυμάσαι τώρα πόσα είναι. Τέλος πάντων, το ψάχνω μετά. Δεν ήταν 27, ήταν 23, mm-hmm. δεν έχει σημασία. Αυτά κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Από τα οποία 23, τα 14,5 τώρα πλέον mm-hmm. τα κομμάτια απ' έξω. Πάνε στους δήμους,
0: έτσι, ναι.
2: κάνα τάλιρο ακόμη πάει αριστερά-δεξιά, mm-hmm. σε τι, αυτά τα υπόλοιπα πάνε στο
0: mm-hmm.
2: δημόσιο ταμείο. Λοιπόν, οπότε την περίμενα την επόμενη φορά που θα τη συναντούσα να την πω εγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Ναι. Και ήταν προετοιμασμένη και λέει, εντάξει, κατάλαβα κύριε Παπαδημητρίου, κατάλαβα. Αλλά να ξέρετε το κάνουν για τα λεφτά. Αφού συμφωνήσαμε ότι... Ρε παιδί μου, δεν μπορείς να τρέχεις και να σκοτώνεις.
0: Αλλά πάλι για τα λεφτά δεν.
2: Αλλά το κάνουν για τα λεφτά. Εντάξει τώρα.
0: Mm-hmm.
2: κοκορεύεται, εντάξει, θα πω με το δίκιο του ο Ξοχοίδης και βγάζει και κάτι τόσο ανακοινώσεις ότι να τόσες κλήσεις κόβουμε, mm-hmm. τόσα πρόστιμα δίνουμε, έχουν μειωθεί και οι θάνατοι, πολύ σπουδαίο φυσικά ζήτημα, παρά τα αυτά. Κάθε μέρα συμβαίνει κάτι τραγικό και κάποιος σκοτώνεται στην οδήγηση, στο δρόμο.
0: Ναι.
2: Κάθε μέρα.
0: Ναι. Είναι φοβερό. Βέβαια, μ' αρέσει που σ' αρέσουν τα θέματα αυτά, κυρίως της καθημερινότητας, που είναι από τα πιο ίσως και τα πιο σημαντικά θέματα που καθορίζουν την ψυχική σου ηρεμία ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα σου πω την είδηση που μου έκανε εντύπωση και λέω μακάρι να γίνει. Πήρε το μάτι μου, αλλά δεν έχω προλάβει να το ψάξω ακόμα. Θα μπορώ να το ψάξω μετά. Ενεργοποιούνται πρόστιμα 1.500 ευρώ για αυτούς που καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης με κασόνια, με ξύλα, με
2: κλάθ.
0: Ναι. Το είδα, θα το ψάξω. Θα το ψάξω
2: και στείλε.
0: Γιατί έχει πολύ πολύ μεγάλο. Και μακάρι να γίνει κιόλας. Μακάρι να γίνει. Γιατί πραγματικά έκατσε πρόσεξη. Το είδα 10 λεπτά αφού φεύγοντας 4 και 4 τα ξημερώματα από την Αγίου Μελετίου, έβγαζε ένας τύπος το φορτηγάκι του. Μου έχει κάνει εντύπωση γιατί είναι και πλέον φορτηγάκι ατραξιών. Γιατί το έχει παρκαρισμένο τόσο καιρό εκεί που έχουν κάνει γκράφιτι επάνω, έχουν γράψει κτλ. Έβγαζε το φορτηγάκι του την Αγίου Μελετίου και ξεπαρκάροντάς το, είδα από πίσω ότι είχε αφήσει μια καρέκλα. Ένα αυτό, ένα το άλλο, για να την ξαναβρει τη θέση. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Συζητούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει γιατί είναι επιχειρηματίας του χώρου το αυτοκίνητο πολύ καλά, χρόνια τώρα. Και λέγαμε. Κουβέντες των διακοπών. Ότι πόσες πόλεις τώρα αρχίζουν και παίρνουν πλέον online και περισσότερες μέτρα για πρακτικό στην απαγόρευση κυκλοφορίας, είτε σε ένα κομμάτι της πόλης, είτε σε μεγαλύτερο κομμάτι της πόλης, ανάλογα. Και εκεί συνήθως επιτρέπουν την ηλεκτρική κίνηση, αλλά απαγορεύουν όλα τα άλλα. Και είχαμε την κουβέντα, εντάξει, ξεκινήσαμε με το ότι όποιος θα κυκλοφορεί θα πληρώνει. Τώρα πλήρης απαγόρευση. Και μου λέει, ναι, αλλά ξεχνάς κάτι. Ότι στα περισσότερα κράτη που είναι πλουσιότερα ημών και νοιάζονται για αυτά τα πράγματα, ήδη τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι περίπου πάνω από το 30% του συνολικού στόλου. Στις δε πόλεις πλησιάζουν ένα στα δύο.
0: Συμφωνούμε. Όχι, αυτή η εικόνα είναι πραγματική, δεν αμφισβητείται από κάποιον.
2: Γιατί επιτρέπουν τα ηλεκτρικά, γι' αυτό το λέω.
0: Επιτρέπουν τα ηλεκτρικά. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Εδώ πάντα έχει να κάνει η σχέση του κόστους με την καταναλωτική δύναμη. Δηλαδή, εδώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πανάκριβα.
2: Και φαντάσου ότι πάρα πολλά είναι επιδοτούμενα, όχι από το κράτος, από τις ίδιες εταιρείες. Και μέχρι πρόσφατα είχαμε επιδότηση και από το κράτος. Νομίζω ότι ισχύει ακόμη.
0: Ναι, και εγώ.
2: Ισχύει ακόμη.
0: Νομίζω ότι ισχύει.
2: Έχει μικρύνει, αλλά υπάρχει.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Πάντως πρέπει να σου πω, επειδή ξέρεις εσύ.
0: Συμφωνώ,
2: ότι
0: μακάρι να γίνονται.
2: Εμένα το δικό μου είναι μεικτό, αλλά πρακτικά όλες τις δουλειές, εκτός όταν βγαίνω από την Αθήνα, τις κάνω ηλεκτρικά. Είναι τεράστια η διαφορά στο κόστος.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Τεράστια, και ειδικά τώρα με την τιμή των 2 ευρώ.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Το καυσίμου είναι τεράστιο.
0: Δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε για την ουσία του το θέμα. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορείς να αλλάζοντας το αυτοκίνητό σου παλαιότερες τεχνολογίες να πας σε ένα ηλεκτρικό.
2: Ναι, αλλά κοίτα να δεις και ένα άλλο που είπαμε όμως, που είναι σημαντικό και που το θυμόμασταν, και η κουβέντα πήγε από τον αείμνηστο Στέφανο Μάνος αυτό, είναι ότι, ρε παιδάκι μου, έχουν γεμίσει και η δικιά σου συνοικία και άλλες, έχουν γεμίσει με αυτοκίνητα τα οποία κανονικά, όχι να περάσουν εκταίο, να κλείσουν ραντεβού με εκταίο, θα τους απαγόρευαν να κυκλοφορούν.
0: Ναι.
2: Δεν είναι απλώς ερείπια.
0: Ναι.
2: Είναι βόμβες που κινούνται από κάθε άποψη.
0: Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Ναι.
2: Πιάνουν φωτιά. Καλά, ότι ρυπαίνουν και τα λοιπά, forget it. Σίγουρο. Είναι επικίνδυνα στο δρόμο. Μένουν στο δρόμο, πιάνουν φωτιά, κάνουν δεν ξέρω και εγώ τι, και όμως κυκλοφορούν.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
2: Και του λέω, τώρα τι να κάνουν οι άνθρωποι, τα παίρνουν, ειδικά οι μετανάστες και αυτά, τα παίρνουν οι άνθρωποι, οι άλλοι που κάνουν δουλειές, τα φορτώνουν κιόλας σαν, τα φορτώνουν, τα εις δει πως πάνε φορτωμένα, προφανώς όλοι τα έχουν δει που μας ακούνε τώρα. Του λέω, δίνουν ένα χιλιάρικο, παίρνουν αυτοκίνητο να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Μου λέει, ποιο χιλιάρικο, μου λέει, 4-5 εκατοστάρικα max.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Max, έτσι. Τα οποία δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν.
0: Συμφωνούμε. Λοιπόν, έλα να σε πάω αλλού. Ήξερες αυτό, άκου αυτό να μου πεις αν το ήξερες, γιατί εγώ εντυπωσιάστηκα. Βάλε τα ακουστικά σου λίγο για να ακούσεις. Για δώσ' το, ρε Μαρία.

0: ήξερες ότι αυτό το τραγούδι είναι της Dolly Parton?
1: Επειδή
0: δεν το ήξερα.
1: Επειδή ακριβώς δεν το ήξερα,
0: ναι.
1: Πριν από μερικά χρόνια,
0: ναι.
1: Έβαλα «Ήμασταν παραΐτσα»,
0: ναι.
1: Και βάζω να ακούσω την εκτέλεση, mm-hmm. που είναι θεσπέσια.
0: Mm-hmm. Whitney Houston, ναι.
1: Με τη Whitney, ναι. Houston από το, εκεί, το ωραίο αυτό
0: έργο
1: με τον Κόσνερ. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν... Και λέω, ρε παιδιά, κοιτάξτε τι φοβερό τραγούδι της γράψανε για να γίνει επιτυχία.
0: Ναι.
1: Και με μουτζώνει ένας από τους φίλους. Είναι, ναι, παγυροκάδες, ναι, είναι, ναι, κάτι, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και με μουτζώνει και μου τα λέει.
0: Ότι είναι της Dolly Parton.
1: Ότι είναι της Dolly Parton. Και ότι το έγραψε μερικούς μήνες μετά από το άλλο, το Jolene.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τι γυναίκα,
0: ναι,
1: ήταν αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γυναίκα καλλιτέχνης, δηλαδή.
0: Ναι, φοβερή προσωπικότητα.
1: Άσε το μαλλί.
0: Ναι, καλά το μαλλί ήταν, εντάξει. Κοίταξε, αρχικά μου έκανε εντύπωση το γεγονός, μετά κάθισα και σκέφτηκα και έτσι ψιλοδιάβαζα, πως ο Τραμπ είπε για εθνικό πένθος και να κυματίζουν με σύστηες οι σημαίες όλη την Αμερική μετά το θάνατο της Dolly Parton. Και λέω, ρε παιδιά, τώρα καλά είναι και περίεργη προσωπικότητα του Τραμπ, αλλού πήγε το μυαλό μου, αλλά θέλω να πω ότι γιατί και έχει ιδιαίτερο έρισμα. Είχε ιδιαίτερο έρισμα η Dolly Parton. Είναι συνδεδεμένη, είναι σαν λέμε παραδοσιακή μουσική, είναι. Εκπροσωπεί μία Αμερική που επίσης είναι και ο Τραμπ. Έτσι.
1: Είναι.
0: Ναι, είναι και ο Τραμπ. Αυτή την Αμερική εκπροσωπεί.
1: Αυτή τη στιγμή την Αμερική, εντάξει, είναι σπουδαίες και η Καλιφόρνια, είναι σπουδαίες και οι πολιτείες στην άλλη μεριά, στη Βοστόνη, η Νέα Υόρκη, όλα αυτά. Αλλά η Αμερική του Τέξας,
0: mm-hmm.
1: είναι η Αμερική που θα μείνει όρθια ό,τι και αν συμβεί.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, η Dolly Parton, ανοίγω το πρωί. Ανοίγω Washington Post γιατί έχω πάρει μια συνδρομή έτσι να παρακολουθώ τι γίνεται. Είχε τρία άρθρα, όχι ένα. Τρία. Και το ένα ήταν με το τι λένε για την Dolly Parton, διάφοροι σπουδαίοι που δεν τους ήξερα και όλους δηλαδή. Όχι τη showbiz μόνο. Και άλλοι, πολιτικοί, σουπαμούπες, αυτά. Μιλάμε ότι έμαθα πράγματα. Αυτή η γυναίκα ήταν πολύ σπουδαία. Όχι μόνο ως καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε δράση φιλανθρωπική, την οποία την κρατούσε,
0: ναι,
1: κρυφή,
0: δεν το ξέρω αυτό, το
1: τρομακτικών εκατομμυρίων, mm-hmm. και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν βοηθηθεί,
0: mm-hmm.
1: και ήταν ένα είδος women's lib χωρίς την αριστερά,
0: mm-hmm.
1: το οποίο, εντάξει, είναι εντελώς ξεχωριστό, να είσαι τεξανός, να είσαι country singer όπως ήταν αυτή και τέτοιο ίδελμα, και να είναι βεβαίως και 60 χρόνια παντρεμένη με τον σύζυγό της που τον είχε χάσει πριν λίγο καιρό. Λοιπόν, φοβερή προσωπικότητα, γι' αυτό έβαλε ο Τραμπ. Μία εβδομάδα έβαλε εθνικό πένθος, όχι δύο μέρες.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν έρθει, έχεις ανοίξει μεγάλη κουβέντα τώρα με τα πρόστιμα και όλα τα υπόλοιπα που συζητούσαμε. Και γενικά για τα θέματα της καθημερινότητας, λέει εδώ. Α, πρόσεχε, το κόστος του ηλεκτρικού. Λέει, φίλτα τενιφλή, πανάκριβη είναι η φόρτιση πάνω από 55 λεπτά κιλοβατόρα. Δεν το ήξερα.
1: Τι?
0: Για την,
1: στα δημόσια.
0: Ναι.
1: Στα δημόσια εννοώ αυτά που είναι, ναι, έξω.
0: Δεν έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γι' αυτό δεν ξέρω ότι όποιος είναι στην δράμη. Εγώ απλώς ξέρω ότι είναι πολύ ακριβώς αγορά το αυτοκίνητο. Έτσι.
1: Ναι. Η αγορά δεν είναι πλέον το βασικό εμπόδιο. Έχει δίκιο ο φίλος ότι στους πολύ γρήγορους φορτιστές, mm-hmm. η τιμή είναι ψηλή.
0: Ναι.
1: Είναι ψηλή.
0: Mm-hmm.
1: Στους λιγότερο γρήγορους που τους βρίσκεις πλέον παντού, σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ, σε πάρα πολλά σημεία στην Ελλάδα, μου έχει κάνει εντύπωση. Παντού, παντού. Εκεί που δεν υπήρχε ούτε ένας, τώρα ξαφνικά βρίσκεις 10. Αλλά η φθηνή είναι φυσικά στο σπίτι. Όσο φθηνό είναι το ηλεκτρικό, διότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Τώρα, πριν από λίγο, συζητούσαμε εδώ έξω στην αίθουσα σύνταξης ότι η μονάδα του Κοσλοντούι θα ρίξει την παραγωγή της κι άλλο. Κολοντού είναι η γνωστή μονάδα πυρηνική στη Βουλγαρία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές όλες αναγκάζονται να περιορίσουν την παραγωγή τους γιατί έχει πέσει η στάθμη των ποταμών που τους χρησιμοποιούν για να ψύχεται η πυρηνική μονάδα. Στην Ιταλία χτυπάει 200 πλέον η τιμή, αυτό που λέμε κιλοβατόρα, πώς λέμε για τον Brent.
0: Κάτι χάνω, όποτε πάω να διαβάσω ένα μήνυμα, έχει ξεκινήσει και κάνει κάτι κύκλους παγκόσμιους. Δηλαδή, ξεκίνησε ο άνθρωπος που είναι ακριβή φόρτο στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και φτάσει στο Κοσλοντούι. Και λέω, τι έχασα πάλι, τι έχει γίνει.
1: Ότι έχει ακριβήνει πολύ το ρεύμα και θα ακριβήνει κι άλλο.
0: Ωραία, φτάνει. Άκου να σου πω τώρα το υπόλοιπο. Λέει ο Λευτέρης όμως, μία απλή ερώτηση. Στα καύσιμα υπάρχει ειδικός φόρος που μπαίνει στον κουμπαρά του κράτους. Με αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μειώνονται το έσοδο του κράτους από τα καύσιμα.
1: Σωστός.
0: Αυτά ποιος τώρα πληρώνει πλέον? Κάτι θα βρεθεί εσύ. Ρε Λευτέρη, έτσι θα μας αφήσουν.
1: Σωστός, Λευτέρης είπες.
0: Ναι, ο Λευτέρης.
1: Ο Λευτέρης σωστός, διότι κοίταγα τα νούμερα για τον Εφουκού για να σου πω ότι.
0: Εδώ σε έχω τώρα.
1: Ναι, για να σου πω ότι κάτι θα κάνει στον Εφουκού, δεν μπορεί να μην κάνει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Εφουκού έχει πιάσει τα βάνη πριν 3 χρόνια.
0: Αν κάνει όμως κάτι για τον Εφουκού, θα σας τσακίσω όλους. Το bullying που έχω φάει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν το έχω φάει πουθενά. Και από σένα. Εάν τολμήσει
1: από
0: και
1: πέρα, το λιγότερο.
0: Και το λιγότερο
1: από
0: ναι.
1: Μένα
0: αν
1: το λιγότερο.
0: Τολμήσει και μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα γίνει τρελή.
1: Από αλλά, μένα το λιγότερο.
0: Άκου όμως ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί το πρωί με το που διάβασα το πρωτοσέλιδο, χθεσινά είναι τα στοιχεία, αλλά τα διάβασα μέσα στα πρωτοσέλιδα. Και λέω, αυτό είναι ωραίο για τον Μπάμπι. Λέει, εντάξει, έχει η εφημερίδα των συντακτών ματωμένα υπερπλεονάσματα. Οκ, okay, είναι σχόλιο.
1: Είναι γραμμή Τσίπρα αυτή, παίζει μέρες.
0: Σύμφωνοι, άστο. Δεν στέκομαι σε αυτό. Σε αριθμούς θα σταθώ. 2021-2025, πραγματική ρυθμή ανάπτυξη 25%. Αύξηση εσόδων από ΦΠΑ 59,3%.
1: Ναι. Εκεί.
0: Όχι εκεί. Όχι εκεί. Θέλω να είσαι προσεκτικός. Θέλω να δώσεις
1: την. Συγκρίνει κατά πρώτον δύο νόμια, για δώστο μου.
0: Άκουσε με. Δεν στέκομαι στην εφημερίδα τον αριθμό, ήθελα να διαβάσω. Ας την εφημερίδα.
1: Ναι, να τσεκάρω έναν αριθμό που είπες και δεν το συγκράτησα σωστά.
0: Η πραγματική ρυθμή ανάπτυξη 2,5%.
1: Εντάξει, όχι, άρα σωστά τα άκουσα.
0: 25%.
1: Ναι.
0: Αύξηση εισόδων από ΦΠΑ 59,3%. Δεν αμφισβητείτε αυτό. Είναι τα επίσημα στοιχεία που βγήκαν.
1: Είναι λάθος όμως. Γιατί μου επιτρέπεις τώρα να πιάσουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Λέει πραγματική, άρα εννοεί μετά τον πληθωρισμό.
0: Ναι, πραγματική ρυθμή ανάπτυξη.
1: Ναι, άρα μετά τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Έτσι καταλαβαίνω, mm-hmm. αφού λέει πραγματική. Λοιπόν, το να συγκρίνεις το μετά τον πληθωρισμό με κάτι το οποίο περιλαμβάνει τον πληθωρισμό είναι λανθασμένη σύγκριση.
0: Και πάλι δεν κάνει σύγκριση. Παιδί μου, είναι η τίτλη μιας εφημερίδας. Εφημεριδάς είσαι. Δεν το σου κάνει σύγκριση. Σου λέει από το 2021 έως το 2025. Είχαμε πραγματική.
1: Μου κάνει εντύπωση πάντως το.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Πραγματική ρυθμή ανάπτυξη 25%. Τελεία. Okay, τελειώνει. Σε αυτή την περίοδο, αύξηση εισόδων από ΦΠΑ 59,3%.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Και από φορολογία, αύξηση εισόδων κατά 56%. Φορολογία φυσικών προσώπων 56,1%. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω το προφανές. Η αύξηση του 59,3% της τάξης του 59,3% ΦΠΑ είναι λόγω της ακρίβειας, δεν είναι κάτι άλλο?
1: Όχι μόνο.
0: Τι άλλο είναι?
1: Είναι η φοροδιαφυγή.
0: Αγοράζουν περισσότερο.
1: Είναι η φοροδιαφυγή.
0: Ότι πιάνουν τη φοροδιαφυγή.
1: Περίμενε.
0: Προφανώς δεν είναι όμως 50%. Δηλαδή να δεχθώ ότι από το 59,3% το 10% είναι από το πιάσουν φοροδιαφυγή.
1: Είναι παραπάνω.
0: 15%.
1: Είναι παραπάνω.
0: Παιδί μου, να στο κάνω 20%.
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: Στο κάνω 20.
1: Άνετα.
0: Θεωρώ την υπερβολή. Όχι, άνετα. Θεωρώ την υπερβολή, αλλά οκ, okay, το δέχομαι. 59,3, 60-40 είναι μείον 20, 40% αύξηση εσόδων από το ΦΠΑ.
1: Ναι, λοιπόν, είναι. Το ένα είναι η φοροδιαφυγή, συμφωνήσαμε.
0: Mm-hmm.
1: Όσο είναι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε με ακρίβεια, αλλά εγώ υπολογίζω ότι το μισό από αυτό ή το 1/3 σίγουρα είναι η φοροδιαφυγή.
0: Είσαι υπερβολικός.
1: Το άλλο είναι.
0: Το 1/3, ναι.
1: Το okay. άλλο είναι ότι αυτό που πραγματικά αυξήθηκε τα 3 τελευταία χρόνια είναι το ονομαστικό ΕΠ που έχει mm-hmm. μέσα τον πληθωρισμό.
0: Okay.
1: Και το οποίο οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον πληθωρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, επειδή ο ΦΠΑ είναι ένας φτιαγμένος φόρος για να μην χάνει το κράτος όταν υπάρχει πληθωρισμός, αλλά να ακολουθεί τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό οι θεωρητικοί του ΦΠΑ λένε ότι είναι και αντιπληθωριστικός. Mm-hmm. Αλλά αυτή είναι μια άλλη πολύ οικονομίστικη mm-hmm. συζήτηση. Ένα άλλο μεγάλο μέρος λοιπόν είναι mm-hmm. από αυτό. Και το άλλο είναι ότι η κατανάλωση,
0: mm-hmm.
1: που είναι άλλο πράγμα από τους πραγματικούς ρυθμούς και γενικά το ΑΕΠ που λέμε,
0: mm-hmm.
1: Έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια για μια σειρά λόγων. Έτσι, και ειδικά όταν λέμε για ποσοστά.
0: Έχει αυξηθεί η κατανάλωση.
1: Έχει αυξηθεί η κατανάλωση πολύ. Ο όγκος της κατανάλωσης. Ο τζίρος. Ο τζίρος. Τι τζίρο κάνουν.
0: Τι λες.
1: Έχει αυξηθεί. Αυτό λένε τα στοιχεία που μαζεύει η Ελστάτ.
0: Χθες έβγαλε στο κορκίδι που σου λέει ότι είναι μείον. Σήμερα θα βγάλω το καβαδά που σου λέει ότι είναι μείον.
1: Τώρα. Εγώ είπα τα τρία τελευταία χρόνια.
0: Ρε συμπάμπη, να σου πω κάτι. Αυτά που του λες τα πιστεύεις. Δηλαδή,
1: είπα να πει τα πιστεύω. Δεν είναι θέμα να πιστέψω κάτι. Αυτό λένε τα νούμερα.
0: Άκουσε με. Τα νούμερα δεν λένε μόνο αυτό. Πολλές φορές δεν λένε τα νούμερα, λένε πολλά διαφορετικά πράγματα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις. Αλλά θέλω να πω ότι δεν κάνεις την ανάγνωση, μου κάνει εντύπωση που δεν κάνεις την ανάγνωση, ότι η αύξηση του ΦΠΑ, η αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ και τίποτα να μην πειράξεις, έρχεται την άνοδο των τιμών. Είναι τόσο απλό.
1: Από τον πληθωρισμό.
0: Είναι τόσο απλό. Άρα τι συζητάμε.
1: Ναι, αλλά δεν περιορίζεται. Ο ΦΠΑ είναι έτσι φτιαγμένος. Γιατί ακούω το επιχείρημα ότι αφού έχουμε πληθωρισμό υψηλό, να μειώσουμε το ΦΠΑ για να ισοσταθμίσουμε. Μία ή άλλη να έρθει. Αυτό σε όχι παραπάνω από 1,5 χρόνο, έκανα πριν τις διακοπές μας τον υπολογισμό, όχι περισσότερο από 1,5 χρόνο, το πολύ, ο ΦΠΑ εξαφανιζόταν πρακτικώς.
0: Τι είναι εξαφανιζόταν?
1: Επειδή ο πληθωρισμός πήγε γρήγορα. Τον 1,5 χρόνο.
0: Στο τέλος, λες, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Μετά από την Ουκρανία και μετά, ο πληθωρισμός πήγε πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε πολύ γρήγορα. Δεν θα υπήρχε ΦΠΑ. Δηλαδή, αν κάθε φορά που είχες αύξηση των τιμών, πληθωρισμό, έπρεπε, μείωνες το ΦΠΑ για να ισοσταθμίσεις. Δηλαδή, λόγω της αύξησης του πληθωρισμού, ένα προϊόν των 100 πήγαινε 105.
0: Okay.
1: Έργεσαι εσύ τι να κάνω, να μειώσω το ΦΠΑ, να ξαναέρθει στα 100. Αν το έκανες αυτό, σε 1,5 χρόνο δεν υπήρχε ΦΠΑ, τελείωνε ο ΦΠΑ. Ξαφανιζόταν ως φόρος.
0: Ναι.
1: Καλό, κακό, άλλη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω. Ο ΦΠΑ είναι φτιαγμένος να ακολουθεί τον πληθωρισμό και γι' αυτό οι οικονομολόγοι που τον φαντάστηκαν, τον σκέφτηκαν και τον εφήρμοσαν, είπαν ότι είναι αντιπληθωριστικός, διότι σου βαραίνει το κόστος κάθε φορά που έχει πληθωρισμό η οικονομία. Το κάνει ακόμη βαρύτερο το κόστος για σένα, για την τσέπη σου. Επομένως, σε σπρώχνει να μειώσει την κατανάλωση.
0: Ναι. Εντάξει. Θα κάνεις μια ανάλυση την οποία την ακούω πάρα πολύ σοβαρά. Ωστόσο, θεωρώ ότι σε περίοδους κρίσης που έχεις μια γενικευμένη άνοδο τιμών, δεν είναι σε μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, δεν έχεις, ας πούμε, υπάρχει μια συγκυρία και λες έχω μόνο στα γαλακτοκομικά, έτσι, σε μια παγκόσμια κρίση. Θεωρώ ότι κάνεις παρέμβασης. Κάνεις παρέμβαση και υπάρχει εξίσωση. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει εξίσωση που λέει. Μπακαλίστηκα, εγώ θα το πω. Εσύ μεταφρασέ το όπως ξέρεις καλύτερα από μένα. Που λέει ότι εγώ από το ΦΠΑ κάθε μήνα, που λέει ο λόγος τώρα, επαναλαμβάνω, μπακαλίστηκα, κερδίζω 1000 ευρώ. Οκ. Okay. Θα συγκρατήσω, θα συνεχίσω στη διάρκεια αυτής της κρίσης να έχω 1000 ευρώ. Να μην έχω 1500.
1: Αυτός είναι άλλος φόρος. Αυτό είναι ο ΕΦΟΚΟΥ.
0: Για το ΦΠΑ μιλάω. Αλλά λέω για την εξίσωση που πρέπει να βρεις.
1: Ναι, βρε παιδί, κατάλαβα τι λες. Αλλά αυτός είναι ο φόρος του ΕΦΟΚΟΥ που είναι σταθερός στην ποσότητα.
0: Ναι.
1: Άι, βάζεις 1 λίτρο βενζίνη, το 1 ευρώ και κάτι πάει στο κράτος σταθερά.
0: Okay.
1: Άρα πάει λοιπόν, με το λίτρο.
0: Ψάχνεις και βρίσκεις την εξίσωση που λέει ότι εγώ τόσα θέλω να έχω από το ΦΠΑ. Όσο είχα πριν, τόσα θα συνεχίσω να έχω, δεν θα πάω παραπάνω.
1: Ναι. Η συζήτηση αυτή ξεχνάει και ένα άλλο πράγμα που πρέπει να το πούμε. Ότι οι κρατικές δαπάνες σε αυτή την περίοδο, πάλι αν τις μετρήσεις, η αύξησή τους ήταν τεράστια. Ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση των εσόδων.
0: Α, όταν λες κρατικές δαπάνες.
1: Δαπάνες, τι ξοδεύει το κράτος.
0: Επιδοματά, όχι.
1: Όχι μόνο.
0: Όχι μόνο. Τα πάντα. Επιλογή.
1: Μισθές, συντάξεις.
0: Έχει τη μουσική σου και κόψη. Πάμε.
2: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο campus. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οριστικοποιήθηκε η Ελληνο-Ιταλική Συμφωνία για την αγορά από την Ελλάδα 2 φρεγατών Μπεργαμίνη στη Ρώμη. Στις 8 Σεπτεμβρίου η υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης για την απόκτησή τους. 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δουν σημαντικές αυξήσεις, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Θα αναντιφόρο τροχαίο νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε πινακίδε σήμανσης. Περισσότερα στο real.gr.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: 36 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Γήθιο και 34 στην Καλαμάτα.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στην έξοδο προς Λαμία, χωρίς σημαντικά προβλήματα η κυκλοφορία στους υπόλοιπους οδικούς άξονες.

0: Έλα λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Λέει η Σοφία, η αύξηση τζίρου δεν σημαίνει και ποσοτική αύξηση. Αύξηση τζίρου λόγω αύξηση τιμών. Συνεπείς, επιχειρήσεις με μειωμένα έσοδα μείον 40%, με αυξημένα έξοδα συν 50%, συνεχίζουν και πληρώνουν όλους τους φόρους. Τρίμηνο ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, το ΦΟΜΟΗ και οι φορές ΕΦΚΑ, ΙΚΑ κτλ. Αυτή δεν είναι ανάπτυξη. Έτσι. Λοιπόν.
1: Λέει ο Γιάννης. Λέει άραγε όμως, γιατί αυτή είναι η ανάπτυξη.
0: Ποια είναι
1: η ανάπτυξη? Έχει μέσα και πληθωρισμό.
0: Εμπαδί, περίμενε. Κάνεις μια διαφορετική προσέγγιση. Αυτός ήταν ο λόγος που τσακωνόμαστε. Είναι ο λόγος, ο κύριος λόγος. Κάνεις μια τεχνοκρατική προσέγγιση των πραγμάτων. Σου λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έμπορος, είναι μικρομεσαίος ή μεσαίος επιχειρηματίας, ότι αν θες να μιλάς για μια αναπτυγμένη χώρα, είναι ότι πρέπει η επιχειρηματικότητα να κυλάει.
1: Αυτό.
0: Η γυναίκα εδώ που έστειλε το μήνυμα, φαντάζομαι ότι θέλει να πει αυτό, νομίζω ότι αυτό καταλαβαίνω, ότι πρέπει να έχω την άνεση να επεκτείνω την επιχείρησή μου, να μπορέσω να επιβιώσω, να μην με πνίγουν οι φόροι και να μην τα βγάζω τσίμα-τσίμα πέρα. Δηλαδή, απλώς να επιβιώνω. Κάνεις μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Δεν είναι σχόλιο επί του σχολείου σου, αλλά κάνεις μακροπρόθεσμη οικονομοτεχνική προσέγγιση, η οποία όμως πρέπει να έχει ένα έρισμα λαϊκότητας, με την καλή έννοια το λέω,
1: ναι,
0: της καθημερινότητας.
1: Όχι, δεν διαφωνούμε.
0: Τι να την κάνω την επιχείρησή μου στην αναπτυγμένη χώρα, όταν εγώ βγάζω τον καρκίνο κάθε μήνα για
1: σωστό,
0: να φεύγω.
1: Καταλαβαίνω.
0: Αυτό.
1: Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Αλλά λέω ότι μην κακίζουμε ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι υπό έλεγχο. Δηλαδή όταν έχεις πληθωρισμό μεταξύ 2 και 3, ναι, εκεί είμαστε τώρα. Σημαίνει ότι είναι υπό έλεγχο ο πληθωρισμός, δεν είναι υπερβολικός, όπως ήταν ας πούμε όταν πήγε πάνω από το 5, όταν πήγε στο 7. Mm-hmm. Εκεί ήταν υπερβολικός. Ακόμη και με το 4+ που είχαμε μέχρι πριν 3 μήνες, ήταν πρόβλημα μεγάλο.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει έρθει υπό έλεγχο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει ακρίβεια. Διότι ακόμη και με το 2% προσθέτει στην ακρίβεια 2%.
0: Άρα λοιπόν, εδώ σου λέει, εδώ σε θέλω μάγκα μου, λέει στην κυβέρνηση, που λέει μπορείς να μου βρεις το μείγμα, να μπορέσω να ανασάνω και να με πνίγεις στην φορολογία που τρέχει παράλληλα με ένα πολύ αυξημένο κόστος ζωής.
1: Εκεί,
0: αυτό είναι το μείγμα. Αυτό είναι
1: εκεί.
0: Το μείγμα.
1: Και εγώ νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε απόλυτα όλοι λοιπόν εδώ τώρα που κουβεντιάζουμε, ότι για να δώσεις λύση σε αυτό το πρόβλημα, που είναι πραγματικό πρόβλημα, πρέπει να κοιτάξεις να μειώσεις τη φορολογία στην πλευρά των εισοδημάτων. Στα εισοδήματα.
0: Ναι.
1: Και ειδικά ξεκινώντας με τα εισοδήματα των μισθωτών, των συνταξιούχων, και από ό,τι όλοι έχουμε πει πλέον, και ενός πολύ μεγάλου μεριδίου, όπως έκαναν στις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και σωστά, και έπιασε τόπο, γιατί τα έσοδα των επιχειρήσεων και τα κέρδη που εμφάνισαν αυξήθηκαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Έτσι, και βεβαίως στους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμφάνισαν αυξήθηκαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Έτσι, και βεβαίως στους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια. Mm-hmm. Και αυτό είναι και το challenge τώρα του Σεπτεμβρίου που λέμε για τη ΔΕΘ.

0: μιλάμε σήμερα για τα στοιχεία της ΕΛΘΑΤ για την εστίαση, που δείχνουν ένα κύκλο εργασιών του κλάδου του δικού σας, που διαμορφώθηκε στα 3,165 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο και ήταν μειωμένος, και αυτό μεταφράζεται σε απώλεια τζίρου, αυτό καταλαβαίνουμε εμείς, κάπου στα 80 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Έτσι.
1: Όμως, κύριε Νηφρή,
0: με ιδιαίτερη βαρύτητα στην Αττική.
1: Αυτό πρέπει, σε αυτό, κύριε Νηφρή, κύριε Παπαδημητρίου, πρέπει να προσθέσουμε ότι ο κλάδος εστίασης μετά το 19, η πρώτη χρονιά το 2025, που παρουσιάζει μία μείωση του κύκλου εργασιών 3,4%. Mm-hmm. Και θυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025, mm-hmm, που με αυτό τώρα συγκρίνουμε το δεύτερο τρίμηνο του 26, δηλαδή το δεύτερο τρίμηνο του 25 με το 26, είχαμε μείωση του κύκλου εργασιών 6,4%. Και ήρθε η καλοκαιρινή περίοδο και κλείσαμε με μείον 3,4%. Mm-hmm. Πρώτο εξάμηνο είχαμε 1,9 μείωση του κύκλου εργασιών. Το δεύτερο εξάμηνο φαίνεται το 2,5 η μείωση. Τα στοιχεία που έχω εγώ από τις επιχειρήσεις του κλάδου από όλη τη χώρα δείχνουν ότι έχουμε, παρότι έχουμε αύξηση ξένων επισκεπτών, έχουμε μείωση του κύκλου εργασιών στον κλάδο της εστίασης, και αυτό έχει να κάνει και με το διαθέσιμο εισόδημα αφενός των πολιτών, Ελλήνων ή ξένων. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά, με το αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα, γιατί έχουμε μεσοσταθμικά στον κλάδο της εστίασης μείωση, αύξηση του κόστους της λειτουργίας κατά 40%, που έχει να κάνει με την ενέργεια, το μισθολογικό, μη μισθολογικό, το αγορές πρώτων υλών και προϊόντων.
2: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε, κύριε Πρόεδρε. Θυμίστε μου, γιατί εγώ δεν τα έχω πρόχειρα τώρα, εσείς τα παίζετε στα δάχτυλα. Όταν λέμε ότι φέτος είχαμε μείωση, πέρυσι είχαμε μείωση πάλι ή αύξηση?
1: Είχαμε μείωση. Ήταν η πρώτη χρονιά, κύριε Παπαδημητρίου,
2: που
1: η περσινή το 25 από τα 11,3.
0: Και ήρθε η φετινή μείωση να προσθεθεί στην περσινή μείωση. Αυτό καταλαβαίνω, λέει ο Πρόεδρος.
1: Από 11,3 πέσαμε στα 10,7.
2: Αυτό πώς μπορεί να συμβαίνει, αφού έχουμε πληθωρισμό, ο οποίος, αυτό συζητάγαμε πριν με τον Μάνο, ο πληθωρισμός φουσκώνει τα πάντα. Φουσκώνει τις τιμές πώλησης, φουσκώνει τις τιμές αγοράς.
1: Αυτό για μας λειτουργεί ακριβώς αντίθετα, κύριε Παπαδημητρίου. Δηλαδή, εάν πάμε σε πραγματικούς αριθμούς, θα δούμε ότι η εστίαση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΤΑΤ, έχει κάνει αυξήσεις την τελευταία διετία 15%. Άρα η μείωση, η πραγματική, η ουσιαστική, είναι πολύ μεγαλύτερη.
2: Τι φταίει γι' αυτό, κύριε Καβαθά? Τι λένε οι συνάδελφοί σας, τι λέτε εσείς?
1: Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών περιορίζουν τις καταναλώσεις. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια καινούργια, εδώ και 2-3 χρόνια εντονότερα, αν θέλετε, το Airbnb. Mm-hmm. Δηλαδή τη δυνατότητα ένα γεύμα ή ένα δείπνο να το καταναλώνει ο πελάτης στο κατάλημα και όχι στους χώρους εστίασης. Και φαίνεται αυτό.
2: Δηλαδή,
1: και
2: αρχίσαμε, μαγειρεύαμε εμείς μέσα για να μην πάμε να φάμε έξω γιατί ακρίβεινε. Τώρα μαγειρεύουν και οι επισκέπτες μέσα για τον ίδιο λόγο.
1: Έχουμε και αύξηση του κύκλου εργασιών στα σούπερ μάρκετ ταυτόχρονα.
0: Α, μπράβο. Δηλαδή αυτό που μόλις περιγράφεται και οι δύο σε αριθμούς, και το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι αυτό που σου έλεγα για την Αίγινα. Μαγαζιά στα οποία, όσο και να ακούγεται περίεργο, για να βρεις τραπέζι έψαχνες, ας πούμε, ένα μήνα πριν πας διακοπές, τώρα παίρνουν σου απ' έξω και σου έλεγαν να μάθεις κάτσε. Αυτό συνοδευόταν από την εικόνα ότι αν πας ακόμα και τώρα αυτή την ώρα σούπερ μάρκετ στην Αίγινα, γίνεται πόλεμος. Πόλεμος. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό.
1: Και αν δείτε, κύριε Νηφρή, ιδιαιτερότητες που έχει η χώρα, παραδείγματος χάρη στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε ουσιαστικά το κύριο κομμάτι του ξένου τουρισμού είναι Βαλκάνοι, mm-hmm, που έρχονται με τα αυτοκίνητά τους γεμάτα μέχρι και νερό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν καταναλώνουν και στα σούπερ μάρκετ ή συμπληρώνουν από τα σούπερ μάρκετ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουμε χαμηλότερο επίπεδο τουρίστες, χαμηλότερο διαθεσίμου εισοδήματος τουρισμό στη χώρα, και αυτό αντανακλά και στην τοπική οικονομία, και δεν αντανακλά μόνο στον κλάδο της εστίασης, mm-hmm, αντανακλά και στους άλλους κλάδους της οικονομίας, γιατί ξέρετε το πολύ καλύτερα από μένα ότι η οικονομία είναι μια λυσίδα.
2: Ωραία, και τι θα κάνετε για να το αντιμετωπίσετε?
0: Άρα βλέπεις τώρα όλο αυτό, γιατί έχουμε τη μεγάλη εικόνα που λέγεται πληθωρισμός, αλλά πηγαίνεις σε κομμάτι-κομμάτι και βλέπεις τα πράγματα στο σύνολο, δεν είναι
2: έτσι. Το είπε ο Καβαθάς, είπε, δηλαδή, και βάλε τα κόστη που έχουν.
0: Ναι, προφανώς.
2: Βάλε τα κόστη.

0: προφανώς.
1: Τα κόστη είναι τρομακτικά πλέον.
2: Έχουμε ζητήσει από τον κύριο Πρωθυπουργό μία σειρά μέτρων για τον κλάδο της εστίασης. Ελπίζουμε κάποια από αυτά να υιοθετήσει το οικονομικό επιτελείο. Μέσα αυτά είναι ο ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ στον κλάδο της εστίασης, να μην έχει δύο συντελεστές.
1: Τώρα έχετε 13 και 24.
2: Και 24, να μείνουν τα αλκοολούχα στο 24 και όλο το υπόλοιπο κομμάτι να πάει στο 13%.
0: Αυτό το έχετε ζητήσει, μείωση του ΦΠΑ.
2: Ναι.
1: Το 13 πότε έγινε, κύριε Καβαθά, θυμίστε μας.
0: Το 14.
2: Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ έγινε την 1η-1η του 24 και την 1η Ιουλίου του 24. Σε δύο
1: το 13% ΦΠΑ πότε μπήκε?
2: Το 13% του ΦΠΑ ήρθε το
0: 2014.
2: Ήταν 23 με το πρόθεσμο.
1: Κάτσε. Εγώ τα θυμάμαι ως εξής. Σαμαράς, Βενιζέλος το μειώνουν στο 13 ή 14.
2: Με ενέργεια μάλιστα. Τότε.
1: Ανεβαίνει, ναι, έγινε τσακωμός με τους Τροϊκανούς, πήγε στα εκεί. Μετά ανέβηκε με το τρίτο μνημόνιο και μετά ξανακατέβηκε, καλά τα θυμάμαι.
2: Είπαμε, μεσοπρόθεσμο του 11, η εστίαση από το 13 πήγε στο 23. Mm-hmm. Το 14 με Σαμαρά, Βενιζέλο έχουμε τη μείωση στο 13. Επί Τσίπρα το 17 έχουμε, το 16 μάλλον, έχουμε αύξηση στο 24%. Τον Μάιο του 19 έχουμε μείωση στο 13. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός τότε, αρχηγός αντιπολίτευσης, μίλαγε για νέο ΦΠΑ συνεστίαση.
1: Αυτό που ζητάτε τώρα να πει στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό που ζητάμε, προεκλογική δέσμευση του 19, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Για να είμαι ειλικρινής, υλοποιήθηκε εν μέρη κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
1: Ναι.
2: Κατά την πανδημία είχαμε νέο συντελεστή ΦΠΑ. Μετά το 24 επανήλθαμε στον υψηλό συντελεστή.
1: Τότε κανονικός. Που έγινε για να βοηθηθεί η εστίαση όταν ανοίξαμε και βγήκαμε λίγο έξω.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, ακριβώς. Τα βάλαμε σε τάξη.
2: Άρα... Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε η Γερμανία που αντιμετωπίζει τα αντίστοιχα προβλήματα στον κλάδο της εστίασης πάντα. Από το 19 τον πήγε στο 8. Το έκανε η Δανία. Το έκανε η Σουηδία. Το έκανε η Γαλλία.
1: Εγώ να σας πω ένα επιχείρημα, όχι ότι χρειάζεστε εσείς από εμάς επιχείρημα.
0: Πες το όμως, σε μένα τα λες, τον Καβαθά δεν τα λες. Δεν περνάει, δεν φτάνει στο καταναλωτικό.
1: Τα ίδια θα λέω με σένα και με τον Καβαθά.
0: Δεν τα λες.
1: Κάτι έμαθα 4 χρόνια.
2: Έχουμε μια ειλικρινή σχέση με τον κύριο Παπαδημητρίου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν, όμως η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σκεφτεί η κυβέρνηση ότι επειδή σας έχει βάλει διάφορα που λέμε ότι είναι σωστά. Έκοψες απόδειξη, δεν έκοψες πρόστιμο. Έβαλες POS, έβαλες. Χτυπάς την κάρτα πόσες ώρες δούλεψε την ηλεκτρονική ο εργαζόμενος. Τι χτυπάς. Αν όχι πρόστιμο. Επειδή σας έχουν βάλει διάφορα, ίσως πρέπει να γίνει και μια κίνηση, διότι είναι και τεράστιο κομμάτι απασχόλησης το οποίο εξαρτάται από εσάς.
2: 410.000 εργαζόμενοι στον κλάδο της εστίασης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργάνη, και με έναν πολλαπλασιαστή 2,2. Για το σύνολο της οικονομίας, δηλαδή επιταχύνει ουσιαστικά της οικονομίας, μεταφέρει κύκλο εργασιών και σε άλλους κλάδους από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα της οικονομίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
0: να είστε
1: κύριε
0: καλά, κύριε Καβαθά. Καλώς ήρθατε.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Εφιάλτης στο δημογραφικό για τη χώρα. Λιγότερες είναι και εφέτος οι εγγραφές στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι δείχνουν οι αριθμοί και τι επισημαίνουν οι ειδικοί στον σταθμό μας. Οριστικοποιείται η λίστα των προϊόντων στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων. Αναλυτικά παραδείγματα με το όφελος στις τσέπες των καταναλωτών. Ελληνοϊταλική συμφωνία για αγορά 2 φρεγατών. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αντιδράσεις της Άγκυρας.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο! Μουστάκα!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο! Μουστάκα!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστροφή με Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα πάνω μου, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Μέρα με τη μέρα αυξάνεται η κατάσταση.
0: Λογικό.
1: Επιστροφή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις σταδιακά. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Αυξημένη κίνηση και στη σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Mm-hmm. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Ιεράς Οδού από το ύψος του Ελαιώνα μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών στο Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάληρο και στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Ταύρου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά.
2: Τσούκου, τσούκου.
0: Αυτό που λέει ο μέρα με την ημέρα. Λέει και πάνω σε όλο εκείνο.
2: Μα τον βλέπω, ενθουσιάζεται κάθε μέρα που περνάει.
0: Ένα, γιατί αν δεν έχει κίνηση, σου λέει τι δουλειά κάνω εγώ εδώ.

0: Να σε ρωτήσω, βλέπω εδώ στο enikos.gr η Τουρκία επεξεργάζεται σενάρια πολέμου.
1: Τουρκία.
0: Είναι μια αναφορά σε το απόρριτο έγγραφο Γκιουλέρ και ο φόβος για τον άξονα Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι μια αναφορά μιας έκθεσης που έχει γραφτεί από την Nordic, το αποκαλύπτει μάλλον, το Nordic Monitor.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, κοίταξε, δεν είναι... Όλα αυτά είναι διάφορα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι. Προφανώς όσο ξύνεται η κατάσταση, όσο ξύνονται οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ, στο τραπέζι πάντα θα υπάρχει η Ελλάδα ως σύμμαχος του Ισραήλ κατά την Τουρκία, έτσι. Σηκώνουν τους τόνους από την Τουρκία. Μου έχει κάνει εντύπωση το παρασκήνιο που έχει υπάρξει με τον Μπάρακ.
0: Αυτό τον, το τομάρι, ε.
1: Τον Αμερικανό
0: τι τομάρι είναι αυτό.
1: Τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ήδη τον έχουν μαζέψει στην Αμερική, ότι βρίσκεται στην Αμερική για διάφορες συνομιλίες.
0: Το πήρε μαζί του ο αρχηγός CIA που πήγε.
1: Πρόσεξε, το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι έχει ενοχληθεί πάρα πολύ το Ισραήλ από τη στάση του Μπάρακ, έτσι. Και μάλιστα φαίνεται να έχει ζητήσει το Ισραήλ την ανάκλησή του. Δηλαδή ότι ο Νετανιάχου έχει ζητήσει την ανάκληση του Μπάρακ από τον Τραμπ. Και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, τον έχουν μαζέψει στην Αμερική ήδη, τον καταχαιριάζουν, τρώει παντόφυλλα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Τώρα, ότι υπάρχει όμως ενόχληση και στους κόλπους της Αμερικής για τη στάση του Μπάρακ ως πρέσβη της Αμερικής στην Τουρκία, υπάρχει.
0: Ναι, τώρα, υπάρχει αναταραχή μεγάλη, διότι και το ταξίδι του αρχηγού της CIA στη Μόσχα.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό λέω, μήπως τον πήρε μαζί του επιστρέφοντας από τη Μόσχα, του είπε, έλα, περνάω να σε μαζέψω.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί και αυτό είναι ένα μυστήριο ταξίδι και προφανώς έχει να κάνει με το πολύ πολύ κρίσιμο ζήτημα που είναι ο δρόμος, ο πολικός δρόμος του μεταξύ που λένε οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι έχουν βάλει πάρα πάρα πολλά λεφτά στο να ανοίξει αυτός ο δρόμος, να πηγαίνουν δηλαδή τα προϊόντα τους για να έρχονται εδώ σε εμάς που τα αγοράζουμε, να πηγαίνουν από τον Βόρειο Πόλο, να περνάνε από τον Αρκτικό. Είναι πολύ συντομότερο, δεν έχει όλες αυτές τις περιπέτειες τώρα εδώ κάτω, και επειδή όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, προσπαθούμε εμείς να βγάλουμε συμπέρασμα εδώ με διάφορα πολύ σημαντικά, δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικά αυτά που λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά παίζονται παιχνίδια πολύ μεγάλα πλέον πάνω στον πλανήτη. Γι' αυτό και είναι σε μια αναταραχή που είναι πολύ δύσκολο να την καταλάβεις, να την ερμηνεύσεις. Έτσι, δεν είμαστε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, ένα και έναν κάνουν δύο. Έχουν γίνει τα πράγματα σαλάτα, δε. Πολύ, πολύ δύσκολα.
1: Έχουν έρθει και πολλά μηνύματα για το ΦΠΑ, για την εστίαση και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Έχει πολλές και ενδιαφέρουσες απόψεις. Θα πάμε όμως μουσκούλα στην αλλαγή της ώρας στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
10: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμο Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στη Ρώμη στις 8 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η εφαρμοστική ρύθμιση για την αγορά από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αρχίζει από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας σε όσους είχαν εφαρμοστεί περικοπές με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας παράλληλα ότι επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο την επίσκεψη εχθές στη Μόσχα του διευθυντή της CIA για επαφές μεταξύ των μυστικών ρωσικών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Μιλώντας στην Washington Post, ο Δημήτρη Πεσκόφ ανέφερε ότι ο Τζον Ράτκλιφ είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους ασφαλείας, αλλά δεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Θανατηφόρο τροχαίος μειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε πινακίδες σήμανσης. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τις τελευταίες ώρες σε διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης το λιμενικό περισυνέλεξε απολέμβους 215 άτομα νότια της Ιερά Πέτρας και 39 στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που πραγματοποίησαν εμπριστική επίθεση με δύο βόμβες μολότοφ τα ξημερώματα σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Τη Λεύσκη η Σόφιας υποδέχεται η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 10 απόψε στο δεύτερο αγώνα των play-off του Champions League. 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά αιθρίως με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Άντε να σε δω. Άντε να σε δω τώρα.
1: Τι να με δεις, δεν είναι.
0: Έχει πολλά μηνύματα, σου έλεγα νωρίτερα. Δεν έχει. Προσπαθώ να τα συμπτύξω. Να σου πω ότι είναι, ακούγοντας και τον κύριο Καβαθά τη συζήτησή μας, είναι αυτή η προσέγγιση που σου έλεγα που γίνεται μερικές φορές από τους ειδικούς, που δίνει μια συνολική εικόνα, την αξία του ΑΕΠ, την σημασία των ποσοστών της ανάπτυξης και οτιδήποτε άλλο, που πολλές φορές, εντάξει, εκφράζεται και σε μερικά μηνύματα με έναν τρόπο, ρε παιδιά, εμείς πεινάμε, τι λέτε και τέτοια πράγματα, αλλά υπάρχει.
1: Και από το πλοίο πιο... Γιώργος εδώ, όταν η χωριάτικη έχει 15, mm-hmm. πού να πάει ταβέρνα η κόρη μου.
0: Άρα λοιπόν, ναι, αλλά είδες ότι συμφώνεις και εσύ πριν με τον Καβαθά που του λες έχετε και αυξημένα κόστη και χίλια δύο πράγματα. Θέλω λοιπόν να πω ότι η αλήθεια είναι κάπως στη μέση. Ναι μεν η μεγάλη εικόνα, τη μακροοικονομική εικόνα είναι αυτή, από την άλλη πλευρά φαίνεται σε πολλά στρώματα οικονομικά, κοινωνικά, να μην περνάει αυτό, και αυτή είναι η δυσκολία. Και δεν ξέρω αν ήταν πάντα έτσι, και δεν το λέω τώρα για τη θητεία αυτής της κυβέρνησης, λέω δεν ξέρω αν ήταν περασμένες δεκαετίες έτσι, αν υπήρχε δηλαδή τέτοια απόκληση των δημοσιονομικών της χώρας με την καθημερινή αγορά.
1: Κοίτα, παράπονα πάντα είχαν οι άνθρωποι.
0: Παράπονα πάντα είχαν.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι εξοργισμένοι.
0: Έχω ακούσει, άκουγα και χθες που έλεγες και άλλες φορές. Έλεγες, κοίταξε να δεις, ο Μητσοτάκης έχει κάνει κάποια πράγματα. Έχει βάλει σε μια τάξη μερικά πράγματα. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αυτό που τώρα λέμε για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους κτλ. Το ακούω πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά σε αντιδιαστολή και όχι κατά ανάγκη μίζερα ή στο πλαίσιο γκρίνιας. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να έχει μία αντιστοίχηση στην καθημερινή αγορά, στην καθημερινότητα. Δηλαδή όταν έχεις μία τέτοια δημοσιονομική εικόνα που λες, παιδιά, τα έχω φέρει σε ένα δρόμο. Το ακούει κάποιος, το ακούει με ικανοποίηση. Επιτέλους το αδελφέ τα έχει βάλει σε μία τάξη. Από την άλλη πλευρά, όταν καταλαβαίνεις ότι έχεις πιέσει πάρα πολύ φορολογικά οικονομικές ομάδες, π.χ. τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημαίνει ότι κάποια εξίσωση δεν σου έχει βγει καλά.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι, επειδή ακούω και συχνά το επιχείρημα, ότι γιατί έκανα, ας πούμε, τα τεκμήρια και το τεκμαρτό εισόδημα, και διατυπώνεται αυτή συχνά η κριτική με το ερώτημα, το είχε στη νέα, η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της, το προεκλογικό εννοώντας, mm-hmm. το 19, δεν το είχε έτσι, δεν έγραφε. Θα σας επιβάλλω τεκμαρτό εισόδημα.
0: Mm-hmm.
1: Σωστό.
0: Mm-hmm.
1: Είχε όμως ότι θα μειώσω τη φοροδιαφυγή περμάρε περτέρα.
0: Mm-hmm.
1: Οπωσδήποτε κατά απόλυτη προτεραιότητα. Για να τη μειώσεις, κάποιος έπρεπε να κάνει την σκληρή δουλειά και την δύσκολη. Την έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης. Okay. Και επειδή δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι, έβαλε τεκμήρια. Αυτό σε συνδυασμό με τη φορολογική συμμόρφωση που έχει αυξηθεί πάρα πολύ, γι' αυτό λέμε ότι έχει μειωθεί το. Η διαφυγή ΦΠΑ και όλα αυτά τα πράγματα στρίμωξε πάρα πολύ τους επαγγελματίες. Θα μου πεις, και τους το λέω και εγώ, τους λέω εντάξει ρε παιδιά, αλλά είναι ας πούμε η επιχείρηση να στηριζόταν στη φοροδιαφυγή για να βγαίνει. Κάτι δεν πάει καλά με την επιχείρηση.
0: Και εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Δεν με βρίσκεις αντιθέτως ή τίποτα.
1: Ξέρω τι συμφωνείς. Αλλά από την άλλη μεριά οι άλλοι σου λένε.
0: Αλλά ναι, δεν μιλάμε γι' αυτό.
1: Οι άλλοι σου λένε όμως εντάξει να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή, αλλά θα πεθάνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είναι να πεθάνουμε, μετά ποια φοροδιαφυγή, δεν θα υπάρχει τζίρος για να έρθεις να μου πεις να σου μαζέψω το φόρο.
0: Άρα λοιπόν λέμε το εξής, ότι πρέπει να μαζέψεις τη φοροδιαφυγή. Γι' αυτό λέω, έχεις ένα κομμάτι που λες να κυνηγήσω τη φοροδιαφυγή και εκεί νομίζω η πλειονότητα του κόσμου είναι με τον κυβερνητικό σχεδιασμό που σου λέει όχι ρε κερατά, να κόβεις απόδειξη. Όχι να πληρώνεις το ΦΠΑ γιατί δεν είναι δικά σου λεφτά. Βλέπεις ότι έχει λειτουργήσει και ένας έχει πια κανονικοποιηθεί και ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Που λέει το ΦΠΑ.
1: Και ένας ανταγωνισμός.
0: Ναι. Που λέει το ΦΠΑ, αδελφέ, δεν είναι δικά σου λεφτά. Έτσι. Δεν είναι δικά σου λεφτά. Δηλαδή και εμένα μου έχει πει ο λογιστής, ας πούμε, κάποια στιγμή που πιέστηκα, μου λέει το ΦΠΑ. Μου λέει, μπορείς να το ρυθμίσεις. Μου λέω, στο λογιστή μου, Γιάννη, δεν είναι δικά μου λεφτά. Όπως με το που τα παίρνω. Εκεί. Δεν είναι δικό.
1: Να το αναπληρώσεις με δόση.
0: Όχι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Παιδί μου, δεν.
1: Δεν είναι φοροδιαφυγή.
0: Εγώ το έχω. Όχι. Προφανώς δεν είναι φοροδιαφυγή, αλλά σου λέω ότι και εγώ το φέρω στο μυαλό μου, το έχω πάντα σε ένα κουτάκι που λέει δεν είναι δικά σου λεφτά. Δεν σου ανήκουν. Έτσι το αντιμετωπίζω. Για όλο αυτό το κομμάτι. Λες λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι η συνέπεια, αλλά ταυτόχρονα άσε με να ανασάνω, έτσι, και το τεκμαρτό δεν ξέρω αν είναι η λύση. Νομίζω ότι δεν είναι η λύση. Έτσι.
1: Δεν θα είμαστε.
0: Η προκαταβολή δεν νομίζω ότι είναι η λύση.
1: Λοιπόν, η προκαταβολή, επειδή θα είναι ένα από τα πράγματα που θα πει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, και πάλι πολύ καθυστερημένα κατά τη γνώμη μου, διότι προκαταβολή μηδέν δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις. Αλλά ότι έπρεπε να έχει πει ότι θα το μειώσω σταδιακά, δηλαδή 10 μονάδες για τα 3 επόμενα χρόνια, να κατέβει δηλαδή κατά 30 μονάδες η προκαταβολή φόρου, αυτό έπρεπε να το έχει πει εδώ και καιρό. Θα το πει τώρα. Είμαι βέβαιος ότι θα το πει. Και είναι σωστό. Βεβαίως τώρα όταν το λέει, αυτός έχει μία περίοδο να το εφαρμόσει. Οι επόμενες, ό,τι πει ο λαός.
0: Να σου πω για παράδειγμα, σου δίνω τώρα, δεν είναι μεμονωμένο, απλώς είναι κάτι που γνωρίζω, ας πούμε, γιατί μίλουσα με τον αδέλφο της γυναίκας μου και τα λοιπά. Προκαταβολή φόρου στον ηθοποιό. Ο οποίος λειτουργεί και τις περισσότερες φορές ως ελεύθερος επαγγελματίας, έτσι η πλειονότητα δηλαδή των ηθοποιών. Σου λέει ότι φέτος είμαι εκεί σε αυτή τη δουλειά. Του χρόνου δεν είμαι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τη μία χρονιά έχουν δουλειά, την άλλη καθόλου, την άλλη με το μισό εισόδημα, οτιδήποτε άλλο. Σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς τους ζητάς και εντάσσονται στο κομμάτι ελεύθερο επαγγελματία, έτσι, επί της ουσίας, τι προκαταβολή φόρου να σου δώσω, ρε φίλε? Τι προκαταβολή φόρου να σου δώσω? Γιατί φέτος είμαι και παίζω σε ένα θέατρο και παίρνω αυτά τα λεφτά. Εντάξει. Του χρόνου είναι πάρα πολύ πιθανό να μην έχω δουλειά, να κάτσω. Τι προκαταβολή φόρου να σου δώσω?
1: Ναι, μα γι' αυτό οι λογιστές λένε στους ανθρώπους ότι άκου να δεις, θα σου κάνω και πρόβλεψη για την προκαταβολή.
0: Ναι.
1: Ώστε αν του χρόνου δεν έχεις δουλειές, τι παξίλιο οι άνθρωποι να έχουν, να έχεις αρνητικό φόρο, αναβαλώμενο φόρο που λέμε για τις τράπεζες, το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή να παίξεις από την προκαταβολή της προηγούμενης χρονιάς. Γι' αυτό τους λένε και τους συμβουλεύουν, και καλώς τους συμβουλεύουν οι λογιστές, ότι κοίτα να δεις, θα υπολογίζεις και την προκαταβολή για να μην σου βγει ξαφνικά ένα παλούκι.
0: Τι στα λεφτά που θα ζητήσεις.
1: Λες, πήρες τώρα τόσα.
0: 1000 ευρώ.
1: Από αυτά θα πληρώσεις φόρο.
0: Ναι.
1: Θα πας στην κλίμακα, θα πληρώσεις φόρο. Ναι. Okay. Και επειδή θα πληρώσεις και προκαταβολή, θα σου υπολογίσω και την προκαταβολή. Άρα έρχεται η προκαταβολή πάνω στον φόρο. Για να τάχεις την ώρα που θα χρειαστεί να τα πληρώσεις.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Ναι, άρα τι μένει μετά?
0: Τι
1: μένει μετά?
0: Αυτό σου λέω, Γιάννη.
1: Μένουν λιγότερα από τα μισά.
0: Μπάμπη, γιατί έχω είδε το Γιάννη που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Δηλαδή, τι θα πας να πεις στον θεατρικό επιχειρηματία, μια και λέγαμε οι ηθοποιούς, ξέρεις κάτι, θα μου δώσει παραπάνω λεφτά? Θα σου πει, έγινε. Έλα, πήγαινε. Ναι. Στο καλό. Να πας στο καλό και Παναγία μαζί σου. Έτσι. Μην κοιτάς εδώ που εσύ είσαι αναντικατάστατος και αν έλεγες, ας πούμε, θα πω άλλο, δεν γίνεται, πάρω όσα θέλεις. Ναι. Δεν ισχύει το ίδιο για όλους.
1: Τώρα που το έπαιρνα να το σκεφτώ.
0: Για σκέψου το.
1: Ναι, τώρα που γυρνάει ο Στέργιος να το πω.
0: Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Γιάννη μου, καλώς σου
1: μεσημέρι. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Καλησπέρα Μάνο. Καλησπέρα.
0: Και ο Μπάμπης είναι εδώ.
1: Μπάμπη.
2: Ναι. Καλησπέρα Μπάμπη. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι για την προκαταβολή φόρου, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Βέβαια.
2: Προκαταβολή φόρου πληρώνει και ο μισθωτός και ο συνταξιούχος.
0: Σύμφωνοι.
2: Γιατί όταν παίρνει.
1: Ένα χαρτισαλάτα σου χρειάζεται κάθε φορά, σε βάζει τη θέση σου.
0: Έτσι είναι. Ναι, απλώς ο μισθωτός, έλεγα Γιάννη, ότι το εισόδημα, το πιθανότερο είναι το εισόδημα που έχει το 26 να έχει το 27. Ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα έχει δουλειά, αύριο δεν έχει, δεν είναι δεδομένο το εισόδημα του.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά λέει ο Γιάννης Χατζησαλάτας, λέει ότι οι μισθωτοί, οι οποίοι τους κρατά συνεχώς το φόρο κάθε φορά, κάθε μήνα, κοιτάς τι σου μένει και έχει κράτηση φόρου.
0: Ναι, ναι.
2: Ας δούμε λοιπόν την προκαταβολή φόρου τι σημαίνει, γιατί ακούω διάφορα για δημοσιονομικό κενό το οποίο θα δημιουργηθεί αν καταργηθεί ή μειωθεί η προκαταβολή φόρου. Να πούμε ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, και αυτό το μισθωτό και το συνταξιούχο στην άκρη, πληρώνει προκαταβολή φόρου για τον φόρο τον οποίο καλείται να πληρώσει την επόμενη χρονιά. Αυτή η προκαταβολή φόρου συμψηφίζεται την επόμενη χρονιά στο καθαριστικό του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν εγώ έχω 10.000 εισόδημα και έχω μια προκαταβολή φόρου, τυχαία νούμερα 500 ευρώ, ναι, μεν θα πληρώσω φέτος το φόρο μου στην 500, αλλά του χρόνου, αν έχω το ίδιο εισόδημα, θα πληρώσω 500, θα μου αφαιρεθεί 500, οπότε πάμε στο 0.
0: Ναι,
2: άρα λοιπόν τι θέλω να πω.
0: Μέχρι τότε όμως έχεις πεινάσει.
2: Σωστά.
0: Ναι,
2: θέλω
0: σωστά
2: να πω.
0: Ναι.
2: Ότι γιατί μιλάμε για τεράστιο δημοσιονομικό χώρο, αφού το μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργηθεί μόνο την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη, αφού δεν θα συμψηφίζεται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί την προηγούμενη χρονιά, θα είμαστε στο 0.
1: Ναι.
2: Για μία χρονιά είναι όλη η συζήτηση στην ουσία.
1: Α, ναι. Και αυτό ήταν αυτός ο φόβος του Πρωθυπουργού μπροστά στο πέναλτι, ήταν που καθυστέρησε το να το κάνουν το βήμα που τώρα λέμε ότι μάλλον θα το κάνουν.
2: Μιλάμε για μείωση όμως, όχι για κατάργηση.
1: Ναι, για μείωση, ναι, αυτό συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
2: Μα τώρα δεν είναι το μόνο ευτράπελο. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι αν ένας Έλληνας πολίτης πληρώνει τη δόση του ένφια και του βγει μια εκαθάριση φόρου και είναι να πάρει επιστροφή φόρου. Θα του παρακρατηθεί η δόση του ένφια μέχρι και το Φεβρουάριο του 2027. Μα για ποιο λόγο? Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για εισόδημα ή μιλάμε για ένφια. Γιατί εγώ, συνεπής πολίτης, πληρώνω κανονικά τις δόσεις μου, όταν μου επιστρέψει το κράτος το φόρο εισοδήματος, θα μου το συμψηφίσει με τον ένφια που έχω να πληρώσω μέχρι το Φεβρουάριο.
0: Ναι, ναι. Αυτά λέμε. Τώρα, Γιάννη, βοήθησε μας λίγο με το άλλο θέμα που έχουμε. Έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με την παραγραφή οφειλών στην εφορία. Και πώς από πενταετής γίνεται δεκαετής. Τι σημαίνει αυτό και σε ποιους αφορά?
2: Εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η παραγραφή στη βεβαίωση, άλλο η παραγραφή στην ίσπραξη. Επειδή μεγάλη συζήτηση γίνεται για τη βεβαίωση, σημαίνει δηλαδή μέχρι πότε η εφορία μπορεί να μου χτυπήσει την πόρτα και να μου πει «Ελάτε κύριε προς έλεγχο», εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πρώτα απ' όλα έχουμε παραγραφή, όχι τη χρονιά την οποία έχουμε αποκτήσει το εισόδημα, αλλά από το τέλος της επόμενης χρονιάς θα βάλουμε φορολογική δήλωση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, φέτος παραγράφει το 2020. Γιατί είναι τα εισοδήματα που αποκτήσαμε το 20, τα δηλώσαμε το 21 και μετά το 21 προσθέτουμε 5 χρόνια, οπότε πάμε στο τέλος του 26.
0: Σωστό.
2: Άρα στην ουσία είναι 5 συν 1.
0: Άρα, για να το καταλάβουμε όλοι μας, Γιάννη, να το προσθέσουμε
1: να μας τελειώσει, να μας τελειώσει αυτό το... Σε ποια περίπτωση περνάμε την πενταετία?
0: Αυτό σου λέω, παιδί μου, αλλά για να το καταλάβει αυτό που λέει τώρα ο κόσμος είναι ότι φέτος δεν μπορεί να έρθει η εφορία στο σπίτι μου να μου χτυπήσει την πόρτα και να μου πει ήρθα να σε ελέγξω στην έδρα μου, τέλος πάντων ήρθα να σε ελέγξω για το 19. Σωστά?
2: Βεβαίως.
0: Δεν μπορεί.
2: Έχει παραγραφεί. Εκτός, εδώ έχουμε δύο άλλες περιπτώσεις. Πρώτον, παραγραφή στην τριετία. Υπάρχει παραγραφή που γίνεται νωρίτερα από τα 5 χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Εδώ πότε γίνεται? Όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο επαγγελματίας ή οτιδήποτε άλλο, έχει πλέον βάλει έναν πάροχο για την ηλεκτρονική του τιμολόγηση.
1: Ναι.
2: Όταν πέρα από το σύστημα το οποίο χρησιμοποιώ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση έχω βάλει και πάροχο, εκεί πλέον η παραγραφή πάει στα 3 χρόνια.
1: Να εξηγήσουμε όμως τι είναι αυτός ο πάροχος και τι δουλειά κάνει. Γιατί, έτσι, γιατί είναι ένα χαράτσι κι αυτός.
2: Σωστά. Ο πάροχος λοιπόν είναι μια υπηρεσία η οποία παρέχεται με αμοιβή και ανάλογα με τα τιμολόγια τα οποία εκδίδει κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας. Αναλαμβάνει ο πάροχος πέρα από την έκδοση της ψηφιακής να το ανεβάσει στο My Data. Είναι μια διασφάλιση στην ουσία του συστήματος. Και η επιβράβευση είναι στην ουσία η παραγραφή να είναι στα 3 χρόνια και όχι στα 5. Πότε μπορεί όμως να έρθει η ΑΔΕ για να μας χτυπήσει την πόρτα μετά την πενταετία που υποχρεωτικά πλέον υπάρχει η παραγραφή?
1: Mm-hmm.
2: Όταν παρουσιάζονται νέα στοιχεία. Και εδώ λοιπόν τι λέμε νέο στοιχείο για να καταλάβει ο κόσμος. Εάν παραδείγματος χάρη η ΑΔΕ ανακαλύψει μία κίνηση στον τραπεζικό μου λογαριασμό, δεν θεωρείται νέο στοιχείο, γιατί σου λέει ότι είχες την ευχαίρεια όλα αυτά τα χρόνια να ελέγξεις τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να δεις αν όντως ο υποψήφιος ελεγχόμενος είχε κάποια παραβατική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, εγχώρια και νέο στοιχείο δεν υπάρχει. Νέο στοιχείο υπάρχει πότε? Όταν έχουμε μία έκθεση ελέγχου, η οποία είναι μεταγενέστερη της πενταετίας, και μας εμπλέκει σε μια διαδικασία φοροδιαφυγής με εικονικά ή πλαστά. Δηλαδή, γίνεται ένας έλεγχος και διαπιστώνεται μετά από 6-7 χρόνια ότι η εταιρεία μου ήταν λήπτης εικονικών τιμολογίων. Εκεί πλέον η παραγραφή πάει στη δεκαετία. Και στη δεκαετία επίσης πάει η παραγραφή όταν έχουμε μη υποβολή δηλώσεων ή όταν έχουμε κάποια στοιχεία από ένα τραπεζικό σύστημα του εξωτερικού που η ΑΔΕ δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν πάμε στη δεκαετία. Διαφορετικά στην πενταετία υπάρχει παραγραφή και
1: παραμένει πενταετία.
2: Πάμε στα τριετία.
1: Άρα ο κανόνας είναι η πενταετία, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις που δεν θα πρέπει λογικά να είναι πολλές, που δίνουν τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σε ελέγξει και μέχρι τη δεκαετία.
2: Σωστά.
1: Και πάλι όμως κατανότατο όριο, έτσι. Δηλαδή αν περάσει δεκαετία, πάει και αυτό. Πρέπει να έχει γίνει ο έλεγχος, να έχει βγάλει κάτι, τρεχαγύρευε.
2: Παλιά υπήρχε και 20ετία, η οποία είναι καταργητή πλέον. Και να πούμε ότι όταν λέμε μέχρι πότε μπορεί να σε ελέγξει, δεν είναι μέχρι 31 δεκάτου του έτους που λύγει η τριετία ή η πενταετία ή η δεκαετία. είναι έως 1/20 στην ουσία. Δηλαδή, για ποιο λόγο? Γιατί θα πρέπει μέσα σε 20 μέρες από τη στιγμή που κοινοποιηθεί η προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου, εντός 20 ημερών ο φορολογούμενος να λάβει γνώση και να φέρει τις αντιρρήσεις του.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι 10 ημέρες που θέλει για να απαντήσει αντιρρήσεις, οπότε έχουμε φάει τον τελευταίο μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα η παραγραφή δεν είναι 31/12, είναι 1/12 για να λάβουμε το σημείωμα.
0: Ναι. Πάντως, επιστρέφοντας για λίγο στην προηγούμενη κουβέντα, λέει εδώ ο Πάνος, ως φοροτεχνικός, να σας ενημερώσω ότι ο φετινός φόρος των νομικών προσώπων από τα συνεχή έτη έχει φτάσει πλέον να είναι κατά 90% η προκαταβολή φόρου. Συνεπώς, η μείωση λογικά θα οδηγήσει σε επιστροφές φόρων.
1: Ένας λόγος που γίνεται αυτό είναι ο πληθωρισμός.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή η αύξηση τζίρου, η αύξηση κερδών που φέρνει, κρατάει μια προκαταβολή φόρου.
0: Βλέπεις,
2: η προκαταβολή φόρου δεν βγαίνει βάση του τζίρου. Βγαίνει των καθαρών, τον οποίο
1: επιχείρηση
2: δεν έχω περάσει τα έξοδα.
1: Ναι, αλλά επειδή φουσκώνουν και τα καθαρά έσοδα στο μεταξύ και είχαμε τα 3 τελευταία χρόνια μεγάλη αύξηση των καθαρών εσόδων και τη φορολογία των επιχειρήσεων.
2: Σίγουρα, λέγαμε και μεγάλη αύξηση των εξόδων, γιατί αγόρασε το προϊόν η επιχείρηση πολύ πιο ακριβά από ό,τι το αγόραζε πριν.
1: Σύμφωνοι. Μιλάμε όμως για το αποτέλεσμα τώρα, το καθαρό.
2: Σωστά. Πάντως, η όλη συζήτηση είναι για το θέμα ενός χρόνου.
0: Ναι.
2: Αν καταργηθεί η προκαταβολή με ένα μαγικό τρόπο σήμερα, σημαίνει ότι το κράτος την επόμενη χρονιά θα πρέπει να επιστρέψει στις προκαταβολές που έχει λάβει την προηγούμενη χρονιά.
1: Ναι. Ναι. Και γιατί να μην κάνει την πονηριά που την έχει κάνει σε πολλά θέματα παρόμοια. Να πει ότι την καταργώ, παιδιά, αλλά την επιστροφή σε 3 χρόνια. ένα τρίτο.
2: Πάμε, μην δίνεις ιδέες.
1: Μα είπα, επειδή το έχει κάνει και παλιά. Άλλωστε, η πενταετής παραγραφή ήταν ένα από τα πράγματα που μας επέβαλαν οι Τροϊκανοί. Εμείς δεν το αλλάζαμε την 20ετία με τίποτα.
2: Με τίποτα.
1: Αν ρώταγες εφοριακό, σου λέει 20ετία να μην το κάνουμε και 30ετία.
0: Σωστό.
1: Αυτό θέλανε παλιά. Εσύ έχεις την εμπειρία αυτή και την ξέρεις καλά.
2: Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει βγάλει μια απόφαση, η οποία δεν αμφισβητείται, ότι δεν μπορεί να υπάρχει μονομερής παράταση της παραγραφής. Να θυμίσω τα προηγούμενα χρόνια ότι όταν φτάναμε ο κόμπος στο χτένι, δηλαδή φτάναμε τον Νοέμβριο μήνα, έβγαζε μια απόφαση στο Υπουργείο Οικονομικών τότε ή ΑΔΕ στις αρχές της, που έλεγε παρατείνε την παραγραφή για 1 χρόνο ή για 2 χρόνια. Έτσι. Αυτό δεν έχει δικαίωμα πλέον.
1: Μονάζει γά τριπλά δικά μου.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Επίσης, Γιάννη. Γεια.
1: Τώρα το βράδυ, όταν θα σε παίρνει σιγά σιγά ο ύπνος, θα πεις πώς μου το πέρασε αυτό το πράγμα.
0: Ποιο τι πέρασε
1: αυτό
0: το πράγμα.
1: Τώρα, γι' αυτό στο λέω για να είμαστε εντάξει.
0: Ναι, για πες.
1: Μόλις τώρα είπα ένα σπουδαίο πράγμα που έκανε η Τρόικα.
0: Τι? Α, το, εντάξει. Τέλος πάντων, μην απάντησε τώρα.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε και κάποιον που διαμαρτύρεται, δεν έχω πει τίποτα για τον Brent.
0: Ναι,
1: δεν κυλάει ομαλά η εκπομπή. Λοιπόν, το Brent είναι στα 85,9 αυτή τη στιγμή, 86 πείτε, και είναι προς τα κάτω. Είναι προς τα κάτω.
0: Και τι να το κάνεις.
1: Αφού, σωστό.
0: Αφού είναι.
1: Διότι
0: έχει πάει και που έχει πάει.
1: Τα διυλισμένα τα ρημάδια είναι προς τα πάνω. Αν και έκαναν το πρωί που τα κοίταγα, δείχνουν μια ελαφρά κάμψη και αυτά.
0: Να έβλεπες εκπομπή.
3: Real FM.
4: Έλα Γιώργο.
5: Έλα Κασιανή.
4: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
5: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
4: Γιώργο.
5: Ναι.
4: 6-8 το πρωί.
5: Το πρωί θα είμαι.
4: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
5: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
4: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
5: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
4: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
5: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
6: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Να πω τώρα ανέκδοτο.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
9: This is going to be absolutely massive.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
11: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οριστικοποιήθηκε η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την αγορά από την Ελλάδα δύο φρεγατών Μπεργκαμίνη. Στη Ρώμη στις 8 Σεπτεμβρίου η υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης για την απόκτησή τους. Άρχισε σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις, δηλώνει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Συνέληφθη 27χρονος για εκφοβισμό καταστηματαρχών στην Πάτρα. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν όπλα, μαχαίρια και περούκα. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Άκου όμως ερώτηση της Βίκης. Και σε ενδιαφέρει γιατί το έθεσες. Τώρα το έθεσες πάλι στο Γιάννη το Χατζαλάτα. Το έχεις θέσει και προχθές. Λέει, αν ο πάραχος είναι το δημόσιο, δηλαδή τα τιμολόγια κόβονται μέσω του ή τιμολόγιο, τότε ισχύει η τριετία ή και όχι η πενταετία. Ωραίο ερώτημα.
1: Ωραίο ερώτημα και γενικότερα εγώ έχω ένα θέμα, διότι δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν δουλειά, οι εταιρείες, που δεν έχω καταλαβαίνει είναι η εταιρεία ή η εταιρεία.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, γιατί μου λέγανε ότι μία πρακτικά κάνει αυτή τη δουλειά, mm-hmm. δεν το γνωρίζω το θέμα, δεν μπορώ να μιλήσω και καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά, mm-hmm. αλλά ό,τι και να είναι, είναι ακριβό πράγμα. Και όταν έχεις να πληρώνεις για το POS, για την τράπεζα που σου λέει έλα εδώ να σου έχω ένα super duper λογαριασμό, αλλά θα μου δίνεις και 5 ευρώ το μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά μαζεύονται.
0: Ναι, ναι.
1: Και πλέον ζούμε σε μια εποχή όπου όλα μαζεύονται, γιατί έρχεται και ο άλλος και σου λέει θες να έχεις ωραία παροχή, γρήγορη και τα λοιπά, μπιτάτη και τέτοια. Η φθηνότερη που τώρα έχει τρελάνει την αγορά είναι στα 17-18 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ και τα λοιπά.
0: Ρε Μπάμπη, αφού κατά βάθος συμφωνούμε σε όλα, γιατί μονίμως μου πας κόντρα όταν ο κακομοίρης έρχομαι και σου λέω ρε Μπάμπη, ακούω όλο αυτό που μου λες για την ακρίβεια, την κρίση και τα λοιπά και σου λέω ότι για παράδειγμα η κρίση δεν είναι ότι ακρίβεινε κάτι. Είναι ότι έχεις 5% εδώ, 10% εκεί, 15% εκεί, 5% και αυτό κάνει ένα εκρηκτικό μείγμα που δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την καθημερινότητα. Και μου λες, άμα μειωθεί το ΦΠΑ, άμα μειωθεί και σου λέω ρε Μπάμπη, δεν είναι, έχουνε μαζευτεί πάρα πολλά, έχουνε μαζευτεί πάρα πολλά, πάρα πολλά μαζεύονται.
1: Αυτά είναι. Άμα είναι να συμφωνήσουμε, αυτό να λέω. Βάλουμε Ντόλι Μπάρτον.
0: Όχι Μπάρτον, άλλος ο Μπάρτον. Είναι Πάρτον, να το λες κανονικά. Να σου πω. Κάτσε, περίμενα να πούμε στον Κωνσταντίνο εδώ. Ποια είναι η άποψή σας για την πρόωρη αποπληρωμή τμήματων του δημοσίου χρέους? Κωνσταντίνε μου, δεν θέλουμε να αποφύγουμε τη ζήτηση. Την κάναμε εκτενέστατα χθες. Δηλαδή, μόνο γι' αυτό σχεδόν μιλούσαμε χθες. Οπότε θα μας επιτρέψεις να επιστρέψουμε κάποια άλλη
1: μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Okay. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Θα πάμε στον κύριο Παναγιώτη Παπαντονίου, τον αλλοπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα το Πανεπιστήμιο της Κύπρου που δείχνει ότι μια μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξης των σχολείων μπορεί να μειώσει το ποτηλιάρισμα. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω σωστά, θα μας βοηθήσει εδώ και ο κύριος Παπαντονίου, κύριος καθηγητής, η διαφορετική ώρα έναρξης των σχολείων αποσυμφόρησε κάπως τα πράγματα στους δρόμους. Κύριε καθηγητά, καλώς σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρουμε αν την έχετε υπόψη σε αυτή την έρευνα, αν την έχετε δει καθόλου, ή αν τέλος πάντων είναι γνωστή πρακτική και μπορείτε να μας πείτε αν θα μπορούσε να είναι να αποδώσει και στην Αττική.
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η έρευνα, την οποία προφανώς την είδα και εγώ, mm-hmm. δεν είναι κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί. Mm-hmm. Είναι σε επίπεδο έρευνας, μια μελέτη, η οποία mm-hmm. έχει προκύψει μέσα από κυκλοφοριακή προσομοίωση, μέσα από πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
2: Επομένως, το λέω γιατί είναι σημαντικό, δεν έχουμε συμπεράσματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί στην πράξη, αλλά τα μοντέλα έδειξαν ότι στα σχολεία, σε 50 σχολεία νομίζω στην Κύπρο, έτρεξαν κάποια μοντέλα και έδειξαν ότι αν οι γονείς πήγαιναν τα παιδιά στα σχολεία με το ρυθμό που τα πηγαίνουν τώρα, με λίγο διαφορετικά ωράρια, βρήκαν μια βέλτιστη, αν θέλετε, μετατόπιση περίπου 12-15 λεπτά στην έναρξη των σχολείων και αυτό μπορεί να δώσει υποθετικά πάντα, και το τονίζω το υποθετικά γιατί είναι μοντέλα και είναι προσομοίωση, έως και μια 17% μείωση στην κυκλοφορία.
0: Ναι.
2: Αν θέλουμε τώρα να το φέρουμε.
0: Είναι αυτό εφικτό? Μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή? Πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, αυτό εντάσσεται σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το κλιμακωτό ωράριο συνεργασία. Δηλαδή, πράγματι και στην Αττική, είναι ξεκάθαρο ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι όλες οι μετακινήσεις μας είναι συγκεντρωμένες την ίδια ώρα.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή, λέμε ότι έχουμε 7 έως 9, 7 έως 10 το πρωί ώρες αιχμής,
0: mm-hmm.
2: αλλά ειδικά στις 8 έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πίκ. Γιατί έχουμε και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και τα καταστήματα.
1: Ναι. Λοιπόν, γιατί Παπαντονίου, αυτό εγώ πάντοτε δυσκολευόμουν να το καταλάβω. Γιατί λογικά το σχολείο είναι στη γειτονιά. Γιατί πρέπει, εντάξει, τα ιδιωτικά δεν είναι στη γειτονιά. Και τώρα τα, πώς τα λένε αυτά, δεν είναι στη γειτονιά υποχρεωτικά. Αλλά γιατί προκαλείται τέτοια, θα το πάω το παιδί με το αυτοκίνητο, αφού είναι στη γειτονιά, θα πάει με τα πόδια το παιδί.
2: Κοιτάξτε, στα σχολεία υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι ο γονιός πολλές φορές πηγαίνει το παιδί και μετά πηγαίνει και στη δουλειά του.
0: Ναι, είναι και αυτό.
2: Άρα είναι λίγο διαφορετικό το χαρακτηριστικό της
1: μετακίνησης. Είναι οι δασκάλοι, οι καθηγητάδες, όλοι, έτσι, όλοι μετακινούνται εκείνες τις ώρες.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει εκπαιδευτή και το προσωπικό. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Υπάρχουν όμως και μαθητές, τους οποίους τους πηγαίνουν οι γονείς, και εγώ, στο πανεπιστήμιο, που μπορώ να πάω 10 η ώρα το πρωί γιατί έχω μάθημα, αφού το παιδί στις 8 και 4 το σχολείο, μετά θα συνεχίσω μετακίνησή μου 8 και 4 για να πάω στη δουλειά μου.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα είναι συσχετισμένη μετακίνηση
0: σωστό.
2: Η μαθητική με τη εργασία.
1: Αυτή καταλάβατε. Είναι μια πολύ σωστή εξήγηση.
0: Να σου δώσω, Μπάμπη, και μια. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ποια είναι, επειδή λέμε το prime time, οι ώρες υψηλής τηλεθέας στην τηλεόραση είναι το βράδυ, στο ραδιόφωνο ποιες είναι οι υψηλές ώρες?
1: Οι ώρες αυτών των μετακινήσεων.
0: Υψηλής ακροαματικότητας. Είναι πολύ συγκεκριμένες ώρες. Γιατί όταν έχεις κάνει και διευθυντής ραδιοφώνου, υπολόγισες ότι το prime time σου, η πλούσια εκπομπή σου, πρέπει να είναι 6 με 8, 6 με 10.
1: Ναι, ναι, εκεί. Έτσι. Μέχρι τις 10 μετά είναι, αλλάζει εικόνα εντελώς.
0: Ναι.
1: Άρα λέμε λοιπόν ότι αν διαφοροποιούμασταν λίγο, αυτό θα έκανε καλό στην κυκλοφορία, θα μείνανε την κυκλοφορία.
2: Βέβαια, τώρα εγώ τη διαφοροποίηση δεν τη βάζω στα σχολεία. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα να ξεκινάνε άλλα σχολεία 8, άλλα 8 και το άλλο 8.30.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των μετακινήσεων που έχουμε 8 με 9 το πρωί.
0: Mm-hmm.
2: Αν διαφοροποιούσαμε λίγο, αυτό έγινε, αν θυμάστε και λίγο, στο καραντίνα με τον κορονοϊό που το δημόσιο μπορούσε να
1: γίνει. Είχε γίνει και πιο παλιά με την ώρα προσέλευση των δημοσίων υπαλλήλων.
2: Ακριβώς.
1: Για να διευκολύνονται και πάλι η κίνηση και
2: σωστά.
1: Και ο δακτήλιος και όλα αυτά.
2: Έτσι, αυτό όμως δεν έχει γίνει οργανωμένα.
1: Αλλήλων,
2: ακριβώς.
1: Για να διευκολύνονται και πάλι η κίνηση και ο,
2: σωστά.
1: Και ο δακτήλιος και όλα αυτά.
2: Έτσι, αυτό όμως δεν έχει γίνει οργανωμένα. Και εδώ είναι μεγάλο πρόβλημα. Ότι θα έπρεπε να γίνει μια μελέτη μεγάλης κλίμακας, στην οποία.

0: Σε ένα άλλο θέμα. Η γνώμη σας για το δακτύλιο ποια είναι? Γιατί βλέπω τώρα ξαναπιάσαν δουλειά εκεί σε δύο σημεία. Έχουν 2-3 σημεία, δεν τα μαρτυράω. Αν και τα ξέρουν όλοι όσοι κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή. Γράφουν για δακτύλιο.
1: Ναι, αλλά όχι, στο μεταξύ. Ακόμα δεν θα ξεκινήσει. Νομίζω μαζί με τα σχολεία περίπου ξεκινάει η εφαρμογή του.
0: Ναι, ναι, εντάξει, είναι ενεργός, τώρα κάνουν προετοιμασία. Τώρα ναι, γράφουν κράνη, αυτά. Ναι. Γράφουν οι άνθρωποι. Αλλά θα ξεκινήσουν να γράφουν για το δακτύλιο. Έχει έννοια ο δακτύλιος? Εγώ απορώ κιόλας με την ικανότητα που έχουν οι αστυνομικοί να ξεχωρίσουν ποιος υπόκειται σε δακτύλιο και ποιος όχι πλέον.
1: Ο δακτύλιος σαν δακτύλιος έχει την έννοια ότι θέλουμε ότι το κέντρο της πόλης πρέπει λίγο να αποσυμφορείται και περιβαλλοντικά, θα έλεγα. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι είναι τα όρια του συγκεκριμένα εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτή η εφαρμογή με μονά σιγά περνάνε τα χρόνια. Εγώ ήμουν πρόεδρος σύλλογων κοινωνιολόγων τα τελευταία 5-6 χρόνια. Mm-hmm. Κάθε Σεπτέμβριο συζητάμε το ίδιο πράγμα. Υπάρχει μια, αν θέλετε, βούληση από το Υπουργείο να γίνει μια επικαιροποίηση. Στο εξωτερικό, ας πούμε, δεν έχουμε μοναζικά πια. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να μειώσουμε την κυκλοφορία στο κέντρο. Να γίνουν κάποιες ζώνες ήπιας κυκλοφορίας, να μην μπαίνουν οχήματα τα οποία βαραίνουν πολύ, έτσι, ειδικά στο κέντρο. Και τα όρια του δακτυλίου θα έπρεπε να αλλάξουν λίγο, νομίζω. Δεν είναι η Αθήνα όπως ήταν πριν 20 χρόνια που μπήκε ο δακτύλιος. Mm-hmm. Μέχρι και να αλλάξει λίγο, να απλωθεί. Με λίγο διαφορετικό όμως χαρακτηριστικά. Αλλά ξέρετε, περνάνε τα χρόνια και κάθε Σεπτέμβριο γίνεται ακριβώς η ίδια συζήτηση.
0: Ναι, αλλά την κάνουμε και δεν κάνουμε όλα τα άλλα που είπατε.
2: Ξέρετε τώρα.
1: Είναι copy-paste.
2: Πάντως, κύριε συγκοινωνιολόγοι, πήγα να πω. Κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη. Λέω ότι από την άλλη πλευρά, ενώ γίνονται αυτές οι κουβέντες, τώρα όση ώρα μιλάτε, δεν δημοσιοποιούνται και καμία μελέτη συγκοινωνιολόγων που να δίνει κάποιο δεδομένο που θα αλλάξει τα πράγματα? Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, το λέω διαρκώς, μονίμως είμαστε σε μια κουβέντα και με συναδέλφους σας, οι οποίοι καταλήγουν πάντα στο ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μέσα μαζικής μεταφοράς καλύτερα. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ότι δεν γίνεται κάποια μελέτη ή δεν γίνεται κάτι στην πράξη, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Πραγματικά, αν δείτε, νομίζω ότι τις εκπομπές οι δικές σας. Τα τελευταία 6 χρόνια,
2: τα ίδια πράγματα.
1: Η συζήτησή μας, είδαμε αυτό και την Κύπρο, ας πούμε, και πήγαμε την κουβέντα στα σχολεία και στα σχολικά λεωφορεία, που πράγματι έχει ενδιαφέρον αυτό. Mm-hmm. Αλλά κατά τα άλλα, σαν κυκλοφοριακό το σύστημα, βλέπουμε ότι και οι προτάσεις των συγκοινωνιολόγων που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν υλοποιηθεί. Δηλαδή, είχαν πει να υπάρχει ένας φορέας μεταφορών στην Αττική, ο οποίος αυτός ο φορέας να πάρει τις αποφάσεις του. Mm-hmm. Να ελέγξουμε τη φορτοεκφόρτωση των οχημάτων, να μην μπαίνουν και αυτά 8
0: μέρες. Μα το κάνουμε, ισχύει αυτό, αλλά δεν το τηρεί κανείς.
1: Ναι, δεν το κάνουμε. Σε θεωρητικό πλαίσιο λέτε ότι υπάρχει ένα ωράριο, το οποίο όμως δεν τηρείται, αλλά στην πραγματικότητα είναι και τα φορτηγά μέσα. Το κλιμακωτό ωράριο, τα φανάρια τα οποία και αυτά δεν επικαιροποιούνται οι χρόνοι. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάνουμε λίγα πράγματα και τελικά δεν αλλάζει κάτι. Στην πραγματικότητα δεν κάνουμε τίποτα.
0: Αυτό είναι. Αυτό ήθελα να ακούσω, κύριε Παπαντονίου. Είναι ότι δεν κάνουμε, μόνο τα συζητάμε.
2: Εν
0: τω μεταξύ, αυτά είναι. Κάθετε και παιδεύετε τώρα το μαξί μου τι θα πει για την καθημερινότητα των ανθρώπων και αν θα τους δώσω τόσο επίδομα ή θα τους κάνω το άλλο. Αλλά αυτά είναι καθημερινότητα, είναι καθημερινή ζωή, είναι για καθημερινό μαρτύριο.
1: Μα είναι ξεκάθαρο ότι το κυκλοφοριακό επηρεάζει την ποιότητα ζωής του κόσμου. Δηλαδή είναι και συνδέεται και με άγχος και με στρες και με νεύρα και με χαμένες ώρες στο δρόμο και με. Προφανώς είναι κοινωνικό. Δεν είναι καθαρά. Δεν είναι μόνο. Και οικονομικό, βέβαια.
2: Βέβαια, και οικονομικό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
3: Real FM.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Εφιάλτης στο δημογραφικό για τη χώρα. Λιγότερες είναι και εφέτος οι εγγραφές στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι δείχνουν οι αριθμοί και τι επισημαίνουν οι ειδικοί στον σταθμό μας? Οριστικοποιείται η λίστα των προϊόντων στα οποία θα μειωθούν οι τιμές

0: στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων. Αναλυτικά παραδείγματα με το όφελος στις τσέπες των καταναλωτών. Ελληνοϊταλική συμφωνία για αγορά δύο φρεγατών. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αντιδράσεις της Άγκυρας.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
3: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: πάντως είδες ότι και ο συγκοινωνιολόγος επί της ουσίας σου είπε «Τι με βγάζετε ρε παιδιά αφού λέμε συνέχεια τα ίδια». Και οι συγκοινωνιολόγοι το ίδιο λένε. Δεν αλλάζει τίποτα.
1: Ναι, δεν αυτό φοβερό. Γιατί εγώ νομίζω ότι οι δήμαρχοι των πόλεων που έχουν το πρόβλημα, θα ξεκινήσουμε από αυτούς, 4-5 μεγάλες πόλεις, πρέπει να μπουν μπροστά και να πούνε θέλουμε να πάρουμε μέτρα και δεν μπορούν να τα πάρουν οι ίδιοι, ούτε ο Περιφερειάρχης. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να τα πάει στη Βουλή και να τα συζητήσει και να πάρει μέτρα, να απαιτήσουν να ληφθούν μέτρα. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τώρα ο δήμαρχος του λες τι θα γίνει, θα μπει μια τάξη, δεν μπορείς. Πάει ο άλλος, παρκάρει το φορτηγό να βγάλει τα τέτοια. Έχει 3 μαγαζιά να εξυπηρετήσει 4. Όλη την ώρα αυτή για την οποία συζητάγαμε, δηλαδή 7.30, 8, 8.30, 9, είναι μπλοκαρισμένος ένας δρόμος από τον οποίο πρέπει να περάσει οπωσδήποτε.
0: Ναι. Ναι, ναι, σωστό.
1: Ωραία. Ο δήμαρχος σου λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Ναι. Δεν είναι δικιά μου δουλειά.
0: Ναι. Αλλά από πού εκκινούν όλα και πού τερματίζουν, είναι σε αυτό που λέμε στον, για να γίνουν όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, είναι οι εξουσίες, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, που στην Ελλάδα είναι μια διαλυμένη τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, αυτό όμως εξυπηρετεί, φοβάμαι πλέον, άπαντες.
0: Όχι, τι, μην το φοβάσαι.
1: Όλοι θέλουν να είναι διαλυμένοι.
0: Είναι fact.
1: Οι δήμαρχοι λένε, τι να κάνω, δεν έχω αρμοδιότητα. Ο άλλος λέει, πρέπει κάτι να κάνουν οι δήμαρχοι. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά, δηλαδή, έλεος.
0: Έτσι είναι, όπως το λες.
1: Δεν είναι μόνο οι γειτονιές της Αθήνας. Μαθαίνω από φίλους, από αυτά, ότι σε κάθε μία γειτονιά υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα σε συγκεκριμένους δρόμους, σε συγκεκριμένες ώρες. Πήγαινε να διασχίσει στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μπάμπη, θα σου πω, θέλω να σου πω ότι στις κόρες μου, εγώ στο Γέρακα, καθυστερούσαμε να φτάσουμε, όπως πολύ σωστά επεσήμανες πριν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αλλαγή της προσέλευσης, η αλλαγή της ώρας προσέλευσης στο σχολείο αλλάζει τα δεδομένα αφού είναι στη γειτονιά του σχολείου. Θέλω να σου πω, δεν ήθελα να σε διακόψω εκείνη την ώρα, ότι στους δήμους Παλίνης, Γέρακα, Ανθούσας και των υπολείπων, τα προηγούμενα χρόνια, ξέρεις γιατί μπλόκαρα, είχαμε κυκλοφοριακό και αργούσαν τα παιδιά πάνω στο σχολείο τους. Γιατί όλες εκείνες τις ώρες σε κάθε στενό έκλεινε κάθε στενό από τα μικρά στενάκια από τα ευετιοφόρα που άδειαζαν τους βόθρους γιατί δεν υπήρχε αποχέτευση. Όσο αστείο και να σας φανεί.
1: Αναρωτιόμουν τώρα τι θα πει.
0: Ναι, ναι. Όσο αστείο και να σας φανεί. Γιατί ο άλλος έλεγε 8 η ώρα δουλεύω, πάει το φορτηγό, έκλειναν ολόκληροι δρόμοι, μικρά στενά. Είναι στη γειτονιά το σχολείο. Αλλά έλατε
1: άρα
0: που για
1: όλοι
0: να πάω...
1: έπρεπε να πάνε στους εκτός.
0: Αλλά για να πάω εγώ στο σχολείο μέσα από τα στενά με αυτοκίνητο, χρειαζόταν αυτοκίνητο. Έπρεπε να πέρασω από αυτά τα στενά που έκλειναν γιατί έκλεινε τον δρόμο το βιντεοφόρο που άδειε στο βόθρο γιατί δεν υπήρχε αποχέτευση.
1: Τι έχει γίνει τώρα,
0: Έχει μπει. Αν δεν κάνω λάθος, το μεγαλύτερο.
1: Έχετε αποχέτευτικό.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι έχει. Όχι, νομίζω εννοώ ότι έχει.
1: Στον 21ο αιώνα, λογικό είναι να έχετε αποχέτευση.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά, πάντως νομίζω ότι η μόνη συζήτηση που δεν κάνουμε. Συζητήσεις κάνουμε πολλές, αλλά γενικότερα ένα από τα θέματα τα οποία δεν έχουμε βάλει κάτω να ανοίξουμε. Είναι η αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας άνθρωπος, το λέω αυτό, επιμένει σε αυτό, το φωνάζει χρόνια και δεν ακούει πολλοίς κόσμος, είναι αλήθεια. Είναι ο Παύλος Γερουλάνος. Το φωνάζει συνέχεια.
1: Λοιπόν,
0: μου είχε εντύπωση ναι, που σχεδόν αιμονικός με το θέμα.
1: Το λέει και έχει απόλυτο δίκιο και εγώ πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκτήσει πολλές αρμοδιότητες, πολλές. Ακούσα για την πρόταση του Τσίπρα τώρα ότι να πολλαπλασιάσουμε τους Δήμους, να βάλουμε περισσότερους Δήμους, δηλαδή να κόψουμε στα δύο, νομίζω μόνο στα δύο έχει πει μέχρι στιγμής, κάποιους Δήμους. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λύση. Εγώ νομίζω ότι χρειάζονται ισχυρότεροι Δήμοι, ισχυρότεροι Δήμαρχοι, καλύτερα επιτελεία, αλλά φυσικά αφού θα τους δώσουμε τις αρμοδιότητες, θα τους δώσουμε για τα λεφτά. Φυσικά να δούμε και τα κόμματα ποιους θα προτείνουν για δημαρχαίους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο δήμαρχος και το επιτελείο τώρα τι λες. Ο δήμαρχος παίρνει 1500 ευρώ, ο αντιδήμαρχος δουλεύει για την ψυχή της μάνας του. Δεν είναι αυτό. Είναι αστείες καταστάσεις. Ούτε αυτό το αγγίζουμε. Αναρωτιέμαι πόσες τετραετίες χρειάζεται το Μητσοτάκη για να φτάσουμε σε αυτά.
0: Ναι.
1: Έχω μια απορία εδώ που τα λέμε.
0: Yeah.
1: Να φύγουμε λες.
0: Να φύγουμε. Λοιπόν, φεύγουμε αύριο. Πέμπτη αύριο. Αύριο Πέμπτη, 12 το μεσημέρι, θα είμαστε εδώ. Πολλά φιλιά, παιδιά.
1: Άντε, γεια σας.

0: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια. Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
0: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
2: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
0: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
9: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τετάρτη, 26 Αυγούστου σήμερα, με το οξύτατο πρόβλημα του δημογραφικού που επιδρά έντονα στον εκπαιδευτικό χάρτη και την Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την προμήθεια δύο φρεγατών. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Τον φάκελο δημογραφικό ανοίγει ο Real FM λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στις σχολικές αίθουσες. Λιγότεροι, κατά 21.000, είναι οι μαθητές σε μία τριετία. Τι δηλώνουν φορείς και ειδικοί στο σταθμό μας? Περισσότεροι από 1.300 κωδικοί προϊόντων έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα της Εθνικής Συμφωνίας για Μείωση Τιμών που θα ισχύσει από την προσεχή Δευτέρα. Πόσο θα ωφεληθούν οι καταναλωτές? Αναλυτικά παραδείγματα. Ανησυχία προκαλεί άνοδος των τιμών χονδρεμπορικής στον τομέα της ενέργειας. Παράγοντες της αγοράς εκφράζουν φόβους για αυξήσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου. Ελληνοϊταλική Συμφωνία για αγορά δύο φρεγατών αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Η αγορά του συμπληρώνει τις μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων του πολεμικού ναυτικού, το οποίο διαφυλάσσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας. Χαστούκι για την Τουρκία η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προφυλάκηση του επιχειρηματία και ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά από το 2017. Αναφέρει ότι η Άγκυρα παραβίασε θεμελιώδη άρθρα που αφορούν το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια των πολιτών. Δεν έχει τέλος η λίστα των νεκρών στους δρόμους, αλλά δύο θανατηφόρα τροχιά με μοτοσυκλετιστές σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Κοροπή και Αθηνών Λαμίας, με θύματα έναν 27χρονο και έναν 58χρονο. Μειωμένες κατά 44% ήταν οι αιτήσεις χορήγησης χρυσής βίζας στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Κύριος λόγος είναι η αύξηση στις 800.000 ευρώ του ορίου απόκτησης κατοικίας στις μεγάλες πόλεις. Αρχίζει από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας σε όσους είχαν εφαρμοστεί περικοπές. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο την επίσκεψη στη Μόσχα του διευθυντή της CIA για επαφές μεταξύ των μυστικών ρωσικών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Συνεχίζονται οι μαζικές αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Τις τελευταίες ώρες σε διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, το λιμενικό περισυνέλεξε 254 ανθρώπους νότια της Ιεράπετρας και στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Από σήμερα, υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός Ατόμων με Αναπηρία. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 27 Νοεμβρίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον. Στα αθλητικά, με στόχο την πρόκριση στη League Face του Champions League, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας. Στον δεύτερο αγώνα των play-off της διοργάνωσης, 0-0 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Στην απόκτηση του διεθνούς μαροκινού μέσου Ιμραν Κούζα προχωρά ο Παναθηναϊκός. Και στα του καιρού επιμένουν υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στους 39 βαθμούς Κελσίου υδράργυρο στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Μικρές ανάσες δροσιάς από αύριο, καθώς ενισχύονται οι άνεμοι.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Στην Ομόνια πυκνίνει η ροή στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαλιπέδου Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Εφιάλτη στο δημογραφικό για τη χώρα μας, οι εγγραφές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση βαίνουν μειούμενος χρόνο με το χρόνο. 21.000 λιγότερα παιδιά Σε σύγκριση με το 2024, θα βρεθούν φέτος στις σχολικές αίθουσες με βάση τα επίσημα στοιχεία. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι το πρόβλημα απειλεί το μέλλον της Ελλάδας. Επισημαίνουν στο σταθμό μας ότι απαιτείται άμεσα η λήψη στοχευμένων μέτρων σε συνδυασμό με γενναία οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για να αντιστραφεί το κλίμα υπέρ της απόκτησης παιδιών, κυρίως από νέες οικογένειες. Η οικονομική στενότητα, Σοφία Γαλάνη, έχει βάλει φρένο στις γεννήσεις και η εικόνα αυτή είναι επιτακτική ανάγκη να αντιστραφεί για να έχουμε μέλλον.
3: Ναι, Βασίλη, γιατί είναι όλο και πιο έντονο το αποτύπωμα της δημογραφικής κρίσης πλέον στη χώρα μας, αλλά και στην ελληνική εκπαίδευση, καθώς μέσα σε μόλις 3 χρόνια τα ελληνικά σχολεία έχουν 21.000 λιγότερους μαθητές. Η συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού αποτυπώνεται κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με το μεγαλύτερο πλήγμα να καταγράφεται στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Η μείωση των παιδιών σχολικής ηλικίας έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει και τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας, οδηγώντας σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων. Μέσα σε μία τριετία, σύμφωνα τα στοιχεία, περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν, καθώς ο αριθμός των μαθητών σε αρκετές περιοχές δεν επαρκεί πλέον για τη διατήρηση των σχολικών μονάδων. Μόνο για το σχολικό έτος 2026-2027 το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση 75 σχολικών μονάδων. Από αυτές οι 43 είναι νηπιαγωγεία και οι 32 δημοτικά σχολεία. Οι περισσότερες καταργήσεις καταγράφονται στη Θεσσαλία, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Μακεδονία. Το πρόβλημα, μάλιστα, δεν αφορά αποκλειστικά μικρά και απομακρυσμένα χωριά. Η μείωση των μαθητών αρχίζει να γίνεται αισθητή και σε μεγαλύτερες πόλεις, γεγονός που δείχνει ότι η δημογραφική συρρήκνωση έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις. Είναι μια κατάσταση που προβληματίζει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, καθώς λιγότερα παιδιά σημαίνουν λιγότερα σχολεία, συνεπώς και λιγότερους δασκάλους, όπως τόνισε στο Real FM ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Νικόλας Παπαχρήστος.
4: Το δημογραφικό πρόβλημα προκύπτει εξαιτίας των διαχρονικών πολιτικών που εφαρμόζονται. Το απλό δηλαδή, ότι μια οικογένεια, ένας νέος άνθρωπος, δυσκολεύεται πάρα πολύ σήμερα να πάρει την απόφαση να κάνει οικογένεια, γιατί δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις, οικονομικές, εργασιακές, για να γίνει αυτό το πράγμα. Την ώρα που ο μαθητικός πληθυσμός πράγματι μειώνεται, η κυβέρνηση εργαλειοποιεί το συγκεκριμένο ζήτημα και αντί να μειώνουμε τους μαθητές μας μέσα στις τάξεις για να γίνεται με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις το μάθημα, αντί δηλαδή να κάνουμε τάξεις με 20 με 15 μαθητές, όταν ξέρουμε ότι οι μαθητές μας έχουν πολύ σοβαρά ψυχοκοινωνικά, γνωστικά κενά από όλα τα τελευταία χρόνια. Εμείς αντίθετα συνεχίζουμε να ακολουθούμε μια πολιτική εξοικονόμησης, μια πολιτική που θεωρεί κόστος στην εκπαίδευση και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην ίδια τη μαθησιακή διαδικασία όταν στηβάζουμε μαθητές 25 σε τάξη 25 μαθητών με διαγνώσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολίων και άλλων προβλημάτων των παιδιών. Σήμερα έχουμε τη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με την κυρία Ζαχαράκη, μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από 1,5 χρόνο ουσιαστικά, θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε όλα τα μεγάλα εκρηκτικά προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της εκπαίδευσης.
3: Το πρόβλημα που μέχρι σήμερα ήταν περισσότερο εμφανές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αρχίζει όμως σταδιακά να επηρεάζει και τη δευτεροβάθμια. Παρότι ο αριθμός των λουκέτων στα γυμνάσια και τα λύκεια παραμένει περιορισμένος, η συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού αναμένεται να δημιουργήσει μεγαλύτερες πιέσεις και σε αυτές τις βαθμίδες τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τώρα το δημογραφικό δεν προκύπτει μόνο από τη γύρανση του πληθυσμού που καταγράφεται στη χώρα μας. Οι περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές και οι χαμηλές αμοιβές σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος ζωής δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι είτε αναβάλουν είτε εγκαταλείπουν οριστικά την πιθανότητα δημιουργίας οικογένειας, όπως δήλωσε στον Real FM η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Πολύμνια Σφίκα.
5: Η απόφαση να αποκτήσει κάποιος ένα παιδί συνδέεται πολύ έντονα με το κατά πόσο αισθάνεται ασφάλεια για το ίδιο του το μέλλον. Λοιπόν, σήμερα ένα μεγάλο μέρος των νέων ανθρώπων σε ένα περιβάλλον διαρκούς αβεβαιότητας. Υπάρχει οικονομική ανασφάλεια, υπάρχει επαγγελματική ανασφάλεια, το κόστος υψηλό πλέον, υπάρχει δυσκολία στη στέγαση. Φτάνει μόνο να δούμε ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, και όταν λέω νέοι εννοώ 30 και 40 ετών, μένουν ακόμα στο πατρικό με τους γονείς τους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι ένα καθημερινό άγχος. Και επηρεάζουν ανθρώπινα, επηρεάζουν σημαντικές αποφάσεις, όπως είναι και η δημιουργία οικογένειας και η απόκτηση παιδιών. Σήμερα βασικά είναι πολύ μεγαλύτερη η επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται το να είναι κάποιος γονιός. Ο άνθρωπος δεν αναρωτιέται απλά «θέλω να κάνω ένα παιδί». Αυτό που σκέφτεται είναι «θα μπορέσω, αν κάνω παιδί, να του προσφέρω όσα χρειάζεται, θα μπορέσω να είμαι παρόν στη ζωή του, θα μπορέσω να ανταποκριθώ ματικά, αλλά και οικονομικά». Και όλες λοιπόν αυτές οι σκέψεις συνδυάζονται με μια αβέβαιη καθημερινότητα. Οπότε αυτό όλο οδηγεί είτε στην αναβολή, στην εγκατάλειψη της απόφασης για ένα παιδί. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι για να αποφασίσει ένας άνθρωπος να φέρει ένα παιδί στον κόσμο, δεν αρκεί μόνο να το επιθυμεί, χρειάζεται να μπορεί και να φανταστεί ένα μέλλον μέσα στο οποίο θα αισθάνεται ότι μπορεί να το μεγαλώσει πάντα με ασφάλεια. Και ίσως εκεί να βρίσκεται και η απάντηση έτσι, σε αυτό το θέμα που θίγεται σήμερα. Όχι λοιπόν στο πώς θα πείσουμε τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα παιδιά, αλλά στο πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες τις κατάλληλες, ώστε όταν το επιθυμούν να αισθανθούν αρκετά ασφαλείς και να κάνουν τελικά αυτή την επιλογή.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ανησυχία προκαλεί άνοδος των τιμών χονδρεμπορικής στην ενέργεια. Παράγοντες της αγοράς εκφράζουν φόβους για ανατιμήσεις εν μέσω δύο σειράξεων σε Ιράν και Ουκρανία και με τις ανάγκες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω του παρατεταμένου καύσωνα. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας λίγο πριν την εκπνοή του Αυγούστου Σύση Σταυροπιεράκου κάνουν νέους υπολογισμούς για τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου που καθορίζονται από την αρνητική διεθνή συγκυρία. Ποια είναι τα μηνύματα μέχρι στιγμής?
6: Βασίλη, η νέα άνοδος στις τιμές της ενέργειας επαναφέρει στο προσκήνιο την μεγάλη ανησυχία για το κόστος που ενδέχεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά τους επόμενους μήνες, την ώρα που το φυσικό αέριο παραμένει πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου να πούμε ότι βρίσκονται κοντά σε υψηλό 5 μηνών, ενώ τα συμβόλαια για το χειμώνα κοστίζουν πλέον περισσότερο από 2 φορές σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενδεικτικά της ανησυχίας και της κατάστασης που επικρατεί. Να πούμε ότι σήμερα η τιμή της χοντρεμπορικής στο ρεύμα ανέρχεται σε 184,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα από 173,73 ευρώ χθες, καταγράφοντας υψηλό 18 ημινών. Πρόκειται για το ακριβότερο ρεύμα από τις 25 Φεβρουαρίου του 2025, εξέλιξη που έχει σημάνει συναγερμό τόσο στους παρόχους όσο και στα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Στις 23 Αυγούστου, να πούμε για να καταλάβουμε το μέγεθος
0: της διαφοράς,
6: είναι ότι η τιμή βρισκόταν στα 109,45 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
0: Και έχει εκτοξευτεί δηλαδή, στα 184.
6: Ακριβώς, μια αύξηση που σχεδόν 68,5%. Το βασικό ερώτημα λοιπόν τώρα είναι σε ποιο βαθμό αυτή η αύξηση που καταγράφεται στη χονδρεμπορική αγορά θα μεταφερθεί στους καταναλωτές μέσω της λιανικής. Η ανατίμηση των τελευταίων ημερών έχει ανεβάσει αισθητά το μέσο όρο του Αυγούστου, διαμορφώνεται σήμερα στα 130,66 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δηλαδή 20% σχεδόν υψηλότερα από το επίπεδο του Ιουλίου, όταν η χονδρεμπορική αγορά είχε κλείσει κοντά στα 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή η διαφορά δύσκολα αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, μπορεί να απορροφηθεί εξ ολοκλήρου
0: από τους παρόχους.
6: Εταιρείας προμήθειας. Η προσδοκία της κυβέρνησης είναι να βάλουν πλάτη οι παροχοί και να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
0: Για να μην μετακυλιστεί όλο το κόστος στους καταναλωτές.
6: Ναι, το σημείο, το κομβικό είναι να μην ξεπεράσει τα 15 ευρώ η μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, οι παροχοί κάνουν υπολογισμούς για τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε μόλις 6 μέρες πριν από την αλλαγή του μήνα. Οπότε θα δούνε η ΔΕΗ, ο βασικός πάροχος έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει έστω το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Δεν ξέρω τι δυνατότητες έχουν οι υπόλοιποι πάροχοι και αυτό που θα εξετάσουν στην κυβέρνηση είναι αν θα χρειαστεί να ανοίξουν ξανά το σιρτάρι των κρατικών επιδοτήσεων είτε μέσω του ενός ΠΑΣ όπως λέγαμε χθες ή μέσω μιας επιδότησης προκειμένου να συγκρατηθούν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς της λιανικής. Διότι αν οι ψηλές τιμές περάσουν στους καταναλωτές, πέρα από την επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών, θα προκαλέσουν και σημαντική επιβάρυνση στο πληθωρισμό. Οπότε αναμένουμε τις εξελίξεις. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα κουμπαράς 170 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μέρος από αυτά θα κατευθυνθεί σίγουρα στην παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και μένει να δούμε αν η διαφορά, αν η αύξηση θα απορροφηθεί από τους παρόχους ή θα
0: όπως είχε
6: έχουμε
0: συμβεί και κατά το παρελθόν.
6: Ακριβώς, όπως συμβαίνει τους τελευταίους μήνες ή αν θα υπάρξει και κρατική επιδότηση για τους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο ίδιο μήκος κύματος παραμένουμε στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας εναποθέτει τις ελπίδες του το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο επιχειρεί να βάλει φρένο στο κύμα ανατιμήσεων που γονατίζει τους πολίτες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στη Συμφωνία Κυρίων περίπου 1.300 κωδικοί με τη μείωση τιμών αρχίζουν από το 5%. Σεπτέμβριος, ως γνωστόν, είναι μήνας που το εισόδημα εξαντλείται από τις πρώτες ημέρες λόγω αυξημένων αναγκών. Δημήτρη Χριστούλια, τι να περιμένουμε από αυτή την πρωτοβουλία? Να κρατάμε μικρό ή μεγάλο καλάθι στις αγορές μας από την προσεχή Δευτέρα?
7: Βασίλη, όπως είπες και εσύ, μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι είναι πάνω από 1.000 προϊόντα. Θα σου πω ακριβώς τι γίνεται, πόσα είναι τα επώνυμα, πόσα είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, πόσα είναι τα σχολικά. Μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι περίπου 65 βιομηχανίες τροφίμων και πολυεθνικές έχουν αποστείλει στις λίστες τους στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς με περίπου 800 επώνυμα προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μειωμένη τιμή από 5% έως και 25% από την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές των προϊόντων φτάνει στο 6 με 7%. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, την Δευτέρα θα γίνει πρεμιέρα της πρωτοβουλίας με τις μειώσεις των προϊόντων να είναι περίπου στους 1.000 κωδικούς. Μιλάμε, Βασίλη, για 1.000 βασικά αγαθά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα 300 περίπου σχολικά είδη.
0: Τσάντες, είναι πολύ σημαντικό τετράδια. Αυτό που λες, Δημήτρη, καθώς είμαστε λίγο πριν να αρχίσει η νέα σχολική χρονιά.
7: Είναι ένα κόστος σημαντικό για όλα τα νοικοκυριά, οι αγορές των σχολικών ειδών. Εκεί θα υπάρχουν και σούπερ μάρκετ, αλλά και άλλα καταστήματα τα οποία θα μπορούν να εντάσσουν συνεχώς μέσα στην πρωτοβουλία 300 περίπου είδη, 300 σχολικά είδη, τετράδια, μολύβια, στυλό, τσάντες σχολικές, έτσι ώστε να υπάρχει και εκεί μία εξοικονόμηση. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το εξής, ότι εκτός από τα 1.000 επώνυμα περίπου προϊόντα, θα δίνεται η δυνατότητα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να βάζουν μέσα στην πρωτοβουλία και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τα προϊόντα δηλαδή που είναι με την φίρμα των σούπερ μάρκετ ως επιτοπλίστων. Επίσης πρέπει να σου πω ότι εκτός από την έκπτωση την οποία θα κάνουν οι βιομηχανίες τροφίμων και οι πολυεθνικές, θα μπορούν σε αυτή την έκπτωση, για παράδειγμα σε ένα τυρί κάνει μια εταιρεία 5% έκπτωση, θα μπορούν τα σούπερ μάρκετ
0: να προσθέσουν και δική τους παραπάνω έκπτωση.
7: Σωστά, και δική τους παραπάνω έκπτωση, ώστε να έχουν μεγαλύτερο όφελος οι καταναλωτές. Να σου πω ότι τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις είναι το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι.
0: Θα σε ρωτούσα ειδικά, Δημήτρη, για το βοδινό κρέας, γιατί μαθαίνω ότι οι προμηθευτές δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί ξεκάθαρα.
7: Θα σου πω το εξής, τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα κρέατα, Βασίλη. Γνωρίζουμε πολύ καλά και από τα τελευταία στοιχεία της ανεξάρτητης ελληνικής στατιστικής αρχής ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο, και τον Ιούλιο μάλλον και τους τελευταίους μήνες, ήτανε στα κρεατικά, στα κρέατα, στο
0: μοσχάρι.
7: Τα οποία
0: είχαν πετάξει προηγουμένως στο Θεό όμως οι τιμές τους, Δημήτρη, να το επισημάνουμε.
7: Ακριβώς.
0: Ότι είχαν ανατιμηθεί πάρα πολύ και υπερβολικά, ειδικά το βοδινό κρέας.
7: Ακριβώς. Στο μοσχάρι έχουμε διψήφια ποσοστά ανατιμήσεων τους τελευταίους μήνες, αλλά και στα υπόλοιπα κρέατα και στο χοιρινό. Χαμηλότερες είναι οι ανατιμήσεις στους τελευταίους μήνες στα κοτόπουλα. Σε κάθε περίπτωση εκεί θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, πρέπει να σου πω, Βασίλη, γιατί μιλάμε για βασικά αγαθά. Αυτό που θέλουν να κάνουν αυτή τη φορά τόσο οι βιομηχανίες τροφίμων όσο και τα σούπερ μάρκετ είναι να μην υπάρχουν, για παράδειγμα, 4.000-5.000 μειώσεις και απλά να μείνουμε στις εντυπώσεις ενός μεγάλου αριθμού, να υπάρχουν ουσιαστικές μειώσεις.
0: Στοχευμένες μειώσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Δημήτρη.
7: Ακριβώς. Μειώσεις σε προϊόντα που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών, προϊόντα επώνυμα που έχουν σημαντικά μερίδια αγοράς πάνω από 10, 15, 20 και 30%, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει ουσιαστικό όφελος για τους καταναλωτές. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι θα τοποθετηθούν τα μπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα,
7: αν
0: έχουμε ευδιάκριτα τα μπελάκια που θα αναγράφουν τις μειώσεις των προϊόντων.
7: Ακριβώς, Βασίλη μου, θα υπάρχουν ευδιάκριτα ταμπελάκια όπου θα μπορούν οι καταναλωτές αμέσως να εντοπίζουν τα προϊόντα που βρίσκονται σε μείωση τιμής, που πολλούνται με μειωμένη τιμή. Το συγκεκριμένο ταμπελάκι θα γράφει «Πρωτοβουλία μείωσης τιμής». Το λέμε και αυτό από τον Real FM, και εκτός από τα ταμπελάκια, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, όπου θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος ουσιαστικά της εβδομάδας θα έχει κλειδώσει η λίστα με όλα τα προϊόντα στα οποία θα συμμετέχουν σε συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Μένει να δούμε και στην πράξη εάν από την ερχόμενη Δευτέρα πραγματικά θα υπάρχει όφελος για τους καταναλωτές, Βασίλη.
0: Θα αποδώσει το μέτρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε εκ νέου κλίμα. Ελληνοϊταλική συμφωνία για αγορά δύο φρεγατών αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, όπως ανακοίνωσε επίσημα σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της χώρας μας. Η αγορά του συμπληρώνει τις μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων του πολεμικού ναυτικού Χρήστο Μαζανίτη, το οποίο διαφυλάσσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
8: Έχουμε λοιπόν μια πολύ σημαντική ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που αναφέρει ότι στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση για την πρόσκληση δύο φρεγατών FREM από το πολεμικό ναυτικό, δύο φρεγάτες FREM κλάσης Περγαμίνη. Η πρόσκληση των οποίων θα γίνει η υπογραφή θα γίνει η παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια, του Ιταλού ομολόγου του Γκούιτο Κροσέντο και των αρχηγών ναυτικών των δύο χωρών. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη στην ουσία, ο οποίος τι θα λέει, θα βάζει μέσα τα χρονοδιαγράμματα του πότε θα παραδοθούν αυτές οι φρεγάτες στην Ελλάδα, η αξία των πλοίων στην υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και η πώληση, η συνεχεία υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας αυτών των μονάδων. Επίσης, θα προβλέπεται μέσα η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Να το κρατήσουμε αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
8: Θα σου πω το γιατί σε λίγο. Και να αναφέρουμε ότι αυτές οι δύο φρεγάτες έρχονται ως αρχικό σχέδιο, διότι υπάρχει το σχέδιο πρόσκλησης επιπλέον δύο, μόλις αυτές απελευθερωθούν από το πολεμικό ναυτικό της Ιταλίας, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μετά το 2030. Πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι που σου είπα για τις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής των νέων συστημάτων στα πλοία. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, για τα καράβια αυτά θα υποστούν ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού, θα μπουν κάποια καινούργια συστήματα επάνω, ούτως ώστε να έχουν αυτό το οποίο λέμε διαλειτουργικότητα με τις υφιστάμενες μονάδες του πολεμικού ναυτικού και ιδιαίτερα με τις φρεγάτες Μπελαρά. Τα συστήματα αυτά θα μπουν επάνω, θα έχουν να κάνουν θα είναι κυρίως οπλικά συστήματα και θα είναι για να μπορούν να εκτοξεύουν τους πυράβλους Aster 30, τους οποίους ούτως ή άλλως έχουν οι φρεγάτες Μπελαρά. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος, ένα κοινό κέντρο logistics οι ένοπλες δυνάμεις στο πολεμικό ναυτικό, ούτως ώστε να μην υπάρχει η πολυτυπία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα βλήματα. Διότι από εκεί και πέρα μιλάμε για δύο ιδιαίτερα πλοία, είναι πολύ μεγαλύτερα από τις Μπελαρά. Δηλαδή, αν η Μπελαρά αυτή τη στιγμή έχει 4.500 τόνους εκτόπισμα, αυτά είναι 6.700 τόνους. Μιλάμε ότι είναι η κατηγορία πλέον στο αντιτορπιλικό. Δεν είναι δηλαδή, είναι φρεγάτες αυξημένου ρόλου, ειδικά για ωκεάνιες αποστολές, πέρα δηλαδή από τη Μεσόγειο, και γι' αυτό το λόγο οι φρεγάτες FREM αποτελούν και την αυαρχίδα της ομάδας κρούσης Ασπίδες που βρίσκονται στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Δηλαδή, δηλαδή υψηλών δυνατοτήτων, μας λες.
8: Βεβαίως. Και η Γαλλία και η Ιταλία θυμίζω ότι έχουν στείλει φρεγάτες FREM στην περιοχή. Και μάλιστα αυτή την περίοδο επιχειρεί η φρεγάτα Μπεργαμίνη, μία από τις οποίες δηλαδή είναι η Μπεργαμίνη και η Κάρλο Μπεργαμίνη και η Βιρτζίνιο Φάσαν, οι δύο οι οποίες πρόκειται να έρθουν. Το πρώτο εξάμεινο του 2028 περιμένουμε να έχουμε την πρώτη Μπεργαμίνη, το πρώτο εξάμεινο του 2029 τη δεύτερη Φάσαν, και όλα αυτά θα συμπληρώσουν, είναι ημερομηνίες ορόσημο, καθώς το 2028 αναμένεται να έχουμε και την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά, τη φρεγάτα Θεμιστοκλής με διακριτικό F600 στην πλώρη της, που σημαίνει ότι πλέον θα έχουμε και το 29 ολοκληρώνεται και η ΜΕΚΟ, το πρόγραμμα αναβάθμισης ΜΕΚΟ, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουμε, δηλαδή των 4 φρεγατών κλάσης Ήδρα, είναι Ήδρα, Σπέτσε, Ψαρά, Σαλαμής. Άρα μιλάμε ότι το 2029 η Ελλάδα θα έχει 4 υπερσύγχρονες Μπελαρά, 2 φρεγάτες FREM και 4 αναβαθμισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ. Με το σχέδιο να αναφέρει για επιπλέον 2 φρεγάτες Μπεργαμίνη το διάστημα 2030-2032. Εάν απελευθερωθούν από την Ιταλία. Στο μεταξύ θα έχει τουλάχιστον 2 φρεγάτες ΕΣ, τις παλαιές ΕΣ, κάποιες από τις αναβαθμισμένες, οι οποίες θα διατηρηθούν.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Χρήστο.
8: Κάτι το οποίο δείχνει ότι το πολεμικό ναυτικό πλέον έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό σχεδιασμό για την επόμενη εποχή. Και αυτό έχει σχέση πάρα πολύ με αυτό το οποίο ανέφερες εσύ στην εισαγωγική τοποθέτησή σου, δηλαδή με τις τουρκικές προκλήσεις και τον αναβαθμισμένο ρόλο πλέον που θα έχει η Ελλάδα, ειδικά στον Ανατολική Μεσόγειο.
0: Όλα αυτά τα είχες αποκαλύψει σε πρωτοσέλιδο της Real News της Κυριακής και διαβάζουμε κιόλας και είναι επιτακτική ανάγκη αυτό που γίνεται η συμφωνία η Ελληνο-Ιταλική, ότι η Τουρκία επεξεργάζεται σενάρια πολέμου και στη δημοσιότητα έχει δοθεί ένα απόρριτο έγγραφο Γκιουλέρ που αναφέρει ότι υπάρχει φόβος στη γειτονική μας χώρα λόγω των σχέσεων Ελλάδος-Ισραήλ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο. Καστούκι τώρα για την Τουρκία. Αποτελεί απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προφυλάκηση του επιχειρηματία και ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά από το 2017. Αναφέρει ότι η Άγκυρα παραβίασε θεμελιώδη άρθρα που αφορούν το δικαίωμα στην ελευθερία και στην ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, επευλήθη αποζημίωση, Ευαγγέλη Αρετέο, στη γειτονική μας χώρα.
9: Ακριβώς, Βασίλη, και όχι μόνο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητά την άμεση απελευθέρωση του Οσμάν Καβάλα, αλλά επιβάλλει και πρόστιμο και βεβαίως όλη αυτή η φραστική διατύπωση της απόφασης του έρχεται να υπενθυμίσει για άλλη μια φορά ότι η Άγκυρα εδώ και πολύ καιρό αγνοεί με μεγάλη προκλητικότητα τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και έτσι υπάρχει ήδη μια πολύ μεγάλη ένταση ανάμεσα στο Στρασβούργο και στην Άγκυρα. Να σημειώσω εδώ, Βασίλη, ότι η αντίδραση της Τουρκίας ήταν άμεση με τον σύμβουλο και πολύ στενό συνεργάτη του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, τον Μεχμέτ Ουτσούμ, να λέει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να γνωρίζει τη θέση του και να μην επεμβαίνει στην τουρκική δικαιοσύνη, κάτι που, όπως καταλαβαίνουμε, ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Βεβαίως, δυστυχώς, όλα δείχνουν ότι ο Οσμάν Καβάλα θα παραμείνει
0: Δεν θα συμμορφωθεί η Τουρκία με την απόφαση.
9: Η Τουρκία. Και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ένταση η οποία υπάρχει εδώ και καιρό, όχι μόνο για τον Οσμάν Καβάλα και για άλλους πολύ γνωστούς κρατούμενους, κυρίως για τον Κούρδο φυλακισμένο ηγέτη Σελαχαντίν Ντεμιρτάς. Όλα δείχνουν ότι το καθεστώς του Ερντογάν δεν προωτήθηκε να κάνει πίσω και δεν προωτήθηκε ουσιαστικά να σεβαστεί το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Βασίλη.
0: Στα άκρα τώρα οδηγείται η κόντρα Τουρκία-Ισραήλ. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την εδραίωση της ειρήνης, είπε Νίκο Νανούρη ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, απαντώντας τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας που είχε πει ότι η χώρα του θα εμποδίσει την εδραίωση της τουρκικής παρουσίας στη Συρία.
10: Είναι μια κόντρα, Βασίλη, που δεν λέει να κοπάς ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ, με συνεχείς δηλώσεις και από τις δύο πλευρές. Χθες λοιπόν ο Ταγίπ Ερντογάν, μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, έστειλε ένα μήνυμα προς το Τελαβίβ με φόντο και τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, η οποία έχει καταστεί πλέον ένα βασικό πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα σε Άγκυρα και Τελαβίβ. Αυτό που δήλωσε ουσιαστικά ο Τούρκος Πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ότι δεν πρόκειται η Τουρκία να σταματήσει να στηρίζει τους γείτονές της στην προσπάθειά τους να ανασυγκροτηθούν, επειδή ενοχλούνται κάποιες εγκληματικές συμμορίες που έχουν στα χέρια τους το αίμα αυτών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν, μια αποστροφή που φωτογραφίζει ξεκάθαρα το ρόλο του Ισραήλ στην περιοχή. Απέρριψε μάλιστα ο Τούρκος Πρόεδρος τις κατηγορίες περί τουρκικής κρυφής ατζέντας στη Συρία, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος της Άγκυρας είναι η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή, ενώ δήλωσε ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας καθορίζεται μόνο από τον τουρκικό λαό.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω αν πηγές στην Άγκυρα επιβεβαιώνουν τα σενάρια που βλέπουν τις τελευταίες ώρες στο φως της δημοσιότητας περί αποπομπής του Αμερικανού πρέσβη από την Τουρκία, τον Μπάρακ.
10: Στην Τουρκία, Βασίλη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, φαίνεται πως ο Τόμ Μπαράκ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ σε Συρία και Ιράκ, βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση μετά και τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος μίλησε για κατοχή των υψηπέδων του Γκολάν από το Ισραήλ, πηγαίνοντας κόντρα ουσιαστικά στη γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου. Αυτό έχει φέρει μια δυσαρέσκεια στην Ουάσιγκτον και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Αμερικανός πρέσβης έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις στην Ουάσιγκτον, ενώ διακινούνται τις τελευταίες ώρες και κάποια σενάρια που μιλούν για καρατόμηση του Αμερικανού πρέσβη από την Άγκυρα, από την ιδιότητα που κατέχει σήμερα. Πάντως θα πούμε ότι ο Τον Μπάρακ ουσιαστικά αποτελεί έναν άνθρωπο τον οποίο η Άγκυρα όλο αυτό το διάστημα έβλεπε θετικά, διότι δεν είναι λίγες φορές που ο Αμερικανός πρέσβης έχει μιλήσει θετικά για την δυνατότητα και για την πιθανότητα η Τουρκία να αποκτήσει κάποια στιγμή τα F-35.
0: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, δεν έχει τέλος η λίστα των νεκρών στους ελληνικούς δρόμους. Άλλα δύο θανατηφόρα τροχιά με μοτοσυκλετιστές σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Κοροπή και Αθηνών Λαμία. Στις ζωές τους έχασαν, Θεοδόση Πάνου, ένας 27χρονος και ένας 58χρονος.
11: Ακριβώς, ο 58χρονος είναι το πρόσφατο θύμα στην Κεθυσία, στο βωμό του Μολόχ και στο βωμό της ασφάλτου. Κυρίως στην Αθηνών Λαμία. Σήμερα το πρωί εξετράπη της πορείας μοτοσυκλέτα που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να βρει σχεδόν ακαρίαιο θάνατο. Όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στο σημείο και προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, δυστυχώς διαπίστωσαν ότι ο 58χρονος είχε χάσει τη ζωή του. Ήταν σφοδρά τα χτυπήματα. Εξετάζεται αν φορούσε, βρέθηκε κράνος στο σημείο, εξετάζεται όμως αν το φορούσε το κράνος, γιατί βρέθηκε λίγο πιο μακριά από το σημείο που είχε ανατραπεί η μοτοσυκλέτα του. Τώρα, χθες στο Κοροπή είχαμε σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Εκεί σκοτώθηκε ένας 27χρονος, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ευτυχώς ελαφρά, τραυματίστηκε η δεύτερη αναβάτης, μια κοπέλα 21 ετών, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ευτυχώς όμως χωρίς τα τραυματά της να εγκυμονούν κινδύνους για την ζωή της. Συνελήφθη 27χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, διότι εκτός το ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα, ίσως έχει παραβιάσει και κάποιο σήμα. Θα το δουν αυτό οι αστυνομικοί της τροχιάς. Και σε αυτή την περίπτωση θα εξεταστεί από τους αστυνομικούς τροχέας που έχουν αναλάβει την έρευνα αν δυστυχώς ο νεαρός άνδρας φορούσε το κράνος, γιατί και σε αυτή την περίπτωση το κράνος δεν έχει βρεθεί στο σημείο που έπρεπε, αλλά λίγο πιο μακριά από το σημείο της σύγκρουσης.
0: Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε ότι πρέπει να φοράν όλοι οι μοτοσυκλετιστές κράνη και ζώνες ασφαλείας όσοι οδηγούν οχήματα. Θεοδός, είχαμε επίσης εμπριστική επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, την ώρα μάλιστα που μέσα βρισκόταν πελάτες.
11: Mm-hmm. Βεβαίως, σε καφετέρια και με αργυλέδες μάλιστα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα υπήρχαν πελάτες εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός ότι η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα. Δύο άτομα έριξαν δύο βόμβες Μολότοφ στο εσωτερικό του καταστήματος και διέφυγαν. Πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, καθώς οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό και το εξετάζουν, ενώ στην κατάθεση που έδωσε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, υπήκοος Βουλγαρίας, είπε ότι δεν είχε δεχθεί απειλές και δεν γνωρίζει ποιοι μπορεί να έχουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν και το ενδεχόμενο των προσωπικών διαφορών.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον αστυνομικό μας συντάκτη. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση θανάτου του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία μόλις 57 ετών.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
15: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
18: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση θανάτου του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, σε ηλικία μόλις 57 ετών. Νοσηλευόταν περίπου 2 χρόνια σε νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί οξύεμφραγμα. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, όπου είχε εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος, ανακοίνωσε πως επιθυμεί να καλύψει τα έξοδα κηδείας, με την οικογένεια του εκλειπώντος να ζητά διακριτικότητα και σεβασμό στην αποχαιρετιστήρια τελετή. Η Κορίνα Μαντάγαρη είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα για τον τραγουδιστή, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Κορίνα.

0: Έχουν περάσει σχεδόν 2,5 χρόνια από εκείνη την ημέρα στην 28η Μαρτίου του 2024, όταν ο Δημήτρης Κόκοτας είχε υποστεί οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για ένα γνωστό σοου μουσικό τηλεοπτικό, και από τότε κάθε μέρα όλοι περίμεναν το θαύμα, το θαύμα το οποίο δυστυχώς δεν ήρθε. Εχθές στις 3:30 το μεσημέρι ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μακραμάχη στο νοσοκομείο Γεννηματάς, αφήνοντας πίσω του την Κατερίνα Πετράκη, τη σύζυγό του, και τη 14χρονη κόρη του Ριάννα, ενώ συγκλονισμένη είναι και η αδερφή του τραγουδιστή, η Έλλη Κόκοτα. «Είναι οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου, ή μάλλον οι πιο δύσκολες ώρες», είπε συντετριμένη η Κατερίνα Πετράκη. «Πριν λίγο συνέβη κάτι το οποίο μπορεί να συνέβαινε οποιαδήποτε στιγμή. Η ίδια έχει λάβει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση για την κηδεία του τραγουδιστή, να γίνει ο αποχαιρετισμός του με διακριτικότητα, ηρεμία και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για να προστατευτούν οι προσωπικές και οικογενειακές αυτές στιγμές. Ο Δημήτρης Κόκοτας υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές φωνές της δεκαετίας του 90, γιος του θρυλικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Μπήκε δυναμικά στη δισκογραφία με τραγούδια και συνεργασίες οι οποίες έφεραν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είχε συνεργαστεί με τον Φίβο, με τον Νίκο Καρβέλα, με τον Γιώργο Θεοφάνους. Στην πορεία της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής, μεταξύ άλλων Μαρινέλα και τη Γαρμπή, ο Πασχάλης Τερζής, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντίπας, ο Βασίλης Καράς. Μέσα στην πορεία του έκανε φοβερές επιτυχίες και είδηση του θανάτου του κλείνει με τραγικό τρόπο μια μακρά περίοδο αγωνίας για την οικογένεια και τους ανθρώπους του, αλλά και μια πορεία δεκαετιών για το ελληνικό τραγούδι. Η νεκρόσιμη ακολουθία του Δημήτρη Κόκοτα θα τελεστεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι την Παρασκευή στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο τρίτο νεκροταφείο. Τα έξοδα της κηδείας του θα αναλάβει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Και εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο τραγουδιστής είχε εκλεγεί Δημοτικό Σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.
1: Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους του. Αισθητά μειωμένες ήταν οι αιτήσεις χορήγησης χρυσής βίζας στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Η μαζική ροή αγοράς ακινήτων από υπηκόους άλλων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν άδεια παραμονής ανεκόπη, καθώς το ελάχιστο όριο μέρη Παπακοσταντίνου έχει αυξηθεί πλέον στις 800.000 ευρώ.
2: Γκρίζα σύννεφα πυκνών πάνω από το πρόγραμμα της χρυσής βίζας στην Ελλάδα, Βασίλη, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως είπε, σημειώθηκε εντυπωσιακή μείωση κατά 44% στις νέες αιτήσεις, κυρίως λόγω της αύξησης των ορίων επένδυσης έως 800.000 ευρώ. Αυτή η κατακόρυφη πτώση, τώρα να πούμε ότι συνδέεται άμεσα με τη νέα γεωγραφική χαρτογράφηση των επενδυτικών ζωνών, η οποία στοχεύει στην αποσυμφόρηση των πιο δημοφιλών προορισμών της χώρας. Και πλέον το ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ εφαρμόζεται.

0: κινητικότητα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Όμως μετά τις πρόσφατες αλλαγές των ορίων, το αγοραστικό ενδιαφέρον άρχισε πλέον να μετατοπίζεται εντός της Αττικής προς τον Πειραιά, προς τα δυτικά και ανατολικά προάστια, όπου εκεί το όριο έχει διατηρηθεί χαμηλότερα πριν την τελική αναπροσαρμογή. Στην περιφέρεια τώρα, εκτός από τα κοσμοπολίτικα νησιά των Κυκλάδων, έχουμε σταθερή ζήτηση για εξοχικές κατοικίες σε Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα και αναπτυσσόμενους luxury προορισμούς της Πελοποννήσου, όπως είναι το Πορτοχέλη και η Μεσσηνία. Τώρα, παράλληλα με τα νέα οικονομικά όρια, θεσπίστηκαν αυστηροί κανόνες που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο αξιοποίησης των ακινήτων. Και έτσι έχουμε στις ζώνες των 800.000 ευρώ και των 400.000, η επένδυση να πρέπει να αφορά ένα και μοναδικό ακίνητο, με ελάχιστη επιφάνεια 120 τετραγωνικό μέτρο. Βλέπεις δηλαδή ότι τα μέτρα αλλάζουν, οπότε όλες αυτές οι αλλαγές έχουν επηρεάζουν καθοριστικά την αγοραστική δυναμική. Και η πιο καθοριστική ανατροπή αφορά τη ρητή απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αφού τα συγκεκριμένα πλέον ακίνητα δεν επιτρέπεται να διατίθενται σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, παρά μόνο για μακροχρόνια ενοικίαση. Κάτι που μέχρι τώρα πολλοί ξένοι το κάναν, το πέραν επενδυτικά το ακίνητο, παίρνουν και τη χρυσή βίζα, νοικιάζαν και το ακίνητο με Airbnb και είχαν τα έσοδα. Σε περίπτωση όμως παράβασης των περιορισμών, οι ιδιοκτήτες θα έχουν βαριές κυρώσεις, οπότε ένας λόγος και αυτός είναι που θα επηρεάσουν και την ανάκληση της άδειας διαμονής και διοικητικά πρόστιμα που φτάνουν στις 50.000 ευρώ. Οπότε και αυτός είναι ένας λόγος που.
1: Αποτρεπτικός.
0: Αποτρεπτικός για τη χρυσή βίζα. Τώρα, μοναδική εξαίρεση τώρα σε αυτό το αυστηρό καθεστώς, γι' αυτό θα σου πω και την καινούργια τάση που επικρατεί, είναι η διατήρηση του χαμηλού ορίου στις 250.000 ευρώ. Το οποίο όμως αυτό, για να το εξασφαλίσεις, πρέπει έχει σε ειδικές κατηγορίες ισχύει αποκλειστικά για την αποκατάσταση διατηρηταίων κτηρίων ή για τη μετατροπή εμπορικών και βιομηχανικών χώρων σε οικιστικούς. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι εργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Οπότε, καταλαβαίνεις, για λόγους έχουμε μια συνολική εικόνα που αλλάζει και το real estate. Τώρα, με βάση την πορεία του πρώτου εξαμήνου, όπως είπαμε και πριν, η μείωση των νέων αιτήσεων στο σύνολο του έτους μπορεί να ξεπεράσει και το 50%. Και να πούμε και λίγο και τα στοιχεία και να κλείσουμε. Τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από τον Ιανουάριο ως και τον Ιούνιο, όπου υποβλήθηκαν 2.551 νέες αιτήσεις αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής, όταν ήταν 4.553 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μόνο τον Ιούνιο κατατέθηκαν 395 νέες αιτήσεις. Την ίδια περίοδο εκδόθηκαν 4.919 νέες άδειες, αριθμός αυξημένος κατά 21%, δηλαδή από παλαιότερες αιτήσεις, οι οποίες πλέον δόθηκαν οι άδειες, ολοκληρώθηκαν. Είχαμε μια αύξηση 21% σε σχέση με το πρώτο εξάμεινο του 2025, και αυτές ήταν οι παλαιότερες αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2024 όμως και το 2025. Όμως σε κρεμότητα παραμένουν 7.268 αιτήσεις της προηγούμενης διετίας, περίοδο κατά την οποία είχε καταγραφεί το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον σε ακίνητα για τη χρυσή βίζα, προτού δηλαδή εφαρμοστούν τα νέα όρια, υπήρξε μια έκρηξη. Και ο κύριος όγκος των νέων αιτήσεων αφορά κυρίως επενδύσεις στο όριο των 250.000 ευρώ, στη νέα κατηγορία που σου είπα για τις μετατροπές στα παραδοσιακά ακίνητα, και σε μικρότερο βαθμό των 400.000 ευρώ. Περιορισμένες αντίστοιχα είναι οι αιτήσεις για επενδύσεις 800.000 ευρώ, το όριο που είπαμε ότι εφαρμόζεται στην Αττική, Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα νησιά με μόνιμους κατοίκους 3.000 και πάνω κατοίκους. Και τέλος να πούμε ότι στο νέο Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής περιλαμβάνεται πρόταση για νέα κατηγορία και άδειες διαμονής μέσω επένδυσης σε περισσότερα ακίνητα υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση. Είναι κάτι καινούργιο το οποίο θα συζητήσουμε όταν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Σημαντικές ρυθμίσεις για την ψηφιακή κάρτα αγρότη περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο έχει δοθεί προς δημόσια διαβούλευση. Δίνεται έμφαση, Γιώργο Λικουρέτζο, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τους αποτελεσματικότερους ελέγχους και στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλεια. Ακριβώς όπως το περιέγραψες, μια προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να αντιμετωπίσει και παθογένειες οι οποίες ισχύουν στον αγροτικό τομέα και προκαλούσαν πονοκέφαλο, όπως είδαμε και με την πρόσφατη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα πολυνομοσχέδιο με πάρα πολλές ρυθμίσεις σε πολλά στάδια και άσχετες μεταξύ τους, αλλά ήταν διατάξεις οι οποίες παρέμεναν για πολύ καιρό στα σιρτάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ασφαλώς τα φώτα πέφτουν, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πέφτουν σε αυτό στην αποκαλούμενη κάρτα, ψηφιακή καρτέλα του αγρότη. Εκεί γίνεται μια προσπάθεια να γίνεται μια εγγραφή των αγροτών σε ένα κεντρικό, σε ένα μητρό αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων. η οποία θα είναι μάλιστα απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου αγρότη

0: να μπορεί να κάνει την αίτηση, την ενιαία αίτηση ενίσχυσης προκειμένου να λαμβάνει
1: τις αγροτικές επιδοτήσεις
0: ακριβώς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου και σε αυτό το πεδίο να μπει μια τάξη. Για κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρό θα δημιουργείται, λέει το Υπουργείο, μια ψηφιακή καρτέλα του αγρότη, στην οποία θα συγκεντρώνεται το σύνολο των αγροτικών δραστηριοτήτων του, καθώς και τα αλφαρυθμητικά και γεωχωρικά δεδομένα των εκμεταλλεύσεών του. Θυμόμαστε όλοι πόσο πολύ μας είχε απασχολήσει στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή η περίφημη εγγραφή βοσκοτόπων σε άλλα μέρη από αυτά που υπήρχαν τα κοπάδια των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι μπαίνει ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο και κυρώσεις για τις ζωονόσους, ένα επίσης μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει πλήξει πάρα πολύ τον κτηνοτροφικό τομέα. Εκεί με τις ρυθμίσεις για τον αγρότη θα αυστηροποιηθεί σημαντικά το πλαίσιο των κυρώσεων. Προβλέπονται, τονίζει χαρακτηριστικά το νομοσχέδιο, αυστηρότερες τόσο ποινικές όσο και διοικητικές κυρώσεις, ενώ για παραβίαση των μέτρων από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για τα ζώα προβλέπεται ακόμα και φυλάκιση ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Εφόσον μάλιστα η ασθένεια μεταδοθεί σε άλλα ζώα, η φυλάκιση μπορεί να φτάσει μέχρι τα 3 έτη, η χρηματική ποινή τουλάχιστον τα 5.000 ευρώ, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 80.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται, μιλάμε για ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο προκειμένου να ελεγχθεί και η υπόθεση των ζωονόσων. Επίσης πρέπει να σου πω ότι έρχεται η ενίσχυση της εκπροσώπησης των αλλιών, αλλά και η απαγόρευση, η οριστική απαγόρευση της βιτζότρατας, του ψαρέματος δηλαδή, με το συγκεκριμένο τρόπο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε πάρα πολύ έντονα και είχε προκαλέσει και την αντίδραση ακόμα και της Κομισιόν, η οποία είχε περιορίσει αυτόν τον τρόπο ψαρέματος. Με το νομοσχέδιο το οποίο φαίνεται πως θα πάει στη Βουλή στα μέσα Σεπτεμβρίου, έρχεται η οριστική απαγόρευση αυτού του τρόπου ψαρέματος.
1: Από σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός Ατόμων με Αναπηρία. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 27 Νοεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει η Πελαγία Κατσούλη.
2: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ακριβώς άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το μέτρο έχει εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά και πλέον μπαίνει σε νέα φάση. Αφορά, όπως είπες, Βασίλη, άτομα με αναπηρία. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι είναι από 16 ετών έως και 67 και αντιμετωπίζουν κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή και ψυχική αναπηρία. Θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 67%, ενώ δύναται να επεκταθεί το πρόγραμμα σε άτομα έως και 75 ετών για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Να πούμε ότι οι υποψήφοι, ωφελούμενοι του προγράμματος, θα πρέπει να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις, όπως να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και να πληρούν το βασικό ετήσιο εισοδηματικό όριο των 35.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας μπορεί να φτάσει έως και τα 1.939 ευρώ, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου. Όπως είπες, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο προσωπικοσβοηθός.gov.gr μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής Dolly Parton, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλη η Τζένι Κρυθαρά, έχουμε σιγοτραγουδήσει το Τζολίν.
3: Έτσι είναι, Βασίλη, μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η βασίλισσα της κάντρι. Το I Will Always Love You, που έγινε ευρύτερα γνωστό από την Whitney Houston, ήταν μόνο ένα από τα 3.000 τραγούδια που έγραψε και ερμήνευσε μαζί με τον Jolene, το 9 to 5. Πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, είχε λάβει Grammy, έπαιζε με τα στερεότυπα κάθε εποχής, ταυτόταν πάντα με τη γυναική ενδυνάμωση, καθώς πέρα από μουσικός ήταν και ένα πρόσωπο με σπουδαίο ανθρωπιστικό έργο. Μέσω του ιδρύματός της είχε δωρήσει χιλιάδες βιβλία σε βιβλιοθήκες ανά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους με υποτροφή από την Dolly Parton και ο χαμός της έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη, με τους Αμερικανούς να αποχαιρετούν σήμερα μια θρυλική γυναίκα.
4: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε αγώνα. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη.
4: Η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έφτασε που καλείται στις 10 απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια να διεκδικήσει κόντρα στη Λεύσκη Σόφια την είσοδό της στη League Phase του Champions League. Ο Μιχάλης Φουστέρες μας ενημερώνει για όλα τα τελευταία νέα πριν από τον απόψινό σημαντικό αγώνα της Ένωσης.
5: Μια νίκη χωρίζει την ΑΕΚ από τα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το βράδυ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας στον επαναληπτικό της Δευκή Ισοπαλία στη Βουλγαρία και επικρατώντας με οποιοδήποτε σκορ κλείνει θέση στην αυριανή κλήρωση της League Phase του Champions League. Στην κατάμεστη Αγία Σοφιά, η Ένωση θέλει να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη ευκαιρία που η ίδια δημιούργησε με την πορεία της και να βρεθεί στην ελίτ του ποδοσφαίρου της γυριάς Υπήρου. Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε πως η ομάδα του είναι έτοιμη για την ισχυρή πρόκληση που την περιμένει και πρόσθεσε πως πρόκειται για παιχνίδι που χρειάζεται συγκέντρωση, υπομονή και ελάχιστα λάθη. Σε ό,τι αφορά την πιθανή ενδεκάδα, ο Στρακώσια θα είναι κάτω από τα δοκάρια και μπροστά του θα έχει τους Μουκουντή και Ρέλβας. Στο δεξιά άκρο της άμυνας ο Ρώτα και στο αριστερό ο Πίλιος. Στη τετράδα του άξονα, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά με εναλλακτική τον Κατσίνοβιτς και δίδυμο η Μαρίνκα Ιρίνεν. Στην επίθεση θα κινούνται ο Βάργκα με τον Γιώβιτς.
4: Όνειρό μας να παίξουμε στο Champions League, δηλώνει ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Θωμάς Στρακώσια.
6: Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία. Είναι ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το όνειρό του να παίξει στο Champions League. Πόσο μάλλον να παίξουμε στην έδρα μας 4 παιχνίδια σε αυτό το στάδιο που ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς. Και εμείς μαζί τους και το staff και οι οικογένειές μας θέλουμε να δείξουμε το επίπεδό μας στο καλύτερο επίπεδο. Οπότε θα έλεγα ψέματα να σας πω ότι δεν είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω ότι έχουμε προπονηθεί πολύ καλά για αυτό το match. Θα είναι το πιο δύσκολο σίγουρα.
4: Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού είναι ο Δανός μπακ Μάρκους Πέντερσεν που αγωνίζεται στην Τωρίνο σύμφωνα με Ιταλικό Μέσο Ενημέρωση. Στην ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έχει στείλει επίσημη προσφορά στη Racing Santander για την απόκτηση του Κολομβιανού χαφ Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Σε προφορική συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με την αγγλική Watford για την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού διεθνούς μέσου Ιμραν Λούζα. Έρχεται άμεσα στην Αθήνα ο παίκτης για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους πράσινους. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα την Χράτζετς Κράλοβε στην Τσεχία για το Conference League είναι ο Νταβίτ Καλάμπρια που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε. Αντίθετα, δεν θα ταξιδέψει για την Τσεχία ο Αχμέτ Τουμπά που αναμένεται να πάρει μεταγραφή για τη γαλλική Χαβρή.
1: Και θα πρέπει, Δημήτρη, να αναφερθούμε και στην μεγάλη επιτυχία της εθνικής βόλεϊ γυναικών.
4: Σπουδαία επιτυχία λοιπόν για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών που προκρίθηκε στις 16 καλύτερες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνονται στο πρωινό της Τσεχίας. Μετά την Ουκρανία και την Βουλγαρία, η ελληνική ομάδα κέρδισε χθες 3-1 σε την Αυστρία και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα νοκάουτ παιχνίδια την προσεχή Κυριακή. Απόψε στις 8 η εθνική μας παίζει με την πανίσχυρη Σερβία σε αναμέτρηση χωρίς βαθμολογική σημασία, αφού και οι δύο ομάδες έχουν προκριθεί στους 16. Από τις καλύτερες παίκτρες εθνικής μας, χθεσινή νίκη απέναντι στην Αυστρία, η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου που ανέφερε για την πρόκριση.
7: Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ήταν κάτι το οποίο το δουλεύαμε πάρα πολύ καιρό, με πολλά πάνω και κάτω, με πολλούς τραυματισμούς, με πολλές αναποδιές. Και είμαστε ακόμα εδώ, στεκόμαστε στα πόδια μας. Μπορεί σήμερα να είχαμε κάποια μεγάλα κενά, αναδιαστήματα κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, αλλά θεωρώ ότι πάλι πεισμόσαμε, πάλι αφήσαμε πίσω τον εγωισμό μας και κάναμε το κομμάτι που έπρεπε. Μπορεί να μην το πιστέψει πολλοί κόσμοι, αλλά είμαι στα ουράνια αυτή τη στιγμή, γιατί ανήκω σε ένα σύνολο το οποίο πηγαίνει πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Αυτή η γενιά της εθνικής πάει πολύ καλά και η αλήθεια είναι το περίμενα χρόνια, καιρό. Το έκανα, το σχεδίαζα στο μυαλό μου, το φανταζόμουν και έκανα υπομονή παρά τα στραβοπατήματα. Είμαι σε αυτό το σημείο τώρα και ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Λέω ότι απλά είναι μια διοργάνωση και κάπου θα τελειώσει, αλλά δεν θέλω να τελειώσει, το προλαμβάνω.
4: Συνεχίζονται οι επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Στην κολύμβηση χθες ένα χρυσό, ένα αργυρό και δύο χάλκινα μετάλλια. Πρώτο στα 100 μέτρα ήπιε ο Απόστολος Χρήστου. Δεύτερη θέση στα 200 μεικτή ατομική Γεωργία Δαμασιώτη. Χάλκινα μετάλλια ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης. Στα 100 ήπιο η Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200 μεικτή ατομική. Στην ελευθέρα πάλι η Μαρία Λουίζα Γκίκ ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου στα 50 κιλά. Κατοχτώντας το αργυρό μετάλλιο. Στην αντιπτέρηση Ματίνα Σωτηρίου πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Η χώρα μας έφτασε στα 26 μετάλλια μετά την τέταρτη μέρα, 9 χρυσά, 8 αργυρά και 9 χάλκινα μετάλλια.
1: Ο καιρός. Μικρές ανάσες δροσιάς αναμένονται από αύριο, Τάσο Αρνιακέ, καθώς ενισχύονται οι άνεμοι.
8: Πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι τα πράγματα. Ενισχύονται οι άνεμοι. Θα φτάσουμε αύριο οριακά τα 7 μποφόρα, αλλά από την Παρασκευή και μετά τα 8 κυριολεκτικά στα κανάλια. Δεν αποκλείεται στο Καβοντόρο ακόμα και 9 αποφόρα. Αυτό έχει συνέπεια την υποχώρηση της θερμοκρασίας, αλλά που μόνο στα ανατολικά ηρωτικά και νησιωτικά τμήματα, ενώ στα δυτικά αντίθετα περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας ή καλύτερα να πούμε σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 38-39, δεν αποκλείεται και ακόμα 40. Τώρα έχουμε 40, κυρίως στην Πελοπόννησο, στη Λακωνία, τη Μεσσηνία. Πιστεύω αργότερα θα βγουν και τα 40 στην Θεσσαλία, αλλά φαίνεται ότι σήμερα θα είναι η τελευταία ημέρα με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες πανελλαδικά. Από εκεί και πέρα, στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη περισσότερες, με λίγες, λίγο περισσότερες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Στην Αττική δεν αποκλείεται να φτάσουμε τους 36-37 βαθμούς Κελσίου, ίσως και τους 38, η ελάχιστη στους 26, Θεσσαλονίκη 23-36 βαθμούς Κελσίου, με συννεφιές το μεσημέρι στον Χορφιάδη. Την Παρασκευή και το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, οι άνεμοι θα αυξηθούν στο Αιγαίο και περιμένουμε πια την Κυριακή ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πόρες δεν θα λύσουν από τις ορεινότερες περιοχές της χώρας. Θα έχουμε στα δυτικά ομίχλες, οι άνεμοι θα διατηρηθούν στα 6, τοπικά τα 7 βοφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Θα πλησιάσουμε πάλι τους 37-38 βαθμούς Κελσίου.
1: Η ζέστη πάντως, κατά κοινή ομολογία, Τάσο Αρνιακέ, σήμερα ήταν εντονότερη, ναι, και βέβαια, το λέμε βέβαια όλοι εδώ οι εργαζόμενοι στον Real FM.
8: Είναι λογικό, γιατί είναι φυσορευμένη ζέστη και των προηγούμενων ημερών.
1: Ακριβώς. Παρατεταμένος καύσωνας, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, είναι κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο του Σαρδιτού και στις Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις Πανεπιστημίου και σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ύψος της Ιεράς Οδού στο Χαϊδάρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Κεραμαίως αρχίζει η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας στους δικαιούχους. Τι ισχύει για παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους? Και στο real.gr, ποιους συνάντησε ο επικεφαλής της CIA στο Κρεμλίνο? Τα δύο σενάρια για την ευνηδιαστική επίσκεψη. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 3 ακριβώς. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Σοφία Γαλάνη με τον Θοδωρή Αξελό, τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
10: Real FM.
11: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι? Γίνεται χαμός εδώ, χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
12: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα, Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
11: Γι' αυτό σου λέω, Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
13: Ελάτε, η κυρία σας.
14: Δεν ερχόμαστε.
12: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
15: Πάω να κολυμπήσω.
11: Τι να κολυμπήσεις? Ξεκινάμε, σου λέω.
12: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
16: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
17: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
18: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
10: Real FM. Η ώρα είναι 3.
19: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
20: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
21: Κρυβελόγια.
19: Ακούω.
20: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
21: Κρυβελόγια.
20: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
21: Ρε κρυβελόγια.
19: Μάλιστα.
20: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
19: Μοντέλα. Το ξέρα.
20: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
22: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
23: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
28: Καλώς ήρθατε!
0: πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
5: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

Είναι τραγούδι 53 ετών. 1973. Dolly Parton. Jolene. Από χθες το βράδυ ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Μόλις έγινε γνωστό ότι η θρυλική φωνή, η Dolly Parton, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Η θρυλική φωνή της country έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που, όπως αποκαλύφθηκε, δεν το ξέραμε, έδινε για μικρό χρονικό διάστημα, και χτες αργά το βράδυ μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή η θρυλική αυτή φωνή της country στα 80 της, και το τραγούδι που σημάδεψε τη διαδρομή της είναι αυτό, το Jolene. Να το ξανακούσουμε, Κατερίνα, γιατί αυτό κρύβει μια ιστορία που ομολογώ ότι δεν την ήξερα και την έμαθα σήμερα. Έχει δύο προσωπικές πηγές έμπνευσης. Η δεύτερη και πιο προσωπική ήταν, ακούστε τώρα ιστορία, μια υπάλληλος τράπεζας, η οποία έδειχνε, καταλαβαίνετε, λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον τότε σύζυγο της Dolly Parton, τον Carl Dean. Τα πρώτα χρόνια του γάμου της, η Dolly Parton είχε παρατηρήσει ότι ο Dean, ο σύζυγός της, επισκεπτόταν συχνά μια συγκεκριμένη τράπεζα. Τυχαία, Κατερίνα Βουτσά, τελείως τυχαία. Τελείως τυχαία, σε αυτή την τράπεζα, εκεί που πήγαινε σε εκείνο τον κισέ, ήταν μια κοκκινομάλα υπάλληλος. Αν και η κατάσταση δεν εξελίχθηκε τελικά, πόσο ξέρουμε, Κατερίνα, σε κάτι πιο σοβαρό, η Dolly Parton ένιωσε ζήλια, φυσικό, πάλι καλά που έμεινε στη ζήλια μόνο, την οποία μετέτρεψε σε μουσική. Η ίδια το έχει πει, λέει, το τραγούδι βασίστηκε σε ένα μικρό κομμάτι της αλήθειας. Το έγραψε πριν από χρόνια, όταν ο σύζυγός μου περνούσε λίγο περισσότερο χρόνο με μια κοπέλα από ό,τι πίστευα ότι θα έπρεπε. Το έχεις ακούσει, Κατερίνα, το λέει κάποια σύζυγος, πιο γενικά γελάει η Κατερίνα, για το σύζυγό της που φλερτάρει μια άλλη γυναίκα. Ομολογώ, δεν το έχω ξανακούσει τόσο ευγενικά. Συνήθως οι γυναίκες δεν το αντιμετωπίζουν μουσικά, αλλά διαφορετικά. Το είπε στη διάρκεια ενός φεστιβάλ αυτό η Dolly Parton το 2000, πριν από λίγα χρόνια, και αυτό κατάλαβε, λέει, ότι υπήρχε ένα φλερτ της κοπέλας αυτής με το σύζυγο, του σύζυγου με την κοπέλα, και του άρεσε πολύ να πηγαίνει στην τράπεζα επειδή του έδινε προσοχή. Ήταν κάτι σαν αστείο, λέει, μεταξύ μας. Του έλεγα, διάολε, περνάς πολύ χρόνο στην τράπεζα, δεν πιστεύω ότι έχουμε τόσα χρήματα, είπε η Dolly Parton το 2008. Και πέντε δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Jolene, του θρυλικού αυτού τραγουδιού, η Dolly Parton έζησε την απώλεια του σύζυγου της, του Carl Dean. Έφυγε στα 82 του εκείνος, πριν από ένα χρόνο και κάτι, 3 Μαρτίου του 2025. Και είπε τότε ότι ο σύζυγός μου ήταν η έμπνευση των τραγουδιών μου. Τώρα εννοούσε και αυτό. Φανταστείτε τώρα μια γυναίκα τι δύναμη κρύβει, που μεταφράζει τη ζήλια της σε τραγούδι για να δει αστεία και όχι σοβαρά. Σκέφτεται πώς τον αγαπούσε τον άνθρωπο αυτό, που λέει, να κάνω τα στραβά μάτια που φλερτάρει την κοκκινομάλα και να το τραγουδήσω. Τώρα εμείς μπήκαμε στο άλλο τραγούδι, το καταπληκτικό, το Working 9 to 5, το δουλεύοντας 9 με 5, αλλά υπάρχει κι άλλη εκδοχή για το Jolene, Κατερίνα, βέβαια, δεύτερη εκδοχή. Η πρώτη εκδοχή, πιο ανώδυνη, εδώ είναι η δεύτερη με την κοκκινομάλα, καταλαβαίνετε, ήταν μια μικρή θαυμάστρια που γνώρισε η Dolly Parton μετά από μια συναυλία. Το κορίτσι, πάλι, την κυνηγάνε τα κόκκινα μαλλιά. Ήταν με κόκκινα μαλλιά και πράσινα μάτια. Είπε, κυρία Πάρτον, σας παρακαλώ, ένα αυτόγραφο. Και η Dolly Parton εντυπωσιάστηκε και από την ομορφιά του κοριτσιού και από το όνομα του κοριτσιού. Ήταν 8 χρονών το κοριτσάκι αυτό. Του είπα, είσαι το πιο όμορφο κορίτσι που έχω δει ποτέ. Πώς σε λένε? Και απάντησε, Jolene. Και της είπα, Jolene, Jolene,
Ακούγεται όμορφο σαν τραγούδι. Θα γράψω ένα τραγούδι. Μπορεί λοιπόν να το γράψει και για τα δύο. Και για το κοριτσάκι με τα κόκκινα μαλλιά και για τη λίγο πιο μεγάλη κοκκινομάλα που φλέρταρε τον σύζυγό της ή ο σύζυγός την κοκκινομάλα. Σε κάθε περίπτωση, κόκκινα μαλλιά πίσω από τον Τζολίν. Βάλε, βάλε το Κατερίνα, το Working 9 to 5 να το ακούσω. Δεν ήταν Κατερίνα φοβερές και δύο ιστορίες. Πολύ δεν το ξέραμε. Έπρεπε να φύγει από τη ζωή μεγάλη. Ο θρύλος αυτός, η Ντόλι Πάρτον, για να δημοσιοποιηθεί ξανά και να το διαβάσουμε και να το μάθουμε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ 10 λεπτά μετά τις 3. Πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου που έρχεται την άλλη Δευτέρα. Είμαστε στις 26 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη. Εμείς είμαστε εδώ, η Λουκία ακούτε και το τρέιλερ. Θα είναι, της τηλεφωνώ, αλλά κάνει μια τελευταία βουτιά συνεχώς. Ας την κάνει και ας την απολαύσει και ας είναι καλά. Και να περνάει τις τελευταίες μέρες του διακοπών της καλά. Λουκία, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Σε περιμένουμε την άλλη Δευτέρα. 3 και 1 θα είμαστε μαζί. Και ψάχνω τραγούδι για να σε υποδεχτώ, να ξέρεις. Εγώ είπα μια και ήμουν εδώ για το Open να κάνω εκπομπές, γιατί περνάω πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Δεν το βλέπω σαν αγκαρία, το βλέπω σαν κέφι. Είναι ίσως η πιο ωραία ώρα της ημέρας αυτή, η επαφή μαζί σας κάθε μεσημέρι, 3 με 5 το απόγευμα. Και είμαστε εδώ, είναι μεγαλύτερη χαρά μου όταν απέναντί μου η κυρία Κατερίνα Βουτσά στην κονσόλα του ήχου, η κυρία Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια της, τη δημοσιογραφική της εκπομπής, και η Δέσποινα Καλοχέρη που υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκι realfm.gr. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο και σήμερα ως τις 5.

0: Και μου λέει ο Βαγγέλης, δηλαδή θεωρείς σοβαρό να έγραψε ένα τραγούδι για μια που κλέβει άντρες και για μια οκτάχρονη? Βαγγέλη, είναι ένας θρύλος η Ντόλι Πάρτον. Αυτό είναι πραγματική ιστορία. Ξέρεις, τις ιστορίες της ζωής δεν τις διαλέγουμε. Δες τις όπως θες. Σοβαρή ή μη σοβαρή, αυτή είναι η δική της ιστορία. Έτσι είναι η δημοσιογραφία. Καταγράφει ιστορίες. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν. Έτσι είναι η ζωή. Αυτή ήταν η ζωή της. Και αυτή η ζωή έρχεται ξανά στο φως με αφορμή την απώλειά της, τα 80 της, αυτού του θρύλου της country, και εμένα αυτή η ιστορία με συγκίνησε και είπα να τη μοιραστώ μαζί σας. Τόσο απλά. Δεν υπάρχει σοβαρό ή αστείο, η ζωή είναι αυτή όπως τη γράφει η ιστορία. Και μετά ο καθένας τη βλέπει και την κρίνει. Εσύ, Βαγγέλη, κρίνε την σοβαρή ή αστεία, για εκείνην ήταν ένα κομμάτι της ζωής της και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πολύ συγκινητικό επίσης. Και πολύ ανθρώπινο επίσης. Και ξέρεις, εγώ επηρεάζομαι από τις ανθρώπινες ιστορίες πολλές φορές, να δω και την άλλη σκοπιά του μηνύματός σου που του δίνω σημασία. Γι' αυτό βλέπεις ότι το διαβάζω και σέβομαι την άποψή σου και το σχολιάζω, όπως και τις απόψεις όλων σας. Πολλές φορές λέω σε έναν συναδελφό μου, λιγότερο έμπειρο, ότι ξέρεις, έγινε αυτό. Και η απάντηση είναι, και εμένα τι με νοιάζει? Του απαντώ, εμείς δεν είμαστε εδώ για να λέμε ο καθένας τι τον νοιάζει. Είμαστε εδώ για να λέμε τις ειδήσεις, τις ειδήσεις που αξιολογούμε ως σημαντικές, τις ειδήσεις που θεωρούμε ότι αποτελούν είδηση και ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη ή επηρεάζουν, αν είναι χρηστικές, την καθημερινότητά μας, ή πρέπει να τις ξέρουμε για να είμαστε καλά ενημερωμένοι και να αποφασίσουμε. Ξέρεις, αν ο δημοσιογράφος έλεγε «Και τι με νοιάζει εμένα αυτό» και διάλεγε κάθε μέρα τις ειδήσεις που τον νοιάζουν, θα είχε αυτό μία τρομακτική αυθαιρεσία. Θα έκρινε εκείνος πριν κρίνετε εσείς. Εμείς είμαστε για να σας μεταφέρουμε τη φωτογραφία της ημέρας με ό,τι αυτό συνθέτει αυτή τη φωτογραφία, και εσείς να κρίνετε τι από αυτό κρατάτε, τι πετάτε, τι μπορεί να σας είναι χρήσιμο, τι αλλάζει τη ζωή σας. Λοιπόν, είναι μια πολύ ζεστή μέρα και βλέπω τώρα τις θερμοκρασίες, είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι η μέρα Τετάρτη, οι μετεωρολόγοι έλεγαν ότι θα φτάσει λίγο πιο κάτω από ό,τι βλέπω τώρα. Βλέπω κροκιές Λακωνία στο Μετεό, 41,2. Ξεπεράσαμε τους 41 βαθμούς. Αιγαίες Γηθίου, πάλι Λακωνία, 41. Σπάρτη, πάλι Λακωνία, 41. Τρίκαλα, 39,9. Καρδίτσα, άρα είμαστε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, 39,8. Ρίζα Κορινθίας, γυρίζουμε Πελοπόννησο, 39,8. Ρέθυμνο, Φράγμα Ποταμών, 39,7. Και είναι επίσης σημαντικό ότι δεν έχουμε δυνατούς ανέμους. Οι ρηπές δεν ξεπερνούν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Στη Μάνη είναι, εκεί που έχει και τη ζέστη, δεν είναι καλό αυτό. Στην Αμοργό είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Το επικίνδυνο είναι αύριο και μεθαύριο. Όταν η θερμοκρασία θα είναι, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, γύρω στους 39 βαθμούς, τώρα δεν ξέρω αν τοπικά φτάσει και τους 40, και θα πάμε σε οκτάρια, σε μελτέμια οκτώμποφορ, δεν είναι καλό αυτό. Θέλει μεγάλη προσοχή ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός όμως δεν σβήνει φωτιές. Τις φωτιές τις σβήνουμε εμείς και τις ανάβουμε επίσης εμείς. Και πρέπει να πω ότι χθες ξεκινήσαμε, αλλά έχει και συνέχεια. Είχαμε μπαράζ πυρκαγιών, πολλές φωτιές. Οι πιο σημαντικές ήταν αυτή που προλάβαμε. Ήταν μία φωτιά, ή μάλλον ήταν δύο φωτιές στη Βιωτία. Προλάβαμε τη Στεφάνη. Ακολούθησε το απόγευμα στον Άγιο Βλάση και τους Τσουκαλάδες της Λιβαδιάς. Εκεί ήταν η μεγαλύτερη και εκεί δόθηκε η ολονύχτια μάχη. Εκεί είχαμε δύο εκενώσεις οικισμών με 112, 18 εναέρια μέσα. Τελικά αντιμετωπίστηκε το πρωί με τις πρώτες ρήψεις. Η δεύτερη ήταν στην Κερατέα. Αυτή προλάβαμε. Έφτασαν οι φλόγες, σας το λέγαμε χθες, μια ανάσα από σπίτια. Και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Στάμου, κατήγγειλε εμπρισμό, μίλησε για γκαζάκια. Σήμερα όμως είπε ότι ήταν παλιά γκαζάκια, όμως είδε δύο αιστείες ταυτόχρονα, έχει παράδοση εμπριστών οικοπεδοφάγων η Κερατέα. Η πιο μυστήρια φωτιά ήταν στη Σαλαμίνα, κοντά στο ναύσταθμο. Εδώ δεν έχει ξεκαθαρίσει αν είναι μέσα ή έξω από τον ναύσταθμο. Ο δήμαρχος λέει ότι ξεκίνησε μέσα από τον ναύσταθμο. Καταλαβαίνω ότι αυτή η αυθαίρετη χωματερίνα νταμάρι παλιό, όπου πετούν από το πολεμικό ναυτικό υλικό που έχουν αποσύρει, όπως μπαταρίες, καρέκλες, φιαλίδια, έφλεκτο υλικό, εκεί πήρε φωτιά, εκεί έγιναν οι εκρήξεις. Το πολεμικό ναυτικό λέει ότι δεν απειλήθηκαν ούτε αποθήκες με στρατιωτικό υλικό, ούτε πολεμικά πλοία που είναι γεμάτος ο ναύσταθμος. Απ' την άλλη, εγώ δεν θεωρώ κανονικό πράγμα να υπάρχει ένα αυθαίρετο νταμάρι. Τώρα είναι μέσα στο ναύσταθμο, είναι στα όρια του ναυστάθμου, είναι τα σηματοπλέγματα από τη μία από την άλλη πλευρά. Μικρή σημασία έχει για μένα. Η μεγαλύτερη σημασία είναι ότι υπάρχει ένας χώρος επικίνδυνος σε περίπου στρατιωτική περιοχή. Τώρα, αν είναι μέσα έξω, ο Δήμαρχος λέει ότι είναι μέσα, που πετούν τα υλικά αυθαίρετος και πήραν φωτιά. Αυτό πρέπει να το ξαναδούν και η Δημοτική Αρχή και το πολεμικό ναυτικό. Δεν είναι κανονικό να αποσύρονται σε παλιό νταμάρι, να υπάρχει μια αυθαίρετη χωματερή στην πραγματικότητα μέσα ή στα όρια του ναυστάθμου της Αλαμίνας. Για την άλλη ιστορία σας έλεγα και χθες, αλλά υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την αυθαιρεσία, το όργιο αυθαιρεσίας και το πώς αυτό αντιμετωπίστηκε με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Σας έλεγα για τον πολύγυρο της Χαλκιδικής, για αυτές τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες που τις έχουν χτισμένες στην πραγματικότητα στην παραλία και νοικιάζουν σπίτια που το κάθε σπίτι αντιστοιχεί σε μια ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες. Απίθανα στοιχεία, απίθανα πράγματα. Εκεί έκανε επιχείρηση ο Δήμος Πολυγύρου. Και η άλλη ιστορία, η απίθανη, είναι στη Ρόδο, στην Τσαμπίκα, την παραλία, όπου τέσσερις τροχύλατες καντίνες μετατράπηκαν σε beach bar ολόκληρης παραλίας με εκατοντάδες στρέμματα με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Σφραγίστηκε αυτό. Ενώ επίσης ενδιαφέρον έχει και η άλλη παραλία, Anthony Queen, όπου με μία προσφορά 200.000 ευρώ, μια εταιρεία που δεν πλήρωσε ευρώ, μάλλον μόνο την εγγυητική των 400 ευρώ, τη γέμισε ξαπλώστρες και ομπρέλες. Όλα αυτά με εμπλεκόμενες και κρατικές υπηρεσίες, την ΕΤΑΔ, την Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων του Δημοσίου, την Κτηματική Υπηρεσία, τους Δήμους που καταγγέλνουν από το δίκτυο Ομπρέλα ότι έκαναν τα στραβά μάτια. Όλα αυτά δείχνουν ότι μπορεί να γίνονται έλεγχοι, αλλά κάπου το σύστημα εκεί μπάζει και εμένα μου φαίνεται και περίεργο που έγιναν αυτές οι ενέργειες στο τέλος του καλοκαιριού, αφού αυτοί οι κύριοι εκμεταλλεύτηκαν τις παραλίες και έβγαλαν τα χρήματά τους. Για κρατήστε το κι αυτό. Τώρα, οι πιο σημαντικές εξελίξεις έρχονται από τρία μέτωπα. Θα ξεκινήσω από το πολιτικό. Θυμάστε τι λέγαμε χθες, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, και το κουβεντιάζαμε και με την κυρία Σδούκου, με τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Τεμπονέρα, επί παλιόποτε τον κύριο Τσίπρα, επειδή πηγαίνει στη Εθνή Έκθεση πριν ανέβουν ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι αυτό παραβιάζει τα ιωθώτα και την τακτική που υπάρχει μεταξύ χρόνια, δεκαετίες τώρα μεταξύ των αρχηγών. Ο κύριος Γεωργιάδης επανήλθε σήμερα, μας μίλησε στο Open και αυτό που μου είπε είναι ότι δεν μετανιώνω, ενώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι παλιόπαιδο, γιατί έτσι συμπεριφέρονται μόνο τα παλιόπαιδα όταν παραβιάζουν αυτή την τακτική. Τι θα πει, λέει, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, γιατί του έλεγε αυτό που λέει ο κύριος Τεμπονέρας χθες εδώ στο Real FM. Είπε όμως κάτι άλλο ο κύριος Γεωργιάδης που άναψε μεγαλύτερες φωτιές, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι γεμάτος λεφτά. Προσέξτε το αυτό, είναι γεμάτος λεφτά. Και έκανε, λέει, και διακοπές στη Σαρδινία. Και η κυρία Βούλτεψη στη συνέχεια το πήρε αυτό και το συνέδεσε διατυπώνοντας ερώτημα με ένα βαρύτατο υπαινιγμό, ότι αυτό συνδέεται με την αλλαγή τελευταία στιγμή πριν από τις κάλπες του 19 του ποινικού κώδικα. Δηλαδή, της λέω, με συγχωρείτε, επειδή αυτό είναι ποινικά κολάσιμο, εννοείται ότι χρηματίστηκε κάποιος για να αλλάξουν οι ποινικοί κώδικες? Λέω, εγώ ερώτημα διατυπώνουμε. Αυτό δεν είναι ερώτημα, αυτό είναι ένας βαρύτητος υπαινιγμός. Νομίζω ότι θα είναι από, είμαι βέβαιος, δεν νομίζω, ότι θα είναι από τα βασικά θέματα της προεκλογικής σύγκρουσης η χρηματοδότηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα χρήματα τα οποία σχετίζονται με τον ίδιο και την αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Προφανώς, όποιος έχει στοιχεία γι' αυτό θα πρέπει να τα προσκομίσει. Διαφορετικά, αν απλώς το διατυπώνει, καταλαβαίνετε ότι είναι στα όρια της παραβίασης του ποινικού κώδικα. Αν δεν τα ξεπερνά κιόλας. Υπάρχουν στοιχεία να δημοσιοποιηθούν, να τα συζητήσουμε και να σταλούν και στη δικαιοσύνη. Βέβαια, υπάρχει η ουσία. Και η ουσία είναι αυτά που επίσης είπε στην διασυνέντευξη ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας και στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών για πλεονάσματα, κάτι που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, τα οποία λέει η εφημερίδα ότι δεν είναι αποτέλεσμα της υπεραπόδοσης της οικονομίας, αλλά της υπερφορολόγησης. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αυτό που έχει επέμεινε ότι δεν υπάρχει υπερφορολόγηση, αλλά υπεραπόδοση της οικονομίας από την ανάπτυξη, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε ένα ευρώ από τα πλεονάσματα αυτά για τους ευάλωτους, για κατηγορίες του πληθυσμού που είναι ευάλωτες ή για επενδύσεις και ανάπτυξη. Πρέπει να πάνε σε συγκεκριμένους σκοπούς, όπως είναι, όπως κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο, η πρόωρη απληρωμή του χρέους, για την οποία δίνει φέτος 13 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο φέτος, προσέξτε, για χρέος το οποίο αντιστοιχεί σε πληρωμές μέχρι το 2035, άρα μια δεκαετία ακόμα. Επιμένει λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης ότι δεν μπορούν τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν για αυτό που η αντιπολίτευση ζητάει, δηλαδή και για την ενίσχυση των ευάλωτων. Δεν το επιτρέπουν, λέει, δημοσιονομικοί κανόνες. Πόσες φορές θα σας το πω, δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Η αντιπολίτευση επιμένει και επίσης επιμένει ότι προέρχονται από υπερφορολόγηση. Αυτό θα είναι το δεύτερο μεγάλο μέτωπο της προεκλογικής σύγκρουσης μεταξύ των κομμάτων. Το δεύτερο θέμα έχει πάλι σχέση με τη τσέπη μας και έχει σχέση με τις εξελίξεις στον πόλεμο και πώς μας επηρεάζουν, διότι η D-Day του Τραμπ, όπως προειδοποιούσε ότι θα στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν και τους εταίρους του, προς το παρόν έχει μείνει στα χαρτιά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι αγορές είδαν ότι αυτό είναι μια φούσκα και το πετρέλαιο από τα 94 έπεσε στα 86 δολάρια το βαρέλι, αντίθετα με το ρεύμα όμως που συνεχίζει να σπάει τα ρεκόρ, και εκεί υπάρχει είδηση. Εκεί, εκτός του ότι το ρεύμα σπάει τα ρεκόρ, έρχεται, το βλέπω πρωτοσέλιδο σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, το έχουμε πει αλλά έχει λεπτομέρειες, τις επόμενες μέρες υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Μάλιστα λέει η εφημερίδα ότι μετρά αντίστοφα χρόνος, και θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον κατεξοχήν ειδικό, με τον κύριο Χριστοδουλίδη, ότι με αυτόν τον τρόπο, με το να τοποθετούν φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια μας, ο καθένας θα εγκαταστήσει τα δικά του φωτοβολταϊκά, μπορεί να έχει ετήσιο οικονομικό όφελος ως 30%, δηλαδή 1.000 ευρώ στους λογαριασμούς του ρεύματος, με ένα πλαφόν όμως τα 1.000 ευρώ. Μιλούμε για φωτοβολταϊκά plug and play, έτσι λέγονται, που αποτελούνται από δύο φωτοβολταϊκά πλάνα, ένα μικρομετατροπέα και ένα απλό σύστημα στήριξης, και συνδέεται με μια μπρίζα. Τόσο απλά. Σε βεράντες, ταράτσες, πέργολες, σε χώρους με επαρκή ηλιοφάνεια. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Το θέμα θα το συζητήσουμε, όπως και τα όσα βλέπουμε για αυξήσεις και στο ρεύμα και στο αέριο, αλλά και τα νέα τιμολόγια. Το ξέρετε ότι έρχονται τα γαλάζια τιμολόγια. Ήξερες, Κατερίνα, είχαμε τα μπλε, πράσινα. Βάλε το άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια του Αιγαίου. Λοιπόν, τα γαλάζια τιμολόγια, τα οποία λέει θα είναι και σταθερά και ευέλικτα. Θα μας το εξηγήσει ο κ. Χριστοδουλίδης. Το άλλο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του ΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, ο ιός του Δυτικού Νείλου. Εκεί υπάρχει ζήτημα, υπάρχει μεγάλη εξάπλωση. Σήμερα σε λίγο θα ανακοινωθούν τα νέα στοιχεία για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Αλλά οι θάνατοι είναι πολύ περισσότεροι από πέρσι, όπως και τα κρούσματα. Είναι η χειρότερη χρονιά μετά το 2018. Ο υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, μας έλεγε ότι έχουν ευθύνη και οι Δήμοι με τους ψεκασμούς, όχι όλοι. Έχουμε 13 θανάτους μέχρι στιγμής. Θα ανακοινωθούν κι άλλοι, σας λέω, σήμερα το απόγευμα από το ΝΕΟΔΗ με τα νέα στοιχεία. Είναι εξαπλάσεις σε σχέση με το 2025. Τα κρούσματα είναι τριπλάσια. Από 150, έφτασαν από 157, αν είναι τριπλάσια σχέση με πέρσι, στα 116 ο ιός προκάλεσε εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή παράλυση. Πάρα πολύ σοβαρό, στις 2-3 περιπτώσεις. Πώς μεταδίδεται ο ιός αυτός? Ένα κουνούπι τσιμπάει ένα μολυσμένο πτηνό και μετά τσιμπάει εμάς. Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε προσβληθεί από ιό του Δυτικού Νείλου? Έχουμε δισκαμψία στον αυχένα, έχουμε υψηλό πυρετό και άλλα συμπτώματα που θα μας εξηγήσει ο κ. Βασιλακόπουλος. Τι πρέπει να κάνουμε, ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, ποια λάθη έχουν γίνει και γιατί το 70% των κρουσμάτων είναι στην Αττική. Και το άλλο μεγάλο θέμα, το πρώτο τελευταίο, για να φτάσουμε και στο τελευταίο που θα συζητήσουμε αμέσως μετά, είναι η συντάξη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα λέγοντας ότι αυτό που λέγαμε τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, ότι μεθαύριο θα αυξηθούν στο διπλάσιο η συντάξη κυρίας για 8.500 δικαιούχους μετά την αποκατάσταση της αδικίας από τον νόμο της Νίκης Κεραμέως, που πάει το ποσοστό αναπλήρωσης από το 35% στο 70%. Παραμένουν πολλές αδικίες γύρω από τις συντάξεις χειρίας και ξεσπά και πολιτική σύγκρουση, ενώ βλέπετε να κυριαρχεί το σενάριο που κουβεντιάζουμε από τη Δευτέρα στην εκπομπή μας, δηλαδή ότι ψάχνουν να βρουν χρήματα από το οικονομικό επιτελείο ώστε τα 300 ευρώ του Νοεμβρίου του επιδόματος να γίνουν 446, δηλαδή μια 13η εθνική σύνταξη. Και επίσης να ροκανιστεί, το έχει σήμερα από το Σέλντε αυτό που λέγαμε τον καθηγητή Μητρόπουλο, η απογευματινή η εισφορά αλληλεγγύη στις συντάξεις κύριες και επικουρικές. Αυτά θα είναι τα δύο στοιχεία τα βασικά, εκτός εάν έχουμε και παρεμβάσεις στα εισοδηματικά κριτήρια για αυτό το επίδομα του Νοεμβρίου. Βλέπω το Πασόκ να λέει ότι αυτά τα καμαρώνει η κυβέρνηση για τις συντάξεις χειρίας. Είναι αναμφισβήτητα, λέει το Πασόκ, θετική εξέλιξη. Υποστηρίζω και ο κ. Τσουκαλάς, είναι δική του η πρόταση. Είχε μια αντιπαράθεση πρόσφατα με την κυρία Κεραμέως για το θέμα αυτό. Προσθέτει όμως το Πασόκ ότι ο Πρωθυπουργός ξεχνά να αναφέρει στην ανάρτησή του ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, στο Συμβούλιο Επικρατείας, αντιδικώντας με συλλόγους συνταξιούχων χειρίας. Και ότι η δική του κυβέρνηση εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου, που προέβλεπε να κοπεί η μία από τις δύο εθνικές συντάξεις, πράγμα το οποίο εξάλειψε ο νόμος Νίκης Κεραμέως. Το τρίτο θέμα το οποίο θα, και τελευταίο θέμα που θα συζητήσουμε, και ίσως είναι και το πιο σοβαρό σήμερα, είναι οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Εδώ κλιμακώνεται η ένταση με την Τουρκία, αλλά θα σας ενημερώσω για το ποιες είναι αυτές οι εξελίξεις. Θα συζητήσουμε αμέσως μετά με τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων, γιατί πάνω σε αυτά θα συζητήσουμε στον απόϊχο των μηνυμάτων Γερα Πετρίτη μέσω της συνέντευξης που μας έδωσε, που έχουν προκαλέσει η αμόξη Τουρκία. Τι είπε και ο Γερα Πετρίτη, το αυτονόητο, ότι δηλαδή, εάν προκληθούμε από την Τουρκία, αν πάμε να κάνουμε πάλι έρευνες στην Κάσο για καλώδιο και μας στείλουν εκείνοι οι φρεγάτες, εμείς θα απαντήσουμε και με φρεγάτες και με τα εξυγχρονισμένα F-16. Πάμε διαφημίσεις.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως Κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ, για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμός στην πυροσβεστική λόγω δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Παρασκευή Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα. Στη Ρώμη στις 8 Σεπτεμβρίου η υπογραφή της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας για την αγορά 2 ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη. Άρχισε σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση στο επιβατικό κοινό της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Σε λειτουργία από αύριο 5 νέοι σταθμοί. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 22 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις ξαφνικές πλημμύρες, σε συναγερμό Ινδία και Κίνα.

0: Επιστρέψαμε 33-34 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8 εδώ. Και σήμερα με το θερμόμετρο πάνω από τους 41 βαθμούς και την πρόγνωση να χτυπά καμπανάκι για τον κίνδυνο πυρκαγιών, καθώς θα δυναμώσουν αύριο και μεθαύριο τα μελτέμια, θα φτάσουν πάλι τα οκτωμποφόρ και με θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι και πόσο μεγάλη προσοχή θέλει. Προς το παρόν, έχουμε μελτέμια στα ελληνοτουρκικά, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Ευρυπίδης Τηλανίδης είναι μαζί μας και είναι μεγάλη μας χαρά που σας φιλοξενούμε σε μία από τις πρώτες εκπομπές μετά την επιστροφή από το καλοκαίρι. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, καλησπέρα.
1: Καλή σεζόν, κύριε Σταυρελάκη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εύχομαι επιτυχίες και φέτος και στη ραδιοφωνική και στην τηλεοπτική σας πορεία.
0: Να είστε καλά. Ήδη βλέπω ότι προκαλεί αμόκη συνέντευξη Γεραπετρίτη στην Τουρκία. Τα αυτονόητα που κατά τη γνώμη μου είπε ο Υπουργός, σαν και δεν τον έχουμε συνηθίσει σε τόσο υψηλούς τόνους. Μου θύμισε Δένδια, σχολίαζα το πρωί στη τηλεόραση, λέγοντας όταν τον ρώτησα τι θα κάνετε εάν πάλι φτάσουμε στην Κάσο και φέρουν φρεγάτες οι Τούρκοι. Η απάντηση: εμείς και φρεγάτες θα φέρουμε και τα αναβαθμισμένα F-16. Και έχουν πάθει αμόκ οι Τούρκοι σχετικά με τις ερευνητικές εργασίες, με τη συμμετοχή των Γάλλων αυτή τη φορά, της Μεριντιάμ, για την πόντιση του καλωδίου που συνδέει ηλεκτρικά, θα συνδέει την Κύπρο με την Κρήτη. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν η Ελλάδα πάντα λειτουργεί ως μια ψύχρεμη αλλά αποφασιστική δύναμη στην περιοχή.
0: Συνήθως ήταν πιο διπλωματικός ο κύριος Γεραπετρίτης ως υπουργός εξωτερικών. Τώρα απάντησε και λίγο ως υπουργός εθνικής
1: άμυνας. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι χρειάζεται πάντοτε ένας καλός συνδυασμός.
0: Ναι, σωστά.
1: Πρέπει να υπάρχει και η σκληρή γλώσσα και η διαλεκτική γλώσσα.
0: Το μήνυμα να περνάει.
1: Να περνάει το
0: μήνυμα. Της αποφασιστικότητας.
1: Και της αποφασιστικότητας αλλά και του ορθολογισμού. Διότι εμείς δεν ετεροπροσδιορίζουμε την πολιτική μας. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε διεθνές δίκαιο. Διότι η πόντιση καλωδίων είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο δικαίωμα, ακόμα και σε εθνικά ή διεθνή ύδατα, του οποιοδήποτε κράτους. Αυτό πάει να κάνει η Ελλάδα, το κάνει μέσα από διεθνείς συμπράξεις και πιστεύω ότι θα έπρεπε ήδη να το έχει κάνει. Τώρα, από εδώ και πέρα, η Τουρκία, αυτό που την ενδιαφέρει δεν είναι να μην γίνει η σύνδεση, η υπόντιση. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που την ενδιαφέρει να κατοχυρώσει η Τουρκία είναι η δική της έγκριση, μέσα από την οποία προσπαθεί να υφαρπάξει τον υπαινιγμό ότι έχει εκεί
0: δικαιοδοσία. Ακριβώς. Και αυτό προκύπτει από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα και την απάντηση που έδωσαν τουρκικές πηγές ότι όχι να δώσουμε άδεια, πρέπει να ερωτηθούμε. Το να ερωτηθούμε τι σημαίνει, ουσιαστικά αυτό σημαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Να συμφωνήσουμε.
1: Ένας έμεσος τρόπος να επιβάλλει μια συγκυριαρχία σε μια περιοχή που δεν της ανήκει και σε ένα χώρο ο οποίος είναι ή διεθνής ή εθνικής μας κυριαρχίας. Ή εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
0: Και ποιος θα ρωτήσει, Υπουργέ, τώρα, εμείς ή η Μεριντιάμ? Γιατί η Μεριντιάμ έχει το πάνω από τα 2/3 του έργου του
1: θα
0: GSI.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Άρα θα ρωτήσουν
1: οι Γάλλοι. Εγώ νομίζω γενικώς δεν πρέπει να ρωτήσει κανείς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, διότι είναι αυτονόητη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Και αυτό γίνεται παντού. Τώρα, ότι υπάρχει διαφορά τη οριοθέτηση τη υφαλοκρηπίδα και τη ΑΟΣ, υπάρχει και υπάρχει παραδοχή και από τις δύο πλευρές ότι υπάρχει αυτή η διαφορά. Τελεία παύλα. Δεν υπάρχει.
0: Δώσαμε το δικαίωμα στους Τούρκους να σηκώνουν κεφάλι. Το ρωτώ αυτό γιατί έχει ανοίξει με αφορμή τη συνέντευξη Γεραπετρίτη πάλι η συζήτηση αν ήταν σωστή η τακτική των ήρεμων νερών, των ανοιχτών διάβλων, όπως θέλετε πείτε το. Γνωρίζουμε και τις διαφωνίες, τις έντονες του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος είπε στην τελευταία ανακοίνωσή του ότι ξεπλύναμε τον Ερντογάν και βοηθούμε ώστε να έχουμε τετελεσμένα τη Τουρκία στο Αιγαίο, και τις χαμηλότερου τόνου διαφωνίες του Κώστα Καραμανλή. Ήταν σωστή αυτή η τακτική μας ή βοήθησε τον Ερντογάν να εμφανίζεται ως καλό παιδί?
1: Ακούστε, καταρχήν θεωρώ ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι ούτε σκοπός ούτε πολιτική.
0: Αυτό το παραδέχτηκε ως Γεραπετρίτης. Ναι. Μου είπε δεν είναι αυτός σκοπός τα ήρεμα νερά.
1: Είναι προθάλαμος. Εμείς το λέμε εδώ και πολύ καιρό, το είχα πει και στην εκπομπή σας πολύ νωρίς.
0: Βεβαίως.
1: Ότι όταν κάποιοι εκφιάζαν τα ήρεμα νερά. Γιατί και από τα ήρεμα νερά κάτι πρέπει να παίρνεις, έτσι. Σας είχα θυμίσει τότε, αν θυμάστε στη τηλεόραση, ότι την περίοδο Καραμαλή με τα ήρεμα νερά Καραμαλή Ερντογάν είχαμε καταφέρει στις χαμηλές πολιτικές να υπεραυξήσουμε τον όγκο εμπορικών συναλλαγών από τα 350 εκατομμύρια στα 2,5 δις με θετικό εμπορικό ισοζύγιο για την Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Και είχαμε πολλαπλασιάσει και την τουριστική ροή των Τούρκων προς την Ελλάδα. Κάτι το οποίο ήταν προς όφελός μας. Παραλλήλως είχαμε προωθήσει σημαντικές ελληνικές επενδύσεις στο εξωτερικό και μάλιστα σε χώρες που δεν ήταν τόσο κοντά μας τότε, σε κοινοπρακτικά σχήματα μαζί με αντίστοιχες τουρκικές εταιρείες. Καταφέραμε δηλαδή την περίοδο εκείνη να δημιουργήσουμε μια κοινότητα οικονομικών συμφερόντων ισχυρή, που είχε λόγο να πιέζει και τις δύο πλευρές για ειρήνη και συνεργασία. Και αυτό πρέπει να είναι πάντα ο σκοπός, διότι όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μον πρόγονοι, σύνορα που τα διαμένουν εμπορεύματα δεν τα διαβαίνουν στρατοί. Πάμε τώρα στο σήμερα. Τα ήρεμα νερά είναι ένας προθάλαμος προετοιμασίας για να μπορούμε να φτάσουμε σε ένα συντεταγμένο διάλογο και διάλογο που να βασίζεται, να έχει ξεκάθαρη ατζέντα και να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και να γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών. Η Τουρκία, από ό,τι φαίνεται στρατηγικά, δεν θέλει κάτι τέτοιο. Η Τουρκία θέλει έναν ανεξέλεγκτο διμερή διάλογο που θα της δίδει το δικαίωμα αυθαιρέτως και πολλές φορές παρανόμως να εγείρει νέα ζητήματα σε μια διμερή ατζέντα, τα οποία είναι ανύπαρκτα, ανυπόστατα ή απαράδεκτα, προκειμένου να δημιουργήσει ένα ad hoc διεθνές δίκαιο στην περιοχή και λειτουργώντας όχι ως περιφερειακή δύναμη, αλλά ως ηγεμονία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, ούτε από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ελλάδα.
0: Άρα δεν και υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να φτάσουμε στο σκοπό που θα μπορούσαν να επιδιώκουν όσοι λένε ναι στους ανοιχτούς διάβλους.
1: Είναι η
0: ναι, χρειάζεται δύο αυτή η σχέση.
1: Πάντα ανοιχτή, ναι. Πάντα ανοιχτή πρέπει να είναι. Πρέπει πάντοτε δυναμικά να διαμορφώνεται ή να επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός τέτοιου κλίματος, ώσπου να βρεθούν οι συνθήκες, τα πρόσωπα και η βούληση και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι, Υπουργέ, αλλά με συνομιλητή, ο οποίος δεν προκαλεί, γιατί είναι δύο οι σημερινές εξελίξεις και αυτές θέλουν να σχολιάσετε. Η μία τη γνωρίζετε. Είναι η ανταπόκριση του κρατικού πρακτορείου, σαν να το έχει γράψει η τουρκική κυβέρνηση, του πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού. Το πρακτορείο λοιπόν δημοσιεύει το χάρτη που γνωρίζαμε, αυτό το χάρτη με τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε πριν από 10 μέρες η Άγκυρα, η μία περιοχή Σφίνα σε λίμνο Σαμοθράκης, στα μέρη σας, και η άλλη που περικυκλώνει το Καστελόριζο, αλλά συνοδεύει αυτούς τους χάρτες και αυτή την ανταπόκριση του Ανατολού με δύο φράσεις φωτιά. Λέει λοιπόν, το έχω μπροστά μου, ότι τα πάρκα αντικατοπτρίζουν, ένα, τη σημασία που αποδίδεται στα χωρικά ύδατα, δύο, στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Συνδέει δηλαδή τον ορισμό περιοχών προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί αυτό είναι τα θαλάσσια πάρκα, με ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας και χωρικά ύδατα, όταν τα θαλάσσια πάρκα είναι εκτός ζωνών δικαιοδοσίας και χωρικών υδάτων. Εδώ έχουμε κλιμάκωση λοιπόν. Και θέλω την απάντησή σας.
1: Δύο ζητήματα.
0: Πολύ σοβαρή κλιμάκωση.
1: Να αναδείξω. Πρώτον, ότι δεν μπορεί το εσωτερικό δίκαιο να προσδιορίζει τις διεθνείς σχέσεις και τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, αν αύριο πει η Ελλάδα ότι η Ήμβρος είναι ελληνική με νόμο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θα γίνει ελληνική.
0: Είναι για πέταμα.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν κάνει η Τουρκία τώρα και στις δύο περιπτώσεις, και στην Γαλάζια Πατρίδα και στα Θαλάσσια Πάρκα. Τα Θαλάσσια Πάρκα είναι μια περίπτωση.
0: Είναι για πέταμα.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν κάνει η Τουρκία τώρα και στις δύο περιπτώσεις, και στην Γαλάζια Πατρίδα και στα Θαλάσσια Πάρκα. Τα θαλάσσια πάρκα είναι μια περιβαλλοντική πολιτική.
0: Το λέει.
1: Αυτή η τοποθέτηση. Ναι, το λέει. Δεν έχει.

0: Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να αφήνουμε να πέφτει κάτω ούτε χιλιοστό, δηλαδή στους διεθνείς οργανισμούς, στους συμμάχους μας, στους συνομιλητές μας, ακόμα και στους ίδιους τους Τούρκους, θα πρέπει να καταγράφουμε κάθε φορά την δική μας άποψη και στο πιο παράλογο πράγμα που λέει η Τουρκία.
1: Μήπως όμως
0: καταγεγραμμένη.
1: Μήπως αυτό δείχνει και την ουτοπία, Υπουργέ, το αδιέξοδο, δηλαδή ότι εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτούς διάβολους. Πείτε ότι ξεχνάμε τα ήρεμα νερά. Προσπαθούμε 1, 2, 3, 4, 5 απέναντι σε έναν συνομιλητή. Αν εγώ πάω στο γείτονα, ο οποίος μονίμως λέει: κοίτα το σαλόνι σου, το μισό είναι δικό μου. Εγώ τον καλώ για φαγητό. Προσπαθώ να κρατήσω ανοιχτή την πόρτα. Του λέω καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Όταν μου λέει μέρα νύχτα, το μισό σου σαλόνι είναι δικό μου, τι σημασία έχει όλο αυτό?
0: Υπάρχουν δύο μορφές παιχνιδιού σε αυτό το παιχνίδι των διεθνών σχέσεων. Είναι η τακτική η οποία απευθύνεται ο ένας τον άλλον, ελπίζοντας ότι μπορεί να βρει κάποια στιγμή σοφροσύνη, κατανόηση, διάθεση συνεννόησης, αλλά υπάρχει και το θέατρο. Το θέατρο, δηλαδή, μας παρακολουθεί όλη η οικουμένη. Μας παρακολουθούν οι συμμαχοί μας, μας παρακολουθεί η ευρύτερη περιοχή. Εκεί λοιπόν ο κάθε ισχυρισμός, όπως διατυπώνεται, αναδεικνύει ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος είναι σοβαρός, ποιος είναι καλοπροαίρετος, ποιος σέβεται το δίκαιο, ποιος λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Και εκεί πάνω χτίζεις και τη διεθνή σου εικόνα και τις διεθνείς σου συμμαχίες. Τώρα, αυτό αντιλαμβάνομαι τι μου
1: λέτε.
0: Αν
1: το θέατρο αναδεικνύει, ναι, γιατί ξέρετε, έχει πολλές αναγνώσεις μια θεατρική, ναι, παράσταση. Μπορεί κάποιος να το βλέπει, κοίτα, τι καλό παιδί που είναι η Τουρκία, έχει κάνει την Ελλάδα να κάθονται να μιλάνε, έχουν ήρεμα νερά εδώ, ήρεμα νερά εκεί, άρα γιατί να μην μιλάμε κι εμείς?
0: Δεν πρέπει, ακούστε, δεν
1: εγώ
0: πρέπει,
1: δεν έχω δει την Ευρώπη να είναι απέναντι στην Τουρκία, ούτε τον Τραμπ.
0: Νερά,
1: τη χαϊδεύουν, τον χαϊδεύουν τον Ερντογάν, και οι Ευρωπαίοι δεν, και ο Τραμπ.
0: Θα σας το απαντήσω αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Τα ήρεμα νερά δεν είναι, ας το πω έτσι, ξέπλυμα του συνομιλητή, σε ό,τι ανοησία μπορεί να πει. Όχι. Τα ήρεμα νερά πρέπει να είναι μια συνεχής και ειλικρινή προσπάθεια καλής διάθεσης για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις συνεννοήσεως. Εάν αν δεν φτάνουν εκεί τα ήρεμα νερά, τελειώνουν, νεκρώνουν.
1: Θέλει δύο αυτό.
0: Αναφισβήτητα. Αλλά πόσα χρόνια σέρνεται αυτή η κολόνια, έτσι?
1: Από τότε, δηλαδή, που θυμάμαι τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Αν κάποτε την Ευρώπη τη θυμηθούμε πώς ήταν πριν τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας, οι διαφορές επιλύοντας στα πεδία των μαχών. Μετά τη ρητορική, δηλαδή, άρχιζε η σύγκρουση. Τώρα οι διαφορές επιλύονται στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό και έχουμε τη πιο μακρόσυρτη ειρήνη στην σύγχρονη ιστορία του κόσμου. Λοιπόν, η διαδικασία ως εκτονωτική διαδικασία ή η διαδικασία ως προετοιμαστική διαδικασία έχει αποδειχθεί ότι είναι ο μόνος δρόμος. Τώρα,
1: ναι,
0: αν δεν δημιουργηθούν οι συνθήκες, τώρα μου λέτε ότι τι θα γίνει αν η Τουρκία τη χαϊδεύουν, οι Ευρωπαίοι τη χαϊδεύουν και οι Αμερικανοί.
1: Το βλέπετε
0: απαντώ,
1: και εσείς.
0: Απαντώ. Καταρχήν, τα κράτη δεν έχουν συναισθήματα. Έχουν συμφέροντα. Δεύτερον, υπάρχει μεν το διεθνές δίκαιο, το οποίο οφείλουν να επικαλούνται όλες οι πολιτισμένες χώρες. Υπάρχουν όμως και τα συμφέροντα που πολλές φορές στην ιστορία έχουν υπερβεί τα όρια των κανόνων του διεθνούς δικαίου και έχουν δημιουργήσει καταστροφικούς πολέμους. Η διεθνής κοινότητα είχε καταφέρει να οριμάσει σημαντικά και να βασίζεται σε αρχές και αξίες. Αυτό πολλές φορές έχει υποχωρήσει, ιδιαίτερως τον τελευταίο καιρό. Ποιο είναι το μυστικό στην διπλωματία? Το μυστικό στην διπλωματία για μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι να συγκροτείται και να ισχυροποιείται όσο μπορεί περισσότερο και να δημιουργεί συνεχώς συμμαχίες για να μπορέσει σε μια κρίσιμη ώρα να αποδείξει στους φίλους και συμμάχους της, τους ισχυρότερους αυτής, ότι τους συμφέρει. Εάν οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι νιώσουν ότι στην περιοχή τους συμφέρει περισσότερο μια ελληνική επιλογή από μια τουρκική απερισκεψία, είναι βέβαιο ότι θα στηρίξουν την ελληνική σόφρονα επιλογή.
1: Θα έρθω στη
0: σημασία. Αν η Ελλάδα υπονομεύσει αυτόν τον ρόλο για τον εαυτό της, όπως είχαμε παλιότερα στο Κυπριακό επίγοντας, όπου υπονομεύσαμε μόνοι μας το ρόλο του εγγύητη, προκαλέσαμε μια καταστροφή. Λοιπόν, εγγνώμη μου είναι λοιπόν ότι πρέπει από την ιστορία να διδαχθούμε. Οι Αμερικανοί θέλουν ηρεμία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Δεν μπορούν να υποτιμήσουν τη μεγάλη σημασία που έχει γεωπολιτικά για αυτούς η Τουρκία, αλλά δεν μπορούν να αγνοήσουν και την τεράστια σημασία που έχει η Ελλάδα και κυρίως ο Ελληνισμός, ο οποίος είναι πολλαπλάσια δύναμη από την πληθυσμιακή και χωρική δύναμη του.

0: ελληνικού κράτους.
1: Λοιπόν, είπατε για συμμαχίες, θα έρθουμε εκεί γιατί υπάρχει άλλη εξέλιξη από το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, αλλά προηγουμένως θέλω να σας ρωτήσω και παρακαλώ έτσι σύντομη απάντησή σας. Υπάρχει και η πλευρά, η εσωκομματική ή η ενδοπαραταξιακή. Και σας ρώτησα προηγουμένως για Σαμαρά και Καραμανλή, αλλά σημείωσα και τις αιχμές του κ. Γεραπετρίτη όταν μιλούσαμε προχθές. Ότι άλλοι συνομιλούσαν. Αυτοί οι οποίοι λένε τώρα, ασκούν σε εμάς κριτική και εννοεί και τον Καραμανλή και τον Σαμαρά, δεν τους κατονόμασε, κυρίως τον κύριο Σαμαρά εννοούσε. Μιλούσαν με τον Ερντογάν, αλλά δεν απαντούσαν, ενώ εμείς και μιλάμε και απαντάμε και εξοπλιζόμαστε. Τι λέτε?
0: Δεν νομίζω ότι ποτέ από το 1974 και μετά, ότι σταμάτησε η Ελλάδα να μιλάει, να απαντά και να εξοπλίζεται. Όσες φορές αυτό το φρέναρε, δυστύχησε. Αλλά οι κυβερνήσεις για τις οποίες μιλάτε δεν το έκαναν ποτέ. Εγώ επειδή συμμετείχα επί 3,5 χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών, θέλω να σας πω ότι πολλές φορές αυτά που λέγαμε πίσω από τις κλειστές πόρτες ήταν πολύ σκληρότερα από αυτά που σήμερα ακούτε στις κάμερες, είτε από δημοσιογράφους είτε από πολιτικούς. Αλλά ξέραμε μέχρι πού και πώς θα διαχειριστούμε και τη σκληρή γλώσσα και τη διπλωματική ισορροπία. Όπως το ξέρει και η σημερινή κυβέρνηση πολύ καλά αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε την εσωτερική πολιτική ισορροπία με τον τρόπο άσκησης της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής από τη μία. Από την άλλη, λέω να σας πω το εξής, ότι πάντοτε υπήρχαν διατυπωμένες δημόσιες διαφωνίες ή να μην το πω διαφωνίες, διαφορετικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις, οι οποίες και αυτές ήταν εργαλεία άσκηση εξωτερική πολιτική. Διότι όταν έλεγε ο Παπανδρέου, βυθίσατε το χώρα, τι έλεγε, να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία? Και έλεγε ο Καραμαλής, ελάτε να τα βρούμε. Λέτε εσείς ότι αυτοί οι δύο δεν ήταν συνεννοημένοι? Λοιπόν, σας διαβεβαιώ εγώ ότι ήταν συνεννοημένοι και σε αυτό το δημόσιο παιχνίδι της δημοπρατίας. Και αυτό το έχει επιβεβαιώσει ιστορικά και ο αείμνηστος Πέτρος Μολυβιάτης, αλλά και ο Αντώνης Λιβάνης. Γι' αυτό η Ελλάδα είχε σταθερότητα.
1: Οι δύο στενότεροι συνεργάτε, Καραμανλή και Παπανδρέου. Σωστά.
0: Είχαν ιδεολογικές διαφωνίες. Ναι. Αλλά ξέρανε επί της ουσίας να μαλώνουν στο 70% των διαφορών. Στο 30% που έχει να κάνει με την ασφάλεια και την προοπτική της χώρας, ξέραν να συνεννοούνται, γι' αυτό ήταν και μεγάλοι ηγέτες.
1: Τώρα μιλάτε για δύο προσωπικότητες τεράστιες. Λοιπόν, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς πολιτικά. Και αυτό είναι πανθομολογούμενο. Τώρα η άλλη εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Και το έχετε δει.
0: Ήταν ένας γνήσιος κεντροαριστερός ηγέτης.
1: Τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει απάντηση του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Άμυνας Γκιουλέρ στην τουρκική Εθνοσυνέλευση που φτάνει τα σενάρια μέχρι πόλεμο. Το αποκαλύπτει το Nordic Monitor. Η απάντηση έχει δοθεί από τον Γκιουλέρ στις 10 Αυγούστου, δηλαδή πριν από δύο εβδομάδες. Το έγγραφο αναφέρει σχετικά με την συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και την ασφάλεια των κατεχομένων εκεί καταλήγει ότι η Τουρκία επεξεργάζεται και λαμβάνει μέτρα για σενάρια που φτάνουν μέχρι το επίπεδο πολέμου, ενώ παρακολουθεί, σας το λέω σε εισαγωγικά, στενά την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι απάντηση Γκιουλέρ στο βουλευτή ως Τουρκμέν που είχε ζητήσει ενημέρωση για το πώς αντιδρά η Τουρκία στη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Και λέει συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ευθυνών του Υπουργείου μας διεξάγονται οι απαραίτητες εργασίες και λαμβάνονται μέτρα έναντι οποιασδήποτε εξέλιξη μπορεί να προκύψει περιλαμβανομένων κρίσεων, εντάσεων και πολέμου. Σχόλιο.
0: Κοιτάξτε, το σχόλιο μου είναι το εξής, ότι η Τουρκία στην παρούσα φάση ανησυχεί περισσότερο για την ασκούμενη πολιτική από το Ισραήλ.
1: Βέβαια. Είναι προφανές.
0: Αυτή τη μορφή μέχρι τώρα δεν την έχει αντιμετωπίσει. Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, σε όλες τις κρίσεις, το Ισραήλ είχε μια προνομιακή συνεργασία με την Τουρκία. Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ έχει κρατήσει αποστάσεις από την Τουρκία σε κάποιες επιλογές που έχει κάνει και έχει έρθει κοντύτερα από ποτέ στην Ελλάδα.
1: Εκτίμησή μου είναι ότι είναι το κόκκινο πανί για τον Ερντογάν αυτή η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου. Και το είπε ευθέως ο Φιντάν πριν από μία εβδομάδα. Το έχω κρατήσει αυτό, το έχω μπροστά μου. Όταν ρωτήθηκε και είπε: ποιος πιστεύετε ότι είναι ο στόχος της συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου? Η Τουρκία, φυσικά. Θεωρώ λοιπόν ότι μία από τις αιτίες της κλιμάκωσης από την Τουρκία είναι και αυτή η συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ.
0: Λοιπόν, σας απαντώ και απαντώ και στον κύριο Φιντάν.
1: Ναι.
0: Ότι η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζει την εξωτερική της πολιτική. Η Ελλάδα επεδίωξε και επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, καλές σχέσεις με τα Βαλκάνια, καλές σχέσεις με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. και φυσικά καλές σχέσεις με τους παραδοσιακούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, επειδή μάλωσαν οι γείτονες μεταξύ τους και εμείς που είμαστε ο τρίτος γείτονας πρέπει να μαλώσουμε με τον γείτονα
1: είναι
0: που μάλωσε ο ένας
1: αυτό,
0: από τον δύο.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
0: Αντιθέτως, αυτή η ισορροπία που κρατούμε μπορεί να έρθει η στιγμή που να φανεί χρήσιμη ακόμα και στην ίδια την Τουρκία. Όταν εμείς έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Εμείς με το Ισραήλ δεν τα βρίσκουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε κακό στην Τουρκία. Τα βρίσκουμε για να προστατεύσουμε τα δικά μας συμφέροντα και για να μπορέσουμε να διευρύνουμε τον ρόλο που διαδραματίζουμε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και στο κάτω-κάτω, επειδή σε μερικά θέματα οι Ισραηλοί μας έχουν σταθεί, δεν μπορούμε να είμαστε αχάριστοι. Πρέπει, ιδιαίτερα όταν δοκιμάζονται κι αυτοί, να ανταποκρινόμαστε όπως στηρίξαμε και όπως έπρεπε το προηγούμενο διάστημα και την Παλαιστίνη και όλους τους διωκόμενους λαούς. Επιδιώκουμε λύση, δεν επιδιώκουμε ένταση.
1: Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Στο πλαίσιο αυτό, τελευταίο ερώτημα. Ανησυχείτε μέχρι τη στιγμή που η τουρκική κυβέρνηση βάζει το χαρτί στην Εθνοσυνέλευση, ακόμα και σενάρια πολέμου. Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο, εάν φτάσουμε στο σημείο να κριθεί τίνος είναι μία από τις επίμαχες περιοχές των θαλασσίων πάρκων, μετά και το σημερινό του Ανατολού.
0: Πρώτα απ' όλα, θα ήμουν αφελής, αν έστω και ένα δευτερόλεπτο στην πολιτική μου διαδρομή. Δεν ανησυχούσα για τις ευρύτερες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Η ανησυχία είναι ένα αλάρμ, ένα συναγερμός που πρέπει πάντοτε να μας αφυπνίζει, να μας διεγείρει και να μην μας αφήνει να εφησυχάζουμε και να αποκοιμωμιόμαστε. Αυτό είναι η βασική αρχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύω ότι θα φτάσω μια τέτοια σύγκρουση. Κάνω σκέψεις. Σε εσάς κάνω πολύ ελεύθερες σκέψεις γιατί μου δίνετε το περιθώριο να σκέφτομαι. Ξέρετε, δεν αφήνουν όλοι οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα τον συνομιλητή τους να σκέφτεται.
1: Ξέρετε με πόσο σεβασμό σας αντιμετωπίζω, κύριε Υπουργέ.
0: Πολλοί προσπαθούν να του μάθουν πώς να σκέφτεται και τι να λέει. Αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι, αυτοί είναι πιστόλια. Εσείς είστε δημοσιογράφος.
1: Εγώ έχω δάσκαλο τον Νίκο Χατζηνικολάου και νομίζω ότι την ίδια τακτική ακολουθεί και ο ίδιος. Ακούει με σεβασμό πάντα τον συνομιλητή του και παρά την τεράστια και τη μεγαλύτερη από όλους μας εμπειρία του, μαθαίνει από τους συνομιλητές του και εσείς είστε ένας από εκείνους που εκτιμά.
0: Αυτό είναι που έχει απομείνει ως αξιοπρεπές δείγμα της πραγματικής δημοσιογραφίας, λέω εγώ. Και το λέω σαν ένας πολιτικός που έχει αρκετή διαδρομή πίσω του. Και μπορώ να το αποδείξω και με παραδείγματα.
1: Τίποτα δεν λειτουργεί στη ζωή χωρίς αμοιβαίο σεβασμό, Υπουργέ, και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν
0: και ρόλο.
1: Τιμή δηλαδή, μας ότι
0: ξέρετε
1: είσαστε
0: το ρόλο σας, ξέρουμε το ρόλο μας. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε ως πολιτικοί για τη χώρα μας και εσείς ως δημοσιογράφοι. Και όταν χρειαστεί και κριτική θα μας κάνετε και θα μας δυσκολέψετε και θα μας ρωτήσετε. Και εμείς πρέπει να λέμε αυτά που πρέπει να πούμε, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Να πάμε παραπέρα.
1: Πιεστικά ερωτήματα θέτουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Θα πούμε ξανά σύντομα ο Υπουργός, ο κ. Ευρωπαϊκής Τηλιανίδης.
0: Παρακαλώ. Θέλω να σας πω καταληκτικά για αυτό που με ρωτήσατε.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι ανησυχώ, αλλά δεν φοβάμαι. Θα φοβόμουν αν έβλεπα εφησυχασμό και αδιαφορία. Όσο οι κεραίες είναι όρθιες και το κεφάλι λειτουργεί, ο εθνικός νους λειτουργεί, δεν φοβάμαι. Σέβομαι τις διαφορετικές αξιολογήσεις, τις οποίες πρέπει να τις ακούν όλοι. Γιατί μέσα από αυτές θα βγει η σωστή συνισταμένη.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Στυλιανίδη. Ευρυπίδη Στυλιανίδης, ο Υπουργός και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε, Κατερίνα Βουτσά, σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για τα δύο χρηστικά θέματα. Πρόεδρος ΕΟΔΗ, ο κ. Βασιλακόπουλος, ιός Δυτικού Νείλου. Αύξηση κρουσμάτων, θανάτων. Τι πρέπει να ξέρουμε, τι να προσέχουμε. Και το θέμα του ρεύματος. Πώς και από πότε, με υπουργική απόφαση, θα μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια μας, να μπορούμε ίδιοι να παράγουμε το δικό μας ρεύμα.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
10: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
9: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
11: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
16: Real FM. Η ώρα είναι 4.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Αμέση ενημέρωση παντού.
27: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα στη χώρα, αυτή τη φορά στη Διαλαμπή Ροδόπης. Σύμφωνα με τις αρχές, 53χρονος αλβανικής καταγωγής σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας πετρέλαιο. Το ζευγάρι έχει 3 παιδιά, εκ των οποίων το ένα ανήλικο. Από την έρευνα της αστυνομίας προκύπτει ότι το θύμα είχε υποβάλει το 2022 μήνυση για απειλή σε βάρος του σύζυγου της, ο οποίος τότε είχε συλληφθεί και οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα και βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Παρασκευή των Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 2 εναέρια μέσα. Στην Ρώμη στις 8 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η εφαρμοστική ρύθμιση για την αγορά από τη χώρα μας 2 ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη. Την οριστικοποίηση της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Άρχισε σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας σε όσους είχαν υποστεί περικοπές βάσει του νόμου Κατρούγκαλου. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας παράλληλα ότι επιπλέον Περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο την επίσκεψη εχθές στη Μόσχα του διευθυντή της CIA για συνομιλίες με Ρώσο αξιωματούχους ασφαλείας. Δεν συναντήθηκε όμως με τον Ρώσο πρόεδρο, δήλωσε στην Washington Post ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Εγκαινιάζεται αύριο παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το έργο της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αφορά 5 νέους σταθμούς οι οποίοι από τις 9.30 το πρωί θα τεθούν σε λειτουργία. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 22 νεκροί και εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι από τις σαρωτικές πλημμύρες που πέρασαν από χωριά και προκάλεσαν ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, ενεργειακά εργοτάξια και υποδομές, καθώς και σε περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Μεταξύ των αγνοωμένων είναι πολλοί ξένοι τουρίστες, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του ο Ντάβιντε Καλάμπρια και συμπεριεληφθήκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε για το Conference League. Δεν θα ταξιδέψει για την Τσεχία ο Αχμέντ Τουμπά, που αναμένεται να πάρει μεταγραφή για τη γαλλική Χαβρή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
28: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι βορεί έως 7 μποφόρ, στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου, έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
19: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.

Επιστρέψαμε, 7 λεπτά φτάσαμε μετά τις 4, η FM 97,8. Είμαστε εδώ στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη. Σήμερα 26 Αυγούστου. Μην μου πείτε ότι τελειώνει το καλοκαίρι. Έχουμε πάνω από 41 βαθμούς. Σήμερα σας το είπα και νωρίτερα, καθίστε να το πω, έχει φτάσει τώρα το θερμόμετρο. Πριν ήταν 41,5 νομίζω, λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί όσο πενέωρο ανεβαίνει. Α, είμαστε 41,3. Ήταν οι κροκές Λακωνίας. Πήγαμε στο Γήθιο στην κορυφή. Έφτασαν οι Αιγές Γηθίου, πάλι Λακωνία, 41,3. Κροκές Λακωνίας 41,2. Σπάρτη 41,4. Τρίκαλα 40,4. Καρδίτσα 40. Έχουμε 5 περιοχές από 40 και πάνω. Και ακόμα έχουμε Τετάρτη. Το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι προφανές. Θέλει μεγάλη προσοχή με τις φωτιές, σας το είπα πριν, γιατί από αύριο και μεθαύριο θα έχουμε μελτέμια, οκτώμποφορ και σαραντάρια. Άρα θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Είμαστε εδώ λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με την κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου, την Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια της εκπομπής και την Δέσποινα Καλοχέρη στην υποδοχή των μηνυμάτων σας στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Νίκο Στραβελάκης και σήμερα μαζί σας στις 5. Λέει ο Μιχάλης, Νίκο, βλέπεις η Ελλάδα να κάνει πίσω για την πόντι του καλωδίου ώστε να πέσουν οι τόνοι με τους Τούρκους? Άκου Μιχάλη, καταρχήν έχεις στο μυαλό σου ότι ό,τι ακούς, και αναφέρομαι συνολικά, οι πολιτικοί όταν μιλούν αυτή την περίοδο έχουν στο μυαλό τους και τις εκλογές. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, και δεν αναφέρομαι ούτε στον κύριο Γεραπετήτη, ούτε στον κύριο Στυλιανίδη, μιλάω γενικά, έχουν στο μυαλό τους και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Άρα καταλαβαίνω ότι θα γίνει και ένας διαγωνισμός εθνικής θέσης, ποιος είναι πιο κοντά στα εθνικά θέματα και πιο, δεν θα λέω προφανώς, πιο πατριώτης, γιατί δεν υπάρχει Έλληνας πολιτικός που δεν είναι πατριώτης. Άρα θεωρώ ότι οι τόνοι είναι φυσικό να ανεβαίνουν απέναντι στην Τουρκία και να μην σηκώνει κανείς μύγα στο σπαθί του, γιατί αν κάποιος φανεί λίγο πιο διαλλακτικός, θα βγει ο άλλος να τον καταγγείλει και θα χάσει πόντους στην κάλπη, γιατί ξέρετε πόσο μετρούν τα εθνικά θέματα και αυτό το κεφάλαιο είναι από αυτά, όπως έχει φανεί από όλες τις μετρήσεις του Δημήτρη Μαύρου της MRB, υπερτερεί η κυβέρνηση. Σε άλλα είναι πιο πίσω, όπως είναι η ακρίβεια, η δικαιοσύνη, οι θεσμοί, αλλά στα εθνικά θέματα είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Άρα φαντάζομαι θα θέλει να συνεχίσει να ποντάρει στον δρόμο για τις κάλπες, πέραν της διαφύλαξης προφανώς, που αυτό είναι το βασικό κριτήριο των εθνικών συμφερόντων.

0: Ο Real Blogger λέει το ότι το Ισραήλ έχει έρθει πιο κοντά στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη σε μια κρίσιμη στιγμή θα πολεμήσει για μας. Αν ομιγέννητο έρθει τέτοια στιγμή, θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα είμαστε μόνοι μας. Είπε το πιο σωστό ο Real Blogger. Συνήθως συμφωνώ μαζί σου, δεν διαφωνώ, συμφωνώ. Και αυτό είναι δεδομένο. Για παράδειγμα, οι Γάλλοι. Έχουμε συμφωνία αμυντικής συνδρομής. Πιστεύει κανείς ότι αν συμβεί κάτι ομιγέννητο, σωστά το λες, το ομιγέννητο στο Αιγαίο, θα έρθουν οι Γάλλοι να πολεμήσουν στο πλευρό μας? Όχι βέβαια. Πιστεύει κανείς ότι θα εμπλακούν οι αμερικανικές δυνάμεις απέναντι στους Τούρκους? Όχι βέβαια. Το θέμα είναι να μην γίνει. Αλλά αν γίνει, θα είμαστε μόνοι μας. Συμφωνώ 101%. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο θέμα του Ήγου του Δυτικού Νείλου και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο, τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Σερβελέκη, σε εσάς και στο κατοχέστα.
0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Θα δώσω τα στοιχεία καταρχήν να έχουμε μια συνολική εικόνα και μετά θα απαντήσετε στα ερωτήματά μας. Καταρχήν, θα δώσετε σήμερα το απόγευμα νέα στοιχεία από τον ΕΟΔΗ στη δημοσιότητα για την εξάπλωση του Ήγου του Δυτικού Νείλου?
1: Βεβαίως, κάθε Τετάρτη απόγευμα, γύρω στις 7 με 8, βγαίνει η επίσημη έκθεση διασταυρωμένη από όλες τις πηγές, όπου θα έχετε μια πλήρη ενημέρωση για το πώς πήγε την τελευταία εβδομάδα αυτή η σειροή κρουσμάτων, δεν θα το έλεγα καν επιδημία.
0: Δώστε μας μια εικόνα. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να πείτε στοιχεία ακόμα, αλλά είχαμε μέχρι τώρα 13 θανάτους, αυτή είναι ανακοινωμένη, εξαπλάσει σε σχέση με το 25. Φαντάζομαι θα προσθεθούν και άλλοι σήμερα.
1: Ναι, αλλά δεν πρόκειται να δείτε κάτι εντυπωσιακό, ευτυχώς.
0: Ωραία, ένας-δύο θάνατοι ακόμα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ας το πούμε έτσι, αλλά δεν θα ήθελα να με...
0: Όχι, δεν θα δώσετε πρώτα την έκθεση σε εμάς προφανώς. Και έχουμε ήδη τριπλάσια κρούσματα σε σχέση με το 25. Για μένα το ανησυχητικό είναι ότι από τα 157 τα 116 έχουμε πρόκληση εγκεφαλίτιδας, μηνυκίτιδας ή παράλυσης. Και επίσης ο αριθμός των κρούσματων στην Αττική, που είναι στο κόκκινο. Έβλεπα τα στοιχεία που δείχνουν περιοχές στο κόκκινο, δήμους στο κόκκινο, όπου δεν υπάρχει ακόμα κρούσμα, αλλά υπάρχει αυξημένη πιθανότητα μετάδοση του ιού, όπως είναι Κηφισιά, Ηράκλειο, Μεταμόρφωση, Νέα Σμύρνη, Δάφνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα, και υπάρχουν συνολικά 33 δήμοι επηρεαζόμενοι τουλάχιστον από ένα κρούσμα, με πρώτο Δήμο Αθηναίων. Δώστε μας την εικόνα αυτή τη στιγμή, είπατε δεν είναι επιδημία, είναι εξάπλωση του ιού. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, πού βρισκόμαστε, αφού προηγουμένως πω, επειδή πολλοί μου λένε τι είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου? Είναι ένα κουνούπι που τσιμπάει ένα μολυσμένο πτηνό και μετά τσιμπάει έναν άνθρωπο. Ο οποίος άνθρωπος, εάν πληγεί από το κουνούπι, θα μας πείτε με ποιες προϋποθέσεις θα νοσήσει από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω κάτι καταρχήν. Θα πρέπει να κάνουμε τις συγκρίσεις όχι μόνο με την περσινή χρονιά, στην οποία έχετε δίκιο ότι έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα φέτος, αλλά και με τις προηγούμενα.
0: Ναι, το 2018 ήταν η χειρότερη, για παράδειγμα.
1: Και η χρονιά δύο χρόνια πριν, βεβαίως. Εάν πάμε δύο χρόνια πριν, θα δείτε ότι τα κρούσματα ήταν αρκετά περισσότερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Πέρυσι ήταν μια ιδιαίτερα καλή χρονιά. Ναι. Αυτό το λέω για να μην ανησυχεί ο κόσμος ότι φέτος έχουμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά, πώς να το πω, απρόβλεπτο, επικίνδυνο. Ξέρετε, ακούω κιόλας, έχουμε τη μεγαλύτερη, λέει, επιδημία εντός εισαγωγικών τις τελευταίες 7 ετίες. Εντάξει, άμα το κάνουμε δεκαετία, έχουμε μικρότερη.
0: Θέλω το να θέμα πω, είναι να ενημερώνουμε τους πολίτες και όχι να κινδυνολογούμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν βοηθάει η κινδυνολογία κανέναν. Η ενημέρωση βοηθάει. Αυτή είναι, το όπλο είναι η ενημέρωση.
1: Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι καταρχήν, στους περισσότερους ανθρώπους, ακόμα και αν τους τυμπήσει κουνούπι μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου, και το κουνούπι αυτό μεταδοθεί στον άνθρωπο, δεν θα προκαλέσει το παραμικρό σύμπτωμα, ούτε ο άνθρωπος θα το μάθει. Είναι τελείως ασυμπτωματική λίμωξη στο μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων.
0: Τι ποσοστό είναι? 70-80%.
1: 80%, 80% είναι τελείως ασυμπτωματική.
0: Άρα, 8 στις 10 περιπτώσεις τσιμπάει το μολυσμένο κουνούπι τον άνθρωπο και ο άνθρωπος δεν παθαίνει ιό. Δεν του μεταδίδει ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Όχι. Και να του μεταδώσει.
0: Και να του μεταδώσει δεν νοσεί ο άνθρωπος.
1: Δεν νοσεί. Δεν εμφανίζει το παραμικρό σύμπτωμα. Μόνο τυχαία αν πάρουμε μολυψία εκείνη την ώρα και το ψάξουμε χωρίς κανένα λόγο, μπορεί και να το βρούμε. Αλλά δεν κάνει κανένα σύμπτωμα.
0: Δεν νοσεί.
1: Ένα 19 με 20% είναι, κάνει μια ήπια ίωση, σαν μια τυπική ίωση. Με λίγο πυρετό, λίγες μυαλγίες, λίγες αλφαργίες, τίποτε ιδιαίτερο. Και σε ένα ποσοστό κάτω από 1% κάνει αυτό. Και την νόσηση που εκτός από τον πυρετό έχουμε και τις εκδηλώσεις αυτοκεντρικό νευρικό σύστημα, είτε εγκεφαλίτιδα, είτε μηνυγκίτιδα, είτε χαλαρή παράλυση, με συγχωρείτε, συνδυασμό αυτών, που ο άνθρωπος θα το καταλάβει ότι θα έχει πυρετό και θα έχει έντονη κεφαλαλγία, ήλιγκο, τρέμουλο, από προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο, δεν θα ξέρει που βρίσκεται ή τι μέρα είναι, δεν θα έχει καλά τις αισθήσεις του, μπορεί να μην μπορεί να κουνήσει κάποιο δάχτυλο ή κάποιο χέρι τόσο καλά. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα κάποιος να έχει ιό του δυτικού νήλου με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Βεβαίως μπορεί να έχει και πολλά διαφορετικά άλλα αίτια που να προκαλούν ίδια κλινική εικόνα, γι' αυτό πρέπει να πάει σε κάποιον γιατρό, να τον εξετάσει ο γιατρός, να στείλει τις κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις για να επιβεβαιώσει είτε την διάγνωση του ιού του δυτικού νήλου, είτε κάποια άλλη εναλλακτική διάγνωση που εμφανίζεται.
0: Δύο απορίες μέχρι τώρα. Έχουμε λοιπόν, γιατί όσοι μας ακούνε, το βασικό τους ερώτημα είναι πώς θα καταλάβω ότι αυτό που με τσίπησε μου έχει μεταδώσει τον ιό του δυτικού νήλου. Είπατε ότι στην ήπια νόσηση, που είναι το 19 με 20%, είναι πυρετός, μυαλγίες, δηλαδή σαν μια απλή ίωση. Είπατε από πού και πάνω θα χτυπήσει το καμπανάκι με βασικό
1: όταν
0: αυτό που...
1: Όταν ο πυρετός συνοδεύεται από συμπτώματα
0: ήλιγκο,
1: στο νευρικό σύμπτωμα.
0: Από προσανατολισμό, τρέμουλο,
1: δυσκαμψία στον αυχένα, τρέμουλο, παράλυση, δυσκολία να κουνήσουμε κάποιο δάχτυλο, κάποιο χέρι, το πόδι μας.
0: Τι κάνουμε τότε?
1: Πάμε κατευθείαν σε γιατρό, κατευθείαν σε γιατρό, σε νευρολόγο ή σε παθολόγο ή σε επίγοντα ενός νοσοκομείου.
0: Και αυτό φαίνεται από τις αιματολογικές εξετάσεις?
1: Βεβαίως. Μόνο από την κλινική εξέταση κανένας γιατρός, όσο καλός και να είναι, δεν πρόκειται να διαγνώσει ότι είναι ιός του δυτικού νήλου, και όχι μία από τις πολλές εναλλακτικές διαγνώσεις οι οποίες υπάρχουν και μπορούν να κάνουν την ίδια συμπτωματολογία. Μία μηνυγκίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας, μία μηνυγκίτιδα μπορεί να εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο. Μία εγκεφαλίτιδα οποιασδήποτε άλλη αιτιολογία.
0: Είναι αντιαφισβήτητη διάγνωση. Πάω στο νοσοκομείο μηγέννητο, κάνω την εξέτασή μου και μου λένε έχει ιό του δυτικού νήλου. Ή είναι μπορεί να έχει, πρέπει να κάνουμε και δεύτερο τεστ και άλλες εξετάσεις?
1: Με τη μία, να το πω έτσι, δεν μπορούμε να είμαστε πάντα σίγουροι. Μελετάμε είτε το γενετικό υλικό, αν το βρούμε τότε ναι, είναι σίγουρη διάγνωση. Αν δεν βρούμε το γενετικό υλικό, μελετάμε κάποια αντισώματα. Τα αντισώματα αυτά είναι δύο κατηγοριών, αυτά που εμφανίζονται στην οξία λίμωξη και αυτά που είναι στη χρόνια λίμωξη. Αν βρούμε αντισώματα της οξίας λίμωξης, είμαστε ok, θέτουμε τη διάγνωση. Αν βρούμε τα αντισώματα της χρόνιας λίμωξης, πρέπει να επαναλάβουμε κάποιο δείγμα και να συνεχίζουν αυτά να αυξάνονται, γιατί θα μπορούσαν να είναι από ένα κουνούπι που μας τσίπησε, να σας το πω έτσι, ένα μήνα πριν. Δεν αναπτύξαμε τίποτε. Κάναμε μόνο αντισώματα και έχουμε μόνο τα αντισώματα. Άρα
0: αυτό...
1: ο γιατρός θα αποφασίσει, ο γιατρός που θα μας εξετάσει, αν πραγματικά εμείς εμπίπτουμε σε αυτή την κατηγορία.
0: Που εκεί πάει με νοσηλεία κατευθείαν, σωστά?
1: Ναι, ναι, κάνει νοσηλεία κατευθείαν. Και θέλω να πω ότι...
0: πριν το πείτε, είπατε κάτι για τον χρόνο. Μπορεί να με τσιμπήσει το κουνούπι σήμερα και να νοσήσω σε ένα μήνα ή είναι άμεσο?
1: Συνήθως είναι πιο γρήγορο. Μπορεί να νοσήσω και σε 15 μέρες, και 18 και 20.
0: Να μας τσιμπήσει στο νησί και να νοσήσουμε γυρίζοντας στο σπίτι μας.
1: Είναι όμως εξαιρετικά σπάνιο αυτό. Ο σύνηθες είναι να νοσήσουμε μέσα στην πρώτη εβδομάδα.
0: Υπάρχουν κατηγορίες πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτες, δηλαδή το ίδιο κουνούπι θα τσιμπήσει τον Α και τον Β. Ο Β δεν θα πάθει τίποτα, ο Α θα πάει στο νοσοκομείο με ιό του δυτικού νήλου και σε βαριά μορφή. Υπάρχουν οι πιο ευάλωτοι, οι χαρακτηριστικά Βεβαίως. Που καθιστούν Βεβαίως. Πιο ευάλωτο τον ασθενή?
1: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλη σε ηλικία. Αυτοί συνήθως έχουν και άλλα συνοδά νοσήματα από τα οποία πάσουν. Ζάχαρο, καρδιακή ανεπάρκεια, υπέρταση, χρόνια αποφεκτική πνευμονοπάθεια, νόσους του κολαγόνου, ρευματοπάθειες δηλαδή, ή παίρνουν θεραπείες, αυτοί είναι οι πιο ευάλωτοι. Ακόμα και από αυτούς, η μεγάλη πλειοψηφία θεραπεύεται, από όσους νοσηλεύτηκαν φέτος, 100 και πλέον έχουν βγει από το νοσοκομείο ασθενείς. Δυστυχώς, έχουμε θρηνήσει την απώλεια μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη 13 ανθρώπων. Άρα, ακόμα και από αυτούς που νοσηλεύονται, το τονίζω, ο ιός δεν είναι υποχρεωτικά θανατηφόρος. Η μεγάλη πλειοψηφία των ευπαθών συμπολιτών μας που νοσηλεύονται θα τα καταφέρουν.
0: Η ερώτησή μου είναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν φάρμακα που αντιμετωπίζουν την νόσο, σωστά?
1: Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς,
0: ή βοηθούν στην αντιμετώπιση.
1: Υπάρχουν φάρμακα που δοκιμάζουμε αντιϊκά, όπως το αντιϊκό το οποίο δίναμε στο AIDS. Συγγνώμη, στον κορονοϊό.
0: Τον κορονοϊό.
1: Ρεμντεσιβίρι. Κανένα ειδικό αντιϊκό δεν υπάρχει για τον συγκεκριμένο ιό, ούτε εμβόλιο, το τονίζω. Η αντιμετώπιση που έχουμε είναι υποστηρικτική. Υποστηρίζουμε δηλαδή τις ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπου μέχρι να περάσει ο κύκλος της ίωσης και ο άνθρωπος να ανανύψει.
0: Φάρμακα με τη μορφή εμβολίου ή προστασίας απέναντι στον ιό υπάρχουν? Δεν λέω απαραίτητος να πάμε να κάνουμε εμβόλιο για να μην νοσήσουμε. Να ισχυροποιήσουμε την άμυνά μας.
1: Όχι, είμαι σαφής. Υπάρχει όμως υποστηρικτική θεραπεία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Για παράδειγμα, όταν ένας άνθρωπος πάσχει από μία μηνυγκίτιδα ή μία εγκεφαλίτιδα και χάνει επίπεδο συνείδησης λόγω αυτής της λίμωξης, δηλαδή δεν μπορεί να επικοινωνεί καλά και κλείνουν οι αραγωγοί του, να σας το πω έτσι, εμείς τον διασωληνώνουμε, περιμένουμε να περάσει η λίμωξη, η ίωση, όπως οποιαδήποτε ίωση, και όταν μετά περάσει αυτή η ίωση και ανακτήσει επίπεδο συνείδησης, τον αποσωληνώνουμε, έχοντας υποστηρίξει τις ζωτικές του λειτουργίες και όποιες επιπλοκές πιθανόν κάνει κατά την νοσηλεία στο ενδιάμεσο. Άρα η λογική της αντιμετώπισης είναι υποστηρικτική, αλλά χωρίς αυτή μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που τώρα με την υποστηρικτική αγωγή σώζονται θα πέθαιναν. Δυστυχώς δεν τα καταφέρνουμε πάντα και έχουμε χάσει μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε χάσει 13 συμπολίτες.
0: Και σήμερα θα μάθουμε και περισσότερους. Υπάρχει κάποιο τύπου rapid test στα φαρμακεία? Όχι.
1: Όχι.
0: Άρα
1: όχι,
0: αιματολογικές εξετάσεις
1: και αυτό, και αυτό το οποίο κυκλοφόρησε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μια ερευνητική πρόταση η οποία χρηματοδοτήθηκε προκειμένου να γίνει προσπάθεια για την ανάπτυξη rapid test. Όταν ευοδοθεί η προσπάθεια, πάρει τις εγκρίσεις και κυκλοφορήσει, θα σας ενημερώσουμε. Προς το παρόν αυτό είναι στα πλαίσια της έρευνας, που είναι πάρα πολύ καλό το τι γίνεται, αλλά καμία έρευνα, όπως καταλαβαίνετε, στην αρχική της φάση δεν οδηγεί σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμο και κοινωνικά χρήσιμο προϊόν.
0: Τώρα βλέπω πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα από αυτά είναι: υπάρχουν κάποιες περιοχές στη χώρα που πρέπει να τις αποφεύγουμε γιατί είναι πιο πολλά τα κρούσματα ή έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο εύκολο να κολλήσουν οι πολίτες, τα κουνούπια είναι πιο επικίνδυνα, ή είναι παντού το ίδιο?
1: Ο κίνδυνος από τα κουνούπια είναι παντού το ίδιο,
0: παντού
1: αλλά
0: ίδιο.
1: Κάτι πρέπει να αποφύγουμε φέτος είναι η Αττική.
0: Η Αττική.
1: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν
0: εκεί είναι μισή Ελλάδα. Εκεί είναι τα πιο. Η μεγαλύτερη συρροή είναι εκεί.
1: Και το 80-90% των κρουσμάτων φέτος. Γιατί φέτος στην Αττική είχαμε ένα συνδυασμό πάρα πολύ θερμού χειμώνα, ο δεύτερος θερμότερος χειμώνας των 150 ετών των τελευταίων, με αποτέλεσμα να επιβιώσουν πάρα πολλά κουνούπια που κανονικά πεθαίνουν από το κρύο. Οπότε ξεκινήσαμε την άνοιξη να κάνουμε ψεκασμούς για τις προνύμφαινες, ενώ κυκλοφορούσαν ήδη πολλά κουνούπια, κύριε Στραβελάκη.
0: Εδώ κατάλαβα ότι μου έλεγε το πρωί ο Υπουργός Υγείας στο Όπεν, ο κύριος Γεωργιάδης, ότι άργησαν σε πολλούς δήμους να κάνουν ψεκασμούς.
1: Σε κάποιους δήμους, αν μου επιτρέπετε, υπήρξε κάποια καθυστέρηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, αλλά επειδή καταλαβαίνετε, ο ΕΟΔΙΣ, θα ήθελα να πω καταρχήν, δεν είναι υπεύθυνος για τους ψεκασμούς.
0: Το ξέρω.
1: Εμείς
0: κάνουμε
1: την επιδημιολογική επιχείρηση και ενημερώνουμε τους δήμους. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι η Αττική, ειδικά φέτος, έχει ήδη κάνει 30% περισσότερους ψεκασμούς από ό,τι πέρυσι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί έχουμε αίσθηση του πόσοι ψεκασμοί έχουν γίνει. Παρά τα αυτά, ο πολύ θερμός χειμώνας, σπίτι μου, που μένω στην Κάντζα, είχα κουνούπια το χειμώνα που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Σας το λέω εγώ έτσι από την εμπειρία μου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε συνδυασμό με την υγρή άνοιξη με πολλές βροχές, οδήγησαν στην ανάπτυξη πολλών κουνουπιών. Ταυτόχρονα, ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούμε καθόλου να ελέγξουμε είναι η ανοσία που έχουν τα πτηνά που μας έρχονται στον ιό του Δυτικού Νείλου. Κάποιες χρονιές έρχονται πτηνά που έχουν πολύ ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Γι' αυτά είναι οι φορείς μετάδοσης του ιού, είναι τα πτηνά τα οποία τα τσιμπούν τα κουνούπια και τα κουνούπια που τα δίνουν στον άνθρωπο. Αυτή είναι η αλυσίδα.
1: Ναι, και για να καθησυχάσω λίγο τους ακροατές σας, ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταδώσει
0: στον άνθρωπο,
1: ούτε σε άλλον άνθρωπο,
0: όχι.
1: ούτε και σε κουνούπι. Ναι. Αν έρθει ένα κουνούπι και με τσιμπήσει εμένα ενώ νοσώ, δεν κολλάει από μένα, ούτε μπορεί να κολλήσει.
0: Κολλάει από το πτηνό, από το μολυσμένο πτηνό κολλάει το κουνούπι.
1: Ακριβώς. Να είναι σαφές. Λοιπόν, το τι ανοσία έχουν τα μολυσμένα πτηνά δεν είναι πλήρως καθορισμένο, όπως καταλαβαίνετε. Δεν το ξέρουμε. Και εκεί υπάρχει η διαφορά χρόνο με το χρόνο. Άρα, ενώ το εθνικό σχέδιο γίνεται κανονικά, εκτελείται δηλαδή το εθνικό σχέδιο, γιατί υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης κανονικά, δεν μπορούμε να ξέρουμε κάθε χρόνο πόσο θα αποδώσει αυτό, παρά μόνο όταν αρχίσει η περίοδος.
0: Ένα άλλο ερώτημα που βλέπω από ακροατές είναι εάν υπάρχουν. Είμαστε στο χώρο, βλέπουμε καμιά φορά με πόπο, αυτό είναι σαν το κουνούπι τίγρης. Υπάρχει κάποιο κουνούπι που το βλέπουμε και μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα κουνούπια έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μεταδίδουν τον ιό, να είμαστε προσεκτικοί, ή όλα τα κουνούπια το ίδιο? Μπορεί να φαίνονται αφελή τα ερωτήματα, αλλά αυτή είναι η καθημερινότητά μας.
1: Καθόλου. Τα κοινά κουνούπια είναι το πρόβλημα. Το κουνούπι τίγρης δεν μεταδίδει τον ιό του κουνούπιου. Μέχρι τώρα δεν έχουμε τέτοιο επιστημονικό δεδομένο. Μπορεί να είναι πιο μεγάλο, να μας τσιπάει περισσότερο, να μας πονάει λίγο παραπάνω, να μας τρώει λίγο παραπάνω το τσίπημά του, αλλά δεν μεταδίδει τον ιό του δυτικού Νείλου. Τα απλά κουνούπια είναι αυτά που τον μεταδίδουν και από αυτά πρέπει να προστατευόμαστε.
0: Και το άλλο ερώτημα είναι, λέμε ότι η Αττική έχει τη μεγαλύτερη συρροή κρουσμάτων, αλλά μπορεί να είναι το γεγονός ότι γυρίζουν από τα νησιά κάτοικοι της Αττικής και νοσούν εδώ. Άρα δεν ξέρουμε, μπορεί να νόσουν εδώ, αλλά έχουν κολλήσει στα νησιά οι περισσότεροι.
1: Όχι, όχι, κύριε Στραβελάκη, όχι. Είναι ξεκάθαρο το επιδημιολογικό πρότυπο. Ξεκινήσαμε από την Αττική, τα κρούσματα ήταν πολύ, ξεκίνησαν να ανεβαίνουν πολύ πριν πάμε, διακοπές. Στις διακοπές δεν έχουμε σοβαρά κρούσματα εκεί, δηλαδή δεν έχουμε καν κρούσματα στα περισσότερα νησιά μας. Δεν νομίζω ότι τα φέραμε από τα νησιά. Από εδώ, από την Αττική, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Φέτος ειδικά ήταν την Αττική, οι άλλες χρονιές ήταν η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία. Φέτος το πρόβλημα είναι η Αττική. Λόγω των κλιματολογικών συνθήκων.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πρόεδρος του ΟΔΙΟ, ο κ. Στόδος Βασιλακόπουλος, νομίζω απαντήσατε σε όσο περισσότερα ερωτήματα ακροατών μπορούσαμε. Ας ελπίσουμε να φτάσουμε. Καταλαβαίνω ότι το πικ της εξάπλωσης ήταν μέσα στο Σεπτέμβριο, με βάση και τις κλιματολογικές συνθήκες.
1: Εάν το παίρνετε σαν συνολικό αριθμό, ναι, θα ανεβαίνουν συνέχεια τα κρούσματα. Αλλά αν το παίρνετε σαν κρούσματα ανά εβδομάδα, νομίζω ότι είμαστε τώρα στο πικ και θα πάμε σιγά σιγά σε αποκλιμάκωση στην αρχή Σεπτεμβρίου.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Στόδος Βασιλακόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, Πρόεδρος του ΟΔΙ, πάμε Κατερίνα Βούτσα διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το άλλο μεγάλο θέμα. Ενέργεια, ρεύμα, φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Real FM.
2: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
3: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι.
3: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
2: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
3: Θα γυρίσετε?
2: Όχι.
3: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα γυναικοκτονία στη χώρα, αυτή τη φορά στη Ροδόπη. 53χρονος αλβανικής καταγωγής σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο τη σύζυγό του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας πετρέλαιο. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Στην Ρώμη, στις 8 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η συμφωνία για την αγορά από τη χώρα μας δύο ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη. Περισσότερα στο real.gr. Άρχισε σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση στο επιβατικό κοινό της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, σε λειτουργία από αύριο το πρωί 5 νέοι σταθμοί. Σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που μετρά μέχρι στιγμής 31 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους, μεταξύ αυτών πολλοί ξένοι τουρίστες. Μεγάλες ζημιές σε δρόμους και ενεργειακές υποδομές.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: 36 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 34 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 32 σε Κάριστο και Καστελόριζο.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Έχω τώρα εικόνες. Είναι τρομακτικές οι καταστροφές στο Νεπάλ από τις πλημμύρες. Ξεκίνησαν με 8 νεκρούς την ώρα της εκπομπής που ξεπάρχιζε. Φτάσει 55 τώρα. Είναι εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Είναι εικόνες πραγματικά βιβλικής καταστροφής. Βουλιάζουν στα νερά και τις λάσπες σπίτια, αυτοκίνητα, άνθρωποι στη χώρα των Ιμαλαΐων. Ξαναλέω ότι οι νεκροί αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει τους 55. Έχουν ισοπεδωθεί δρόμοι, γέφυρες, εργοτάξια κοντά στο Θιβέτ. Πραγματικά η εικόνα κόβει την ανάσα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 33 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8, στην ενημέρωση και την ραδιοφωνική παρέα. Ένα κλασικό καλοκαιρινό μεσημέρο απόγευμα, το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς και σήμερα και τους μετεωρολόγους να χτυπούν καμπανάκι για αυτά που έρχονται αύριο και μεθαύριο, που ξαναλέω, θα το ξαναπώ 100 φορές, γιατί έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά λάθη που οδήγησαν σε τεράστιες καταστροφές από φωτιές στο τέλος του καλοκαιριού, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Μην πιστεύει κανείς ότι τελείωσε η εντυπωσιακή περίοδος. Είναι πολύ επικίνδυνες οι επόμενες ημέρες. Θέλει πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Θα ανακοινωθούν γύρω στις 7.30 τα νέα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε και άλλα κρούσματα και άλλους θανάτους, χωρίς κάτι τρομακτικό. Αλλά αυτό που είπε ο καθηγητής και πρέπει να προσέξουμε είναι να μάθουμε πώς αντιμετωπίζεται η νόσος. Μας είπε ότι στις 8-10 περιπτώσεις προκαλεί έναν ιό που ούτε που καταλαβαίνουμε ότι τον έχουμε. Στο 18-19-20% μια κλασική ίωση με πυρετό και μυαλγία. Και υπάρχει το λιγότερο από 1%, ιδιαίτερα στις μεγάλες ηλικίες, που προκαλεί ιό που θα μας στείλει στο νοσοκομείο με πολύ πιο έντονα συμπτώματα, με υψηλό πυρετό, με δισκαμψία στον αφιένα, με μυαλγίες, με απώλεια προσανατολισμού. Εκεί γρήγορα στο γιατρό αντιμετωπίζεται, όχι πάντα, έχουμε δυστυχώς και θανάτους, αλλά αντιμετωπίζεται σχεδόν στις 9 στις 10 περιπτώσεις με επιτυχία από τους γιατρούς. Άρα γρήγορα στο νοσοκομείο αν δείτε συμπτώματα. Λοιπόν, πάμε στο μέτωπο τώρα της ενέργειας, διότι εδώ είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις και ο άνθρωπός μας είναι ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάντα μας βοηθάτε να καταλάβουμε, υπάρχουν δύο όψεις. Η μία όψη είναι τα καύσιμα, δηλαδή μιλώ για το πετρέλαιο. Εδώ βλέπω ότι είναι γύρω στα $86 το βαρέλι, γιατί οι αγορές δεν πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα επιβάλλει κυρώσεις. Παίζει ακόμα ένα παιχνίδι, άρα η D-Day πέρασε και έγινε 0-Day, τίποτα, δεν συνέβη τίποτα. Απ' την άλλη πλευρά βλέπω, και θα μας πείτε γιατί, να ανεβαίνουν και το αέριο και το ρεύμα, και την ίδια ώρα φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στη βδομάδα, απάντηση στο τι εννοούσε ο κύριος Χατζηδάκης όταν έλεγε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε καλά νέα για το ρεύμα. Είδα το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, θα μας εξηγήσετε τι σημαίνει, ότι έρχεται υπουργική απόφαση για να βάζουμε φωτοβολταϊκά στη βεράντα μας και να γλιτώνουμε το 30% του λογαριασμού μας έως 1.000 ευρώ. Πάμε λοιπόν πρώτα, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές στο ρεύμα και στο αέριο?
1: Λοιπόν, οι τιμές στο ρεύμα ανεβαίνουν γιατί στην Ελλάδα και γενικότερα στην Νότια Ευρώπη και Νότια Ανατολική το φυσικό αέριο συμμετέχει σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, πάνω από 40%. Στην Ιταλία ανέβηκε πάνω στο 48%, στη Μάλτα είναι 70% και πάει λέγοντας. Όσο είναι υψηλή η τιμή του φυσικού αερίου, που εδώ και 4-5 μήνες η μέση τιμή αυτών των μηνών είναι πάνω από τα 55 ευρώ. Σκεφτείτε, πριν την κρίση ήταν γύρω στα 32 και κάτω ευρώ η θερμική μεγαβατόρα στον κόμβο της Ολλανδίας, δηλαδή η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή τιμή, γιατί με αυτή συνδέεται το ρεύμα.
0: Σήμερα πόσο είναι αέριο και ρεύμα?
1: Τις πρώτες 25 μέρες του Αυγούστου η μέση τιμή των πρώτων 25 ημερών είναι γύρω στα 128 με 129 ευρώ από τα 110 που ήταν τον προηγούμενο μήνα.
0: Πάρα πολύ ψηλά το ρεύμα. Ναι.
1: Απίστευτα ψηλά.
0: Άρα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες υπάρχουν αυξήσεις ακόμα και 50% από μέρα σε μέρα κάποιες μέρες.
1: Ακριβώς. Ναι, κάποιες μέρες. Ναι, εγώ σας είπα την μέση τιμή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό για το ρεύμα. Το φυσικό αέριο επίσης έχει εκτοξευτεί σε πάρα πολύ υψηλά.
0: Πάνω από 60 ευρώ.
1: Είναι 64 ευρώ σήμερα η θερμική μεγαβατόρα. Οι τάσεις είναι να ξεπεράσουν τα 70 ευρώ και όσο τα μπαίνουμε στη φθινοπορεινή περίοδο και θα ξεκινάει και η χειμερινή, καταλαβαίνετε, όταν οι αποθήκες Οι δεξαμενές αποθήκευση του φυσικού αέριου επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι στα χαμηλότερα δεκαετία, στα χαμηλότερα επίπεδα πληρότητας ενώ δεκαετίας. Σκεφτείτε τι αγώνα δρόμου για να γεμίσουν αυτές οι δεξαμενές με φυσικό αέριο και πού θα βρούμε, κύριε Στραβελάκη, το πρόβλημα είναι πού θα βρούμε φυσικό αέριο, διότι τέλος του χρόνου κλείνει η στρόφιγγα του ρώσικου αερίου. Η κρίση έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κενό, ένα μεγάλο έλλειμμα από φυσικό αέριο γύρω στα 140 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου, όπου ξέρετε και αν αύριο μεθαύριο τα βρει το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και να πατήσεις ένα κουμπάκι και ένα μαγικό ραβδί, δεν ξέρω πώς θα γίνει, δεν μπορεί να επιστρέψουν οι κανονικές ροές από τα στενά του κόλπου, διότι έχουν καταστραφεί οι ενεργειακές υποδομές στο Κατάρ. Το Ras Laffan σας λέω.
0: Η Qatar Energy, που είναι ίσως η μεγαλύτερη εταιρεία επεξεργασίας αερίου, έχει πει ότι από εκείνο το χτύπημα των πρώτων εβδομάδων του πολέμου θα χρειαστεί 2-3 χρόνια για να επανέλθει στην κανονική λειτουργία. Ναι. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια διακίνηση φυσικού αερίου.
1: Ναι. Λοιπόν, και
0: τα λέγατε από τότε εσείς. Ναι, ναι.
1: Εγώ τα έλεγα εδώ και μήνες.
0: Μαζί τα λέγαμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, μαζί τα λέγαμε. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος βεβαίως και προέβη σε μια επιδότηση της τιμής του λίτρου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.
0: Θα συνεχιστεί από τη θέση του πετρελαίου, ναι.
1: Ναι, ναι, αλλά έρχεται ο χειμώνας. 15 Οκτωβρίου ξεκινάμε να γεμίζει, όχι εμείς, αλλά τουλάχιστον η Βόρεια Ελλάδα, τις δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης. Σε τι τιμή, σήμερα που μιλάμε είναι 1,83. Καταλαβαίνετε με αυτή την τιμή. Πού θα πάμε.
0: Ακούστε, για να μείνουμε στο πετρέλαιο, επειδή δεν είναι ειδικότητά σας, αλλά τώρα το κοιτάζω. Πρώτον, βλέπω ότι όλοι πια, με εξαίρεση ένα-δύο, έχουν δύο μπροστά. Άρα είναι πάνω από 2 ευρώ η τιμή και Αττική και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, με εξαίρεση ίσως 2 νομούς στη βενζίνη, την Ημαθία και τη Φλόρινα. Πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο και η βενζίνη. Αλλά έχουμε μια καινοφανή θεωρία που άκουσα σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον από τον πρόεδρο των πρατηρίουχων, τον κύριο Παγιοργίου, το πρωί, ότι. Μην περιμένετε αν πέσουν οι διεθνείς τιμές, γιατί τώρα έπεσαν. Από τα 94 πήγαν στα 86. Να πέσει τιμή του πετρελαίου. Ακούστε. Είπε, όχι το πετρέλαιο, θα πέφτει η βενζίνη, το πετρέλαιο, επειδή έχει έλλειψη. Όπως η κυροζίνη, δεν θα βλέπουμε να πέφτουν οι τιμές. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Λοιπόν, ναι, υπάρχει, δεν ξέρω τώρα αν έχω το χρόνο για να σας το εξηγήσω.
0: Έχετε, βεβαίως.
1: Υπάρχει το σύστημα Plus, λέγεται, για τις χώρες της Μεσογείου. Τι σημαίνει αυτό? Άλλο πράγμα είναι το αργό πετρέλαιο και το δηλισμένο προϊόν που λέγεται βενζίνη, και άλλο πράγμα είναι το πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης και αεροπορικό πετρέλαιο κλπ. Τα έχουμε πρόβλημα, προσέξτε αυτό που λέω, μεγάλο πρόβλημα, στα δηλισμένα πετρελοειδή, όπως είναι παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης, διότι οι οικονομίες κινούνται από το πετρέλαιο θέρμανσης και από το πετρέλαιο κίνησης και όχι από τη βενζίνη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αυτό δυστυχώς δημιουργεί μία, θα έλεγα, αναντιστοιχία μεταξύ τιμής Brent, διεθνής τιμής βαρελιού, και τιμής διυλισμένου προϊόντος. Γιατί ξέρετε, στο κόστος της διύλυσης δεν παίζει ρόλο μόνο η τιμή προμήθειας του αργού πετρέλαιου. Παίζουν 10 παράμετροι, όπως το περιβαλλοντικό κόστος. Ξέρετε ότι από μέρα σε μέρα αυξάνει το κόστος. Οι ρήτρες εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ήταν πριν από λίγες μέρες 84 ευρώ ο τόνος και τώρα έχει πάει 88. Αυτό δεν το βλέπεις εσύ. Τα διυλιστήρια όμως επιβαρύνονται με αυτή την αύξηση των ρητρών εκπομπών διοξιδίου, το φόρο άνθρακα, να το πούμε. Επίσης, υπάρχουν πολλές χημικές ουσίες που μπαίνουν στη δίληση, κάποιοι διαλύτες κτλ., που το κόστος έχει εκτοξευθεί, το οποίο δεν έχει να κάνει με το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το δηλισμένο προϊόν δεν ακολουθεί είτε την πτώση είτε την άνοδο του αργού πετρελαίου. Έχει λογική αυτό.
0: Άρα πάει το ερώτημα, γιατί δεν πέφτει το πετρέλαιο. Η απάντηση είναι δεν πέφτει γιατί λείπει. Άρα μην περιμένετε αν πέφτει το πετρέλαιο να πέφτει και εδώ δεν θα πέφτει. Ναι. Πέφτει μόνο η βενζίνη.
1: Ο νόμος προσφοράς και ζήτησης, ο νόμος οικονομίας. Από τη στιγμή που έχουμε έλλειψη σε φυσικό αέριο, έλλειψη σε πετρέλαιο, ό,τι και όσο και αργό να υπάρχει, αν αυτό το πράγμα δεν έχουν, τα διυλιστήρια δεν μπορούν να διυλίσουν. Γιατί έχουν χτυπηθεί, γιατί έχουν προβλήματα συντήρησης, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Τα διυλιστήρια δεν μπορούν να διυλίσουν. Γιατί έχουν χτυπηθεί, γιατί έχουν προβλήματα συντήρησης, γιατί δεν με ενδιαφέρει.
0: Θα πέφτουν
1: οι τιμές. Ναι, αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο ρεύμα. Το ρεύμα, λοιπόν,

0: διότι όταν θα βάλω δύο πανέλα στο στιθέο της βεράντας μου, αρκεί να είναι...
1: Πανέλα
0: να,
1: τι θα πει? Να...
0: Ορίστε.
1: Τι θα πει πανέλα? Δύο από αυτά τα...
0: Δύο φωτοβολταϊκά πάνελ, συγγνώμη για, την,
1: αυτά,
0: για τον όρο...
1: Αυτά δεν πειράζει, αυτά που βλέπουμε να υπάρχουν και στις ταράτσες, τα ίδια είναι κάτι
0: ναι,
1: διαφορετικό.
0: Ναι, τα ίδια, ναι, αυτά τα δύο, τους δύο καθρέφτες ας το πούμε τέλος πάντων, τα δύο πάνελ στα φωτοβολταϊκά θα στηριχθούν στα στιθέα των βεραντών. Δύο, 400 βατ το καθένα και 400 σύνολο 800 βατ. Με τα 800 βατ εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύ μπορείς να εξοικονομήσεις περίπου στο λεκανοπέδιο Αθηνών 20% από έναν μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος, αν παραδείγματος χάρη, όχι λογαριασμό ρεύματος, από το κόστος κατανάλωσης του ρεύματος, γιατί σε ένα μηνιαίο λογαριασμό μπαίνουν και άλλα πράγματα. Αν είναι 100 ευρώ, ουσιαστικά έχει οικονομήσει τα 20 ετησίως πάντα συζητάμε. Αν είναι 1000 ευρώ το ετήσιο κόστος του ρεύματος.
1: Περιμένετε, θα πάμε πρώτα στο τεχνικό κομμάτι. Πού τα βρίσκουμε αυτά? Πάμε σε κατάστημα, φωνάζουμε έναν ειδικό και λέμε.
0: Ναι, σε κατάστημα.
1: Που πουλάει φωτοβολταϊκά στέγη, τα ίδια πουλάνε και φωτοβολταϊκά για τα μπαλκόνια.
0: Ναι, ήδη σε εμπορικές αλυσίδες μεγάλες. Να μην διαφημίζω τώρα τις ίδιες.
1: Όχι. Προφανώς.
0: Ναι, είναι έτοιμο το kit, λέγεται Plug and Play kit.
1: Που είναι για τον μπαλκόνι, ειδικό.
0: Που είναι για το μπαλκόνι.
1: Για όλα τα μπαλκόνια υπάρχουν μικρά μπαλκόνια. Κάποιες πολυκατοικίες στην Αθήνα, χιλιάδες, δεκάδες, έχουν μπαλκονάκια μικρά που δεν τα βλέπει ο ήλιος. Υπάρχουν μπαλκόνια, πρέπει να έρθει κάποιος ειδικός να κάνει μια μελέτη αν αξίζει να το βάλουμε στη βεράντα μας ή όχι. Κάθε βεράντα βρίσκει τον ήλιο της.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να μπαίνει σε ασκία στο τμήμα του κτηρίου. Δηλαδή, αν έχεις μια βεράντα που όλη τη μέρα σκιάζεται διότι απέναντι έχει ψηλά κτίρια, δεν θα πας να το βάλεις, δεν κάνει δηλαδή.
1: Πρέπει να έχει αρκετές ώρες την ημέρα απρόσβαση στον ήλιο.
0: Ναι, θα πρέπει όσο γίνεται να το βλέπει.
1: Θέλει πολύ χώρο.
0: Σκεφτείτε ότι το κάθε ένα πάνελ περίπου είναι γύρω στα 1,8 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή είναι 1,8 το μήκος επί 1 μέτρο το πλάτος. 1,8 επί 1.
1: Και μπαίνει αυτό κάτω στο δάπεδο της βεράντας ή στα κάγκελα?
0: Όχι, μπαίνει στο στιθέο, ακουμπάει στο στιθέο και με κλείς. Υπάρχουν και στηρίγματα για να μπορεί να δέσει.
1: Δεν θα ασχημείνει την πόλη αυτό να γεμίσουν όλα τα κτίρια με φωτοβολταϊκά στιθέα?
0: Γι' αυτό σας είπα καταρχήν ναι, γιατί θέλω να δω πώς αυτό το πράγμα...
1: Είναι άσχημο το αισθητικό αποτέλεσμα να γεμίσουν όλα τα... Παλιά θυμάμαι είχαμε τις κεραίες των τηλεοράσεων, πάει αυτό. Τώρα θα έχει κάθε κτίριο κολλημένα, βιδωμένα στα στιθέα φωτοβολταϊκά.
0: Πάντως κύριε Στραβελάκη, στη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Δανία, εδώ και χρόνια το κάνουν.
1: Ωραία. Το βάζουμε λοιπόν εκεί, έρχεται ο τεχνικός μας, το βάζει. Πόσο κοστίζει ένα μέσο τέτοιο φωτοβολταϊκό?
0: Γύρω στα 800 ευρώ,
1: ναι,
0: περίπου, γύρω στα 800 ευρώ το όλο το kit. Μιλάμε τα δύο πάνελς μαζί με το μικροεπεξεργαστή.
1: Υπάρχει επιδότηση από την τσέπη μας?
0: Καμία επιδότηση.
1: Καμία.
0: Ενώ οι Γερμανοί επιδοτούν 100% αυτό το σύστημα.
1: Το πληρώνουμε λοιπόν εμείς. Ωραία, το ρεύμα παραγεί. Εμείς το βάζουμε στην πρίζα αυτό το φωτοβολταϊκό?
0: Ναι, το βάζουμε στην πρίζα. Απλά ένας ηλεκτρολόγος να ελέγξει ότι το κύκλωμα στο οποίο θα μπει το kit αυτό, δηλαδή στη γραμμή, ότι αντέχει, να είμαστε σίγουροι. Γιατί στις παλιές πολυκατοικίες υπάρχουν διάφορα θέματα.
1: Σωστά, και αυτό σωστά. Το λέω με... Την ασφάλεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
0: Ναι,
1: ωραία, πού το αποθηκεύει το ρεύμα? Το βλέπει ο ήλιος, παράγει ρεύμα. Πού το αποθηκεύει?
0: Δεν το αποθηκεύει.
1: Τι το κάνει?
0: Δηλαδή την ώρα που έχει ήλιο, ναι, παράγεται ένα συνεχές ρεύμα,
1: ναι,
0: το οποίο αυτό το συνεχές ρεύμα μέσα από μια καλωδίωση και μέσα από έναν μικρό μετατροπέα το μετατρέπει το συνεχές εναλλασσόμενο και το εναλλασσόμενο περνάει μέσα στο κύκλωμα του ηλεκτρικού δικτύου του σπιτιού σου.
1: Και πώς περνάει στο κύκλωμα του δικτύου από τη βεράντα στο πίνακα?
0: Θα σας πω. Εσείς όταν έχετε ανοιχτό το ψυγείο, σε λειτουργία το ψυγείο, έχετε σε λειτουργία, ξέρω εγώ, την τηλεόραση, διάφορες συσκευές, εντάξει. Αν ας πούμε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή το μεσημέρι δεν το είχατε αυτό το σύστημα, θα καταναλώνατε, θα τραβούσε το κύκλωμα γύρω στα 20 αμπέρ. Τώρα με αυτό δεν θα τραβάει 20 αμπέρ, θα τραβάει 15, γιατί τα 5 αμπέρ ρεύματος θα τα παίρνετε από το
1: κύκλωμα. Ναι, άλλο λέω, πώς θα φτάνει το ρεύμα από τη βεράντα στον πίνακα? Γιατί το σπίτι παίρνει ρεύμα από έναν πίνακα, δεν παίρνει από τον μπαλκόνι.
0: Ναι, μα σας λέω, θα πηγαίνει να κουμπώνει την πρίζα μιας γραμμής του κυκλώματος.
1: Άρα πρέπει να έρθει ηλεκτρολόγος να συνδέσει τα φωτοβολταϊκά με τον πίνακα.
0: Μόνο σας παίρνετε, όχι, παίρνετε το καλώδιο και το μόνο σας.
1: Θα πάρω το καλώδιο του βεράντα να το πάω στον πίνακα.
0: Ναι, όχι στον πίνακα.
1: Πού?
0: Σε μια μπρίζα στη βεράντα ή στο σαλόνι.
1: Και η μπρίζα θα επικοινωνήσει με τον πίνακα. Συγγνώμη που, αλλά δεν ξέρω τίποτα. Η μπρίζα θα επικοινωνήσει με τον πίνακα. Πώς θα στέλνει η μπρίζα?
0: Μα περνάει η μπρίζα.

0: είναι κουμπωμένη σε ένα κύκλωμα που αυτό το κύκλωμα ξεκινάει από τον ηλεκτρικό πίνακα.
1: Άρα ναι. Από μόνο το φωτοβολταϊκό αυτό, στέλνοντας ρεύμα στην πρίζα, η πρίζα αυτομάτως στέλνει ρεύμα στον πίνακα. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα καίω εγώ ρεύμα και το ρεύμα αυτό το καίω από το φωτοβολταϊκό χωρίς να κάνω τίποτα άλλο. Βάζω απλώς μια συσκευή στην πρίζα.
0: Άρα εσύ πώς βάζω το
1: την τηλεόραση στην πρίζα, βάζω το φωτοβολταϊκό στην πρίζα. Ναι.
0: Βάζεις το φωτοβολταϊκό στην πρίζα και όσα στο κύκλωμα αυτό είναι η τηλεόραση, είναι το ψυγείο, δεν ξέρω εγώ τι άλλες συσκευές κουμπώνουν σε αυτό το κύκλωμα. Αυτό τι γίνεται, αφαιρεί συμβατικό ρεύμα, ας το πούμε, και προστίθεται το φωτοβολταϊκό ρεύμα. Δηλαδή εκεί που θα τραβούσε 20 αμπέρ το κύκλωμα όλο με τις συσκευές κουμπωμένες, τώρα θα τραβάει μείον 5 αμπέρ, γιατί τόσο λέμε θα δίνει, ας πούμε, το φωτοβολταϊκό. Άρα 15. Άρα εσύ εξοικονομείς τα 5 αμπέρ, ας το πούμε, έτσι απλά λαϊκά.
1: Επομένως, αυτό σημαίνει ότι αν βάλουμε εμείς ένα φωτοβολταϊκό στη βεράντα μας, μπορούμε να εξοικονομήσουμε μέχρι το περίπου 20% της μηνιαίας κατανάλωσης.
0: 20% για το λασίθι 25%, για τη φλόρινα 15%. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο.
1: Υπάρχει ένα πλαφόν, θέλω να πω, αν ένα σπίτι έχει πολύ ήλιο και μπορεί να γλιτώσει όλο το ρεύμα του μήνα, ή είναι μέχρι τόσο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα πλαφόν 1000 ευρώ.
0: Μισό λεπτό. Όχι, δεν υπάρχει πλαφόν. Δεν υπάρχει πλαφόν, μισό λεπτό. Η ετήσια κατανάλωση.
1: Βλέπω στο ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου ότι επιτυγχάνεται ετήσιο οικονομικό όφελος 25-30% με κόστος που δεν θα υπερβαίνει τα 1000 ευρώ. Αυτό αφορά το κόστος του φωτοβολταϊκού. Εάν παράγει περισσότερο ρεύμα, μπορεί να μου καλύψει και το μισό ρεύμα ένα μήνα του καλοκαιριού, για παράδειγμα.
0: Δεν υπάρχει πλαφόν. Όχι, δεν υπάρχει πλαφόν, για να λέμε ρεαλιστικά πράγματα. Mm. Αυτά τα δύο πάνελ, αν μπουν σε μια πολυκατοικία στην Αθήνα, ετησίως το τυπικό νοικοκυριό, ένα τυπικό διαμέρισμα καταναλώνει 5.000, προσέξτε, 5.000 κιλοβατόρες. Τις 1.000 κιλοβατόρες τις παίρνεις από τον τζάμπα ήλιο. Mm. Άρα ουσιαστικά εσύ πληρώνεις τις 4.000 κιλοβατόρες, τις 1.000 κιλοβατόρες τις έχεις πάρει από τον τζάμπα ήλιο. Mm. Άρα σημαίνει στις 5.000 κιλοβατόρες με 18 λεπτά την τιμή της κιλοβατόρας πληρώνεις ένα τυπικό νοικοκυριό 1.000 ευρώ, ας το πούμε, για ρεύμα. Από τα 1.000 ευρώ εσύ έχεις οικονομήσει 200, αφού το αγόρασες στις 800, άρα σε 4 χρόνια έχεις κάνει απόσβεση. Αυτό το παράδειγμα να έχετε.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, να δούμε πώς θα μπει στη ζωή μας και τι αποτελέσματα θα έχει.
0: Να πω και κάτι άλλο. Τώρα που θα ανοίξει η πλατφόρμα του ΔΔΕ για να υποβάλουν οι αγοραστές, οι ιδιοκτήτες αυτού του kit τα πιστοποιητικά, θέλει λίγο προσοχή. Πρέπει να υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ασφαλείας, οι εγγυήσεις, τα πάντα, διότι γίνεται γνωστοποίηση στο ΔΔΕ. Δεν μας αδειοδοτεί ο ΔΔΕ, απλά του γνωστοποιούμε ότι είναι σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας το σύστημα. Μάλιστα. Το οποίο θα τοποθετήσουμε στο σπίτι. Θέλει λίγο προσοχή αυτό, γιατί υπάρχουν μαϊμού συστήματα τέτοια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν όχι μόνο πρόβλημα στο δίκτυο του σπιτιού το εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό δίκτυο, αν περάσει και γίνει έγχυση ρεύματος στο δίκτυο. Αυτό θέλει προσοχή, γιατί οι ασφαλιστικές δικλείδες είναι να μην κάνει έγχυση. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Δεν πρέπει να κάνει έγχυση στο δίκτυο του ΔΔΕ το σύστημά μας. Θέλει λίγο προσοχή.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη, ο ενεργειακός επιθεωρητής, για το καινούργια πραγματικότητα στη ζωή μας, τη δυνατότητα να έχουμε φωτοβολταϊκά ο καθένας στη βεράντα ή στο μπαλκόνι μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες, 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Oh yeah.
1: Βλέπω ότι έχετε και πρωτότυπες ιδέες, λέει ο Πίτερ. Αν κατεβάσεις, λέει, το γενικό της ΔΕΗ και περνάς και παίρνεις μόνο από το φωτοβολταϊκό, δεν γίνεται μεγαλύτερη οικονομία? Δηλαδή, ό,τι σου δώσει η βεράντα, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον Γιώργο Στοδουλίδη. Πάντως, σίγουρα μπαίνει στην ζωή μας. Μας είπε σε πόσο καιρό γίνεται απόσβεση, περίπου 800 με 1000 ευρώ. Αν εξοικονομούμε ανάλογα με το πόσο ρεύμα καίμε, το 20 με 30% κάθε μήνα, το αργότερο σε ένα χρόνο έχουμε κάνει απόσβεση και μετά έχουμε κέρδος. Δεν έχει κάθε οικογένεια να δώσει 800 με 1000 ευρώ και να πάει να πάρει ένα τέτοιο φωτοβολταϊκό. Απ' την άλλη, αν μπορεί κανείς να δώσει τα χρήματα αυτά, είναι αμαρτία να μην, και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, να γλιτώσει αυτό το ρεύμα από μια μπρίζα απλώς. Αυτό εξήγησε, δεν το έχει καταλάβει έτσι, τόσο απλό, δεν χρειάζεται κάποια ειδική εγκατάσταση. Από την μπρίζα παίρνει ρεύμα το σπίτι. Τώρα πώς, δεν ξέρουν οι ειδικοί. Απ' την άλλη, υπάρχει αυτό που λέγαμε την Κατερίνα Βουτσά, το αισθητικό θέμα. Τώρα να γεμίσει η Αθήνα με πάνελ φωτοβολταϊκά στις βεράντες, για μένα δεν είναι το καλύτερο. Λοιπόν, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες του Real AI, τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Θυμίζω ότι έχετε πολύ δυνατή την Κυριακή Real News με δύο βιβλία, το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, τον New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, και ένα ακόμα βιβλίο από την σύλλογη της Real News, ένα αστυνομικό best seller, και μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά ισχύει και στην απλή έκδοση του παντού αυτή την Κυριακή στη Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα Βουτσά που ήταν απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, τη Σοφία Γαλάνη που υποστήριξε δημοσιογραφικά την εκπομπή, τη Δέσποινα Καλοχέρη που ήταν μαζί μας και υποδέχτηκε τα δικά σας μηνύματα, και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα, αυτό το καλοκαιρινό μεσημέρι και απόγευμα, στη ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Μείνετε εδώ. Η ενημέρωση συνεχίζεται με πολύ θετική διάθεση. Και θέλω να πω, βρε Γιάννη Βασιλόπουλε, ακούγοντας όλα αυτά τα καταπληκτικά διαφημιστικά που σκέφτηκες και φτιάξαμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά, από Μιλουκή επιστρέφει την Δευτέρα, είναι λίγο, ας πούμε, ακούω την, να σας πω κάτι μεταξύ μας τώρα, μην το πείτε σε κανέναν, την Αμαλιάκου Κατερίνα, από εσύ που ξέρεις, να λέει στον Ιωσήφ γύρνα πίσω. Και να λέει Ιωσήφ, δεν γυρίζω. Και να λέει, άμα σου φέρω καφέ. Τώρα, εμείς που ξέρουμε τον Ιωσήφ, που τον αγαπάω και τον έχω μέσα στην καρδιά μου, Θα πω εγώ στον Ιωσήφ γύρνα πίσω που όταν έκανα εκπομπή στις 6 με 8 το πρωί ένα ολόκληρο χειμώνα, μια ολόκληρη σεζόν, ο Ιωσήφ που είχε εκπομπή στις 8 με την Αμαλία ήταν εδώ στις 5.30. Τι να πούμε στον Ιωσήφ γύρνα πίσω, ήδη μοντάρει ο Ιωσήφ για την εκπομπή της άλλης Δευτέρας. Τα φιλιά μας και στον Ιωσήφ και στην Αμαλία και σε όλη την καταπληκτική ομάδα του Real FM που θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες εδώ. Λοιπόν, από τον Νίκο Στραβελάκη ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ και ακολουθούν οι δύο αγαπημένοι μου, ο Μάνος Παρδάλης και η Κασιανή Βραχά. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους από τον Νίκο Στραβελάκη.
2: Real FM.
9: Έλα Γιώργο.
10: Έλα Κασιανή.
9: Έμαθες ότι θα είσαι 6 με 8 την νέα σεζόν.
10: 6 με 8 Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πουγιόπουλο.
9: Γιώργο.
10: Ναι.
9: 6 με 8 το πρωί.
10: Το πρωί θα είμαι.
9: Ναι, θα είμαστε μαζί 6 με 8 το πρωί.
10: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
9: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
10: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
9: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
10: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
11: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Να πω τώρα ανέκδοτο.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε,
8: ό,τι γίνεται στο Vegas
9: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης στα Γρεβενά και συγκεκριμένα στην περιοχή Παρασκευή, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι μεγάλη δασική πυρκαγιά. Στην κατάσβεση συμμετέχουν και 5 εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός εντωμεταξύ είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Εικόνες βιβλικής καταστροφής σημειώνονται στο Νεπάλ, όπου μετρά τουλάχιστον 22 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους από ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια, δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια. Μεταξύ των αγνοούμενων βρίσκονται πολλοί τουρίστες, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί σημαντικά. Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου ένας 53χρονος αλβανικής καταγωγής σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας πετρέλαιο. Το ζευγάρι έχει 3 παιδιά, εκ των οποίων το ένα ανήλικο. Από την έρευνα της αστυνομίας προκύπτει ότι το θύμα είχε υποβάλει το 2022 μήνυση για απειλή σε βάρος του συζύγου της, ο οποίος τότε είχε συλληφθεί και οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στην Ρώμη, στις 8 Σεπτεμβρίου, υπογράφεται η εφαρμοστική ρύθμιση για την αγορά από τη χώρα μας 2 ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη. Την οριστικοποίηση της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Άρχισε σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας για 8.500 δικαιούχους που θα δουν σημαντικές αυξήσεις, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι αποκαθίσταται η αδικία από τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου. Εγκαινιάζεται αύριο παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το έργο της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αφορά 5 νέους σταθμούς, οι οποίοι θα τεθούν σε λειτουργία από αύριο το πρωί.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στον προημιτελικό του Σκιφανδρών προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ. Κατέλαβε την πρώτη θέση στην πέμπτη προκριματική σειρά. Σε λίγη ώρα στους ημιτελικούς του Σκίφ Ελαφρών Βαρών αγωνίζεται ο Πέτρος Γκαϊδατζής και στην Δίκοπο ο Αντώνης Παπακοσταντίνου και ο Ανδρέας Μπούρκας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
15: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Για να πω Real FM 97,8.
1: Α, συγγνώμη. Είπα να καλησπέρισω κι εγώ, βρε Μανώλη μου.
0: Ναι ρε παιδί, συγγνώμη. Δεν είπα.
1: Θα σηκώνω το χεράκι.
0: Ω, δεν είπα, δεν είπα αυτό, όχι, όχι. Αλλά, ναι. Κασιάνη Βραχά και Μανώλη Σπαρδάλη στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Κατερίνα, πήγες διακοπές? Έχεις κι άλλες?
1: Φινίδο λα μουζικα πασάτο λα φιέστα.
0: Είμαστε όλοι.
1: Πέρασες καλά, Κατερίνα μου, στις διακοπές σου? Αυτό είναι.
0: Γιατί μου γκρίζει?
1: Είπε, ναι, κούνιζε και καταφατικά το κεφάλι.
0: Αυτό βλέπω.
1: Δεν θέλει να τη κλέψουν τη φωνή γι' αυτό. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Παλαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων και όλοι εσείς στο www.kirialfm.gr για τα email σας, 211-208-200 για τα τηλεφωνήματά σας.
0: Στο βραχάκι δεν είπες.
1: Α, έχουμε και το γίγαντα εδώ σήμερα. Τον, πώς τον λέει ο Αβραάμ, Αγκιναρόκαρδο. Έτσι τον λέει.
0: Αγκιναρόκαρδο.
1: Ναι.
0: Στρατηγός.
1: Στρατηγός. Κάποτε έμπαινε μέσα και σηκωνόμασταν όλη προσοχή. Μετά χαλαρώσαμε. Μετά δεν ήμασταν πια ψαράκες, οπότε ήμασταν ok.
0: Εντάξει, λοιπόν. Τετάρτη 20. Τετάρτη δεν είναι.
1: Ναι. Ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδομάδος, Μανώλη.
0: Τετάρτη 26. Παραμονή του Αγίου Φανουρόπτου. Πρόλαβα στο τσάκ. Μπερδεύτηκα εγώ με τις μέρες και έφτιαξα Φανουρόπτα.
1: Τι έταξες?
0: Τι έκανα?
1: Τι ζήτησες, παιδί μου, από τον Άγιο? Γιατί
0: τίποτα, μωρέ, δεν ζήτησα.
1: Α, απλά έκανες έτσι.
0: Έκανα Φανουρόπτα. Την πάει το παιδί εκεί στην εκκλησία να τη διαβάσουν. Τι να τάξει.
1: Παιδί μου, δεν είναι μόνο να ζητήσει βραχιόλι, μπορεί να ζητήσει υγεία.
0: Βραχιόλι, μωρέ.
1: Αν έχει χάσει, α πούμε, μια φίλη μου εμένα προχθές έχασε ένα δαχτυλίδι.
0: Και έκανε πίτα για να ζητήσει.
1: Είχε σκοπό να κάνει τώρα, δεν ξέρω αν έκανε. Δεν έχω μιλήσει σήμερα να δω. Γιατί έτσι για πλάκα λέμε, ψάχναμε παντού, βρούμε το δαχτυλίδι, πού το δαχτυλίδι. Και λέει κάποια στιγμή θα κάνω φανουρόπιτα. Και μπαίνω, γιατί δεν θυμόμουν ποτέ. Θυμόμουν ότι είναι κάπου καλοκαίρι, δεν θυμόμουν πότε ακριβώς. Μπαίνω και βλέπω ότι σε 2-3 μέρες είναι το Αγίου Φανουρίου. Τσούκατσε. Κάνεις φανερόπιτά σου. Α, και είδα και στο TikTok, Μανώλη μου, φανερόπιτα για εργένιδες. Που έχει πάνω καρδουλίτσες με ζάχαρη άχνη.
0: Και την πάνε αυτή και τη διαβάζουν στην εκκλησία.
1: Ναι, για να μην
0: ξέρω. Χάρες που θα κάνει ο παππούλης αυτά τη φανερόπιτα με τις καρδούλες.
1: Εντάξει, καρδούλες έχει, δεν έχει νεκροκεφαλές.
0: Περίμενε τώρα, και τι ζητά να τους φανερώσει το έτερο νήμιση.
1: Ναι, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Την έστειλε στην αδερφή μου. Δεν ξέρω να την κάνει.
0: Ορίστε.
1: Την έστειλε στην αδερφή μου, λέω. Δεν ξέρω να την κάνει.
0: Πάντως σε μένα βγήκε καλή.
1: Ναι, νοστιμή.
0: Και δεν τη
1: δοκίμασα. Δεν δοκίμασα,
0: ναι.
1: Έτσι,
0: το, ναι. Ναι. Αλλά ακολούθησα παραδοσιακή συνταγή. Δεν θέλω η φανουρόπιτα να τρίβεται. Ωπα, την κόλλησα. Πάει, αυτό ήταν. Τελειώσαμε.
1: Τι είναι να τρίβεται, εσύ, να κάνει ψίχουλα. Mm. Ναι. Πώς γίνεται να μην κάνεις ψίχουλα?
0: Πρώτα απ' όλα την κάνεις νηστίσιμη τελείως. Δεν βάζεις αυγά και τέτοια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεύτερον, βάζεις πολύ συγκεκριμένες δοσολογίες και βγαίνει μασίφ όπως πρέπει. Δηλαδή, ξέρεις, την κόβεις και είναι.
1: Και πας στον οδοντίατρο μετά.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι τούβλο. Απλά είναι λίγο πιο ζουμερή. Δεν είναι, ξέρεις, δεν γίνεται. Πώς είναι το κέικ που δεν σπάει σε ψίχουλα? Δεν.
1: Έχει φάει κέικ που δεν κάνει ψίχουλα.
0: Άλλη δεν έχει καθάει.
1: Να μου το πεις, είναι το καλύτερο για τα παιδιά. Η κυρία Μαντάγαρη έχει κάποια άποψη?
0: Για η κόκκινη. Όχι, υγρό, ρε παιδί μου, δεν πήγαμε στο Άμστερνταμ.
1: Γεια σας.

0: Άντε, επιτέλους ένας άνθρωπος που με καταλάβει.
1: Τι θέλεις να πούμε για την τέλεια φανουρόπιτα? Για τη σωστή φανουρόπιτα. Πρώτα απ' όλα τα υλικά πρέπει να είναι ή 7 ή 9.
0: Το κάναμε αυτό τελείως.
1: Μην κάνουμε αλαντάλλον τώρα και βάζουν εξτραδάκια. Τα ξέρω κι εγώ.
0: Όχι,
1: τα κάναμε
0: για, για να με τσεκάρεις. Άσε τώρα, εσύ έστειλες από το TikTok στην αδερφή σου με τις καρδούλες. Κάναμε τη χάρη. Λοιπόν, πρόσεξε. Ηλιέλαιο ή σπορέλαιο, εν πάση περιπτώσει. Αλεύρι.
2: Δεν κάνει λάδι κανονικό.
1: Κάνει. Αυτό είναι και το μυστικό που την κάνει να μην τρίβεται. Αυτό ήρθα να σας πω και να σας αποκαλύψω.
0: Ναι, αλλά γίνεται πιο βαριά.
1: Όχι, γιατί βάζεις και το πορτοκάλι και το σπάει το λάδι,
0: λοιπόν,
1: το πορτοκάλι.
0: Ηλιέλαιο, αλεύρι, ζάχαρη κρυσταλλική, την απλή τη ζάχαρη τέλος πάντων, λίγη σόδα.
2: Άμα θέλω να βάλω στέβια.
0: Πορτοκάλια, κονιάκ, σταφίδες.
1: Κάτσε, δεν προλαβαίνω να τα γράψω.
2: Καρύδια.
0: Όχι, δεν βάζω.
1: Δεν βάζεις εσύ.
0: Περίμενε, γιατί 9 ήταν τα υλικά μου.
2: Λάδι, αλεύρι, ζάχαρη, πορτοκάλι, σταφίδες, σόδα. Αυτά πρόλαβα.
0: Περίμενε, σκέφτομαι.
2: Κανέλα.
0: Κανέλα και ο τόπο.
2: Γαρίφαλο.
0: Όχι, δεν βάζω γαρίφαλο, είναι πολύ δυνατό.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι, ούτως ή άλλως και
2: 7
0: κανέλα.
2: Είναι αυτά.
0: Όχι, αυτά είναι 8.
2: Είπες και κάποιο άλλο που δεν μέτρησα.
0: Σόδα την έβαλα, ναι.
2: Την έβαλα και εγώ τη σόδα.
0: Αχ, θα με βάλετε τώρα να ψάχνω. Δεν σου πω, άλλο ένα. Σόδα, ζάχαρη. Όχι, ρε εσύ.
2: Ξέρω εγώ.
0: Βάλαμε αλεύρι.
2: Βανίλια. Βανίλια.
1: Είσαι εξαιρετική. Ούτε βανίλια. Δεν μας κάνεις τέτοια τώρα.
2: Δεν είμαι καλή στα αγγλικά καθόλου,
0: Εν τω μεταξύ δεν χρησιμοποιώ καθόλου τέτοια, έτσι. Πες το.
1: Μίξερ
0: με το χέρι.
1: Δεν είναι η φανουρόπιτα, πρέπει να γίνει με το χέρι. Πρέπει να το πιάσει. Να το παλέψεις λίγο.
2: Εσύ τι έταξες στον Άγιο, γιατί τούτο σου δεν έταξε.
0: Πορτοκάλι, ζάχαρη, σπορέλαιο, κανέλα, σόδα, αλεύρι και σταφίδες. Αυτά.
1: Μάλιστα. Εγώ όμως έχω να πω το εξής. Ότι αν βάλεις ελαιόλαδο και μέσα στο πορτοκάλι το στημένο βάλεις λίγη σόδα, αυτό κάνει τη φανουρόπιτα αφράτη και δεν τρίβεται.
0: Ναι. Εγώ μου μίλησα τις σταφίδες στο κονιάκ.
1: Ωραίο κολπάκι να το ακούνε οι άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ναι, και θέλουν να φτιάξουν τη φανουρόπιτα. Ναι. Είναι το πιο υγιεινό κέικ που μπορείτε να φτιάξετε. Ναι. Το πιο υγιεινό, λίγες θερμίδες, χορταστικό και αγαπημένο των παιδιών.
0: Και απολύτως νηστίσιμο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έχει μόνο λαδάκι, τίποτα άλλο.
1: Γι' αυτό λέμε το πιο υγιεινό. Και όταν το κάνεις με ελαιόλαδο, είναι ακόμα πιο υγιεινό από τα, τα σπορέλα και τα ηλιέλαια.
0: Εντάξει, επειδή είναι και το ηλιέλαιο.
1: Γιατί είναι vegan, παιδιά, έτσι.
0: Ναι, ναι, απολύτως.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Πώς ήταν ο Τσουβέλλας στη συνέντευξη, τώρα που σε βρήκα?
1: Α, ήταν άσχετο. Με τη φανουρόπιτα είναι άσχετο. Ήταν πάρα πολύ γήινος, όπως είναι πάντα.
0: Γήινος,
1: πολύ,
0: είναι, ναι.
1: Πολύ καλό παιδί, πολύ ευγενικός.
0: Μας δώσει καμιά πρόσκληση να πάμε να τον δούμε.
1: Δεν
0: γιατί
1: ξέρω,
0: θα πάει
1: παιδιά,
0: δεύτερη μέρα στο Κατράκιο.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Κατράκιο, δεύτερη μέρα.
0: Δεύτερη μέρα
1: από η Real FM.
0: Τελείωσε το στο Αρένα. Στο Telecom Arena εξαντλήθηκαν, το Κατράκι εξαντλήθηκε μία και θα πάει και δεύτερη.
1: Να τον πάρουμε τηλέφωνο.
0: Να τον πάρουμε τηλέφωνο.
2: Να και
0: δεν το έχω
1: να το βγάλετε εδώ στον αέρα, να τα πείτε, να τα κανονίσετε.
0: Μπράβο,
1: παιδιά.
0: Το κανονίσουμε.
1: Εδώ κάνουμε και ακούνε και οι ακροατές τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Βέβαια δεν θα καταφέρουμε γιατί θα είναι μέρα που θα έχω εκπομπή εγώ ποτέ.
1: Μπορείς να. Τι να σου κάνω τώρα, να στείλουμε κάποιον να πάει να σου κάνει ζωντανή μετάδοση, μια βιντεοκλήση.
0: Δεν κακό.
1: Τι να κάνω, σκέφτομαι εγώ διάφορα.
0: Μάλιστα.
1: Οκ. Okay.
0: Άλλο.
2: Κυρία Κορίνα Μαντάγαρη, σας ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αν είσαι τις άλλες μέρες, δεν είχα καμία σταγή, γιατί βλέπω
1: μια παρέμβαση είπα να κάνω. Εντάξει, το κορίτσι είναι, όπως έλεγε η Μαλβίνα, κοριακά μάτρα. Αλλά έχει πολλά θετικά
2: καλά,
1: στοιχεία
2: τώρα.
1: Και την αγαπάμε πολύ.
0: Είναι εξαιρετική.
2: Να σας πω για τη μαρινάδα που κάνω για τις πατάτες στο φούρνο και θα την κάνετε και θα αρχίσετε να μου φυλάτε τα πόδια.
1: Ορίστε. Και κάνει και ωραία γαλατόπιτα.
0: Για πες μας για τη μαρινάδα για τις πατάτες.
2: Τι θα προδώσω τα μυστικά μου και μετά.
0: Τότε τι μας αυτόνεις τώρα.
2: Ωραία, να σας πω. Ωραία. Δεν είναι κάτι τρελά ιδιαίτερο.
0: Κάτσε, παιδάκι,
2: απλά την
0: φέρε και σημειωματάριο.
2: Φέρε. Λοιπόν.
1: Για πες.
2: Βάζω λάδι. Mm-hmm. Όλα με τομάτι. Μην μου ζητήσετε τέτοιο. Με τομάτι, ανάλογα με τις πατάτες που θέλω να φτιάξω. Λάδι. Όλα τα μπαχαρικά μου, τα οποία είναι αλάτι, πιπέρι, ρίγανη χωριάτικη, πάπρικα, σκόνη σκόρδου και λίγο κάρι. Mm-hmm. Μισό κύβο κοτόπουλο, από ζωμό κοτόπουλο, μουστάρδα μπόλικη, λίγη σάλτσα μπαρμπεκιού,
1: ναι,
2: λεμόνι, στημένο και μέλι.
1: Εντάξει. Τα έχει όλα αυτή η μαρινάδα.
0: Να σου πω κάτι, κουράστηκα.
2: Δεν είναι τίποτα.
0: Κουράστηκα.
1: Και άμα είναι να τις φας δεν θα κουραστείς όμως. Τώρα το πάω στα υλικά σου άρεσαν.
0: Μουστάρδα, μέλι, λεμόνι, σκόρδο και ρίγανη. Τελειώσαμε.
2: Αυτό ή έκανα. Και με το που δοκίμασα αυτή που κάνω τώρα δεν την αλλάζω. Βάζεις και λίγο νεράκι, τις ψήνεις μισή ώρα με αλουμινόχαρτο, μισή ώρα χωρίς στους 200.
0: Πρώτα απ' όλα με τον μπάρμπεκιου έχει αλλάξει γεύση.
1: Να σας πω κάτι, επειδή ο κόσμος φεύγει από τις δουλειές του αυτή τη στιγμή, οδηγεί, μας ακούει στην επιστροφή και σκέφτεται, υπάρχει κόσμος που λέει τι να μαγειρέψω τώρα, ας κάνει τη μαρινάδα αυτή, όχι μόνο στις πατάτες, ας βάλει και στο κρεατάκι
2: και σήμερα,
1: να το ψήσει.
2: Στο κρέας σήμερα, ας πούμε, έφτιαξα μπριζόλα. Η μαρινάδα που έκανα ήταν πιο απλή, λάδι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, λίγο πάπρικα και σόγια σος.
0: Επίσης, έχεις air fryer.
2: Έχω, ναι.
0: Έχεις. Πάρε ένα μεγάλο κρεμμύδι, μεγάλο λευκό, όχι νεροκρέμιδο.
2: Ναι.
0: Τα λευκά, είπαν τα λευκά
2: το
0: και τα
2: έχουμε κουκινέρα. Γυρίσει σε μπουκιά και συγχώρια.
0: Ένα μεγάλο κρεμμύδι πάρε, ναι. Έτσι ξεφλούδισε το, βγάλε την καρδιά,
2: ναι.
0: Έτσι, αλλά βγάλε την καρδιά, κόφτην και κάντε την σαν μπόμα, δηλαδή. Να μείνει ανοιχτό το κέντρο του κρεμμυδιού.
2: Ναι, σαν τριαντάφυλλο.
0: Και απλά έλα. Όχι, δεν τα ανοίγει το κρεμμύδι. Βγάζει μόνο το εσωτερικό.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και το καπακώνει το κρεμμύδι. Ρίχνει λεμόνι, πάπρικα, αλάτι, πιπέρι. Το κλείνει σε ένα αλουμινόχαρτο και πέτα το μία ώρα στο air fryer.
2: Τι μία ώρα, ρε Μανώλη. Και μετά αυτό τι θα το φάω έτσι, σαν φρουτό.
0: Να
2: θα φάω το Μανώλη.
0: Άλλο.
2: Δεν θα φάω το Μανώλη. Το Μανώλη δεν θα το φάω. Θα φάω το κρεμμύδι.
0: Δεν θα μιλήσω άλλο.
2: Θα φάω το κρεμμύδι έτσι σκέτο.
0: Σαν σαλάτα. Εσύ φτιάξε και κάτι άλλο, άμα θες. Δοκίμασε αυτό που σου λέω.
1: Παντός, αυτό που μου αρέσει είναι πρώτον ότι λέτε νοστιμιές στον αέρα. Σε μια περίοδο που ο κόσμος έχει επιστρέψει από διακοπές και ψάχνει να βρει λίγο τους ρυθμούς του, τι να μαγειρέψει. Πώς να του φτιάξει λίγο τη διάθεση, έτσι μια τσαχπινιά, να αλλάξει λίγο η μέρα. Οπότε μ' αρέσετε και οι δύο. Βέβαια για τη φανουρόπιτα, εντάξει Κασιανή, σήμερα
2: ποτέ,
1: έχουμε
2: τώρα,
1: πάρα πολλές οι μεγαλύτερες ηλικίες, οι γιαγιάδες, πεθερές, οι μπεθέρες και όλα τα συναφή. Σήμερα θα δρούμε στην εκκλησία να διαβάσουν φανουρόπιτες. Έτσι.
2: Με βοήθειά τους.
1: Βοήθειά
0: είναι
1: τους.
0: Ωραία πίτα, δεν ξέρω γιατί δεν τη φτιάχνουμε τον υπόλοιπο χρόνο.
1: Όλο το χρόνο τη φτιάχνουμε.
0: Ναι ρε παιδί μου,
1: σου λέω είναι το απόλυτο vegan cake. Θυμηθείτε το αυτό.
0: Είναι και πολύ γρήγορα, είναι τεταρτάκι δηλαδή είναι η προετοιμασία, δεν θέλει παραπάνω.
1: Βοήθειά μας.
0: Βοήθειά μας, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά,
0: και του χρόνου. Ευχαριστούμε.

0: Αύριο θα σας μάθω και την καλύτερη συνταγή για μπιφτέκια.
1: Εδώ έχουμε ειδικό σε...
0: Όχι σήμερα, όχι άλλο φαΐ σήμερα.
1: Εγώ εδώ με την Ελένη έχουμε ειδικό σεξιον με συνταγές.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι πρώτα απ' όλα όταν γίνεται,
0: καταπληκτική
1: όταν γίνεται τραπέζι, κάνουμε ανάλυση του τραπεζιού. Όταν έχουμε τραπέζι προεδρικά και τέτοια.
0: Προεδρικά ακούω.
1: Όπου έχει ρε παιδί μου.
0: Ναι, μωρέ, κατάλαβα. Ναι, όταν έχει κόσμο.
1: Όπου έχουμε μενού, που δίνεται μενού, γίνεται ανάλυση πλήρη. Για να δούμε τι παίζει. Τι τρώνε, τι τους ταΐζουμε και τέτοια.

0: Έλα, παίζουν κι άλλα τώρα. Γιατί όπου να είναι, θα πάμε σε τίτλους. Τι να προλάβουμε.
1: Τι να πω τώρα. Το έχουμε κάνει μπουκιάκι συγχώριο. Δεν έχει νόημα. Τι να συζητήσουμε τώρα για τα υπόλοιπα δύο λεπτά που μας μένουν.
0: Παίζουν, ποιο είναι το τρόφιμο αναβαγωσώστης.
1: Τι?
0: Άμα σου λέει δεν διαβασμένη.
1: Τι λέει μου.
0: Το τρόφιμο αναβαγωσώστης.
1: Που μπορεί να σε σώσει σε κάποια.
0: Που μπορεί να σώσει οποιαδήποτε. Οποιαδήποτε, οποιοδήποτε φαγητό μαγειρευτό.
1: Ρίγανε. Εμένα αυτό μου έχει σώσει όλα τα φαγητά.
0: Η φέτα βέβαια.
1: Έλα τώρα ρε Μανώλη, θα κάνω σου τζουκάκια και θα βάλω μέσα φέτα.
0: Τι πάω να βάλεις μέσα.
1: Α, εννοείς τι είναι οστιμένη όλα τα φαγητά ενώ έχουν γίνει. Α, ναι, εντάξει. Ενώ έχουν γίνει, όταν.
0: Το πιο αδιάφορο φαγητό να πάρεις, άμα του βάλεις μία λίγη φετούλα δίπλα, αμέσως έχει γίνει γεύμα.
1: Όχι, απλά κατεβαίνει πιο εύκολα.
0: Ήρθε παιδιά η Κασιανά μου αποδομήσει όλο το σε που κατεβαίνει πιο εύκολα. Φασολάκια θα τα φας με φέτα. Γεμιστά θα τα φας με φέτα.
1: Είναι ωραία φαγητά αυτά. Γιατί να χρειαστώ τη φέτα από
0: δίπλα σου. Γιατί μπορεί να έχει βγει ρε παιδί μου άνοστο. Άμα βάλεις λίγη φέτα θα αποκτήσει νοστιμιά.
1: Μπορείς να βάλεις και αλάτι. Δεν χρειάζεται να σου πόνεις φέτα με κάθε φαΐ.
0: Είσαι μικρή γι' αυτό λες για τα αλάτι. Όταν φτάσει τα χρόνια μου θα καταλάβει και στα χρόνια της. Άσε μην το πω. Έχω άδικο τώρα με τα λάτι. Α, είσαι και εσύ του.
1: Γυναίκες ενωμένες ποτέ νικημένες. Πάμε σε break. Ωραία. Κυρία Κατερίνα. Άντε πάμε σε break.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
3: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
2: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
3: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
9: Ο επιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: 5-27 Αυγούστου.
18: Προπόληση more.com.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιποδός η πυροσβεστική που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τρία πύρινα μέτωπα. Στην περιοχή Παρασκευή Γρεβενών όπου καίγεται δασική έκταση και στο νεοχώρι Πρέβεζας όπου μήνυμα του 112 έχει καλές σε ετοιμότητα τους κατοίκους. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην κάτω δαμάστα Φθιώτιδας. Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει στη χώρα. Στη Ροδόπη, 53χρονος αλβανικής καταγωγής σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο τη σύζυγό του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας πετρέλαιο. Τουλάχιστον 31 συνεκροί και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι στο Νεπάλ, μεταξύ αυτών πολλοί ξένοι τουρίστες, από τις σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Ανυπολόγιστες ζημιές σε οικίες, δρόμους και ενεργειακές υποδομές. Στη Ρώμη, στις 8 Σεπτεμβρίου, υπογράφεται η συμφωνία για την αγορά από τη χώρα μας δύο ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη. Περισσότερα στο real.gr.
24: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
23: 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη, 30 στη Σκόπελο και 34 στην Καλαμάτα.
25: Μιντέα.
26: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
26: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
26: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
27: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση έως τον Κόκκινο Μήλο και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σε Σταδίου και Αμαλίας.

0: Το πρώτο μήνυμα που ήρθε σήμερα στις 7 λεπτά μετά τις 5 ήταν από τον κύριο Νίκο. Θέλει τεράστια προσοχή από τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο απόψε. Υπάρχουν βίντεο από μοναστηράκι όπου Βούλγαροι φασίστες αλωνίζουν ανενόχλητοι. Ελάτε, κύριε Σταυραγάκη.
1: Γεια σας. Λοιπόν, η αστυνομία έχει πάρει πολύ αυξημένα μέτρα για το απόψινο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Ο δεύτερος αγώνας, 0-0 ο πρώτος στην Σόφια, είναι ο δεύτερος αγώνας για τα play-off του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια στις 10. Είναι 1.600 οι φιλάθλοι από την Βουλγαρία που έχουν έρθει και 100 οι VIP. Όμως έχουμε ήδη κάποια παρατράγουδα, γιατί στα διόδυνα των Αθηνών εντοπίστηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 Βούλγαροι και κατά τον έλεγχο που έγινε κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια τύπου σουγιά. Στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε αυτοκίνητο που επέβαιναν 2 λοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας. Στην έρευνα που τους έγινε κατασχέθηκε μαχαίρι. Στα διόδια του Προμαχώνα η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών εντόπισε ένα αυτοκίνητο όπου επέβαινε ένας υπήκοος Βουλγαρίας που είχε πάνω του έναν σουγιά, σπρέι και ένα γκλόπ. Συνολικά δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 7 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί και σχετίζονται με δικογραφία για παραβάσεις νομοθεσίας για τα όπλα και την αθλητική νομοθεσία. Όλα αυτά είναι πριν από λίγη ώρα και το μεσημέρι που έχουν γίνει. Υπάρχουν πολύ αυξημένα μέτρα με διπλούς ελέγχους στο γήπεδο. Η ΑΕΚ έχει βγάλει ανακοίνωση που ζητάει από τους οπαδούς της να μην έχουν καμία εμπλοκή, να είναι όπως είναι πάντα, γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά μέχρι το βράδυ. Τώρα και αυτά τα μεμονωμένα τα έχω δει και εγώ, όμως δεν έχει τσεκαριστεί ακόμα πώς ακριβώς είναι και πού είναι. Σίγουρα υπάρχει ένα σημείο που θα συγκεντρωθούν τα πούλμαν που θα μεταφέρουν τους, ή σταθμοί, θα υπάρξει και μέσω του σταθμού του ΙΣΑΠ με κατεύθυνση στα Πευκάκια και στον Περισσό, για να μεταφερθούν οι οπαδοί από τη Βουλγαρία με πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Σαν να λέω, το παιχνίδι είναι 3 κόκκινα, που σημαίνει είναι υψηλής επικινδυνότητας, γιατί υπάρχει και μία. Αυτό ήταν από το πρώτο παιχνίδι, ότι αυτοί της Λεύσκη έχουν αδελφοποιηθεί και είναι σε άριστη κατάσταση με τους, με τους φιλάθλους της Δυναμό Ζάγκρεπ.
0: Πάντως εκεί ήσυχα ήταν στο πρώτο παιχνίδι.
1: Το πρώτο παιχνίδι δεν υπήρχε κάποιο θέμα.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Ήταν άψογη και γι' αυτό σου λέω ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Οι φιλαθλοί ήταν άψογοι. Και φυσικά η ΑΕΚ ζητάει να μην παρασυρθούν οι φιλαθλοί της, ακόμα και ό,τι και αν γίνει, να μην παρασυρθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην έχουμε θέματα. Γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι παιχνίδι της Champions League, δεν είναι παιχνίδι που, πώς να το πω, μπορεί να γίνει κάτι. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσει το μάτς, θα είμαστε εκεί.
0: Σέντρα 10,
1: ώρα 10. Μάλιστα. Θα πάμε εκεί να δούμε.
0: Α, θα στο γήπεδο.
1: Βέβαια, εντάξει, χάνετε το παιχνίδι. Με 1.700 μέσα. Το θέμα δεν είναι το μάτς, το μάτς θα γίνει, θα τελειώσει. Μην γίνει τίποτα παρατράγουδο.
0: Όχι, εντάξει, θα γίνει.
1: Πιστεύω όμως ότι δεν θα. Είναι εντάξει τα πράγματα, θα ληφθούν όλα τα μέτρα. Ξαναλέω ότι η ΑΕΚ πρέπει να το πάρει, πρέπει η ΑΕΚ να μπορέσει να το, να πω τη λέξη καθαρίσει, να το πω, για να είναι στους ομίλους και να είναι στην αύριο το απόγευμα στην κλήρωση του Europa League. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Όλα τα άλλα τώρα εντάξει.
2: Ευχόμαστε στην ΑΕΚ λοιπόν να το πάρει, να κερδίσει και να περάσει
1: και στην επόμενη φάση. Και κάποια στιγμή ευχόμαστε και στον Πανετολικό να μπορέσει να παίξει ένα Conference League.
2: Πρόσεχε τι λες.
1: Γιατί τι λέω.
2: Τα λες ηρωνικά.
1: Δεν τα λέω ηρωνικά.
2: Και κάποια στιγμή ο Τίτορμος θα ανέβει.
1: Δεν τα λέω ηρωνικά.
2: Και μετά.
1: Δεν τα λέω ηρωνικά, εντάξει. Δεν τα λέω ηρωνικά. Καλή συνέχεια. Ξαναλέω ότι μπορεί και ο Πανετολικός κάποια στιγμή, όπως ο Όφη τώρα που το θαυμάζουμε, μόνο ο Πανετολικός δεν μπορεί να παίξει τα παιχνίδια του εκεί, θα αναγκαστικά θα πάει στην Πάτρα να τα παίξει. Κάποια στιγμή να πάει, συμφωνείς αυτό που λέω, κύριε?
0: Εγώ για όλες τις ομάδες.
1: Για όλες τις ομάδες, εντάξει. Καλή συνέχεια.
0: Yes. Όσο περισσότερες, τόσο καλύτερα. Γεια σας.

0: σε τρόλαρε.
1: Ναι. Ναι, δεν πειράζει όμως. Γιατί πριν από 2-3 χρόνια ήμασταν στο τσακ. Μέχρι τη μέση σεζόν ήμασταν πολύ ψηλά. Δηλαδή ήμασταν για να βγούμε Ευρώπη, αλλά και τολούσαμε λίγο στο τέλος της σεζόν.
0: Τι πάθετε?
1: Τολούσαμε.
0: Τι γίνεται σήμερα?
1: Το ξέρει η κυρία Βουτσά αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαμε καλά τέλος πάντων από τη μέση σεζόν και έπειτα και κατεβήκαμε πιο κάτω, μπήκαμε στα play out. Άστο να πάει, ήταν δράμα εκείνη η χρόνια. Δεν θέλω να τη θυμάμαι, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Και άλλες επαρχιακές ομάδες το κάνουν. Ο Πανετολικός έχει ιστορία, κλείσαμε και τα 100 μας χρόνια. Και πάμε δυνατά να μπορέσουμε κι εμείς να βγούμε Ευρώπη κάποια στιγμή.
0: Και τα σας το εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχει να κάνει με τα κτηματομεσητικά και με το πόσο κοστίζει τέλος πάντων να αγοράσεις ένα σπίτι, να φτιάξεις ένα σπίτι σήμερα ημέρα στην Ελλάδα.
2: Real FM.
3: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη τυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Τζάμπο! Σου ερχόμαστε!
6: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem.
1: Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση.

0: Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Σας προαναγγείλαμε ότι θα κάνουμε μια κουβέντα για τα ακίνητα και για, για το κατασκευαστικό κλάδο στη χώρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Θέμης Μπάκας, είναι πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου Real Estates. Γεια σας κύριε Μπάκα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπάκα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι γίνεται κύριε Μπάκα, διαβάζουμε ότι έχει πάρει πάλι την ανιούσα, δεν ξέρω αν είχε σταματήσει και ποτέ,
0: ναι.
1: Αλλά έχει πάλι την ανιούσα και ο κατασκευαστικός κλάδος και συμπαρασύρει και τα ενίκια.
2: Ναι, λοιπόν να ξεκινήσουμε το εξής, ότι από το 2019 έως και σήμερα το κόστος κατασκευής νέων κατοικιών έχει αυξηθεί περίπου 30% ακόμα και 40%, σύμφωνα πάντα με την εξήγηση των σχετικών δικτών της Ελστάτ. Εδώ σας αναφέρω ότι τα τούβλα μόνο, δηλαδή τον Ιούνιο του 2026 σχέση με τον Ιούνιο του 2025, καταγράφουν μια αύξηση κατά 10,2%. Ή αλλιώς στη μηχάνη και την αγωγή, που είναι ένα πολύ σημαντικό υλικό που χρησιμοποιείται στις οικοδομές, μέσα σε ένα χρόνο κατά 9,5%.
1: Ναι.
2: Το αναφέρω αυτό για τον εξής λόγο. Όταν καταγράφουν αυξήσεις στο κόστος κατασκευής και στα υλικά, όλες αυτές οι αυξήσεις που πηγαίνουν αρχή μπαίνουν στη διαδικασία να ενσωματωθούν στις ζητούμενες τιμές πώλησης των νεόδυνων κατοικιών. Επομένως, καταγράφουν αυξήσεις των νεόδυνων κατοικιών και λόγω της αύξησης του κόστου κατασκευής. Θα πει κάποιος αυτή τη στιγμή, ναι κύριε Μπάκα, ένα νέο σπίτι, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, ότι μπορεί να καταγράφουν αυξήσεις λόγω της αύξησης του κόστου κατασκευής και των υλικών. Στο παλαιό σπίτι τότε, το 1990, το 80, το 70, δεν καταγράφουν αυξήσεις. Η απάντηση είναι εξής. Όταν μας ζητά κάποιος να κάνουμε μια εκτίμηση σε ένα κίνητο κατασκευής του 1990, εμείς τι κάνουμε, παίρνουμε ένα μοντέλο εκτίμησης. Ποιο το μοντέλο εκτίμησης, ακίνητου πρώτου ορόφου 90-110 τετραγωνικά μέτρα. Εφόσον βγάλουμε την τιμή στο συγκεκριμένο ακίνητο, πάμε με συντελεστές απομείωσης να δούμε την αξία του ακίνητου του 1990. Επομένως, όσο θα αυξάνεται οι διζητούμενες τιμές πώλησης των νεόδυνων κατοικιών,

0: συμπαρασύρονται και ζητούμενες τιμές πώλησης των παλαιότερων κατοικιών. Άρα έχουμε μια αλυσίδα που τι λέει. Αυξάνεται οικοδομικά υλικά. Αυξάνεται οι ζητούμενες τιμές πώλησης. Αυξάνονται και οι ζητούμενες τιμές πώλησης παλαιότερων κατοικιών. Τώρα, πώς συνδέεται αυτό με τα ενοίκια? Με τα ενοίκια συνδέεται με τις αποδόσεις. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ένα σπίτι το οποίο παλιότερα έκανε 100.000 ευρώ και ενδιαφέρονται να προσθέσουμε τυχαίο το νούμερο 350 ευρώ ή 400 ευρώ, αυτό το σπίτι πλέον που κάνει 150.000 ευρώ ή 140.000 ευρώ, για να παραμένει η ίδια απόδοση πρέπει να μισθωθεί 500-550 ευρώ. Επομένως, ένας λόγος είναι η απόδοση όσον αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο. Κατά δεύτερο, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να ανακαινήσουμε ένα σπίτι το οποίο είναι μη ανακαινισμένο, δεν έχουμε μία δαπάνη που να είμαστε συναρτώμενοι με τα οικοδομικά υλικά. Εννοείται.
1: Κύριε Μπάκα, αξίζει να ανακαινήσεις ένα σπίτι σε μια πολυκατοικία του 60?
0: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι πολύ σοβαρή ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ που με την κάνετε. Ξέρετε, εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Λάθος, όχι λάθος, μην προστώ. Μάλλον δεν το έχουμε προσέξει τόσο πολύ. Όταν, αν δείτε στο σύνολο των προγραμμάτων που συζητάμε, είναι προγράμμα τα οποία είναι για μια αισθητική, ακόμα και λογική αναβάθμιση από εδώ. Των ακινήτων. Δεν έχουμε σε διαδικασία όμως να ελέγξουμε τη στατικότητα των ακινήτων, να κάνουμε πραγματικές
1: παρεμβάσεις. Γι' αυτό ακριβώς ρωτάω, μετά από αυτό που είδαμε στα Πετράλωνα, ναι. Άνοιξε μια κουβέντα για το ότι τα παλιότερα κτίρια, παλιότερες πολυκατοικίες, δεν έχουν τις αντισεισμικές προδιαγραφές που έχουν οι νεότερες πολυκατοικίες, ειδικά μετά το 2000. Επομένως, αξίζει σε ένα σπίτι, σε μια πολυκατοικία του 70, του 80, ή ακόμα και του 90, αν δεν έχει τις σωστές προδιαγραφές, να πας να ανακαινήσεις ένα σπίτι, να δώσεις τα χρήματά σου, να χρεωθεί σε δάνειο και κάποια στιγμή να βρεθεί ότι το σπίτι δεν μπορεί να κατοικηθεί λόγω της αντισεισμικότητας ή της στατικότητας?
2: Μόνο γι' αυτό όμως.
0: Ξέρετε κάτι, στο εξωτερικό αν έχετε δει, έχουμε κτίρια που είναι 300 ετών, 400 ετών, δεν είναι κάτι, του 18ου αιώνα, 19ου αιώνα σπίτια. Τα οποία βλέπουμε αυτή την αυτακτήρια γενικά και να θαυμάζουμε όλοι μας. Αλλά σε αυτές τις χώρες βλέπετε, αν κάποιος το ελέγξει λίγο περισσότερο, θα δει ότι υπάρχουν γενναία προγράμματα που στοχεύουν στην πραγματική ανακαίνιση και έλεγχο στατικότητας των κτηρίων. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έλα σου λέει άλλαξε το ματζούρι, ή έλα εδώ βάλει ηλιακό ή βάλει θερμοσύφωνο. Σημαντικό είναι και αυτό που κάνουμε. Αλλά εμείς κατά κύριο λόγο έχουμε επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη λογική. Τώρα, αν αξίζει ή όχι. Παίζει ρόλο αν έχει άλλη επιλογή. Και συγγνώμη που το λέω αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό ένα άνθρωπο ο οποίο του έχουν αφήσει οι γονείς του ένα παλαιό σπίτι. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτό ο άνθρωπο να μπει σε εργασία να αγοράσει ένα νέο σπίτι, ή αλλιώς να πουλήσει το παλιό και να βάλει κατά κόμμα και να αγοράσει ένα καινούριο σπίτι. Επομένως, θα στραφεί αναγκαστικά σε ένα παλαιό σπίτι. Κατά δεύτερον, ένα άνθρωπο ο οποίο αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει ένα σπίτι με 150-180.000 ευρώ για να στεγάσει την οικογένειά του και ψάχνει ένα σπίτι με 2 δωμάτια. Εκεί 80-85 τετραγωνικά μέτρα. Γνωρίζω ο ίδιος πραγματικά ότι θα μιλήσουμε για ένα σπίτι το οποίο θα είναι παλαιό και στην πλειονότητά του πριν το 1980, δηλαδή πριν την αλλαγή των κανόνων το 83. Επομένως, μιλάμε για σπίτια τα οποία θέλουν μια προσοχή. Το μεγαλύτερο ζήτημα όμως που πρέπει κάποιοι να κοιτάξουν είναι το εξής. Βλέπουμε αυτές τις ανακοινήσεις που έχουν γίνει, οι οποίες πολλές φορές γίνονται και λίγο άναρχα, αν επιτρέπετε εισαγωγικά τον όρο. Και τι εννοώ άναρχα? Κάνουμε μια ανακοίνηση σε ένα σπίτι. Και μπορεί να κρυμπίζουμε τείχους ή να φτιάχνουμε τείχους. Όλα αυτά, όλες αυτές οι παρεμβάσεις σε ένα ακίνητο, επηρεάζει τα φορτία του ακινήτου, της πολυκατοικίας. Δηλαδή, μην θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι λίγο. Δηλαδή, μην θεωρεί κάποιος επειδή βάζει άλλους 2 τείχους σε έναν όροφο για να κτίσει ένα δωμάτιο, είναι λίγο. Μπορεί να μην είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά αν το κάνουν όλοι αυτό το πράγμα στην πολυκατοικία, μπορεί να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν είναι δική μου εξειδίκευση αυτή, αλλά θέλει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό είδαμε και στα προγράμματα Σπίτι μου 1, Προγράμμα Σπίτι μου 2, ότι οι περισσότεροι νέοι που εντάχθηκαν σε αυτά τα προγράμματα, τι έκαναν οι άνθρωποι, αγόρασαν παλιά σπίτια. Δεν ήταν πρόγραμμα το οποίο στόχευε στο να ανεγείρει ένα νέο σπίτι, να ολοκληρώσει ένα ημιτελές ακίνητο των γονέων σου, να χρησιμοποιήσει π.χ. το δικαίωμα υψού που μπορεί να υπήρχε σε μια οικογενειακή κατοικία στην περιφέρεια ή αλλιώς ανατολικά πρόσωπα του νομού Αττικής. Δηλαδή, αγοράζει από την αρχή το εξής. Μη στέλνουμε τους νέους ανθρώπους να μπαίνουν στη διαδικασία να δανείζονται για 30 χρόνια, για 40 χρόνια, για σπίτια τα οποία είναι 40-45 ετών, δηλαδή για σπίτια τα οποία είναι μεγαλύτερα ηλικιακά από αυτόν που το αγοράζει.
2: Ναι. Λογικό.
1: Αφού αναλύσαμε λοιπόν την ανακαίνιση, πάμε και στην αγορά νεότερων κατοικιών ή την αγορά οικοπαίδων για κατασκευή κατοικιών.
0: η κατασκευή, τα οικόπεδα πλέον γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι ελάχιστα, είναι λίγο στα τα καλά οικόπεδα. Και δεν είναι λίγο στα καλά οικόπεδα, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις περιοχές που θα ήθελε κάποιος να διαμείνει. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εντός σπαστικού ιστού του νομού Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια, αντιλαμβάνεστε ότι συζητάμε για πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Επομένως, δεν μπορεί να το αγοράσει αυτό το οικόπεδο για να φτιάξει δικό σπίτι. Θα πας να φτιάξει και αυτό το οικόπεδο στο χέρι κατά κύριο λόγο ιδιοκτήτη να πουληθεί σε κάποιον κατασκευαστή, ο οποίος θα ανεγείρει μια πολυκατοικία ή θα δοθεί αντιπαροχή. Τα οικόπεδα τα οποία είναι σε πιο λογικά πλαίσια οι τιμές τους για ένα νέο άνθρωπο που σκέφτεται να ανεγείρει ένα σπίτι, είναι κατά κύριο λόγο στις περιοχές των νοτιών προαστίων, στο ανατολικών προαστίων, συγγνώμη, ή στην πόλη Παντική. Εκεί όμως πάλι δεν θα συμπεριλάβουν και το κόστος κατασκευής. Ωραία, πήραμε το οικόπεδο, σε 100.000 ευρώ, ας προθέσω. Και θέλω να φτιάξω ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα. Αν αυτή τη στιγμή το κόστος κατασκευής είναι 1.600 με 1.800 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, κάτι ελάχιστο, δηλαδή μιλάμε 160 με 180.000 ευρώ, χωρίς να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο, να τονίσουμε αυτό, ή αλλιώς αν πας σε μια κατασκευή πιο ποιοτική, πρέπει να πας για 100 τετραγωνικά μέτρα από 190.000 ευρώ έως 230.000, δηλαδή 1.900 έως 2.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, ποιος είναι αυτός που διαθέτει, θεωρείται αυτή τη στιγμή την ευκολία το να μπορέσει να αγοράσει ένα οικόπεδο 100.000 ευρώ, σα λέω και πάλι, εάν το βρει αυτό το σπίτι, γιατί είναι μια φτηνά οικόπεδα αυτή τη στιγμή, και αν χαλάσει 230.000 είναι 330.000 ευρώ στο σύνολό του, για να μπορεί να φτιάξει ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα. Γενικά, όλο αυτό το κομμάτι τη ακρίβεια έχει επηρεάσει πραγματικά πάρα πολύ και το κόστο κατασκευή και τι ζητούμενε τιμέ πώληση των ακινήτων και τα ενίκια. Και αυτό που είχαμε καταγράψει και πέρυσι είναι το εξή, ότι από εδώ και πέρα οι μεγαλύτερες αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης δεν θα προέρχονται πλέον από την αύξηση της ζήτησης, αλλά από την αύξηση του κόστου κατασκευής. Και όλα αυτά θα μετακυλούνται αυτομάτως στις ζητούμενες τιμές πώλησης. Επομένως, η τράπεζα της Ελλάδος το επόμενο χρονικό διάστημα θα καταγράφει συνεχώς αυξητικές τάσεις που θα είναι άμεσα συναρτώμενες με τις αυξήσεις του κόστου κατασκευής.
2: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω, επειδή πρέπει να κλείσουμε, ο κατασκευαστής ξεκινάει με τις ελάχιστες εγγύησεις και αν σταματήσει η ροή του χρήματος το παρατάει, έτσι, κουφάρει.
0: Παίζει ρόλο, να ξέρετε το εξής αυτό. Παίζει ρόλο η συμφωνία που έχει γίνει, αν μιλάμε για την παροχή. Αν μιλάμε αυτή τη στιγμή για αγορά κατοικίες από τα σχέδια, πολλές φορές τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κάποιες εγγύησεις που δίνονται γενικότερα. Γιατί ο κόσμος υπάρχει και ο κίνδυνος να παραμείνει μια οικοδομή χωρίς να έχουν φτιαχτεί οι περιβάλλοντες χώροι, οι κοινόχρηστοι χώροι ουσιαστικά, και να βλέπεις αυτή τη στιγμή να έχουν πληθεί δύο διαμερίσματα, τρία, και τα υπόλοιπα πλέον είναι πόρτες που κλείνουν.
2: Μάλιστα. Πρέπει να έχουμε. Ναι.
0: Είναι ένα θέμα γενικότερα, ξέρετε κάτι, το κόστος της κατασκευής γενικά και το κόστος της διαβίωσης πλέον με τα ενίκια, με τις ζητούμενες τιμές πώλησης, είναι ένα πολύ, πολύ σοβαρό θέμα. Θα μας απασχολήσει όλους μας τα επόμενα χρόνια πάρα πολύ έντονα.
1: Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε
0: Μπάκα,
2: να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
5: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Για πες μου λοιπόν, Medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
6: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
4: Το ρίχνω.
6: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν, μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
4: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
4: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
4: Μπάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επί ποδός βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα τρία πύρνα μέτωπα. Στην περιοχή Παρασκευή Γρεβενών, όπου καίγεται δασική έκταση, στο νεοχώρι Πρέβεζας, όπου καίγεται χαμηλή βλάστηση και οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα του 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα, και στην περιοχή κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας. Στα σημεία επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Πολύ υψηλός είναι εν τω μεταξύ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ που μετρά μέχρι στιγμής τουλάχιστον 95 νεκρούς, ενώ εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, μεταξύ αυτών πολλοί ξένοι τουρίστες, λόγω των ξαφνικών πλημμυρών που σάρωσαν περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Ανυπολόγιστες είναι και οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου ένας 53χρονος αλβανικής καταγωγής σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας πετρέλαιο. Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά, εκ των οποίων το ένα ανήλικο. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι το θύμα είχε υποβάλει το 2022 μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του σύζυγου της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην Ρώμη, στις 28 Σεπτεμβρίου, υπογράφεται η εφαρμοστική ρύθμιση για την αγορά από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Άρχισε σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας σε όσους έχουν υποστεί περικοπές βάσει του νόμου Κατρούγκαλου για αποκατάσταση μιας κοινωνικής αδικίας που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στη σύλληψη 7 Βούλγαρων οπαδών λίγες ώρες πριν τον απόψινό αγώνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια για τα play-off του Champions League, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Σε ελέγχους που διενήργησαν στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, καθώς και στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, βρέθηκαν πάνω τους μαχαίρια και γκλοπ. Στους Μεσογειακούς Αγώνες, η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών νίκησε με 3-0 σε την Αίγυπτο και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 6, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο κύριος Νίκος Λικούρης έχει αναλάβει τη ρύθμιση των ήχων μετά την κυρία Κατερίνα Βουτσά. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Ρίξε μια ματιά για ασφαλεία.
1: Κύριε Δέσποινα, καλό χέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κύριε Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων. Όλοι εσείς στο στούντιο papakirialfm.gr για τα email σας, 2128200 για τα τηλεφωνήματά σας.
0: Να, εδώ ο κύριος Σπύρος, ο μάλλον ρομαντικός αναρχικός, ψάχνει, λέει, για γαρσονιέρα στο Χαϊδάρι. Τι να πω, λέει, 400 ευρώ τα ημιυπόγεια. Καλά, λέτε προς τα πάνω να δείτε πόσο έχουν ημιυπόγεια. Ένα καλό σε όροφο από 600 έως 700 και το χειρότερο για μένα, δεν δέχονται τις γατούλες μου. Το πιο εξής απαγορεύεται κιόλας.
1: Να μην το δέχεσαι.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν...
1: Αυτή την περίπτωση δεν ρωτάς.
0: Όχι, δεν υπάρχει, δεν είναι να ρωτάς, σου λένε όχι, τελειώνει η ιστορία. Δεν έχει, έχεις επιλογή.
1: Μα δεν επιτρέπεται να στο απαγορεύσουν.
0: Πήγαινε να κάνει καταγγελία όταν ψάχνεις για σπίτι.
1: Βρε, μπες στο σπίτι. Και μετά, άμα θέλει, σε διώξει. Με αυτό το λόγο δεν μπορεί. Και αν είσαι τυπικός, θα είναι οικιά σου.
0: Με τις δραχμές, λέει, όμως, όχι μόνο δεν υπήρχε στεγαστικό, αλλά και για το σκυλάκο, τα αγαπημένα, λέει, τετράποδα ρίχναμε μια πλάκα, ένα σπιτάκι. Τώρα το σπιτάκι το νοικιάζει ο ευρωπαϊστής για σπίτι. Αλλά, λέει, όμως, έχουμε σταθερότητα και χαμηλό πληθωρισμό. Μόνο έχει 2.000 δραχμές σε ευρώ. Ένα κιλό ψωμί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Ξέρετε, όταν μας στέλνουν πολλοί ακροατές και μας λένε για την αναγωγή στη δραχμή, τέλος πάντων, αλλά εγώ δεν τις έχω ζήσει, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει 2.000 δραχμές για ένα κιλό ψωμί.
0: Τι δεν έχεις ζήσει?
1: Δραχμές.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Ήσουν πολύ μικρή, εννοείς?
1: Δεν τις έχω πιάσει στα χέρια μου, παιδί μου.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Ναι. Γεννήθηκα το 2000. Το 2000.
0: Α, γεννήθηκε το 2000.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Άρα δεν τις έχεις ζήσει καθόλου.
1: Ναι, παιδί μου, τι λέμε.
0: Α.
1: Πότε μου είναι δύσκολο να καταλάβω τι μας λέει ο.
0: Είμαστε παραλίγο double score εδώ πέρα, εντωμεταξύ, έτσι. Όχι, περίμενε. Είμαι πάνω από τον double score.
1: Δεν είσαι πάνω από τον double score.
0: Είμαι. Είμαι. Είμαι πάνω από τον double score. Ναι.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ένα χρόνο.
0: Ωραία, Παναγία μου. Μανώλη, λέει, δηλαδή, εγώ που μένω σε πολυκατοικία 45 ετών θα πρέπει να κατεδαφιστεί. Όχι, δεν είπε κανείς τέτοιο πράγμα, κύριε Διάνυση, αλλά μόνο.
1: Όχι,
0: απλά
1: Διάνυση.
0: Πρέπει να γίνονται έλεγχοι και τα 45 χρόνια δεν είναι. Υπάρχουν και πολυκατοικίες 60 και 70. Ετών.
1: Και υπάρχουν και τρόποι μηχανικοί που μπορεί σε ένα σπίτι που δεν έχει την προδιαγεγραμμένη στατικότητα ή σε ελέγχους, μπορεί και σε έναν πιθανό σεισμό να έχει πρόβλημα κτλ. Υπάρχουν τρόποι από μηχανικούς που μπορούν να βελτιώσουν την στατικότητα του σπιτιού.
0: Εξαρτάται βέβαια το αν υπάρχει ζημιά από το είδος.
1: Τη ζημιά, το κόστος κτλ. Ναι, αλλά μπορείς να το τσεκάρεις, να το κοιτάξεις και να την προστατεύσεις την πολυκατοικία σου. Το θέμα είναι να πας να αγοράσεις ένα σπίτι τώρα, να το ανακαινήσεις, να το φρεσκοανακαινήσεις, να το θες, να το έχεις άλλα 100 χρόνια, άλλα 100 πολλά λέω, να το έχεις άλλα 30 χρόνια, ας πούμε, όσο διαρκεί και το δάνειο, ξέρω εγώ, και να μην είναι ευοδοθεί τέλος πάντων αυτή η επένδυση.
0: Ναι. Και ο Μάρκος, χαιρετισμούς και στην Ελβετία. Η πεθερά μου, λέει, μόλις άκουσα ότι τιμή των τούβλων αυξήθηκε, μου είπε συγχαρητήρια, αγαπητέ, αξίζει πιο πολύ τώρα.
1: Όμορφο.
0: Έξυπνο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, πού πάμε?
1: Πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή που είναι μπόλικα και σήμερα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, που είναι διεθνολόγος. Κύριε Ευτυχίδη, γεια σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Γεια σας, κύριε Ευτυχίδη.
1: Γνωρίζετε και πολύ καλά τα οικονομικά του πολέμου, αλλά δεν θα ξεκινήσω από εκεί. Θα ξεκινήσουμε, νομίζω, την κουβέντα μας σήμερα από την επίσκεψη, αυτή την ολιγόρη επίσκεψη που έκανε χθες στην Μόσχα ο αρχηγός της CIA.
2: Πρόκειται για μια διαρροή, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από τους Ρώσους τουλάχιστον, ούτε και από τους Αμερικάνους επίσημα, αλλά όλα δείχνουν ότι πραγματικά ο αρχηγός CIA βρέθηκε για ολιγόρη επίσκεψη χθες στη Μόσχα, πετώντας μάλιστα από τη Λιθουανία με αμερικανικό αεροσκάφος, το οποίο το έχουν δημοσιογράφοι, το έχουν βγάλει να περιφέρεται πάνω από τον ουρανό της Μόσχας. Είναι πρωτόγνωρη κίνηση, ο πόλεμος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και παραντήσει και κυκλοφόρησαν για διάφορα σενάρια. Κάποιοι λένε ότι θυμίζει ακριβώς την επίσκεψη που είχε κάνει ο αρχηγός της CIA για να προειδοποιήσει να μην αρχίσει ο πόλεμος. Αυτά έγιναν στην αρχή του πολέμου. Κάποιοι έχουν βγάλει άλλα ενδεχόμενα, ίσως μια προειδοποίηση για την άφηξη των βορειοκορεατικών στρατευμάτων και του οπλισμού που θα φέρουν. Σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Τέλος, υπάρχει φυσικά και μια υπόθεση ότι προφανέστατα έχει μεταφερθεί κάποιο μήνυμα του Προέδρου Τραμπ στην προσπάθειά του να επιτύχει ειρήνη στην περιοχή. Όλα είναι ανοιχτά και δεν έχουμε πληροφόρηση μέχρι στιγμής έγκυρη από καμία από τις δύο πλευρές.
0: Το ότι δεν έχουμε πληροφόρηση, κύριε Ευτυχίδη, σημαίνει κάτι? Θέλω να πω, δηλαδή, είναι ενδεικτικό του τι μπορεί να έχει συμβεί μεταξύ των δύο πλευρών?
2: Προφανέστατα ίσως είναι κάτι εσωτερικό δικό τους, ίσως είναι κάποια προειδοποίηση σχετικά με τον πόλεμο. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν έχουμε πληροφόρηση που να μπορούμε να πούμε γιατί έγινε αυτή η επίσκεψη και τι σκοπό είχε.
0: Πάντως το σχέδιο Τραμπ πάντως δεν ευδοκίμησε τελικά.
2: Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει.
0: Οι σπάνιες γης όμως πέρασαν στη κυριότητα των ΗΠΑ, όλα τα υπόλοιπα έμειναν ως είχαν.
2: Ούτε οι σπάνιες γης έχουν περάσει στην... Όχι. Είναι, βασικά το μέτωπο είναι, δεν έχει σημαντικές διαταραχές. Δεν έχουμε δηλαδή μετακινήσει στρατευμάτων. Έχουμε πει σε ένα πόλεμο χαρακομμάτων, μόνο που αντί για κανόνια αυτή τη φορά έχουμε ντρόνους και πυράβλους.
0: Μάλιστα.
2: Και δυστυχώς πολλά θύματα και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι. Έχει αλλάξει δηλαδή η μορφή των συγκρούσεων, αλλά δεν έχει αλλάξει η ουσία. Το επίδειχο, εν πάση περιπτώσει. Δεν υπάρχει εξέλιξη από ό,τι βλέπω.
2: Φυσικά.
1: Από την άλλη, στο άλλο μέτωπο, κύριε Ευτυχίδη, σήμερα, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, έκανε σήμερα μια δήλωση ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να είναι εφικτή με τους άγριους Ιρανούς σε μια περίοδο που όλος ο υπόλοιπος πλανήτης παρακαλάει να γίνει μια συμφωνία στην περιοχή, ώστε να σταματήσουν όλα αυτά που συμβαίνουν και στο οικονομικό κομμάτι.
2: Και από την πλευρά του Ιράνοι κάναν επίσης μια δήλωση που λένε ότι ο Νετανιάχου θα επιθυμούσε πάρα πολύ να εμπλέξει όλες τις χώρες της περιοχής σε έναν πόλεμο. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές. Καταλαβαίνουμε ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο. Πιέζεται αυτή τη στιγμή από τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου που φαίνεται να προηγείται του Νετανιάχου στην κούρσα των εκλογών. Σε κάθε περίπτωση θα επιθυμούσε μια διεύρυνση της σύγκρουσης παρά να σταματήσει. Και προσπαθεί γι' αυτό με κάθε μέσο. Δεν τα καταφέρνει μέχρι στιγμής. Είναι οι Αμερικανοί κουρασμένοι. Έχουν και οι Αμερικανοί ενδιάμεσες εκλογές. Γι' αυτό και έχουν επιλέξει την οικονομική πίεση. Δεν ξέρουμε αν και κατά πόσο θα αποδώσει, βέβαια. Γιατί σε αυτήν την οικονομική πίεση εμπλέκεται Ρωσία, εμπλέκονται Κίνα, εμπλέκονται τέτοιες δυνάμεις που δεν ξέρουμε αν θα υπακούσουν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες τον οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν, προσπαθώντας για τα μέγιστα δυνατά ωφέλη ώστε να βγουν νικητές από αυτόν τον πόλεμο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί αυτό, θα πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι μας. Το Ιράν έχει
1: δείξει ανθρωπές. Ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν σε τέτοιες χώρες, σε εισαγωγικά απαγόρευσαν, να έχουν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν.
2: Αυτό μπορεί να περάσει στην Κίνα ή στη Ρωσία, για παράδειγμα.
0: Πολύ
2: δύσκολο το βλέπω, γιατί και αυτές δέχονται πιέσεις. Ίσως να ήταν και αυτό το μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει ο αρχηγός της CIA χθες στη Μόσχα. Σε κάθε περίπτωση δεν φαίνονται πάντως ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία να έχουν τρομάξει από τις απειλές Τραμπ και από τον αποκλεισμό που έχει κάνει. Και φυσικά και οι Ιρανοί, οι οποίοι τηρούν μια στάση, θα έλεγα, κοροϊδεύουν αυτό που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή και δεν φαίνονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν. Όσο οι Ιρανοί διατηρούν τη δυνατότητά τους να παράγουν όπλα ή να αναπληρώνουν τις απώλειές τους, να εισάγουν τα απαραίτητα στατικά, δεν πιστεύω ότι θα δούμε κάποια λύση στο πεδίο.
0: Μία, κύριε Ευτυχίδη, μία αλλαγή στην ηγεσία του Ισραήλ στις επικείμενες εκλογές θα σημάνει και αλλαγή πολιτικής.
2: Πιθανότατα ναι. Δεν φαίνονται να έχουν κοινές ταυτόσιμες θέσεις οι μονομάχοι στην κούρσα στο Ισραήλ. Βέβαια έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Θα δούμε που θα καταλήξει. Προς το παρόν πάντως είναι πολύ ρευστή η κατάσταση και δεν ξέρουμε και τι συμμαχίες θα υπάρξουν, γιατί και πάλι αυτό που θα προκύψει θα είναι προφανέστατα μια κυβέρνηση συνασπισμού όπως αυτή που υπάρχει. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε να επανέρχεται ο ίδιος κυβερνητικός συνασπισμός. Όλα αυτά απομένει να τα δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Τώρα, είπατε πριν ότι το Ιράν τροποντινά κοροϊδεύει παρακολουθώντας αυτά που ζητούν οι Αμερικάνοι, ζητά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχει τη δυνατότητα το Ιράν να κρατάει μια τέτοια στάση, ενώ με τα πλήγματα τα οποία έχει δεχθεί, έχει τη δύναμη να μπορεί να ορθώνει, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, ανάστημα απέναντι στα όσα γίνονται γεωπολιτικά στην ευρύτερη περιοχή υπό την πίεση των Αμερικανών και του Ισραήλ?
2: Αυτό που κάνει το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά να διατηρεί την ικανότητά του να συνεχίσει να παράγει όπλα και με αυτά να απαντάει στις αμερικανικές επιθέσεις. Έχει δεχτεί απίστευτα πλήγματα, η οικονομία του αντιμετωπίζει τεράστια ζητήματα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι θα υπάρξει μια συρρήκνωση του ΑΕΠ κατά 5,26% αυτή τη χρονιά, ενώ ο μέσος πληθωρισμός είναι περίπου 67%. Οι Financial Times μιλάνε για ένα πληθωρισμό της τάξης του 80%, ενώ ο πληθωρισμός τροφίμων έχει φτάσει στο 130%. Επομένως, είναι πιεσμένο και το Ιράν, αλλά ξαναλέω ότι όσο διατηρεί τη δυνατότητα να μπορεί να εφοδιάζεται τα κρίσιμα συστατικά που είναι απαραίτητα για την παραγωγή όπλων, θα συνεχίσει να αντιστέκεται. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι υποχρεωμένο να παραδοθεί. Αντιμετωπίζει μεγάλη πίεση. Σκεφτείτε απλά ότι το τελευταίο δεξαμενόπλιο που φορτώθηκε στην Ίσο Χάρκ φορτώθηκε στα τέλη Ιουλίου. Έκτοτε δεν μπαίνει συνάλλαγμα. Αντιμετωπίζει δηλαδή και τη συναλλαγματική πείνα το Ιράν αυτή τη στιγμή. Όλα λοιπόν είναι ανοιχτά και οι αντοχές θα κρυφθούν στην πορεία του χρόνου. Προς το παρόν, ξαναλέω, φαίνεται να αντέχει. Βέβαια, ο λαός την πληρώνει στο μέγιστο δυνατό που μπορεί να υπάρξει.
1: Πάντα ο λαός την πληρώνει, κύριε Φτυχίδη.
2: Συνήθως, ναι, έτσι γίνεται, δυστυχώς.
1: Και δυστυχώς αυτόν τον πόλεμο την πληρώνει και ο λαός άλλων χωρών.
2: Εννοείται. Εννοείται, γιατί όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, δεν πρόκειται να δούμε ούτε τιμές στα καύσιμα να υποχωρούν, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση όπως την έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
0: Βλέπετε να αμφισβητείτε η ηγεσία του Ιράν, η οποία ενώ ήταν αρχικός ο στόχος, τυπικά εν πάση περιπτώσει, των Αμερικανών, δέχθηκε πολύ μεγάλη στήριξη από τους πολίτες της χώρας?
2: Πολύ μεγάλη στήριξη δεν θα το έλεγα. Οι πολίτες της χώρας, ξαναλέω, είναι ιδιαίτερα πιεσμένοι. Τόσο διαρκεί αυτή η κατάσταση, θα πιέζονται ακόμη παραπάνω. Έχουν αλλάξει τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Δεν αγοράζουν καινούργια αυτοκίνητα, κινητά κτλ. Προτιμούν να διορθώσουν τα παλιά. Διορθώνουν τα παλιά ρούχα, αγοράζουν φτηνότερα τρόφιμα. Αυτά είναι συνέπειες μιας οικονομίας κινητοποίησης που συνήθως εμφανίζεται σε περιόδους πολέμου. Αν λοιπόν παράλληλα παραμένουν πιστοί στο καθεστώς, υπό τη δύναμη βέβαια που ασκεί και το καθεστώς επάνω σε αυτούς, όλο αυτό λοιπόν οδηγεί σε μια διαρκή κλιμάκωση με απρόβλεπτες δυστυχώς συνέπειες. Θα φανεί στην πορεία ακριβώς τι θα συμβεί και κατά πόσο είναι πραγματικές οι δυνατότητες και οι αντοχές του Ιράν.
1: Πριν από λίγες μέρες το Ιράν απείλησε ότι θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε χώρα βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι τέτοιο πώς μπορεί να είναι, αν το Ιράν τηρήσει τις απειλές του, πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι για τις ευρωπαϊκές χώρες?
2: Και σκεφτείτε απλά ότι οι μεγαλύτεροι συνεργάτες του Ιράν στον εμπορικό τομέα και στον οικονομικό τομέα είναι οι χώρες του κόλπου, είναι η Κίνα πρώτα, είναι οι χώρες του κόλπου, είναι η Τουρκία, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι το Πακιστάν, που είναι καθαρά σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν γνωρίζω αν ο πρόεδρος Τραμπ θα φτάσει πλέον σε επίπεδο να βομβαρδίζει ή να επιτίθεται σε συμμάχους του.
0: Α, εντάξει, εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να πάρει...
2: Ήδη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν αποφασίσει ήδη να σταματήσουν τις εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, κάτι όμως που δεν το έχει κάνει η Τουρκία, δεν το έχει κάνει ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε το Πακιστάν, που έχουν σχέσεις και εμπορικές δοσοληψίες με το Ιράν.
0: Ναι, καλά, φαντάζομαι ότι είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Είναι εξαιρετικά δύσκολο τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Ο κίνδυνος όμως να επιτεθεί το Ιράν σε ευρωπαϊκές χώρες είναι δυνατός, μπορεί να το
2: θεωρώ
1: δούμε.
2: Ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρακτικά για να επιτεθεί το Ιράν σε Ελλάδα ή Βουλγαρία, γιατί αυτά η κύρια Βουλγαρία είναι...
1: Να πήγησε ξεκάθαρα τη Βουλγαρία.
2: Ναι, ναι, αλλά για να φτάσει ένας πύραυλος στην Βουλγαρία θα πρέπει να έχει ένα πελινικές τουλάχιστον 2.500 χιλιόμετρων. Αλλά πέρα από αυτό δεν θα πρέπει να γίνει αντιληπτός, διασχίζοντας ολόκληρη την Τουρκία και άλλες χώρες στις οποίες υπάρχουν τοποθετημένα και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης των Αμερικανών αλλά και άλλων. Επομένως θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να δούμε κάτι τέτοιο.
0: Καλά, παίζουν το χαρτί οι Ιρανοί.
2: Οι Ιρανοί είναι αναγκασμένοι, αν θέλετε, με την πίεση που έχουν δεχτεί, να κάνουν οτιδήποτε περνάει στο χέρι τους, αν θέλουν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και το σύστημα φυσικά. Και φαίνεται ότι το κάνουν με μεγάλη επιτυχία, έτσι. Δηλαδή το ότι έχουν αναγκάσει ολόκληρο τον κόσμο να λειτουργεί πολύ κλειστά απέναντι στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι κάναν ούτως ή άλλως μια παράνομη, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, επιχείρηση, αλλά από εκεί και πέρα αξιοποιούν το πραγματικό πυρηνικό τους όπλο, που είναι τα στενά του Ορμούς, ξέρετε τι σημασία έχουν για όλο τον κόσμο. Έτσι, είναι 20% της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου και 25% της ημερήσιας παραγωγής φυσικού αερίου που διέρχεται από τα στενά, τα οποία φαίνονται ακόμη ότι δεν έχουν ανοίξει πλήρως, υπάρχουν αρρυθμίες, υπάρχουν καθυστερήσεις και όλο αυτό φυσικά επιβαραίνει την όλη κατάσταση.
0: Λέτε ότι θεωρείτε ότι αν τώρα ξεκινούσε αυτή η ιστορία, ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως να μετρούσε διαφορετικά τα πράγματα.
2: Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ ότι ήταν μια βιαστική απόφαση. Δεν μέτρησε τις συνέπειες. Αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να στηρίζουν τον πόλεμο μόλις το 26% των Αμερικανών και να έχει ενδιάμεσες εκλογές μέσα στο Νοέμβριο, που σημαίνει ότι μπορεί να απολέσει το Κογκρέσο, και αυτό φυσικά θα δημιουργήσει πρόβλημα στη συνέχιση της θητείας του. Επομένως πιστεύω ότι θα έπρεπε πριν ακόμη ξεκινήσει να το έχει σκεφτεί πάρα πολύ καλά, κάτι που φαίνεται ότι δεν έγινε, μια που υπερεκτίμησε τις δυνατότητες του ότι το Ιράν θα καταρρεύσει, όπως για παράδειγμα η Βενεζουέλα, χωρίς να μετρήσει ούτε το ιστορικό βάθος αυτής της χώρας, ούτε τη γεωγραφία της περιοχής. Και αυτό είναι που δημιούργησε, φαντάζομαι, τα προβλήματα που βλέπουμε σήμερα και πληρώνουμε και όλοι μας, έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Κύριε Ευτυχίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
1: Ήταν ο κύριος Σύμβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος.

0: Επειδή είχαμε μια κουβέντα πριν, Μανώλη, στο τηλέφωνο για την τεχνητή νοημοσύνη, είδες πόσα θα πληρώσει ο Ζούκεμπεργκ σε 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από μια δικαστική υπόθεση που είχε να κάνει με την ασφάλεια των παιδιών σε Facebook και Instagram?
1: Όχι, δεν είδα.
0: 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάνε σε συμβιβασμό, δεν θα γίνει δηλαδή κανονικά η δίκη.
1: Τι με τρελαίνεις.
0: Πάει σε συμβιβασμό λοιπόν για τον εθισμό των παιδιών σε Facebook και Instagram. Λαμβάνονται άμεσα μέτρα για αποχρεωτικά όρια ηλικίας για τα ανήλικα παιδιά. Θα γίνουν μπλοκαρίσματα, χαμός και πανικός. Συμβιβάστηκε ο Ζούκεμπεργκ. Θα δώσει αυτά τα 16 δις.
1: Εντάξει, δεν ξέρω βέβαια τι κόστος είναι για τον ίδιο. Προφανώς και είναι.
0: Είναι σαν αποδέχεται όμως ότι τα δύο αυτά, το Facebook και το Instagram, είναι εθιστικά για τα παιδιά.
1: Το αποδέχεται, δεν είναι σαν αποδέχεται.
0: Το αποδέχεται για να κάνει συμβιβασμό, ναι. Απλά αποφεύγει τον ακουστή στο δικαστήριο, έχω μια απόφαση τέτοια. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων και θα το συζητήσουμε το θέμα επιστρέφοντας.
2: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιποδόση πυροσβεστική σε εξέλιξη, οι πυρκαγιές σε Παρασκευή Γρεβενών όπου καίγεται δασκή έκταση, νεοχώρη Πρέβεζας όπου μήνυμα του 112 έχει καλέσει σε ετοιμότητα τους κατοίκους της περιοχής και στη Φθιώτιδα. Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα. Στη Ροδόπη, 53χρονος αλβανικής καταγωγής σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας πετρέλαιο. Ξεπερνούν τους 90 οι νεκροί στο Νεπάλ. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, μεταξύ αυτών πολλοί ξένοι τουρίστες, από τις σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Ανυπολόγιστες οι ζημιές σε οικίες, δρόμους, ενεργειακές υποδομές. Στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, η υπογραφή της συμφωνίας για την αγορά από τη χώρα μας δύο ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη. Περισσότερα στο real.gr.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 35 στο Αγρίνιο και 30 στην Άξο.
8: Μιντέα.
9: Το κλίμα
8: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ελαφρώς αυξημένη κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στην Αρδιτού και την Αθανασίου Διάκου.

Επιστρέψαμε, Real FM 97,8. Θα είμαστε μαζί σας για μισή ώρα ακόμα. Μανώλης Παρδάλης, Κασιάνη Βραχά. Και είχαμε πριν την κουβέντα με τον κύριο Φτυχίδη για το τι μπορεί να συνέβη στη Μόσχα και αν πήγε τελικά ο αρχηγός του CIA. Έρχεται λοιπόν ο Ντόναλντ, το πορτοκαλί, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να μας πει ότι τελικά έγινε η συνάντηση. Όντως, ο Τζον Ράτκλιφ πήγε στη Μόσχα, είχε επαφές στη ρωσική πρωτεύουσα, τέθηκε το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία και μάλιστα φάνηκε αισιόδοξος ότι μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος σύντομα. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, για να τελειώσει ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Μιλώντας σε μια εκπομπή στο YouTube, απέρριψε σε εισαγωγικά τα σενάρια ότι ο Ράτκλιφ μετέβει στην Μόσχα, αλλά απ' την άλλη λέει ότι έχουν γίνει επαφές και ότι μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος σύντομα μετά τις επεμβάσεις τις αμερικανικές.

0: θέλεις λοιπόν να συζητήσουμε, για πες μου.
1: Από τη μία πλευρά έχουμε τον Ζούκεμπεργκ, ο οποίος θα πληρώσει τα 16 δις ως συμβιβασμό για μια δίκη που αφορούσε τον εθισμό των ανήλικων παιδιών σε Facebook και Instagram. Και από την άλλη έχουμε τον Bill Gates, το οποίο ελπίζω να βρούμε κάποιον ειδικό να το συζητήσουμε εκτενέστερα αύριο σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, ο Bill Gates, για την ανθρώπινη ζωή, για τις θέσεις εργασίας, για πάρα πολλά
0: για
1: πράγματα.
0: Για την κοινωνία, για τα παιδιά, για την εξέλιξη και τα λοιπά, για την μόρφωση, βάζει πάρα πολλά μέσα στο κόλπο. Εν τω μεταξύ, μετά που το συζητήσαμε, εξής σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ότι εμείς καλά τα λέμε, μια χαρά, έχοντας πιάσει το ένα χιλιοστό αυτού που είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό που έχουμε εμείς πρόσβαση, ναι, μας γι' αυτό μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Τίποτα. Τίποτα. Τέλος πάντων, ένα πολύ μικρό κομμάτι. Δεν έχουμε καταλάβει. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ επιφυλακτικός πλέον όταν παρακολουθώ κάτι στο διαδίκτυο. Σε όλα.
1: Ότι μπορεί να είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Σε όλα. Ότι οποιοδήποτε οπτικοποιημένο υλικό. Γιατί θα μου πεις παλιά το κατάπινες, ας πούμε. Όχι, αλλά τώρα ένα λόγο παραπάνω.
1: Τα κάνουν και πολύ αληθοφανή, ρε παιδί μου.
0: Πλέον δεν είναι αληθοφανή. Αληθοφανές είναι κάτι που καταλαβαίνεις σε κάποια στιγμή ότι δεν είναι. Εδώ συζητάμε για εικονική πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Αν δεν σου βάλει σήμανση.
1: Που κανονικά είναι υποχρεωτικό να έχει σήμανση.
0: Υποχρεωτικό πού? Στη διαφήμιση ή σε μια είδηση?
1: Όχι, και στο Instagram και στο Facebook.
0: Κανονικά
1: είσαι υποχρεωμένος να γράψεις ότι είναι από το AI.
0: Γιατί? Εξαρτάται ποιος είναι ο σκοπός. Αν ο σκοπός δεν είναι ενημέρωση, είναι η ψυχαγωγία, γιατί να το γράψω? Θα το γράψω στους τύπους.
1: Γράφει από πάνω ότι είναι κατασκευασμένο τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά αν σου λέω δεν έχει να κάνει με την ενημέρωση, με κάποια αναπαράσταση, ή αν δεν έχει να κάνει με. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω και αν υπάρχει κάποιος που τα ελέγχει όλα αυτά.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει έλεγχος, αλλά σου λέει ότι κανονικά πρέπει να το κάνεις.
0: Κάποιος έλεγχος θα υπάρχει. Φαντάζομαι.
1: Όπως έγινε και υποχρεωτικό, ας πούμε, στους influencers να γράφουν ότι αυτό που παρουσιάζουν εκείνη την ώρα είναι διαφήμιση και είναι επιπληρωμή. Έχει γίνει υποχρεωτικό. Και αυτό.
0: Καλά, κοίτα τώρα. Το καθεστώς που διέπει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ορισμένες κατηγορίες είναι λίγο, πώς θα το πω, είναι λίγο σαθρό, είναι λίγο στρεβλό, είναι λίγο απ' όλα. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ζει από το YouTube και δεν είναι influencer.
1: Ζει από τις προβολές, εννοείς, χωρίς να διαφημίζει.
0: Ζει από τα βίντεο που ανεβάζει, που μπορεί να ανεβάσει 2-3 βίντεο το χρόνο.
1: Και ζει μόνο από αυτό.
0: Ζει μόνο από αυτό. Αλλά τα βίντεο που ανεβάζει είναι βίντεο μίας και μια μισή ώρα. Το οποίο σημαίνει τεράστια, εννοείται βέβαια ανάλογα με την επισκεψιμότητα, έτσι. Αλλά η ποιότητα του βίντεο που ανεβάζει και το υλικό το οποίο έχει, και για να βγει μια μισή ώρα βίντεο.
1: Και άμα είναι και αξιόλογο όπως περιγράφεις, φαντάζομαι ότι έχει πολλή δουλειά.
0: Μιλάμε τώρα για δουλειά. Λοιπόν, και του έκανε το YouTube demonetize. Δηλαδή, επί της ουσίας του επέτρεπε να το προβάλλει χωρίς όμως να έχει έσοδα βίντεο, μεγάλο βίντεο, πάνω από μία ώρα, γιατί είχε αναφορά στα ναρκωτικά, έχοντας επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και λέγοντας ότι σε μία συγκεκριμένη συνοικία μυρίζει παντού ναρκωτικά και παιδιά μείνετε μακριά. Αυτή ήταν η αναφορά του. Το YouTube όμως άκουσε drugs. Χτύπησε καμπανάκι, δεν ασχολήθηκε με την ουσία και του πέταξε το βίντεο εκτός εσόδων. Δηλαδή, θέλω να σου πω, την ώρα...
1: Εντάξει, αυτό είναι και πρακτική του YouTube για να μην είναι δίνει έσοδα.
0: Την ώρα που προβάλλει τραγούδια που μιλάνε ανοιχτά για ναρκωτικά, γκάνια, γκόμενες, πισινούς και δεν συμμαζεύεται σε όλες τις γλώσσες, στήθηκε τέτοια... και δεν τρέχει τίποτα.
1: Αυτός δεν έχει πολυεθνική από πίσω του, βρε εσύ, Μανέλη.
0: Προσπαθώ να σου πω δηλαδή ότι είναι λίγο, όλα είναι λίγο, ας πούμε υπάρχει άνθρωπο κι άλλος που ξέρω, ο οποίος επίσης ζει από το YouTube και δεν βρίσκεται, αυτός δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κύπρο. Ο οποίος του έχουν κάνει για το ίδιο πράγμα για 3 δευτερόλεπτα ηχητικό από τραγούδι που έπαιξε, όταν ας πούμε υπάρχουν βίντεο που από πίσω, που δεν το έπαιξε, το έβαλε για να ακουστεί σαν μπρόζα κάτι έτσι,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι, σαν αλλά για να αλλάξει, ναι,
0: δεν υπήρχε θέμα δικαιωμάτων, ναι, ας πούμε, που υπάρχουν ας πούμε βίντεο που έχουν από πίσω ολόκληρη μουσική επένδυση χωρίς να έχουν πληρώσει κανένα δικαίωμα και τρέχουν κανονικά μέσω. Θέλω να σου πω ότι είναι λίγο influencers και να είχαμε να λέγαμε, εντάξει, άστα. Και άμα σηκώσει influencer και κάνει διαφήμιση και δεν βάλει ότι είναι διαφήμιση, σιγά μην σου πω ότι θα του κάνουμε.
1: Να σου πω κάτι. Είναι κανονικό επάγγελμα. Ζει πολύ κόσμο από αυτό.
0: Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Δεν πρέπει να δείχνει ότι είναι διαφήμιση. Εμείς όταν παίζουμε μια διαφήμιση, όταν λέμε μια διαφήμιση, δεν δείχνουμε ότι είναι διαφήμιση. Δεν λέμε ότι περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν λέμε ότι πάμε σε διαφημίσεις. Εφόσον κάνει διαφήμιση για κάτι και πληρώνεσαι γι' αυτό, θες να νομίζω ότι το κάνει από την καλή σου την καρδιά.
0: Και σου ξαναλέω ότι, ότι υπάρχουν χιλιάδες τρόποι.
1: Για κάτι και πληρώνεσαι γι' αυτό. Θες να νομίζω ότι το κάνεις από την καλή σου την καρδιά.
0: Και σου ξαναλέω ότι, ότι υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να αποφύγεις την αναφορά ή

0: επαγγελματίες και ελέγχονται όπως όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ότι κόβουν τα δημολόγια τους, πληρώνουν τους φόρους τους και πάει λέγοντας.
1: Εντάξει, λέω εγώ τώρα, εντάξει. Λοιπόν, τι λέει, ρίξε μια ματιά στο βίντεο του Χρήστη και τι είναι αυτό.
0: Είναι ένα βίντεο που δείχνει παϊδάκια. Εντάξει, δεν είναι, εντυπωσιάζομαι. Εγώ τα παϊδάκια τα τρώω στο Ξηρόμερο και στην Ήπειρο. Τώρα τι παϊδάκια είναι αυτά και από πού είναι δεν ξέρω.
1: Παϊδάκια.
0: Έχει κάτι παϊδάκια. Άμα δεν φας στο Ξηρόμερο παϊδάκια, δεν έχει φάει πουθενά παϊδάκια. Τέλος.
1: Και τι ρε παιδιά, τι έχει το παϊδάκι στο Ξηρόμερο τώρα.
0: Έχουμε άλλα κρέατα. Ή αν έχει φάει από κρέατα που έχουν, από ζώα που έχουν μεγαλώσει στο Ξηρόμερο. Έχουν άλλα, είναι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Έχει φάει. Θα σου φέρω να φας. Ξηρομανιτικό παϊδάκι.
1: Όνο λόγια είσαι κι εσύ.
0: Εγώ τη στηρώ τις υποσχέσεις μου.
1: Εντάξει, το πιστεύω.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ. Χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
8: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα, Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
7: Γι' αυτό σου λέω, Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
9: Ελάτε, η σειρά σας.
10: Δεν ερχόμαστε.
8: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
11: Πάω να κολυμπήσω.
7: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε, σου λέω.
8: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
12: Κλείνω και έρχομαι.
13: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
14: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
15: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
16: Μουστάκας.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
18: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
19: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
5: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
11: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με K.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 51 λεπτά μετά τις 6 τώρα εδώ ο κύριος Μιχάλης που λέει κάτι. Εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω πολύ. Έγινε ο κακός χαμός με τους λαγοκέφαλους, έγινε και η επικήρυξή τους. Ξαφνικά το θέμα ξεφούσκωσε, εξαφανίστηκαν.
1: Δεν νομίζω ότι εξαφανίστηκαν, ρε Μανώλη.
0: Και μετανάστευσαν.
1: Δεν νομίζω ότι εξαφανίστηκαν, απλά δεν...
0: Ήρθαν τα κουνούπια. Και φάγανε τους λαγοκεφαλούς.
1: Ήρθε ο ιός του Δυτικού Νείλου. Δεν νομίζω ότι εξαφανίστηκαν, απλά δεν είναι πια στην επικαιρότητα.
0: Σε κάποια στιγμή σταμάτησε να ακούγεται η λέξη λαγοκέφαλος.
1: Μπορεί να μην έχει συμβεί κάτι πιο περιστατικό πρόσφατα, το οποίο έγινε γνωστό, να έγινε viral, πες το πως θες. Δεν νομίζω ότι εξαφανίστηκαν ξαφνικά οι λαγοκέφαλοι από τις ελληνικές θάλασσες. Ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα, είναι υπαρκτό. Όχι να μας φάνε, ότι έχουν θέμα ψαράδες.
0: Δεν τα ακούω.
1: Κατατρώνε τα πάντα.
0: Ναι. Βγάλουμε αύριο ψαράδες να μιλήσουμε.
1: Ναι, να το συζητήσουμε.
0: Γιατί έχω να ακούσω για λαγοκέφαλο κανένα δίμηνο. 1,5 μήνα, σίγουρα. Τον Αύγουστο δεν άκουσα λέξη για λαγοκέφαλο. Δεν υπήρχε λαγοκέφαλο στον Αύγουστο. Είχαν πάει διακοπές όλοι. Οι λαγοκέφαλοι εννοώ. Εκεί μέσα Ιουλίου νομίζω ότι σταμάτησε να ακούγεται γενικώς.
1: Δεν βγήκα παγανιά για να δω αν έχει λαγοκέφαλο ή όχι. Θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμη λαγοκέφαλοι σε ελληνικές θάλασσες. Απλά ειδησιογραφικά δεν έχει παίξει κάτι τέτοιο.
0: Αλλά ναι. Και αυτό περίεργο είναι. Από εκεί που ήμασταν σε κόκκινο συναγερμό οι λαγοκέφαλοι, που αυτό και μη σε δαγκώσουν, μη σε τσιμπά αυτό,
1: ρε,
0: και
1: Μανώλη,
0: μη εκείνο.
1: Έχεις 30 χρόνια στη δουλειά. Δεν ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Έχει σε κάποιο διάστημα, υπάρχει μια είδηση, σε κάποιο άλλο διάστημα ξεφουσκώνει αυτή η είδηση. Αλλά ότι υπάρχουν ακόμα λαγοκέφαλοι σε ελληνικές θάλασσες, αυτό το πιστεύω, δεν νομίζω ότι ξαφανίζει.
0: Έχει έρθει ένα μήνυμα για σένα, αποκλειστικά όμως για σένα.
1: Η γατάκι τώρα ο Λευτέρης όμως.
0: Ποιο, όχι.
1: Εμένα η Προβατίνα και μου αρέσει μάλιστα.
0: Όχι αυτό.
1: Και... ποιο.
0: 6 και 13. Το έχει στείλει ο Γιάννης.
1: 6 και 13 μισό. Νόμιζα, θα το συζητήσω.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Α, το τι ζώδιο είμαι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Ούτε αυτό.
0: Γιάννης. 6 και 13.
1: Πανετολικό στην Ευρώπη, σαν ανέκδοτο ακούστηκε. Γατάκια. Καλά, καθίστε. Και πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Ο καθένας έχει δικαίωμα να υποστηρίζει την ομάδα του. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι Άρης Λεπενού. Μπορεί να υποστηρίζει οποιαδήποτε ομάδα. Εγώ ονειρεύομαι, όπως ο Όφη και πολύ καλά έκανε, που πήρε το κύπελλο, έτσι κάποια στιγμή να συγκροτηθούμε, να πάρουμε τα πάνω μας και να μπορέσουμε να ανέβουμε κι εμείς ψηλά, είτε είναι αυτό είναι το κύπελλο, είτε είναι να βγούμε στην Ευρώπη, είτε
0: εννοείται,
1: οτιδήποτε. Εγώ το περιμένω.
0: Ο Πανετολικός είναι μια ομάδα που έχει ιστορία, δεν είναι ότι.
1: Κλείσαμε 100 χρόνια φέτος.
0: Δεν το βάζω ηλικιακά. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα που έχει αγωνιστεί και στα μεγάλα σαλόνια και έχει και στην πρώτη εθνική και έχει.
1: Έχουμε πολλά χρόνια που είμαστε στην πρώτη εθνική.
0: Το λέω, έχει γράψει την ιστορία
1: ναι,
0: της.
1: Δεν είναι
0: η περιφερειακή ομάδα, η επαρχιακή που...
1: ανεβοκατεβαίνει, να την ξεχνάμε και την ξαναβρίσκουμε. Ναι. Ο φίλος Λευτέρης λοιπόν λέει, κυρία από το Ξηρόμερο, μιλάει σκουκουβάγια για τα παιδιά της. Επειδή εμένα η Προβατίνα είναι τα αγαπημένα μου. Δεν μ' αρέσει το παιδάκι, η Προβατίνα όμως, όχι το αρνί. Ναι. Όπου και αν βρεθώ στην υπερωτική και μη Ελλάδα, δοκιμάζω για να δω αν θα μου αρέσει κάπου καλύτερα από αυτές που μου αρέσουν από αυτό που έχω φάει στο Ξηρόμερο και στην Ήπειρο. Δεν έχω βρει καλύτερο.
0: Εντάξει, το σέβομαι, το ακούω, γιατί εγώ δεν είμαι από κάπου για να έχω μέτρο σύγκρισης.
1: Δεν έχω φάει καλύτερα.
0: Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι κι αν είσαι από κάπου, έχεις ένα μέτρο σύγκρισης. Είναι λογικό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Ο κύριος Νίκος βάζει μια απορία, την οποία εγώ ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει, λέει, και ιός του Ανατολικού Νείλου ή του Νότιου Καϊρού. Τώρα με έβαλε στην πρίζα να ψάξω, γιατί τον λέμε ιό του Δυτικού Νείλου συγκεκριμένα.
1: Να το αφήσουμε για αύριο.
0: Ωραίο, ναι.
1: Θα κλείσουμε όμως τη σημερινή εκπομπή.
0: Ο Σταυρακάκης δεν τρώει κρέας, τι σημαίνει αυτό?
1: Ψέμα είναι αυτό. Ψέμα είναι αυτό. Αυτό είναι ψέμα.
0: Γιατί μας το γράφουν?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι είναι? Vegan.
1: Προτιμάει τα ψάρια, αλήθεια είναι, αλλά άμα του φέρω εδώ μια μέρα καμιά κουρνοπούλα, καμιά προβατίνα, θα την τζακίσει. Εγώ πάω στοίχημα.
0: Ναι.
1: Κλείνουμε λοιπόν σήμερα τη σημερινή μας εκπομπή με Δάκη, ή αλλιώς Βρασίδα Χαραλαμπίδη, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν τη σημερινή το 1943, έφυγε από τη ζωή στις 29 Μαΐου του 2022.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
11: This is going to be absolutely massive.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεση σε τρία πυρήνα μέτωπα στην περιοχή Παρασκευή Γρεβενών, όπου από το μεσημέρι καίγεται δασική έκταση. Σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας, όπου νωρίτερα μήνυμα του 112 κάλεσε σε ετοιμότητα, και στην κάτω δαμά Σταυθιώτιδας. Πολύ υψηλός εντωμεταξύ είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ που μετρά μέχρι στιγμής τουλάχιστον 95 νεκρούς. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, μεταξύ αυτών πολλοί ξένοι τουρίστες, 384 ταξιδιώτες σύμφωνα με τις αρχές. Από τις ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου ένας 53χρονος αλβανικής καταγωγής σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας πετρέλαιο. Όπως έγινε γνωστό, το θύμα είχε υποβάλει το 2022 μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του σύζυγου της. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη Ρώμη στις 8 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η συμφωνία για την αγορά από την Ελλάδα δύο ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη. Για αποκατάσταση μιας κοινωνικής αδικίας από τον νόμο Κατρούγκαλου που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις αυξημένες συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται από σήμερα σε 8.500 συνταξιούχους. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση στο επιβατικό κοινό της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Σε λειτουργία θα τεθούν από αύριο το πρωί 5 νέοι σταθμοί, τα εγκαίνια των οποίων θα γίνουν παρουσία του Πρωθυπουργού και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στο αυριανό τελικό του σκίφελ αφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Τερμάτισε πρώτος στην πρώτη ημιτελική σειρά, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο των ημιτελικών. Δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό της Δικόπου Αντώνης Παπακοσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας, που κατέλαβαν την πέμπτη θέση στα ημιτελικά. Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στον προημιτελικό του σκίφενο, η Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού ήρθαν στην 13η θέση στο διπλό σκίφ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
13: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, σε ένα προσφυγικό συνοικισμό στο Επταπύργιο, κοντά στις φυλακές του Γεντί Κουλέ. Ζούσα ανάμεσα σε ανθρώπους βασανισμένους από στερήσεις και καημούς. Ήταν άνθρωποι μεροκαματιάριδες, δούλευαν στο λιμάνι, στα καπνά, στη λαχαναγορά. Τα βράδια, ψεθεωμένοι, φορτωμένοι με ψώνια, παίρνανε τον ανήφορο αργά, αργά, αμίλητοι. Μα μόλις φτάνανε στην πορτάρα των Αγίων Αναργύρων, τους περίμεναν 2-3 καφενεδάκια με το κρεμμύδι, το ούζο και το γραμμόφωνο με τα ρεμπέτικα. Εκεί αποξεχνιόντουσαν, μέχρι που έρχονταν και τους μαζεύανε οι γυναίκες τους. Από αυτούς τους ανθρώπους έμαθα να αγαπώ τα τραγούδια και κυρίως να τα ζω όπως τα ζούσαν αυτοί, χωρίς φιλολογία, άμεσα.
1: Κυρίες και κύριοι, στις 12 Μάρτη συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τον θάνατο ενός αθάνατου, γιατί ο Σταύρος Κουγιουμτζής αποτελεί έναν πυλώνα του ελληνικού πολιτισμού, υπήρξε και θα παραμένει πάντα, όσο τραγουδιούνται τα τραγούδια του, ένας από τους κορυφαίους συνθέτες αυτής της χώρας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι μια εκπομπή αφιέρωμα τιμής και μνήμης σε αυτόν τον τεράστιο δημιουργό, και δεν θα μπορούσε παρά να είναι εδώ μαζί μας ο άνθρωπος που ο ίδιος ο Κουγιουμτζής έλεγε ότι είναι ο ιδανικός ερμηνευτής των τραγουδιών του. Γιώργο, καλώς ήρθες. Γιώργος Νταλάρας.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι συγκινημένος και χαίρομαι πολύ που κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Και πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω κάτι. Εσύ ως μαχητικός άνθρωπος του τύπου και του ραδιοφώνου, ένας άνθρωπος που είχαμε πολλά χρόνια με τέτοια ουσιαστική παρέμβαση σε όλα και κυρίως στο χώρο της πολιτικής και σε κοινωνικά θέματα, τον τελευταίο καιρό ασχολείσαι με τη μουσική, με τα τραγούδια, με τους συνθέτες, και αυτό με γεμίζει πολύ μεγάλη χαρά. Ήθελα να σου πω συγχαρητήρια.
1: Μιας και το αναφέραμε, είστε από εκείνους που μας δώσατε να καταλάβουμε εμάς τον νεότερον τι εννοούσαν οι νεότεροι ημών, και από μένα και από σένα, τότε στην ΕΠΟΝ, όταν έλεγαν «πολεμάμε και τραγουδάμε».
2: Φυσικά. Χαίρομαι. Έχουμε πολλά χρόνια να τα ακούσουμε αυτό και δεν το λένε πια. Το λένε πολύ λίγοι άνθρωποι, πολύ συγκεκριμένοι.
1: Σταύρος Κουγιουμτζής, για σένα ήταν πατέρας?
2: Ήταν όλα. Υπάρχουν φορές που προσπαθώ να περιγράψω τι ήταν ο Κουγιουμτζής για μένα. Κάθε φορά που θα με ρωτήσεις, ή εσύ ή οποιοσδήποτε άλλος, δεν μπορώ να μην λέω την αλήθεια. Πρέπει να λέω την αλήθεια. Ο Κουγιουμτζής ήταν πολύ χρήσιμος άνθρωπος για μένα. Μου έκανε καλό. Με βοήθησε πάρα πολύ. Λέω ότι πολλοί άνθρωποι με έχουν βοηθήσει, αλλά αυτός ο άνθρωπος μου άνοιξε το δρόμο του παράδεισου, επειδή έχουμε μάθει να λέμε ότι ο παράδεισος είναι κάτι ιδανικό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος στάθηκε σαν οικογένεια σε μένα και με βοήθησε να γίνω καλύτερος άνθρωπος, γιατί με γνώρισε πολύ μικρό παιδί, ήμουνα 18-19 χρόνια όταν τον πρώτο γνώρισα, και νομίζω ότι μαζί με 2-3 ακόμη ανθρώπους εκείνου του καιρού, γιατί θέλω να πω ότι είμαι τυχερός άνθρωπος, βέβαια επέλεγα και με ποιους ανθρώπους θα κάτσω να μιλήσω ή να δουλέψω, και ήταν ο Λοΐζος, ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ήταν ο Μάνος Ελευθερίου, ήταν ο Απόστολος Καλδάρας, αλλά ο σημαντικότερος εκ των πραγμάτων, εκ του ρεπερτορίου, εκ της μεγάλης έκτασης που πήρε η συνεργασία μας, τα δεκάδες τραγούδια, τρομακτικές επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια, τραγούδια που έχουν κλείσει 55 χρόνια και ακόμα τα τραγουδάει ο κόσμος, και είναι ένα πράγμα που με συγκινεί ιδιαίτερα πάντα. Ένας από τους λόγους, Νίκο, που ακόμα τραγουδάω είναι όταν λέω αυτά τα τραγούδια. Κάποια είναι και του Λοΐζου, κάποια είναι και του Καλδάρα, αλλά στα τραγούδια του Κουγιουμτζή, επειδή έχουν μια ιερότητα, αν τα ψάξεις θα δεις κάτι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Φαντάζομαι ότι στη συνέχεια θα σου πω κι εγώ την αντίληψη που έχω, εφόσον συνεργάστηκα μαζί του και τον είδα να δουλεύει πάνω στη μουσική. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε τη δυνατότητα τραγούδια που έγραψε το 1969 να τα τραγουδάνε 15άριδες και 18άριδες σήμερα. Αυτό είναι μέγα επιτεύγμα.
1: Έλεγα να το κάνουμε αργότερα. Θα το ζητήσω στον αέρα στο Λάσκαρη. Θέλω να για αυτή τη σχέση που μιλάμε τώρα, τη δική σου με το Σταύρο Κουγιουμτζή, να μιλήσει ο ίδιος ο Κουγιουμτζής. Πάμε να τα ακούσουμε, Λάσκαρη.
3: Το 1968 θυμάμαι, ο Μάκης Μάτσας μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι μου στέλνει έναν καινούριο τραγουδιστή, έναν καταπληκτικό τραγουδιστή. Όταν άνοιξα την πόρτα, βρέθηκα μπροστά σε μια έκπληξη. Ένα παιδί γύρω στα 18-19 χρόνων, συνεσταλμένο, αδύνατο, και δεν μου γέμισε το μάτι έτσι για τραγουδιστής, αυτόν που μου έλεγε τουλάχιστον ο Μάτσας και όπως φανταζόμουν. Όταν πήγαμε μέσα στο πιάνο, βρέθηκα σε μια δεύτερη έκπληξη. Αυτό το νεαρό παιδί είχε μια πολύ όρημη φωνή, μια ευαισθησία, λες και τραγουδούσε από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Αυτός ο νέος τραγουδιστής ήταν ο Γιώργος Νταβίδης.

0: Αυτό που ακούσαμε μόλις είναι ένα εμβληματικό τραγούδι, πια, δεκαετίες όχι πια, και θα, όσο υπάρχει ελληνικό έθνος και γιορτάζουμε την Επανάσταση 21, θα ακούγεται αυτό.
1: Σωστά.
0: Καταρχάς επανέξυπνη στίχη, Ισότια Τσότου, έτσι.
1: Φυσικά, ναι. Ισότια ήταν ένας δυνατός χαρακτήρας και μια γυναίκα θαραλέα και έχει γράψει εκπληκτικά τραγουδία και με το Σταύρο αλλά γενικότερα. Ήταν μαχήτρια.
0: Έκανα ένα ψάξιμο για αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω πώς το ξέρουν. Το τραγούδι αυτό πέρασε στη Ιουγκοσλαβία, στο Ισραήλ, στην Ολλανδία, ακόμα και στην Τουρκία.
1: Σωστά.
0: Όχι βέβαια με την Τουρκοπούλα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: και εδώ
1: σωστά.
0: Δεν πέρασε από ένα σημείο και μετά με την Τουρκοπούλα.
1: Ναι, γιατί έγινε μια διαμαρτυρία και φαντάστηκαν. Μην ξεχνάς ότι τότε ακόμα υπήρχε λογοκρισία. Και υπήρχαν υπόγειες διαδρομές. Ο καθένας, άμα έβρισε κάποιο μέσο, έκανε και ό,τι ήθελε. Η λογοκρισία, να μην το ξεχάσουμε, σταμάτησε το 1981. Λοιπόν, και έγινε διαμαρτυρία και μας κόψανε το τραγούδι. Νομίζω λειτουργήσε και διαφημιστικά και όλα σε αυτό και το ξαναείπαμε. Αλλά αμέσως την ίδια χρονιά το τραγουδίσε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Και αμέσως μετά ο Μητροπάνος. Φαντάζεσαι τώρα ένα νέο παιδί πρωτοεμφανιζόμενο, μια φωνούλα όπως την ακούσατε σχεδόν. Εγώ λέω για γέλια, λέω πώς με βάζαν και τραγουδούσαμε αυτή τη φωνή. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά είχε 21 επανεκτελέσεις.
0: Διάβαζα κάπου, έλεγαν μουσική παραγωγή της εποχής, ότι αυτό το τραγούδι άνοιγαν εταιρείες για να πάνε άλλοι τραγουδιστές να τραγουδήσουν αυτό το τραγούδι και μετά κλείναν οι εταιρείες.
1: Σωστό.
0: Έκανε τόσες πολλές επανεκτελέσεις.
1: Ναι, 21.
0: 21 επανεκτελέσεις. Ναι.
1: Λέω τώρα από τον Μπηθηκότση που βάζουμε την μεγάλη αξία αυτού του ανθρώπου μέχρι τους αδερφούς Κατσάμπα. Δηλαδή όλοι το λέγανε και κάποια στιγμή νομίζω είχε μία-δύο γυναικείες εκτελέσεις. Έτσι ήταν τότε τα πράγματα. Το 21 δεν ήξερες, δεν μπορούσε να καταλάβεις τι ακριβώς ήταν. Μην ξεχνάς ότι ήταν 1,5-2 χρόνια πριν 21 Απριλίου. Μερικοί νομίζαν, δεν ξέρω, ήταν λίγο μπερδεμένο το.
0: Μπερδευτήκαν και χουντικοί τότε.
1: Ακριβώς. Ο Κουγιουμτζής ερχόταν και μας έλεγε και λέγε, γιατί τον άκουσα να μιλάει και στην Σότια. Δεν Σότια μου, τι γίνεται, λέει. Δηλαδή το χειροκροτούν όλοι. Το χειροκροτούν και από εδώ, το χειροκροτούν και χουντικοί. Τι γίνεται, τι τραγούδι γράψαμε. Και του λέει, μην ανησυχείς, ο κόσμος έχει κριτήριο, ξέρει.
0: Έχει πει ο Λουκιανός, ο Κυλαϊδόνης, για τον Κουγιουμτζή, ο Σταύρος είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση. Πώς είναι στην ποιήση ο Σαχτούρης που δεν μοιάζει με κανέναν? Ο Σταύρος είναι από μόνος του ένα μασίφ πράγμα. Δεν ακουμπάει ούτε στο Θοδωράκι ούτε στο Χατζηδάκι. Σε κανέναν. Είναι ο άρχοντας του Μινόρε.
1: Φυσικά.
0: Έλεγε ο Κυλαϊδόνης.
1: Φυσικά. Αυτό είναι αλήθεια. Το 90% των τραγουδιών του είναι Μινόρε. Κοίταξε. Ο Σταύρος, ελπίζω να έχουμε λίγο χρόνο να τα πούμε. Ήταν λίγο περίεργη προσωπικότητα. Θα έπρεπε αυτό το παιδί που μεγάλωσε εκεί στον Τενεκέ Μαχαλά πάνω στο Επταπύργιο να γίνει, αν γινόταν μουσικός, ξέρω, να μάθει μια κιθάρα, ένα μπουζούκι, αφού του άρεσαν αυτά. Σπούδασε κλασική μουσική και αρίστευσε. Έχουμε...
0: Και σε μεγάλη σχετικά ηλικία.
1: Φυσικά, φυσικά. Άρχισε...
0: 15.
1: Ακριβώς. Στην αρχή νόμιζε ότι το πει, έκανε δύο ακροάσεις και δεν ήταν σεμνός και μαζεμένος. Ευτυχώς που δεν απογοητεύτηκε. Κατάφερε και πήρε τα πιο σημαντικά διπλώματα και με έπαινο. Πήρε αρμονία, πήρε φούγκα, αντίστοιξη, ασχολήθηκε με την ενορχίστρωση, ασχολήθηκε και με την χοροδιακή μουσική και τον τρόπο που οργανώνεται η πολυφωνία στα τραγούδια και σύνθεση. Δεν έχουμε πολλούς Έλληνες μουσικούς, γιατί είχαμε σπουδαίους και σπουδαία ταλέντα, ξέρω, το Μούτσι, τον Ξαρχάκο και μεγάλους μουσικούς. Ο Θεοδωράκης είχε βαθιά γνώση και ο Χατζηδάκης είχε γνώση. Ας πούμε ότι ο πιο οργανωμένος ακαδημαϊκά ήταν ο Θεοδωράκης. Και κοίταξε τώρα ο Κουγιουμτζής. Για κάποιο λόγο βρήκε την ψυχή του στο πιάνο. Και αν διαβάσεις τα κείμενά του, και θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα σου πω ότι ο Σταύρος έγραφε γύρω στα μέσα του, της δεκαετίας του 90 άρχισε να γράφει. Έχει γράψει 3 βιβλιαράκια. Προτείνω και στους φίλους που μας ακούνε να τα βρούνε. Το πρώτο είναι «Ανοιχτά παράθυρα με κλειστά πατζούρια». Άρχισε να το γράφει το 98, το τελείωσε το 2000 και τότε βγήκε. Το δεύτερο ήταν ένα βιβλιαράκι μικρό, «Στα διόροφα έμεναν οι όμορφες». Και το τρίτο βιβλίο που βγήκε ακριβώς το 2005 όταν έφυγε ο Σταύρος είναι το «Χρόνια σαν βροχή» που έβγαλε ο Ιαννός. Σε αυτά τα βιβλία, όποιοι ενδιαφέρονται, και το λέω τώρα και για τα νέα παιδιά, αν και δεν έχω παράπονο, τα σχολεία, τα μουσικά σχολεία ασχολούνται αρκετά με τον Γκουγιουμτζή. Και παίρνω πολλές φορές μηνύματα από νέα παιδιά, μαθητές, που μου λένε καλά λόγια για μένα, επειδή βλέπουν να τραγουδάω συχνά τον Γκουγιουμτζή. Σε ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο, που προσέχεις τον κύριο Σταύρο μας. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Και είχε δίκιο ο Λουκιανός, γιατί ναι, είναι μια ειδική περίπτωση. Αγάπησε, ενώ έπαιζε πιάνο, αγάπησε πολύ τον Τζιτσάνι και τους ρεμπέτες με μια επιλογή, έτσι, γιατί είχε μια υψηλή αισθητική. Και παράλληλα, οδηγός του ήταν και ο Θεοδωράκης, που ξέροντας τις γνώσεις του Θεοδωράκη, εκείνος τακτοποίησε ιδεολογικά μέσα του και ψυχικά το όλο θέμα, το χάος, το τι θα κάνω αύριο μεθαύριο που θα γίνω μουσικός. Γιατί πήγε, έπαιξε και σε νυχτερινά κέντρα κλπ. Είδε ότι δεν τον σηκώνει η νύχτα. Και μετά άγιασε. Έγινε μοναχός. Έκατσε λοιπόν στο μοναστήρι του, που ήταν το πιάνο του, και άρχισε να δουλεύει με έναν τρόπο που καταστά ακριβέστατη τη διαπίστωση του Λουκιανού ότι αυτός ήταν μόνος του, δεν ακούμπησε πουθενά. Ενδεχομένως παρασύρθηκε, με εντός αγωγικών δεν παρασύρθηκε, ήθελε, και μπήκε μέσα στα χωράφια και της ρεμπέτικης ιστορίας αλλά και του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη και του Ξαρχάκου, βέβαια, που μεσορανούσε εκείνος εκείνη την εποχή, και είπε εγώ θα συνεχίσω με αυτήν την ιερότητα που καθορίζει το είναι μου, την οντότητά μου, θα συνεχίσω και θα γράφω πράγματα για αυτόν τον τόπο και για αυτόν τον λαό που αγαπάω.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
3: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια. Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
1: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
3: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
1: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Παρασκευή Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Νέο μέτωπο ξέσπασε πριν από λίγο στον Άγιο Αντώνιο Κιλκής. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές σε νεοχώρη Πρέβεζας και κάτω Δαμά Σταυθιώτιδας. Ξεπερνούν τους 90 οι νεκροί στο Νεπάλ, ενώ εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, μεταξύ αυτών πολλοί ξένοι τουρίστες από τις αρρωτικές πλημμύρες που έπληξαν τις περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Περισσότερα στο real.gr. Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος αλβανικής καταγωγής σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας πετρέλαιο.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Μικρές καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Real FM.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
5: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
6: Είπαν πως οι αμπελώνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Διάβαζα ιστορίες που περιγράφουν οι παλιότεροι για τις σχέσεις μεταξύ σας. Εσύ είχες μια πολύ φιλική αδερφική σχέση με τον Λοΐζο. Και έχω διαβάσει ότι κάποια στιγμή σου έδωσε ένα τραγούδι να πεις ο Λοΐζος και σου λέει «Καλό Γιώργο». Και το απαντάς εσύ «Δεν είναι και το κάπου νυχτώνει».
1: Ναι.
0: Ήταν μέτρο σύγκρισης ο Κουγιουμτζής.
1: Κοίταξε, ο Κουγιουμτζής έβαλε κάτι σε εκείνη την εποχή του τραγουδιού. Μην ξεχνάμε ότι είναι χούντα. Υπάρχει πολύ ελαφρότητα στο λεγόμενο λαϊκό τραγούδι. Μεσουρανεί ο Κατσαρός με την κυρία Γιώργιανα και τέτοια πράγματα. Τα βράδια δεν είναι και τόσο καλά έτσι όπως εγώ το φαντάζομαι, γιατί εγώ κατέληξα να είμαι σχεδόν ο διώκτης της νύχτας. Γι' αυτό και 23 χρονών έφυγα από τα νυχτερινά μαγαζιά και είπα όχι, θα πάω στην Πλάκα και να αλλάξω δομή στη δουλειά μου, και όπως σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο το κατακατάφερα. Ο Κουγιουμτζής πήγαινε κόντρα στο κλίμα. Παρότι βλέπεις μερικά τραγούδια, ας πούμε, από το «Σύννεφο και σύννεφάκι, κλαίει ο ουρανός» και αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, το «Στακάκι μου και αστάζει» ή το «Που κάμισε το θαλασσί». Κοίταξε όμως τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος από πίσω, από όλη αυτή τη διαδικασία που ήταν, ας πούμε, ήταν ο τίτλος της δουλειάς, από μέσα, είχε τραγούδια πολύ ιδιαίτερα. «Με κόψαν, με χώρισαν στα δυο». Έκανε κάποια στιγμή το ηλιοσκόπιο που είχε μέσα το Πάσχα των Ελλήνων. Είχε προσπαθήσει να κάνει μια δουλειά σοβαρή με τον μεγάλο μας ποιητή και δεν μπόρεσε να, θα το θυμηθώ στη συνέχεια τον ποιητή μας, δεν μπόρεσε να πάρει άδεια από τους κληρονόμους, και το ηλιοσκόπιο, ενώ ξεκίνησε με άλλο στόχο, κατέληξε να πάρει άλλη φόρμα. Λοιπόν,
0: σε μια περίοδο που ήταν πολύ φωναχτό το πολιτικό τραγούδι, ο Κουγιουμτζής έκανε πολιτικό τραγούδι. Η στίχη του ήταν τόσο πολιτική.
1: Εκείνο τον καιρό δεν μπορούσε κανείς να κάνει πολιτικά τραγούδια.
0: Από το 67, όχι, μιλάω για το 1974 και μετά.
1: Το 1974 και μετά, κοίταξε τι έκανε. Το τραγούδι που ακούσαμε με τη Χαρούλα. Κοίταξε τι έχει αυτό το τραγούδι πίσω του. Και είναι μερικοί άνθρωποι που το έκανε κατά κόρον, το έκανε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με τους στίχους του. Γιατί αυτή η γενιά, Νίκο, είναι πράγματα που δεν τα πολύ συζητάμε, αλλά καλό θα είναι για τους που ενδιαφέρονται να ξέρουν αυτές τις πτυχές. Ο Λευτέρης είναι από τους ανθρώπους, και άλλος ένας, ο Κινδύνης, που έγραψε 1-2 τραγούδια με τον Μούτσι. Η μνήμη τους από τα παιδικά τους χρόνια ήταν μέσα στην κατοχή. Ήταν στον εμφύλιο. Είχανε να πούν πράγματα. Μην ακούς τους άκαπνους και τους βολεμένους και λοιπά. Στα ψηλά και στα μεγάλα, και οι λεβέντες και οι άντρες μέμα βάφουνε τις μάντρες και όλα αυτά τα πράγματα. Φέρανε τη μνήμη, την παιδική τους μνήμη, σε μία περίοδο που θα έλεγε κανείς γιατί το κάνουν τώρα αυτό, γιατί τους ήρθε καπάκι η Χούντα, έπρεπε με κάποιο τρόπο κάτι να πούν, και γυρίζανε πίσω στην εποχή του πολέμου και μπορούσαν μέσα εκεί και λέγανε μα λέμε μιλάμε για το για την αντίσταση. Λοιπόν, και ο Κουγιουμτζής είχε και μια λογική, δεν ήθελε να είναι καραυγαλαίος. Μιλούσαμε πολύ γι' αυτό, πολλές φορές, και με βοηθούσε με την ηρεμία του και τη σοφία του να μπω κι εγώ μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Γιατί όταν είσαι μικρό παιδί και έχεις μεγαλώσει με το «όταν σφίγγουν το χέρι» και το «σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες», θέλεις να τραγουδήσεις κι εσύ κάποια τραγούδια. Και όταν εγώ πήγαινα και φλερτάριζα με αυτά τα τραγούδια, μου έλεγε «Γιώργο, υπάρχουν όρια. Είναι καλύτερα, αντί να το φωνάζεις με την ντουντούκα, αυτό που θες να πεις, άστο, πες το με τους στίχους και άσε τον άνθρωπο όταν θα πάει σπίτι για να πέσει για ύπνο να το σκεφτεί, και θα πάρει αυτός, θα πάρει το μήνυμα με άλλο τρόπο». Ήταν δηλαδή βαθιά συγκρατημένος, άνθρωπος σαφώς ταπεινός και ήθελε, πολέμαγε να είναι ταπεινός και πράος. Δεν του άρεσαν οι βιαιότητες ούτε οι πολλές φωνές. Και σε αυτό νομίζω με βοήθησε και εμένα ως ένα βαθμό. Γιατί εγώ ενδεχομένως να είμαι λίγο διαφορετικός σαν χαρακτήρας. Αλλά οι δάσκαλοι μας, ξέρεις, μας σημαδεύουν.
2: Στα 25 μου χρόνια είμαι μπλεγμένος σε ένα μουσικό λαβύρινθο και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να βγω από αυτόν αν δεν συνέβαιναν δύο πράγματα. Πρώτο, οι μουσικές μνήμες των παιδικών μου χρόνων που κατόρθωσαν να παραμείνουν μέσα μου ζωντανές, και δεύτερο, η παρουσία στο μουσικό μας χώρο του Μάνου Χατζηδάκη, του Μίκη Θεοδωράκη και του ποιητή Νίκου Γκάτσου. Το 1962 γράφω το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου». Είναι το πρώτο αντιπροσωπευτικό μου τραγούδι. Από εδώ και πέρα τραβώ το δικό μου δρόμο.

0: Έλληνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεραστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
8: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιώργο μου, λίγες και τώρα που ακούγαμε αυτό το τραγούδι και τα προηγούμενα για την επιρροή στη μουσική του Κουγιουμζή, της κλασικής μουσικής, αλλά και πόσο ο ίδιος επηρέασε καλλιτέχνες οι οποίοι είναι ταγμένοι σε αυτή την πλευρά της.
1: Έχω την αίσθηση ότι εκείνα τα χρόνια μέσα στη Μαυρίλα ήταν απαγορευμένοι όλοι. Ο Χατζηδάκης είχε φύγει, ο Θεοδωράκης είχε εξοριστεί. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν ό,τι μπορούσε να κάνει ο καθένας. Κάτι προσπαθούσε να κάνει ο Μαρκόπουλος και ο Ξαρχάκος κυρίως. Ήταν οι μόνοι. Λοιπόν, ο Κουγιουμζής έδωσε ένα κύρος στο ελληνικό τραγούδι. Ξαφνικά, μέσα στη σκοτεινιά εκείνης της εποχής που είπαμε ότι είναι πολύ λίγα τα καλά πράγματα, έφερε ένα νέο φως. Είχε και μια νέα φωνή και ο κόσμος του αρέσει όταν βλέπει κάποιους ανθρώπους που τα καταφέρουν με κάποιο τρόπο, τους βοηθάει. Λοιπόν, και έκανε δουλειά. Και πιστεύω ότι η κλασική του παιδεία τον βοήθησε να φτιάξει αυτές τις πλατιές μελωδίες που μόνο στο Θεοδωράκη τις συναντούσαμε και θυμίζουν τους παλιούς, τους μεγάλους κλασικούς Ρώσους συνθέτες. Πλατιές μελωδίες με πολύ μελωδικές φράσεις, με τα έγχορδα να παίζουν αρπές με αργό τρόπο και να φτιάχνουν, όπως αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν, το «Μ' έκοψαν, με χώρισαν στα δυο» ή το «Δεν έχω μάτια να σε δω», πράγματα πολύ ιδιαίτερα. Πραγματικά ήταν ένας κλασικός συνθέτης ο οποίος ασχολήθηκε επί τούτου με το λαϊκό τραγούδι.
0: Μου έλεγες ότι οι κλασικές ορχήστρες μέχρι στη Νότια Κορέα μελετούν πάνω
1: φυσικά,
0: στο Κουγιουμζή.
1: Φυσικά, και αν δεις κάποια τραγούδια του και εκτελέσεις, δεν λέω τώρα, ακούσαμε προηγουμένως το «Μήμο Τιμόνης Μάτια μου». Το «Μήμο Τιμόνης Μάτια μου» είναι ένα πια στολίδι της βαλκανικής μουσικής. Το παίζουν από τη Ρουμανία, τη Ουγγαρία και την Σερβία, την Βουλγαρία και τη Ρωσία. Δηλαδή έχει περάσει αυτό το τραγούδι και έχουν βάλει και τοπικές διαλέκτους. Στο Ισραήλ ξέρεις ότι αυτό το τραγούδι είναι τεράστια επιτυχία, το έχουν πει 3-4 άνθρωποι. Και αν τα ακούσεις πώς το παίζουν με τις ορχήστες τους, θα καταλάβεις το πόσο διαδραστική ήταν η παρουσία.
0: Πάνω σε αυτό το ύφος ήθελε να δουλέψει στο Σικελιανό που ψάχναμε το όνομά του.
1: Ψάχναμε προηγουμένως. Αυτό ήταν το ηλιοσκόπιο. Ξεκίνησε για να πάρει άδεια από την οικογένεια, δεν την πήρε και έτσι μετά πήρε στίχους από τον Γιώργο Θέμελη, τον μεγάλο ποιητή της Θεσσαλονίκης, και έγινε το ηλιοσκόπιο. Εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά και την Εμιλία, τη γυναίκα του. Η Εμιλία είναι σαν να τραγουδάει μια Ελληνίδα Κέιρουζ. Η Κέιρουζ μαζί με την Φέιρουζ που είναι διάσημη πολύ, δύο κοπέλες, δύο κυρίες, δύο γυναίκες που τραγουδούσαν την Ορθόδοξη Ψαλμωδία, την τραγουδούσαν στα αραβικά. Λοιπόν, αν ακούσεις την Εμιλία, έχει μια λεπτότητα η φωνή. Νομίζω ότι είναι μια μοναχή που κάπου ακούγεται σε ένα ναό από ψηλά. Λοιπόν, και ο Κουγιουμζής λοιπόν είχε και αυτό και αυτή την δυνατότητα. Έδωσε κάποια τραγούδια στην Εμιλία, η οποία ήταν πολύ ωραία. Και αργότερα στο Μαράκι, στη Μαρία, που και σε αυτές τις συναυλίες που κάναμε εδώ στο αφιέρωμα του Σταύρου στο Christmas Theater, είχαμε την τιμή να μας πει και εκείνη δύο τραγούδια. Άρα λοιπόν, η μουσική οικογένεια. Η Δώρα, που δεν ασχολήθηκε πρακτικά με τη μουσική, όμως έχει διπλώματα μουσικής και είναι δασκάλα, διδάσκει στα παιδιά μουσική. Όλη η οικογένεια Κουγιουμζή είναι μια μελωδία.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Παρασκευή Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Νέο μέτωπο ξέσπασε στον Άγιο Αντώνιο Κιλκή σε αγροτοδασική έκταση. Υπομερικό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές σε νεοχώρη Πρέβεζας και κάτω Δαμά Σταυθιώτιδας. Πολύ υψηλός είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ που μετρά μέχρι στιγμής τουλάχιστον 95 νεκρούς από τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα. Τουρκικό κατασκοπευτικό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν 13 υπερπτήσεις σήμερα πάνω από το βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Συγκλονίζει νέα γυναικοκτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης. Ένας 53χρονος αλβανικής καταγωγής σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε καταγγείλει το σύζυγό της το 2022 για ενδοοικογενειακή απειλή στο Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα στο enikos.gr. Ένοχοι κρίθηκαν οι 23 κατηγορούμενοι για τα επεισόδια στη δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη Συντική Σερών. Τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης έως 26 μήνες. Σε λειτουργία θα τεθούν από αύριο το πρωί 5 νέοι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τα εγγένεια των οποίων θα γίνουν παρουσία του Πρωθυπουργού.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα, αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση. Έχουμε έρθει για να νικήσουμε, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης, εν όψη του αυριανού εκτός έδρας αγώνα του ΟΦΗ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League. Πρέπει να βγάλουμε χαρακτήρα και να πετύχουμε το στόχο μας, πρόσθεσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
10: Γενικά έθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real FM.
11: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
12: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
11: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
12: Γίνε δωρητής οργάνων.
11: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
12: Για πληροφορίες και ραντεβού
11: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: Η δουλειά του συνθέτη είναι να γράφει ωραία τραγούδια, κατά τη γνώμη μου. Και δεν είναι απαραίτητο να ξέρουν και τον ίδιο τον συνθέτη και κυρίως τη φάτσα του. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Κάποτε άκουσα εγώ ένα τραγούδι μου να το τραγουδούν σε μια παρέα και να λένε ωραίο αυτό το τραγούδι και να φέρανε έναν άλλο συνθέτη. Εμένα αυτό δεν με πείραξε, γιατί ουσιαστικά με ενδιέφερε ότι το τραγούδι μου συγκινούσε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, αν δεν είναι σωστά πληροφορημένοι, αυτό δεν αφορά εμένα.
1: Γιώργο, αυτό που ακούσαμε τώρα είναι χαρακτηριστικό απόσπασμα Κουγιουμτζής.
2: Ναι, ναι. Ο Κουγιουμτζής έβλεπε ότι ήταν σεμνός, μαζεμένος άνθρωπος, προσγειωμένος, αλλά αν μιλούσες μαζί του, σου λέει και πράγματα που τα άκουγες από ανθρώπους που είχαν ένα επίπεδο, είχαν ξέρα να διεκδικούν και του λέγανε, ας πούμε, εσείς κύριε Κουγιουμτζή που είστε σεμνός, το έχω ακούσει αυτό γιατί κάποια στιγμή ήμουν μπροστά και λέει, με συγχωρείτε λέει, δεν είμαι εγώ σεμνός, εσείς δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας. Δηλαδή μπορούσε, ήξερε τι να πει και μην ξεχνώ, γι' αυτό είπα προηγουμένως, παροτρύνω τον κόσμο να διαβάσει τα βιβλιαράκια του. Σε κάνα δύο σημεία λέει, εγώ έβλεπα λέει την τηλεόραση και κουνάγα το κεφάλι μου και μου λέγανε, ρε Σταύρο, για το όλο, ας πούμε, που κάνεις έτσι. Γιατί λέει, ήξερα τι πόνι θα γίνει όταν μεγαλώσει.
1: Αν χρησιμοποιήσει κανείς μία λέξη, εμείς που δεν τον ζήσαμε, που ήταν απέναντι, τον βλέπαμε, τον ακούγαμε, αν χρησιμοποιήσει κανείς μία λέξη για να περιγράψει αυτόν τον άνθρωπο, νομίζω ότι είναι η λέξη αξιοπρέπεια.
2: Φυσικά, έχεις απόλυτο δίκιο. Από εκεί ξεκινάμε. Είχε ο άνθρωπος ένα αξιακό σύστημα σαν αυτά που γνωρίζαμε εμείς όταν πρωτοξεκινούσαμε και λέγαμε αυτό το κάνουμε, αυτό δεν το κάνουμε, αυτό το λέμε, αυτό δεν το λέμε. Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αρχές. Και τους ανθρώπους με αρχές δεν μπορείς παρά να τους σέβεσαι και να ακολουθείς τη δική τους λογική.
1: Αυτό που λένε ότι μουσικά ήταν μισός λόγιος, μισός λαϊκός.
2: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί η ψυχή του, μην ξεχνάς ότι είναι ένα παιδί της προσφυγιάς. Κουγιουμτζής σημαίνει στα τουρκικά ο χρυσοχώος. Το κουγιούμ που λένε, κουγιούμ είναι χρυσάφι μου. Λοιπόν, ο Κουγιουμτζής είναι παιδί που και οι γονείς του ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Όπως ένα τεράστιο ποσοστό ανθρώπων που νομίζω ότι αυτοί φτιάξανε και τη σύγχρονη Ελλάδα με όλο αυτό το χρώμα που έχει. Λοιπόν, έμαθε την δυτική μουσική, έμαθε να τη γράφει, να τη διαβάζει, αλλά τα ακούσματά του ήταν αλλού. Και μιλούσαμε προηγουμένως, πώς γίνεται κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, λες το παιδί μου θα πάρει κάτι από μένα, ας πούμε εσύ που είσαι, ξέρω εγώ, γραφιάς, ο άλλος είναι μουσικός, ο άλλος είναι ζωγράφος. Υπάρχει το κληρονομικό και κάποια στιγμή βγαίνει. Και το κληρονομικό βγαίνει και σε δεύτερη και σε τρίτη γενιά. Δεν ξέρεις ποτέ που θα βγει. Ο Κουγιουμτζής λοιπόν δεν είναι τυχαίο που γύρισε μόνος του στο μαξιλάρι της παράδοσής του. Είπε, εκεί θα κουμπίσω το κεφάλι μου. Έμαθε τα περί δυτικού πολιτισμού, ήξερε ότι η Ευρώπη κυρίως είναι ελληνοκεντρική η παιδεία της, λόγω του κλαίους του παρελθόντος μας, αλλά ήξερε ότι είναι ένας άνθρωπος από την Ανατολή και ήταν από αυτούς που γνώριζε πολύ καλά ότι η Ελλάδα δεν είναι η σημερινή χώρα περιδιαγραμμένη στα καινούργια της σύνορα. Η Ελλάδα, η αληθινή Ελλάδα ήταν σε τέσσερα μέρη του ορίζοντα. Και ένα από αυτά ήταν κυρίως η παραλία, ο παραλιακός πόντος, η παραλιακή σημερινή Τουρκία στο Αιγαίο, ήταν η Βηρυτός και η Αλεξάνδρεια. Τα ήξερε αυτά τα πράγματα, χωρίς να τα διαφημίζει.
1: Μα μου έκανε εντύπωση και εμένα, ακούσαμε ένα απόσπασμα από μία ίσως και μοναδική εκπομπή αφιέρωμα στον Κουγιουμτζή πριν από 40 τόσα χρόνια στην κρατική τηλεόραση, που έλεγε, εγώ αγάπησα τη μουσική γιατί άκουσα ένα πιάνο σε ένα ανοιχτό παράθυρο με κλειστά μπατζούρια, αλλά απέναντί μου είχα το Γεντί Κουλέ. Και όταν άκουσα τον ήχτο σε Χωρίς Φεγγάρι, νόμιζα ότι το γράφανε μέσα οι αριστεροί κρατούμενοι εκεί στο Γεντί Κουλέ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή ήταν η καταγωγή του τελικά.
2: Φυσικά, φυσικά. Και εντρίφησε σε αυτή την υπόθεση με έναν πολύ ευγενή τρόπο. έπαιρνε και από τους μουσικούς και από αυτούς που ξέρανε, εκτιμούσε, λάτρευε τον Γκαλδάρα. Κάποια στιγμή συναντηθήκανε, νομίζω το ξέρεις αυτό το περιστατικό, και του λέει του λέει ο Κουνιουμζής, και Γκαλδάρα μου, αυτό λέει το τραγούδι με έχει μαγέψει, με έχει. Του λέει, εσύ λέει γράφεις, Σταύρο μου, του λέει, εξαιρετικά τραγούδια, σπάνιο να γράφει, λέει, άνθρωπος της μέρας μας τόσο τέτοιες ωραίες μελωδίες. Και λέει, κύριε Απόστολε, λέει, να σας δώσω όλα τα τραγούδια που έχω γράψει, να μου δώσετε τον ήχο του Σκορφεγγάρη.

0: Εδώ προφανώς είναι αυτό που έλεγες προηγουμένως. Ακούσαμε ένα βαθιά κοινωνικό, ένα βαθιά πολιτικό τραγούδι.
1: Φυσικά, αυτό όλα καλά, έτσι. Βέβαια. Και μια σημαία σε ένα μπαλκόνι αλλάζει χρώματα και με σκοτώνει. Αυτό που λέγαμε στην αρχή. Δεν ήθελε να κραυγάζει. Έλεγε όμως αυτές τις φράσεις και οδηγούσε τη σκέψη σου εκεί που πρέπει.
0: Συμφωνείς με αυτό που λένε ότι όπως απέφευγε τα βαρύγδουπα λόγια, απέφευγε και τις βαρύγδουπες ενορχιστρώσεις?
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια, ναι. Είναι αλήθεια. Νομίζω ότι θα είχε, δηλαδή αν προϊόντος του χρόνου, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα μαζί, γιατί έφυγε και λίγο ξαφνικά το 2005, θα δεις, κάναμε μια δουλειά που λέγεται ύμνη αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων, που καταπιάστηκε εκεί με το κλησιαστικό κείμενο, μέσα από την υμνολογία, και ήταν, είχε ρίσκο αυτό, αλλά η παιδεία του η κλασική τον βοήθησε και στάθηκε στα πόδια του. Αν δεις μερικά πράγματα, μπορεί σε κάποιους να φαίνονται παράξενα. Μα ήθελες να ξανακάνεις τον Χριστός Ανέστη, ας πούμε? Όχι, δεν ήθελε αυτό. Ήθελε να δείξει με κατάνοιξη ότι ο άνθρωπος που ψάχνει να βρει τον εαυτό του μέσα στην πορεία του και να εντοπίσει, εν πάση περιπτώσει, και να βρει μια έννοια η οποία να περιγράφει τι είναι αυτό που λέμε ψυχή. Φεύγει το υλικό μας σώμα και μένει, λέει, η ψυχή. Η ψυχή τι είναι? Είναι όλο αυτό που καταφέρει να φτιάξει ο άνθρωπος και που ζει μετά τον δικό του χαμό. Μετά την απόδραση αυτή μένει κάτι. Δηλαδή τι μένει? Οι ψυχές των ανθρώπων είναι οι σκέψεις τους, είναι οι αγωνίες τους, είναι ο σεβασμός στις προηγούμενες γενιές που έχουν υποφέρει με κατακλυσμούς, με πολέμους, με διωγμούς, με αδικίες. Αυτό κάνει η τέχνη, είτε ζωγραφική, είτε γλυπτική, είτε το τραγούδι, η μουσική, οι μελωδίες. Αυτό, σε αυτό ήταν μύστης ο Κουγιουμτζής, γι' αυτό και έκανε αυτή τη δουλειά. Και όταν τη φέραμε και την παίξαμε στο Μέγαρο Μουσικής, ήταν μια τονίδα που ήταν ευτυχής. Μια συμφωνική ορχήστρα με τον Μιράτ να διευθύνει, μια τεράστια χοροδία με τον Κωστή Κωνσταντάρα, και παίξαμε αυτά τα τραγούδια με μια κατάνοιξη. Και να μου επιτρέψεις να πω και κάτι προσωπικό. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται «Κύριε Καταφυγή», και σε ένα μέρος του κομματιού ο καταληφός λέει, απαγγέλει τα λόγια, τον ύμνο αυτόν. Νομίζω, συγγνώμη που θα το πω, αλλά γιατί να το κρύψω, νομίζω ότι αυτές οι 20-30 λέξεις που είπα είναι ό,τι καλύτερο έχω τραγουδήσει στη ζωή μου. «Κύριε Καταφυγή».
0: Μιλάς για μια παράσταση το 1998. Ο Κουγιουμτζής λείπει, απουσιάζει 11 χρόνια.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Και με δική σου παρένεση, ναι, με δικό σου σπρόξιμο,
1: φυσικά,
0: επιμονή.
1: Φυσικά, λοιπόν. Κοίταξε.
0: Αυτή η απουσία, αυτά τα χρόνια.
1: Ήταν η θελημένη. Μην ξεχνάς ότι κάποια στιγμή ο Σταύρος έγραψε ένα τραγούδι πολύ συμβολικό. Έγραψε «Με τραγούδια για τη φτώχεια και την ξενιτιά, ρε τυρέ παίρνω στην Κηφισιά». Έγραψε την αλήθεια του. Αυτό τον έτρωγε μέσα του. Και κάποια στιγμή, μετά από λίγο καιρό, πήρε την Εμιλία και τα κορίτσια και φύγανε και πήγανε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φιλότιμο. Αυτό το φιλότιμο κάποιοι το λένε ενοχικό σύνδρομο. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτούς. Ενδεχομένως να υπάρχουν και αυτά. Στην περίπτωση του Κουγιουμτζή όχι. Και στην περίπτωση και κάποιων άλλων ανθρώπων. Γιατί και εγώ αισθάνομαι ενοχικός. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινάς από το τίποτα, χωρίς προσόντα, χωρίς τίποτα να έχεις, εννοώ κοινωνικά και λοιπά, να αναρριχηθείς και να ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη, μέσα από την αγωνία σου, ο Κουγιουμτζής στο πιάνο του και στη σύνθεσή σου, ο τραγουδιστής από τη μια μέρα στην άλλη βρίσκεται με περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία που δεν τα αποκτούσε ποτέ στο ζωή αν δεν έκανε αυτό, που ο κόσμος με πολύ προθυμία και με καλή διάθεση και χωρίς να σκέφτεται σε ανταμείβει με έναν τρόπο που κάποια στιγμή σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα. Ρε παιδί μου, αξίζω εγώ αυτή την τιμή? Λοιπόν, αυτό αισθανόταν εκεί ο Κουγιουμτζής και λέει να φύγω. Αυτό μπορεί σιγά σιγά με τον χρόνο να τον έκανε όλο και πιο σκεπτικό και όλο πιο έναν άνθρωπο με απορίες. Άραγε με αυτό το λίγο που κάνω μπορώ να προσφέρω στην κοινωνία κάτι. Και αυτό ξέρεις κάποια στιγμή αν δεν το έχεις και δεν μπορείς να το τακτοποιήσεις μέσα στο μυαλό του, σε κάνει λίγο καταθλιπτικό. Και στα τελευταία διαδρομή του ο Σταύρος ήταν έτσι. Εμείς προσπαθούσαμε με τα ανέκδοτα, με τα καλαμπούρια, με τις επισκέψεις να τον πείσουμε. Γιατί στα πρώτα του χρόνια ήταν πιο χαρούμενος. Είδες, έδωσε σε τόσα παιδιά τραγούδια. Έδωσε στον Καλατζή καταπληκτικά τραγούδια, επιτυχίες φοβερές. Στο Μητροπάνο έδωσε τραγούδια, στη Χαρούλα έδωσε τραγούδια, στη Μοσχολιού έδωσε και σε νέους ανθρώπους. Ένα παιδί, τον Μπογδάνο που ήταν στη Λύρα, και επίσης ένα άλλο παιδί από τη Λαμία, τον Κώστα Σμοκοβίτη. Δηλαδή προσπαθούσε και έμπαινε μέσα στη διαδικασία. Έχει κάνει 16-17 δίσκους όλα αυτά τα χρόνια. Έτυχε εγώ, η ιδιοσυγκρασία μου, το ήχος της φωνής μου, η παρέα που κάναμε, η συγγενική σχέση που αποκτήσαμε, να με κάνει να πω ίσως τα μισά τραγούδια και παραπάνω από όλη αυτή τη δουλειά τα έχω πει εγώ. Και οι μεγάλες αυτές επιτυχίες. Πώς να μην είμαι ευτυχής, πώς να μην χαίρομαι και να μην δακρύζω όταν ακούω τον κόσμο μετά από 50 χρόνια όταν τραγουδάω να μπαίνει με τέτοια δύναμη και να τραγουδάει αυτά τα τραγούδια.

0: Real FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Παρασκευή Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Νέο μέτωπο ξέσπασε στον Άγιο Αντώνιο Κιλικής σε αγροτοδασική έκταση. Ξεπερνούν τους 95 οι νεκροί στο Νεπάλ, ενώ εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, μεταξύ αυτών πολλοί ξένοι τουρίστες από τις ερωτικές πλημμύρες που έπληξαν περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Περισσότερα στο real.gr. Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα. Τουρκικό κατασκοπευτικό και μία επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν 13 υπερπτήσεις σήμερα πάνω από το Αιγαίο.

0: Μιλάμε για έναν συνθέτη πυλώνα του ελληνικού πολιτισμού, έναν άνθρωπο που εσύ νομίζω έχεις πει ότι προτιμούσε να μιλάει μέσα από τα τραγούδια του και λιγότερο από τις εμφανίσεις του.
1: Σωστό είναι αυτό. Είχε και μια σεμνότητα παραπάνω από το... Δηλαδή ένας καλλιτέχνης που έχει τη δυνατότητα να γράφει τέτοιες μελωδίες και να μπορεί να ανεβαίνει στη σκηνή, έπρεπε να είναι λίγο πιο, συγγνώμη για τη φράση μου, πιο φαντεζή. Εκείνος το μισούσε αυτό. Δεν το ήθελε αυτό. Γιατί ένιωθε ότι άμα βάλεις, κοίταξε το Νίκο μου, βάζεις το δαχτυλάκι σου μέσα, να δεις αν είναι κρύο το νερό, μετά βάζεις και την πατούσα. Και μετά θα βάλεις τη γάμπα και μετά θα βουτήξεις μέσα. Το φοβότανε αυτό ο Σταύρος. Είχε μια ιδεολογία έτσι και μια αισθητική, έλεγε όχι πολλά πολλά. Δεν του αρέσαν αυτά τα, ξέρεις, οι φιγούρες και τα πολλά φώτα.
0: Νομίζω πάλι δικιά σου κουβέντα είναι ότι ο Κουγιουμζής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έγραψε ποτέ κατά παραγγελία και δεν έζησε κατά παραγγελία.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει αυτό. Πώς μπορεί, αφού είναι αντιρρησίας. Με την καλή έννοια. Δηλαδή βλέπει ένα χώρο μπροστά του, βλέπει μια πλαστελίνη που πλάθεται και το κοιτάει από τη μία μεριά από την άλλη, το κοιτάει από την δεξιά πλευρά, το κοιτάει από την αριστερή, το κοιτάει πάνω κάτω από όλες τις, από όλες τις κατευθύνσεις και λέει ρε παιδί μου, γιατί τόσα πολλά στραβά. Αυτός παίρνει μια μεγάλη ευθύνη. Έχει το όπλο να το κάνει, τη μουσική του, τα τραγουδία του, τους στίχους του, ο άλλος τη ζωγραφική του, αλλά παίρνει μια ευθύνη, γιατί αυτό έχει τίμημα. Όλη αυτή η μάζα, αυτό το χάος που περιγράφω, που είναι και μια σούπα στην ουσία. Άμα πας από αυτή την πλευρά, θα βρίσκει απέναντι. Άμα πας στον απέναντι, θα σε πει προδότη ο άλλος. Δηλαδή, εκεί, μέσα σε αυτήν την πώς να την πούμε τώρα, σε αυτήν την πολύ παράξενη παρεδώσε νοοτροπία που έχουμε αποκτήσει όλοι για να επιβιώσουμε, αν έχεις αξιοπρέπεια πρέπει να μείνεις απ' έξω ή πρέπει να βάλεις πανοπλία και να βγεις να πολεμήσεις. Ο Κουμιζής δεν τα ήθελε αυτά. Ήξερε ότι αυτό που μπορώ είναι αυτό που σας δίνω.
0: Ήταν ένας θαυμαστής του λόγου.
1: Ήταν βέβαια. Λάτρευε την ποίηση και μα σου είπα ότι στην αρχή όταν ξεκινήσαμε, πάρτε αυτά τα βιβλιαράκια, παιδιά, όσοι μας ακούτε, πάρτε να διαβάσετε αυτά. Δεν είναι πολύ, δύο μικρά βιβλιαράκια, αλλά θα δείτε και το χιούμορ που έχει ο άνθρωπος. Και εκεί που δεν το περιμένεις, οπ, στο φέρνει από το πλάι και λες κοίταξε τώρα τι γράφει. Έχει και εκείνος τις ίδιες απορίες και τις ίδιες αγωνίες και το γαμώτο που λέμε όλοι, το έχει και αυτός. Αλλά το λέει με έναν ανθρώπινο τρόπο και με μια ευγένεια. Είναι ο άνθρωπος, είναι ευπατρίδης.
0: Τον ακούσαμε να λέει τη στιγμή που συναντηθήκατε. Εσύ αυτή τη στιγμή τη θυμάσαι, αυτό το χτύπημα στην πόρτα?
1: Φυσικά,
0: ναι.
1: Φυσικά τη θυμάμαι. Πολύ, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, Νίκο, αυτό το κομμάτι, αυτές τις λίγες νότες. Δεν έχω μάτια να έμεινα. Και λέω, κοίταξα ψηλά, λέω, δεν ξέρω τι υπάρχει. Έψαχνα να βρω τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις από ψηλά να με βοηθήσουν. Λέω, αυτός θα είναι ο άνθρωπός μου. Αυτό ήθελα να κάνω. Δεν θα φύγω τελικά από αυτή τη δουλειά, γιατί ήμουν έτοιμος. Μόλις άκουσα αυτό το τραγούδι, παραδόθηκα.

0: Real FM.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για αυτό που συμβαίνει τώρα πρέπει να σας πω ότι τον ευνηδίασα, γιατί γι' αυτό δεν τον είχα ενημερώσει και γιατί αν τον είχα ενημερώσει θα μου έλεγε όχι, και αν μου έλεγε όχι θα έπρεπε να συμφωνήσω με το όχι του, αλλά εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς. Ως εκ τούτου λοιπόν, αφού έχω τον Γιώργο τον Ταλάρα λοιπόν εδώ, δεν μπορώ να μην μισώ. Ως εκ τούτου λοιπόν, αφού έχω τον Γιώργο τον Ταλάρα λοιπόν εδώ, δεν μπορώ να μην μιλήσω και να μας πεις εσύ για αυτή την, εδώ υπάρχει νέα δουλειά που έχεις

0: χαρά. Όμως, κοίταξε τώρα τι συμβαίνει. Κατάλαβα, θες να μιλήσουμε για τα καινούργια μας τραγούδια. Δεν λέω όχι, να το κάνουμε. Αλλά οποιαδήποτε σύγκριση προσπαθήσει κανείς να κάνει με κάποιο καινούριο τραγούδι, όσο ωραίο και αν είναι, με τα παλιά τραγούδια των 50-60 χρόνων που έχουν βιδωθεί μέσα στην κοινωνία, θα αδικήσει τα σύγχρονα τραγούδια. Δεν πολεμιούνται τα παλιά τραγούδια.
1: Αυτά τα σύγχρονα τραγούδια όμως δεν είναι και μια απόδοση τιμής σε εκείνα?
0: Φυσικά είναι.
1: Από εκείνα δεν έχουν γεννηθεί αυτά?
0: Φυσικά είναι. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Κουγιουμψής, ο Νικός ο Μωραΐτης και ο Νίκος, το παιδί που έγραψε τα, ο Μερτζάνος, τη μουσική, είχε στην πηξίδα του και τα πρόσωπα αλλά και το έργο. Και είναι σημαντικό. Ξέρεις, τώρα επειδή το αναφέραμε, δεν μπορώ, εγώ θα είμαι επηρεασμένος ακόμα, θα μιλήσουμε ακόμα λίγο, θα μιλάω για την καινούργια δουλειά, θα αναφέρω και τον Κουνιμτζή. Ο Νίκος ο Μωραΐτης, ο οποίος γράφει και ωραίους στίχους και τον ξέρεις, έτσι, και είναι και άνθρωπος του ραδιοφώνου κλπ. Μου έφερε πριν από μερικά χρόνια, μπορεί να είναι και 4, μια σειρά από τραγούδια, τα οποία δεν ήταν λίγα, ήταν πάνω από 20. Ήταν ωραία τραγούδια, με σύγχρονο τρόπο, ένα παιδί τα γράψε, ο Νίκος ο Μερτζάνος είναι νεαρός. Λοιπόν, και του είπα, και νομίζω ότι το κατάφερα, ίσως με σεβαστήκαν και λόγω ηλικίας πια, να ακούσουμε τον παππού τι λέει. Και λέω, παιδιά, έχετε εδώ μερικά τραγούδια και με αφορμή το «Κάτι Ελλάδες». Αυτό το τραγούδι δεν το τραγούδισα πρώτη φορά εγώ, το έχει πει η Δάφνη Λέμπερου, η οποία είναι μια πολύ ωραία φωνή, είναι και μουσικός, και το πήρα κάποια στιγμή και το έπαιξα εκεί που παίζαμε. Λοιπόν, νομίζω αυτό συγκίνησε και τον Μερτζάνο τον νεαρό και τον Νίκο τον Μωραΐτη. Και λέω, παιδιά, ακούστε, θα αφαιρέσουμε αρκετά τραγούδια, τα ερωτικά, και θα φτιάξουμε ένα δίσκο με 10 τραγούδια τα οποία θα είναι κοινωνικά τραγούδια. Και το δεχτήκανε τα παιδιά και το κάνανε. Έχουμε εδώ 2-3 τραγούδια, τον Ισοβίτη και ένα τραγούδι που λέει «Τα αγάλματα», που θα δεις ότι έχουν αυτά τα τραγούδια, ναι, έχουν κάτι από την ιστορία του καλού ελληνικού τραγουδιού.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Ισοβίτη.

0: πες μας ελλείψη δισκογραφικών, γιατί δεν ξέρεις πια τι κάνουν αυτές. Αυτή τη δουλειά που, πώς τη βρίσκει κανείς?
1: Αυτή τη δουλειά την έκανε μια εταιρεία, η Panic, καινούργια εταιρεία. Και πρέπει να πω ότι δύσκολα πια προσφέρουν χρήματα σε μουσικούς και σε συνθέτες για να κάνουν τους δίσκους τους. Υπάρχει μια άλλη νοοτροπία, η οποία δεν είναι και πολύ ευχάριστη, αλλά μέχρι να περάσει ο χρόνος και να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε τα δικαιώματα να μοιράζονται με δίκιο τρόπο στους δικαιούχους, συνθέτες, μουσικούς, στιχουργούς, ακόμα χρειάζεται δουλειά. Δηλαδή αυτό που λέμε εξέλιξη δεν είναι πάντα καλό, γιατί έχεις μια εξέλιξη που σε φέρνει σε κάτι προοδευτικό και αρεστό, και έχεις μια εξέλιξη που τα πράγματα πάνε κακά. Οι νομοθεσίες μας ακόμα δεν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν με δίκαιο τρόπο αυτή την κατάσταση, και κάποιες εταιρείες, λίγες φαντάζομαι, η Panic είναι μία από αυτές που δείχνει ότι μπορεί να επενδύσει και σε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τώρα, είναι τόσο το εύρος πια πολύ μεγάλο, δεν ξέρω αν ασχοληθεί με το λαϊκό τραγούδι, αλλά θα ήταν καλό να έχει ένα τμήμα αυτής της εταιρείας να ασχοληθεί με το λαϊκό τραγούδι όπως πρέπει.
0: Ήταν τιμή και υποχρέωση για μένα. Η γενιά μου μεγάλωσε και ζει με τα τραγούδια του Κουγιουμτζή. Να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα 20 χρόνια μετά τον θάνατό του. Επαναλαμβάνω, αυτοί δεν πεθαίνουν, είναι αθάνατοι.
1: Φυσικά.
0: Ήταν μεγάλη χαρά για μένα που ήσουν εδώ, και ήταν αυτονόητο ότι θα είσαι εδώ για τον Κουγιουμτζή.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Το είπα και στην αρχή. Μπράβο που κάνεις αυτά τα αφιερώματα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ου, πού να στα λέω αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Ξεπερνούν τους 157 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, μεταξύ αυτών τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα. Τουρκικό κατασκοπευτικό και μη επανδρομένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν 13 υπερπτήσεις σήμερα πάνω από το βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Περισσότερα στο enikos.gr. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Παρασκευή Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στον Άγιο Αντώνιο Κιλκής. Πολύ ψηλός είναι αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και στα νησιά του Αιγαίου. Στη διάσωση 60 λοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια των Καλών Λιμένων, προχώρησε το λιμενικό. Τους εντόπισε εν αέριο μέσω της Frontex. Το προηγούμενο 24ωρο πάνω από 240 μετανάστες διεσώθησαν σε διαδοχικές επιχειρήσεις στην Κρήτη. Ενόχι κρίθηκαν οι 23 κατηγορούμενοι για τα επεισόδια στη δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο στη Συντική Σερών. Τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης έως 26 μήνες. Σε λειτουργία θα τεθούν από αύριο το πρωί 5 νέοι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τα εγγένεια των οποίων θα γίνουν παρουσία του Πρωθυπουργού.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2029 υπέγραψε ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία δανεισμού του από την Nottingham Forest με τον Πορτογάλο Extreme να είναι πλέον μόνιμο μέλος ρόστερ των Ερυθρόλευκων. Στον Παναθηναϊκό, ο Μαροκινός διεθνής μέσος, Ιμρα Λούζα, έφτασε το απόγευμα στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλώς τους, εδώ είμαστε. Real FM 97,8.
1: 9 λεπτά μετά τις 9, ποιο ήταν τελικά αυτό το τραγούδι? Α, αλλά ήταν το χορευτικό.
0: Λοιπόν, βραδιά Champions League είναι η απόψινη. Για τους φίλους μου, τους αγγιτζίδες. Και για όλους εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους. Βέβαια, η αλήθεια είναι, στις 10 είναι το παιχνίδι. Έτσι, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε κλίμα. Αν μου πείτε τώρα και το καλοκαίρι Μουντιάλ είχαμε κλίμα ποδοσφαιρικό, ήταν. Εντάξει, σωστό. Λοιπόν, Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Αυτή την εβδομάδα είπαμε είμαστε 5 με 7 με την κυρία Κασιανή Βραχά και μετά 9 με 12 εδώ με την επικοινωνία μας. Ο κύριος Νίκος Λικούρης πάντα στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γεργιλαζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Κασιανή Βραχά είναι στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης είναι στο γήπεδο και εγώ είμαι εδώ στο μικρόφωνο και περιμένω στο 211-200-8200 να καλέστε για να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε εν πάση περιπτώσει πράγματα ενδιαφέροντα, πιστεύω, για όλους, θέματα τα οποία σας απασχολούν εν πάση περιπτώσει. Είχε έρθει νωρίτερα και στούντιο papakirialfm.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση και τα email σας. Είχε έρθει νωρίτερα στην κουβέντα που κάναμε με την Κασιανή ένα μήνυμα από έναν ανώνυμο content creator που ζητούσε να βάλουμε ένα τραγούδι ενός youtuber, αλλά ήρθε στα spam, εγώ το είδα τώρα. Δεν ξέρω αν ο φίλος NPK ακούει, αλλά αν ακούει, εν πάση περιπτώσει, να του πω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν θα έπαιζε ποτέ σε ραδιόφωνο. Πάντως όχι εδώ. Το τραγούδι όμως που ο συγκεκριμένος YouTuber, δεν λέω το όνομά του γιατί δεν αναφερθήκαμε καθόλου ονομαστικά σε κάποιους. Το τραγούδι όμως που έβγαλε προσφάτως και πήγε πάρα πολύ καλά, θα μπορούσε να παίξει. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο, παρά το ότι έχει 33 εκατομμύρια προβολές, δεν θα μπορούσε. Όχι, δεν θα μπορούσε. Εγώ δεν θα το παίζα. Ασχέτως αν μου αρέσει, όχι, μ' αρέσει. Αλλά δεν θα το παίζα στο ραδιόφωνο. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Το διαβάζω όμως γιατί θεωρώ ότι είναι κρίμα να στέλνει κάποιος μήνυμα και να πηγαίνει έτσι. Γεια σας κύριε Νίκο από τη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Νίκος είναι θυρωρός στη Νέα Υόρκη, έχουμε πει. Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε? Εύχομαι να είστε και εσείς καλά. Καλησπέρα, λέει, δεύτερο ημίχρονο, ούτε ποδοσφαιρικός αγώνας να ήταν. Πρώτο ημίχρονο τα ξένα, δεύτερο ημίχρονο νέες ελληνικές, όχι μόνο νέες ελληνικές επιτυχίες, απολαμβάζουμε κυρία για το τώρα, εντάξει, γιατί. Περαστικά εύχομαι. Το πρώτο σκέλος δεν το κατάλαβα τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω τι έχει γίνει που μου γράφετε. Πάση περιπτώσει, εσείς ξέρετε. Λοιπόν, πιστεύεις, μου λέει κάποιος εδώ φίλος, ότι είναι και η συγκυρία ότι γίνεται, ας πούμε, η Διεθνής Εκθέση Θεσσαλονίκης 100 ετών. Όχι. Έτυχε. Εξάλλου, 90 χρόνια είναι η ΔΕΘ. Η πρώτη πανηγυρική έγινε το 29. Είναι λίγο μπερδεμένο, εν πάση περιπτώσει. Συντάξεις χειρίας, διπλάσια χρήματα από την Παρασκευή. Τα είπε και ο Πρωθυπουργός, περιμένετε να δούμε πώς θα εμφανιστούν τα χρήματα, σε ποιους θα εμφανιστούν. Μακάρι να πάνε όλα καλά, προφανώς. Στο Νεπάλ μεγάλη καταστροφή, κύριε Γιώργο. Πολύ μεγάλη καταστροφή είναι. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 150 και είναι εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Φυσικό φαινόμενο, έτσι, πλημμύρες. Φυσικό φαινόμενο, ξαναλέω. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Έχει, μου λέει, πανσέλινο εδώ κοντά, ρωτάει φίλος, φίλη, δεν ξέρω. Ναι. Δεν έχω ιδέα πότε είναι. Απλά τώρα που ήμουν έξω έβλεπα το φεγγάρι και κατάλαβα ότι
1: Έχει πανσέλινο. Μια φορά το μήνα. Μας δίνει και καταλαβαίνουμε. Στην Πάτρα συνελήφθη καθηγητής για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους. Τον κατήγγειλε πρώην μαθήτριά του. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ καλά. Όχι, κύριε Γιάννη. Θα έχετε όμως ενημέρωση για το... δεν έχουμε μετάδοση του αγώνα, θα έχετε όμως ενημέρωση για το τι κάνει η ΑΕΚΑΡΑ. Εννοείται. Λοιπόν, άλλος φίλος εδώ μου γράφει, πιστεύεις, μου λέει, πραγματικά ότι θα υπάρξει μείωση στις τιμές και αντιμετώπιση της ακρίβειας? Αφήστε το τι πιστεύω εγώ. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει πραγματικά. Δεν θα ήθελα να κάνω πρόβλεψη. Γιατί αν πω ότι δεν το πιστεύω, δεν προβλέπω τι θα γίνει, θα βγουν και θα πούνε, α, με την κυβέρνηση και αυτό και δεν βλέπεις τα θετικά. Αν πάλι πω ότι θα γίνει, θα βγουν οι άλλοι απέναντι, θα πούνε, α, και με στηρίζεις το Μητσοτάκη. Φου, χαμός. Και επειδή εδώ έχει να κάνει με την τσέπη μας και τη δική σας και τη δική μας και τη δική μου και του Νίκου και της Αναστασίας και όλων, περιμένω να δω αν αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι να λειτουργεί που να ανακόπτει την ακρίβεια. Οπότε έχω κάθε λόγο να είμαι επιφυλακτικός. Αλλά Κυριακή, κοντή γιορτή, ιδού η Ρόδος και το πείδημα, τα γνωστά τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες παροιμίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτή την περίπτωση. Θα δούμε. Γεια σας, κύριε Γιώργο, από τη Δροσιά Χαλκίδας. Το έχω ξαναπεί ότι και μόνο που λες Δροσιά Χαλκίδας, ρε παιδί μου, Δροσιά, δηλαδή ΑΕΚΑΡΑ, λέει η Μανώλη. Η ΑΕΚ δεν παίζει απόψε? ΑΕΚΑΡΑ, τι θα κάνουμε. Ελληνική ομάδα είναι, διεκδικεί την πρόκρισή της στους ομίλους του Champions, στη League Face τέλος πάντων. Είμαι εγώ της παλιάς σχολής, μου έχω μείνει με τους ομίλους του Champions League. Τι θα υποστηρίξουμε? Τους αντίπαλους θα υποστηρίξουμε? Δεν γίνεται. Είπαμε, εντάξει, κάνουμε λίγο πλάκα μεταξύ μας, αλλά εγώ καταλαβαίνω την αγωνία και των Αεκτζίδων και των Παναθηναϊκών για αύριο και των Παοκτζίδων όλων. Όπως έχω και εγώ αγωνία όταν παίζει δική μου ομάδα. Είναι λογικό. Και δεν μ' αρέσει γενικά να πειράζω. Δηλαδή, εντάξει, κάνω πλακίτσα, αλλά κάπου κόβεις. Κάπου κόβεις. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Συγγνώμη. Κοιτάξτε, ήθελα να μιλήσω απόψε για ένα θέμα, ας πούμε, με απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί είναι λίγο περίεργο. Το πώς οι ηγέτες και στην Ευρώπη και παγκοσμίως, δηλαδή οι ηγέτες των αριστερών και πιο πολύ των καθαρά κομμουνιστικών κομμάτων και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, παντού δηλαδή, αποσιώπησαν το τι γινόταν στις σοσιαλιστικές χώρες, είτε είναι στην Ανατολική Ευρώπη είτε είναι στην Ασία.
1: Θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα?
2: Εντάξει, το πιο γνωστό παράδειγμα είναι τα εγκλήματα του Στάλιν, του ΜΑΟ επίσης.
1: Και σοσιαλιστικές χώρες, σοσιαλιστής ήταν ο Στάλιν και ο ΜΑΟ.
2: Τι εννοείτε ότι
1: σοσιαλιστικές? Είπατε στις σοσιαλιστικές χώρες.
2: Πώς το ορίζετε εσείς? Έτσι λέγονται. Έτσι ήθιστε να λέγονται σοσιαλιστικές, σοσιαλιστικό χώρο, μπλοκ, ξέρω, ναι. Η κομμουνιστικό δεν έχει σημασία ιδιαίτερα αυτό. Εντάξει.
1: Μισό λεπτό. Ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός είναι το ίδιο πράγμα?
2: Εντάξει, σημασία έχει το καθεστώς, το πώς θα το πει ο καθένας, δεν είναι ιδιαίτερα.
1: Όχι, ρωτάω για να μάθω, γιατί είχα την αίσθηση ότι είναι διαφορετικά πράγματα ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός.
2: ήθιστε να λέγεται, ας πούμε, υπαρκτός σοσιαλισμός. Έτσι έχει επικρατήσει.
0: Ναι.
2: Έχουν υπάρξει, ναι, υπαρκτός πρόβλημα είναι, αλλά είμαστε τόσο, ναι, έτσι λέει, δεν έχει σημασία, αλλού είναι, αλλού με ενδιαφέρει εμένα το θέμα. Δηλαδή αυτό, κοίταζα και χτες, ας πούμε, το τι γινόταν σε χώρες της Ασίας, όπως το Βιετνάμ, Καμπότζη και διάφορα. Δηλαδή αυτοί προκειμένου να μην παραδώσουν την εξουσία. Και όταν λέω να παραδώσουν, εννοώ να αφήσουν ελεύθερες εκλογές, ελεύθερα τα κόμματα.
0: Για πότε, σε ποια περίοδο αναφέρεστε?
2: Εντάξει, για τη Ρωσία ήταν και προπολεμικά, ας πούμε.
0: Ναι, για το Βιετνάμ, ας πούμε.
2: Για το Βιετνάμ νομίζω μετά, έρχεται αργότερα. Δεν μιλάμε τώρα κατά περίπτωση ιδιαίτερη και...
0: Μα ρωτάω, γιατί λέτε αποσιωπούν οι ηγέτες το τι έχει συμβεί. Τι εννοείται από σιωπούν, δεν ξέρει κανείς να διαβάσει ιστορία? Τι έχει συμβεί?
2: Ξέρει κανείς να διαβάσει ιστορία. Τότε... κοιτάξτε, εγώ δεν μιλάω από την πλευρά πρώτα απ' όλα, για να εξηγούμε να μιλάω. Δεν μιλάω από την πλευρά σου, γιατί προσωπικά με ο πατέρας μου από εξορία σε εξορία πήγαινε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν μιλάω από την πλευρά, ας πούμε, να το πούμε σε εισαγωγικά, αντικομουνισμού. Έτσι. Και μιλάω και λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, ηγέτες της Ευρώπης, όπως και ο Έλληνας ηγέτης της κομμουνιστικής αριστεράς.
0: Τι να πει, ας πούμε,
2: για παράδειγμα, λέμε το, γιατί
0: ναι, και τι να πει, ας πούμε, για το Βιετνάμ?
2: Αφορά όλους τους κομμουνιστές ηγέτες και στην Ευρώπη και παγκοσμίως.
0: Ας πούμε, αναρωτιέμαι τι έχει μεγαλύτερη ιστορία για το, τι έχει μεγαλύτερη σημασία για το Βιετνάμ, η ιστορία αυτή που μου είπατε για τις εκλογές ή ο τρόπος με τον οποίο αντιστάθηκαν τους Αμερικάνους? Και τι ακριβώς έκαναν οι Αμερικάνοι στο Βιετνάμ? Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
2: Κοιτάξτε, για το Βιετνάμ ιδιαίτερα δεν είμαι ενημερός. Απλώς κοίταζα τη στήριξη που έδωσε το Βιετνάμ. Είναι βέβαια από τώρα μια ειδική περίπτωση. Δεν έκανα ιδιαίτερη σημασία να στεκόμαστε σε περιπτωσιολογία.
0: Επειδή εσείς μου το... Ναι.
2: Ναι, και στήριξε, ας πούμε, την Καμπότζη που από ό,τι διάβασα είχε αυτός εκεί, όπως το λέγανε, εκεί είχε κάνει γενοκτονίες και τρομερά πράγματα.
0: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι εντάξει, μπορεί ο καθένας να το βρει άμα θέλει. Εμένα με ενδιαφέρει η στάση, δεν θα πω μερτά τώρα γιατί θα είναι λίγο, αλλά η αποσιώπηση δηλαδή, δεν μπορεί τα άτομα αυτά να μην γνωρίζανε. Δεν μπορεί ο Φλωράκης να μην είχε πάει, να μην είχε γνωρίσει, να μην ξέρει τώρα τι κάνει ο Τσαουσέσκο. Είναι δυνατόν, αποκλείεται να μην τα γνωρίζετε αυτά. Αποκλείεται.
0: Και τι έπρεπε να κάνει δηλαδή?
2: Να μην τα αποσιωπεί. Γιατί,
0: θυμάστε εσείς τι έλεγε ο ύμνηστος Φλωράκης για τα θέματα αυτά, γιατί εγώ δεν θυμάμαι.
2: Τι πράγμα?
0: Θυμάστε, λέω, όταν τον ρωτούσαν για αυτά τα θέματα τι απαντούσε, γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Να ψάξω να βρω.
2: Κοιτάξτε, αυτά ό,τι και να έπρεπε αυτά πρώτα απ' όλα τα καταγγείλει ευθέως, δημοσίως. Αυτά πρέπει να γίνουν γνωστά αυτά. Δεν μπορούσαν, προσπαθούσαν να τα κρύψουν αυτό. Και δεύτερο σημείο πάλι, θέλω να πω. Πολλοί λένε, ξέρω εγώ, ταυτίζουν, λέει, τον κομμουνισμό με τον ναζισμό, ξέρω, κάτι τέτοια πράγματα, με τον φασισμό, ας πούμε. Επειδή είναι ολοκληρωτικά καθεστώτα, ναι, δεν ταυτίζουμε ότι είναι ιδεολογίες ίδιες. Οι ιδεολογίες είναι ενδεχομένως και συγκρόμενο, εντελώς διαμετρικά αντίθετες, αλλά λέμε, γιατί το λέω και εγώ, ότι όντως υπήρχε ολοκληρωτισμός με αυτή την έννοια. Δηλαδή...
0: Συγνώμη, ο κομμουνισμός είναι ένα σύστημα πολιτικό.
2: Ναι.
0: Ο φασισμός δεν είναι πολιτικό σύστημα.
2: Όχι, όπως το τι έκανε ο φασισμός και το τι έκανε στις κομμουνιστικές χώρες.
0: Ο φασισμός δεν έχει χρώματα.
2: Όχι,
0: φασισμός υπάρχει και στον καπιταλισμό, υπάρχει και στις
2: για το ότι οι φασίστες και όπως ήταν και στην Ισπανία και στην Ιταλία και έτσι λοιπόν. Είχαν την ιδεολογία αυτή, ας πούμε, ότι δεν επιτρέπαν άλλα κόμματα.
0: Ναι.
2: Εκεί υπάρχει απόλυτη τάξη. Ενώ ιδεολογικά είναι αντίθετα, θα πούμε, το θέμα της απαγόρευσης των άλλων κομμάτων, γιατί η τάξη εκεί δεν υπάρχει, είναι απόλυτη. Δεν επιτρέπεται άλλα κόμματα. Και επίσης, πλέον επίσης, βέβαια και στα εγκλήματα, γιατί κάνανε εγκλήματα τώρα, έχουν βγει τώρα. Και τρίτο, έτσι, που πρέπει να βάλεις σε σκέψεις, είναι...
1: Μόνο οι κομμουνιστές κάνανε εγκλήματα.
2: Όχι βέβαια. Μα αυτό λέω ακριβώς, ότι και ο φασισμός έκανε και γενικά...
1: Όχι, δεν μιλάω για τους φασίστες, μιλάω σε επίπεδο πολιτικών συστημάτων.
2: Καλό, ο φασισμός υποτίθεται ότι...
1: Ο φασισμός είναι, δεν είναι πολιτικό σύστημα.
2: Όχι, δεν ναι, ο φασισμός όμως δεν νομίζω παρά να κάτι άλλο παρά να προϋποθέτει τον καπιταλισμό. Ο φασισμός δεν στηρίξει άλλο σύστημα πέραν του καπιταλισμού.
1: Ο φασισμός δεν στήριξε άλλο σύστημα πέραν του καπιταλισμού.
2: Ναι.
1: Άρα βλέπετε διασύνδεση του φασισμού και του καπιταλισμού.
2: Λέω ότι δεν στήριξε ποτέ άλλο σύστημα.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν το πολιτικό του σύστημα, ήταν αυτό. Το οικονομικό σύστημα αυτό στήριξε. Mm. Δεν στήριξε ποτέ κάτι άλλο, δηλαδή δεν στήριξε ποτέ στήριξε την ιδιωτική πρωτοβουλία στην οικονομία. Απλό, καθαρό είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ θέλω να πω αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, πρώτο και κύριο με απασχολεί αυτή η αποσιώπηση, έτσι, των εγκλημάτων αυτών. Δηλαδή, τα έχω ψάξει τελευταία, δηλαδή, εντάξει, μπορεί να το βρει ο καθένας και είναι τρομερά. Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία για το τι έχουν κάνει, ας πούμε. Γενοκτονίες και τρομερά πράγματα. Μιλάμε για εκατομμύρια, ας πούμε, διώξεων και εκτελέσεων. Λοιπόν, αυτό τώρα βάζει σε πειρασμό, δεν μπορεί δηλαδή, πώς θα γίνει ο Φλωράκης, έτσι.
1: Μα έχει πεθάνει ο Φλωράκης όμως, δηλαδή το ότι το συζητάμε δεν έχει νόημα. Ναι, τα ίδια δεν υπέστησαν και οι κομμουνιστές και ενδεχομένως και χειρότερα.
2: Σας είπα για τον πατέρα.
1: Άλλο, εγώ δεν μιλάω για τον πατέρα σας, για όνομα του Θεού. Λέω γενικώς.
2: Πώς θα πω το αντίθετο.
1: Ναι, τα υπέστησαν οι κομμουνιστές επειδή τα είχαν εφαρμόσει.
2: Τα υπέστησαν, δεν έχει σημασία τώρα γιατί τα
1: πάντα έχει, όλα έχουν σημασία στη ζωή.
2: Θέλω να πω ότι εμένα με ενδιαφέρει γιατί αποσιωπούσανε οι κομμουνιστές, δηλαδή αυτά που τραβάγανε οι ίδιοι, στην Ελλάδα για παράδειγμα και αλλού, τα τραβάγανε όσοι ήταν αντικαθεστωτικοί στις σοσιαλιστικές χώρες. Δηλαδή είναι απλό, δεν θέλω άλλα κόμματα. Εγώ είμαι και κανείς άλλος. Και επιπλέον, αν τα διαβάζω τώρα τελευταία, το τι γινόταν, ας πούμε, αποτραβάω το χαλί από τον έναν κομμουνιστή ηγέτη στη Ρωσία, ας πούμε, ο Κρούτσεφ τράβαγε το χαλί του Στάλιν, δηλαδή γινόταν και χαμός, δηλαδή, ξέρετε ότι ο Στάλιν σκότασε τον... ξέρω το όνομά του τώρα.
1: Τον Τρότσκι.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό γινόταν, αυτή η μάχη για την εξουσία γινόταν με σοβαρά μέσα. Αυτά τα πράγματα όμως αποσιωπήθηκαν τελείως.
1: Θα το πω για άλλη μια φορά. Όποιος θέλει δεν μπορεί να τρέξει σε πηγές και να τα διαβάσει. Δηλαδή τι περιμένετε να βγει κάποιος κομμουνιστής ηγέτης και να πει «Α, παιδιά, τότε είχε γίνει αυτό και εκείνο». Ποιος το κάνει αυτό?
2: Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο.
1: Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό, ρωτάω.
2: Υπάρχουν και ομολογίες.
1: Ας πούμε τα εγκλήματα που έχουν κάνει άπαντες, κομμουνιστές, καπιταλιστές, σοσιαλιστές, όλοι. Βγαίνει κανείς και λέει «Ναι, παιδιά, κάναμε τότε εγκλήματα».
2: Εγώ δεν μιλάω γενικώς.
1: Όχι, ρωτάω εγώ, επειδή αναφέρεστε συγκεκριμένα.
2: Όχι γενικώς, αλλά με ενδιαφέρει η πλευρά των κομμουνιστών.
1: Ναι.
2: Από αυτή την πλευρά.
1: Γιατί δεν βγαίνουν οι κομμουνιστές, ας πούμε. Οι άλλοι γιατί δεν βγαίνουν. Ρωτάω εγώ τώρα.
2: Ποιοι άλλοι?
1: Μόνο οι κομμουνιστές κάνανε εγκλήματα σε αυτό το πλανήτη.
2: Κανένας που έκανε έγκλημα δεν βγαίνει να το πει.
1: Να.
2: Αλλά νομίζω ότι το έγκλημα δεν το είχαν κάνει οι Έλληνες κομμουνιστές. Γινόταν στη Ρωσία. Εκεί όμως υπάρχει μια αποσιώπηση. Και αυτό και σήμερα υπάρχει, δηλαδή. Υπάρχει.
1: Λέτε να ασχοληθούμε τώρα με το τι συνέβαινε στη Ρωσία πριν από 80-100 χρόνια.
2: ότι είστε ένα κομμουνιστή σήμερα, έναν οπαδό του Κομμουνιστικού Κόμματος, για παράδειγμα, έτσι.
1: Είναι κάτι που θα πρέπει να με απασχολεί. Θέλω να πω ότι η κοινωνία έχει πολύ σοβαρότερα προβλήματα από το τι γινόταν πριν από 100 χρόνια σε κομμουνιστικά καθεστώτα. Φαντάζομαι.
2: Κοιτάξτε τώρα, η διαστρέβλωση ιστορία δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Ποια διαστρέβλωση? Για να διαστρεβλώσει κάποιο την ιστορία, πρέπει να αναφέρεται σε αυτήν. Σας λέω, αν θέλω να μάθω κάτι, θα μπορώ να το διαβάσω. Δεν περιμένω να μου πει ο κύριος Κουτσούμπας ή η κυρία Παπαρίγα ή ξέρω εγώ ποιος.
2: Εσείς ενδεχομένως, αλλά άλλος κόσμος.
1: Και τι θα περιμένει να ακούσει από κάποιον κομμουνιστή τι είχε συμβεί?
2: Νομίζω ότι περιμένουν και δεν πιστεύουν άλλα λόγια. Πιστεύουν, ας πούμε, στο τι θα πει ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και δεν πιστεύουν, και λένε ότι όλα τα άλλα είναι παραμύθια.
1: Ναι. Πρέπει να πάω σε τίτλους. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργό.
2: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Ξεπερνούν τους 157 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr. Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα, τουρκικό κατασκοπευτικό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν 13 υπερπτήσεις σήμερα πάνω από το Αιγαίο. Στη διάσωση 60 λοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο νότια των Καλών Λιμένων προχώρησαν οι αρχές. Τους εντόπισε ένα αέριο μέσω της Frontex.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9. Ο κύριος Μιχάλης από το Μενίδη. Ελάτε, κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα να πω καταρχήν ότι κάτι βγαλμένο από την ελληνική ιστορία, ότι σαν σήμερα,
0: ναι,
1: 26 Αυγούστου του 22, από τη συνοικία του Μπούρνοβα, η Μικρά Ασία ξεκίνησε η σφαγή των Ελλήνων από τους Τούρκους.
0: Ναι.
1: Τρεις μέρες πριν, ο ύπατος αρμοστής Στεργιάδης είχε διατάξει την εκένωση των ελληνικών στρατευμάτων και την επιστροφή του στην Ελλάδα και έφυγε και αυτός, αφήνοντας τον ελληνικό πληθυσμό έρμεο στους Τούρκους. Τα όσα ακολούθησαν είναι λίγο πολύ γνωστά, και λέω λίγο πολύ γιατί πολύ λίγα ξέρουμε για το τι ακολούθησε. Υπάρχουν βέβαια και ανταποκρίσεις από ξένους ανταποκριτές, δημοσιογράφους, αλλά και Ευρωπαίους που έμεναν εκεί, που οι περιγραφές ανατριχιάζουν.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το πω αυτό γιατί άκουσα προηγουμένως τη συζήτηση που είχατε με τον συνακροατή τον Γιώργο. Όντως ο φασισμός έχει πολλές εκφάνσεις και πραγματώνεται με πολλές μορφές. Επειδή λέμε για φασισμό και μιλήσατε για φασισμό και κομμουνισμό, να θυμίσω εδώ ότι ο Μουσολίνη ξεκίνησε από το ΚΚ Ιταλίας και δημιούργησε το φασιστικό κόμμα. Δηλαδή, άντλησε τις ιδέες και τις εφάρμοσε μετά με άλλη μορφή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό, ότι σήμερα, αν κάποιος ενδιαφέρεται να μάθει, δεν περιμένει από ηγέτες ή αρχηγούς πολιτικών φορέων για να μάθει. Υπάρχουν άπειρες δημοσιεύσεις και βιβλία τα οποία μπορεί να αντλήσει πληροφορίες, ακόμα και λεπτομέρειες, για το τι έγινε τότε που έγινε. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε πάνω σε αυτό.
0: Αυτό δεν το πάω.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Πέραν τούτου.
0: Δεν περιμένω να μου πει κανείς τι έχει συμβεί. Και πάντως δεν περιμένω κάποιον πολιτικό αρχηγό ή κάποιο πολιτικό να μου πει τι έχει συμβεί.
1: Αυτό, ναι. Μπορείς να πεις οπουδήποτε σε όποιες ιστορικές ή δημοσιογραφικές σελίδες που υπάρχουν, με άρθρα και με αναφορές.
0: Βασικά υπάρχουν τόνοι, ασύλληπτοι τόνοι βιβλίων. Αφήστε το, δηλαδή εγώ βγαίνω και εκτός διαδικτύου. Ασύλληπτοι τόνοι βιβλίων που μπορεί κανείς να διαβάσει.
1: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό που είπε για το Στάλιν, ότι δολοφόνησε τον Τρότσκι. Εδώ έφτασε να δολοφονήσει τον Μπέρια, που ήταν ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών τότε.
0: Ναι, εγώ απλά δεν έχω καταλάβει όλο αυτό τώρα ξαφνικά γιατί το συζητάμε.
1: Ναι, και εγώ, δηλαδή, εγώ ακούγοντας το, ναι, λέω.
0: Βλέπω, ας πούμε, μου είχε έρθει εδώ τώρα ένα μήνυμα από τον κύριο Έλλης ότι ο φασισμός είναι πολιτικό σύστημα. Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Λέει, με δικτατορία δεν διοικήθηκε η Ιταλία του Μουσολίνη και η Ελλάδα του Παπαδόπουλου. Και τι σημαίνει αυτό? Εγώ ξέρω και φασίστες που έχουν κυβερνήσει και δεν ήταν δικτάτορες.
1: Να θέσω ένα ερώτημα. Φασισμός υπάρχει στις εργασιακές σχέσεις?
0: Φασισμός υπάρχει παντού στη ζωή μας.
1: Παντού. Παντού και σε εργασιακές σχέσεις.
0: Παντού στη ζωή μας, σας λέω. Στην κοινωνία γύρω μας υπάρχει φασισμός.
1: Υπάρχουν εκφάσεις. Ο φασισμός είναι συμπεριφορά για μένα.
0: Μα αυτό λέω, δεν είναι πολιτικό σύστημα.
1: Είναι τρόπος συμπεριφοράς πλέον. Είναι τρόπος συμπεριφοράς. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, για να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή, είναι αυτές οι διαδοχικές καταστροφές Δηλαδή, μέσω του κλίματος, μεγάλες πυρκαγιές, μεγάλοι σεισμοί, πλημμύρες.
0: Ναι.
1: Και ειδικά οι σεισμοί, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται εσάς και σαν δημοσιογράφο, όλοι οι σεισμοί τον τελευταίο καιρό έχουν το ίδιο μέγεθος.
0: Το ίδιο δεν είναι. Είναι μεγάλοι σεισμοί.
1: Είναι Κολομβία, Βενεζουέλα, είναι όλοι στο 7.
0: Ναι, είναι μεγάλη σεισμή, αυτό λέω.
1: Ναι. Εμένα με παραξένεψε, τώρα δεν ξέρω αν πάει το μυαλό μου έτσι μακριά ή βαθιά. Αλλά λέω όλοι εφτάρια και στην Ινδονησία 7 ακόμα τόσο ήταν.
0: Αν υπάρχει μία διέγερση που δίνει τέτοιους σεισμούς, τι να σας πω. Σε θεωρίες...
1: Όμως δεν πάω στην ομοσία, όχι.
0: Ναι, όχι σε θεωρίες γενικώς, δεν μπορώ να... Υπάρχει μια έντονη διέγερση σε
1: ναι.
0: κάποια μήκη και πλάτη της γης. Πολύ έντονη.
1: Ειδικά της Βενεζουέλας που ήταν διπλός. Θυμόμαστε και από παλιά ότι η πρώτη δόνηση είναι ισχυρή. Η δεύτερη, εφόσον εκλείεται η ενέργεια της πρώτης, λογικά είναι μικρότερη.
0: Ναι, βέβαια, ξέρετε, η επιστήμη στηρίζεται πάνω στα δεδομένα τα οποία μπορεί και παρατηρεί, δεν προβλέπει.
1: Όχι, εγώ δεν το λέω σαν πρόβλημα.
0: Τι θέλω να πω, ότι ενδεχομένως αυτός ο διπλός σεισμός, που ο δεύτερος ήταν μεγαλύτερος από τον πρώτο και ήταν και οι δύο πάρα πολύ μεγάλοι, να δίνει κάποια νέα δεδομένα στους επιστήμονες και να τα επόμενα 50, 60, 100 χρόνια να αναθεωρήσουν με βάση το συγκεκριμένο σεισμό ή κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Ότι αυτή είναι η εμπειρία που έχουν οι επιστήμονες από τη σεισμική δραστηριότητα εκατοντάδων ετών. Αλλά δεν είναι τίποτα θέσφατο στην επιστήμη.
1: Ούτε και στη φύση είναι τελικά τίποτα.
0: Στη φύση ούτως ή άλλως, διότι τη φύση δεν τη γνωρίζουμε.
1: Όχι.
0: Μας κάνει ό,τι θέλει όποτε θέλει. Να δείτε τώρα τον Νεπάλ.
1: Ναι. Εγώ ναι, παραξενεύτηκα όταν άκουσα στο δελτίο τις πλημμύρες. Λέω πλημμύρα στο Νεπάλ.
0: Ναι, πλημμύρα στο Νεπάλ.
1: Διαπάνω.
0: Πλημμύρα στο Νεπάλ. Ναι.
1: Δηλαδή, απορία δικιά μου προσωπική, λέω, δεν το είχα ξανακούσει τόσα χρόνια που κάνει την ειδησιογραφία. Όπως και μεγάλες
0: γιατί, γιατί πιθανότατα δεν είχε συμβεί. Ή αν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο, δεν είχε χτυπήσει κάποια περιοχή που να είναι τόσο. Πυκνοκατοικημένη.
1: Ναι, σωστά.
0: Θέλω να πω ότι πολλά πράγματα παίζουν ρόλο και τη στιγμή που συμβαίνουν ίσως να μην τα παρατηρούμε ή να μην τους δίνουμε τη σημασία που τους πρέπει, αλλά έρχεται κάποια στιγμή που τους τη δίνουμε γιατί να στο Νεπάλ, ας πούμε, έχουμε νεκρούς εκατοντάδες, πάνω δηλαδή από 100 και εκατοντάδες αγνοούμενους. Οπότε δίνουμε μεγαλύτερη σημασία. Σε μια αντίστοιχη πλημμύρα με 5 νεκρούς, 10 δεν θα ασχολούμασταν. Πιθανότατα.
1: Ναι. Ναι, και η ιδιοσιογραφία μπορεί να το παίρνει και λίγο στα ψηλά, ας πούμε. Λέω εγώ.
0: Δεν θα ασχολούμασταν ιδιαίτερα. Δεν λέω ότι δεν θα παίρναγε καθόλου ως είδηση, αλλά μπορεί τέλος πάντων να. Μα δεν ξέρω.
1: Και κάτι τελευταίο. Διάβασα ένα άρθρο του ενός διευθυντή στο Αστεροσκοπείο Αθηνών που μιλάει για το Ελνίνιο. Πάλι θα αναφερθώ στο κλίμα. Δεν έχουν βρει, και αυτό μου έκανε εντύπωση, πώς εκεί στην περιοχή που δημιουργείται το Ελνίνιο, τα ζεστά νερά γίνονται κρύα. Δεν το έχουμε, λέει, βρει ακόμα.
0: Ναι. Λέω, υπάρχουν κάποιες
1: αναφορές.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες αναφορές επιστημονικές παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν με το λιώσιμο των πάγων και τα κρύα ρεύματα τα οποία εισχωρούν στα ζεστά ρεύματα και αλλάζουν τη θερμοκρασία. Υπάρχει μία ταινία, το «Μετά την επόμενη μέρα», αρκετά παλιά είναι, που υπάρχει ένας σταθμός κάπου στη Γροιλανδία, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος στην περιοχή, που ένας σταθμός που παρατηρεί μέσω δορυφόρου τη θερμοκρασία των θαλασσών σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Και σε κάποια στιγμή λοιπόν στην ταινία καταγράφεται μια...
1: Φωτία ο σταθμός εκεί με τις...
0: Κάπου δεν θυμάμαι, ναι. Καταγράφεται μια πτώση της θερμοκρασίας σε μια σημαδούρα, σε ένα σταθμό. Και λένε οι επιστήμονες που είναι στο σταθμό ότι κάποιο λάθος θα έγινε. Κάτι θα επηρέασε το σταθμό και έδωσε λάθος συναγερμό. Και μετά από λίγο χτυπάει και δεύτερο καμπανάκι κάπου κοντά. Και σου λέει λάθος επαναλαμβανόμενο, είναι αυτό που λέμε σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση.
1: Θεωρείς ότι το... Συγγνώμη και για τον ελληνικό βέβαια τώρα.
0: Τι συγγνώμη, πώς το μιλάω.
1: Για τον ελληνικό, εντάξει. Θεωρείς ότι το Hollywood είναι και λίγο προπομπός ή να το πω έτσι πιο αδόκιμα των μελούμενων.
0: Θα το πω όπως το αισθάνομαι.
1: Λίγο αδόκιμα των μελούμενων.
0: Θα το πω όπως το αισθάνομαι. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά που έχουμε δει έχουν γίνει και κάποια ακόμα απομένουν.

0: απονομήθηκαν και προσπαθούσε μετά να συνεφέρει την κατάσταση, να το πω έτσι.
1: Κάτι αντίστοιχο πολλά χρόνια πριν, φαντάζομαι, περιγράφει και το iRobot.
0: Και το iRobot.
1: Ναι, που είναι το ρομπότ το οποίο έχει αποστασιοποιηθεί από τη γραμμή παραγωγής, που είναι τσιπαρισμένη έτσι ώστε να κάνει τη δική της δικτατορία, τη δικτατορία των ρομπότ, κατευθυνόμενα, ναι, βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω ότι καμιά φορά...
1: Εντάξει, αλλά όλα αυτά είναι αυτό που λέμε στη σφαίρα του sci-fi.
0: Ναι, της επιστημονικής φαντασίας, αλλά... Που...
1: Μπορεί και να τα δούμε, μπορεί και να τα μην τα δούμε, μπορεί και να τα προλάβουμε, μπορεί και να μην γίνουν.
0: Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Το μέλλον θα δείξει.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Μιχάλη, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Πολύ σύντομη διακοπή και πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο από το Καλπάκι. Real FM.
2: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω, ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
3: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Κύριε Έλλης, προϋπήρχε ο φασισμός του Μουσολίνη. Συγγνώμη, δεν θέλω να σας χαλάσω τη διάθεση, αλλά δεν είναι ο Μουσολίνη ο πρώτος φασίστας της ιστορίας. Δηλαδή, πραγματικά. Δείτε λίγο την παγκόσμια ιστορία και θα δείτε πολλά είδη φασισμών πριν τον Μουσολίνη. Θέλω δε να σας θυμίσω ότι και στην Ελλάδα δικτατορία είχαμε τότε. Ο Μεταξάς τι ήταν ακριβώς? Ήταν λίγο φασίστας. Δεν ήτανε? Η ιστορία τον κατέγραψε βεβαίως και τον κατέταξε ορθώς. Με το όχι που δεν είπε, το εννόησε όμως. Διότι δεν θα μπορούσε να παραδώσει κανείς την πατρίδα του. Αλλά δεν ήταν ο Μουσολίνη ο πρώτος διδάξας του φασισμού πραγματικά. Εντάξει, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Αχ, μωρέ Τατιάνα και αχ, μωρέ Παύλο. Με μαχαιριές είναι αυτές οι φωτογραφίες. Πάρε, Δημήτρη. Για δώσ' μου τον Κωνσταντίνο, για δώσ' μου. Κύριε Κωνσταντίνε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σας. Θα δείτε τον αγώνα, κύριε Κωνσταντίνε?
1: Όχι, δεν έχω τον αγώνα σήμερα, γιατί ο αγώνας μας είναι εδώ στη Βόρειο Ήπειρο που βρίσκονται. Και είμαστε στο Πελωνίο της Κακαβιάς.
0: Ναι.
1: Και κάθε φορά περνάνε, μας κρατάνε από 3-4 ώρες για να περάσουμε.
0: Για να περάσουμε τώρα λόγω του αγώνα, λέτε?
1: Όχι του αγώνα, όχι, είμαι στην Κακαβιά του Πελωνίου.
0: Α, είναι η καθυστέρηση λόγω των ελέγχων.
1: Όχι των ελέγχων. Αυτό δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται, κύριε Μανώλη.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές φορές που μας το κάνουν αυτό. Δεν έχει ξεχωριστά ηλεκτρονικά μηχανήματα να περάει ο κόσμος. Περνάει διαβατήρια, ταυτότητες, όλα σε ένα μέρος. Και έχει πολύ κόσμο και ταλαιπωρούμαστε κάθε φορά. Όποιος ακούει στον αέρα, ας με διαψεύσει. Έχουμε αγανακτήσει με αυτόν τον τρόπο που μας κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Πού είναι τα δικαιώματά μας?

0: εύκολα και δεν έχω κάτι να κάνω, κάποιο παράπονο που να μη στέκει. Το άλλο που έχω να πω, και πρόσβαση στα ελληνικά κανάλια δεν μας αφήνουν, μας αναγκάζουν να βάλουμε κεραίες δεύτερες και να πιάνουν τα ελληνικά κανάλια. Τι δικαιώματα είναι της μειονότητας? Αυτά ας τα ακούσουν οι άρχοντες μας που θέλουν τις εκλογές και διαφημίζουν και την ΕΕ. Να κοιτάξουν πρώτα-πρώτα τα χάλα και τα προβλήματα του κόσμου. Μάλιστα. Και προντός τις μειονότητες. Αυτά είχα να πω με δύο.
1: Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Και καλή σεζόν.
1: Ναι, ναι, να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε στο Δημήτρη Σταυρακάκη που είναι στο γήπεδο της ΑΕΚ και μου έστειλε μήνυμα και νωρίτερα, διότι είχαμε ένταση όταν έφταναν οι οπαδοί της Λεύσκης στο γήπεδο. Δημήτρη, σε έχουμε, έλα.
2: Ναι, καλησπέρα σας. Η ένταση αυτή έγινε κατά τη διαδρομή των Πούλμαν, ήταν 20 Πούλμαν με τους οπαδούς της βουλγαρικής ομάδας προς το γήπεδο, όχι εδώ στην Φιλαδέλφεια, στη διαδρομή. Χρειάστηκε η αστυνομία να κάνει και χρήση δακρυγόνων όπως ανέφεραν τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, αλλά η κατάσταση για λίγα λεπτά, μετά από λίγα λεπτά εκτονώθηκε και μπήκαν κανονικά στο γήπεδο, έχουν πάρει τη θέση τους στη σειρά που βρίσκεται εκεί που είναι και ανάμεσά τους είναι οι δυνάμεις αστυνομίας για να τους χωρίζουν από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Από εκεί πέρα ένα κατάμεστο γήπεδο απόψε εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια που ετοιμάζεται η ΑΕΚ για να μπορέσει να περάσει στους ομίλους της Solid Phase του Champions League. Με τη Λεύσκη Σόφιας λοιπόν η αναμέτρηση 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Να θυμίσω 300 ρότα Μουκουτί, Ρέλβα, Σπίλιος, Καϊρίνεν, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά, Βάρκα, Γιώβιτς είναι η 11 του κυρίου Νίκολιτς σε αυτή την προσπάθεια απόψε να είναι στους ομίλους, να είναι στην αυριανή κλήρωση στις 7.30 για τη League Phase του Champions League και να μην είναι στο Europa League. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα, μια ωραία βραδιά, ζεστή βραδιά όμως Μανώλη, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί για την ΑΕΚ απέναντι σε μια αρκετά καλή ομάδα.
1: Ένα δύσκολο παιχνίδι είναι, Δημήτρη, μακάρι να πάνε όλα καλά.
2: Είναι ένα δύσκολο, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι σαφώς που χρειάζεται πολύ προσοχή. Ο Γάλλος Τουρμπέν, διαιτητής ελίτ της UEFA, είναι ο διαιτητής με πολλές περγαμηνές στην καριέρα του. Τώρα σε λίγο θα έχουμε και την είσοδο των ομάδων. Θα δούμε να κουνιέται και το Σεντόνι. Μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ. Με την ΑΕΚ, ξαναλέω ότι πρέπει να προσέξει πάρα πολύ να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα τις βγουν, γιατί επιθετικά είναι πολύ δυνατή και να μπορέσει να φτάσει στις 12 παρά 10 εκεί στην επιτυχία και στην είσοδο στη League Phase.
1: Νομίζω ότι καλό θα ήταν να τα πούμε και στο ημίχρονο.
2: Στο ημίχρονο, ναι, θα είμαστε μαζί και πάλι να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι και αν γίνει κάτι ενδιάμεσα, κάποιο γκολ, θα τα ξαναπούμε, γιατί καταλαβαίνεις ότι παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι η εκπρόσωπός μας που πάει για το Champions League.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης Σταυρακάκης από την Αγία Σοφιά, από την Φιλαδέλφεια, από το γήπεδο της ΑΕΚ. Για την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει, θα αρχίσει σε πολύ λίγο, σε λιγότερο από 5 λεπτά πλέον. Οι δύο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα όντως. Είναι μια ποδοσφαιρική βραδιά και για τους φίλους της ΑΕΚ προφανώς πάρα πολύ σημαντική, αλλά και για τους Έλληνες φιλάθλους που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Είναι μια ωραία βραδιά για να παρακολουθήσει κανείς μπάλα. 211-200-8200 για το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Βλέπω ότι ξαναστείλατε MPK το μήνυμα. Δεν ξέρω αν ακούσατε αυτό που είπα πριν. Ότι το τραγούδι που αναφέρεται με τα 33-35 εκατομμύρια προβολές, δεν θα το παίζα ποτέ στο ραδιόφωνο, παρά το ότι μ' αρέσει. Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι για το ραδιόφωνο. Θα έπαιζα το καινούριο τραγούδι του συγκεκριμένου YouTuber. Απλά το διαβάζω για να μην νομίζετε ότι δεν το είδα. Πάλι όμως έχει έρθει στα junk το μήνυμά σας. Λοιπόν, να βάλουμε τραγουδάκι. Έχουμε χρόνο, δεν έχουμε, δεν ξέρω. να διαβάσω μηνύματα. Με μηνύματα, ωραία. Για να πάμε στο δελτίο με μηνύματα. Και βάζουμε τραγουδάκι με την επιστροφή. Μια λέει και αναφερόμαστε σε 100 χρόνια και πίσω. Το 69 γεννήθηκε, το 1769 γεννήθηκε ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Α, ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ, κύριε Μιχάλη. Ναι, άμα το πάμε έτσι, θα το πάμε όσο πίσω γίνεται. Τι να κάνω, κύριε Κώστα. Εύχομαι να περάσετε καλά στην καφετέρια από τη, κύριε Κώστα, από την Πάτρα, και φαντάζομαι, επειδή θα είστε και ΑΕΚ, φαντάζομαι, λέω, να η βραδιά να είναι, να έχει ευτυχή κατάληξη για την ομάδα σας, και λέω γιατί να έχει ευτυχή κατάληξη για την ελληνική ομάδα, για να, γιατί είναι λίγο, είστε, όχι εσείς, είμαστε απόψη, είμαστε λίγο της παρεξηγήσεως. Κύριε Έλλης, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι πολιτικό σύστημα ο φασισμός. Εσείς θεωρείτε ότι είναι. Κλείνετε το μήνυμά σας με το αν συμφωνεί κανείς ή όχι, είναι άσχετο θέμα. Βάζοντας ένα σκεπτικό, βάσει του οποίου καταλήγετε στο ότι είναι πολιτικό σύστημα. Δεν συμφωνώ. Θέλετε να το διαβάσω ολόκληρο το μήνυμα. Ο φασισμός, λέει, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι βγήκε από το κόμμα του Μουσολίνη. Δεν βγήκε από το κόμμα του Μουσολίνη. Προϋπήρχε ο φασισμός του Μουσολίνη, το ξαναλέω. Σαν αόριστη έννοια έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκι, αλλά μην μου λέτε ότι δεν είναι πολιτικό σύστημα. Οι ακροδεξιές, λέει, δικτατορίες δεν είναι φασιστικά καθεστώτα. Είναι. Οι δικτατορίες δεν είναι απαραίτητα ακροδεξιές. Πρώτα απ' όλα. Είναι, αλλά έχουν κυβερνήσει χώρες για δεκαετίες. Άρα είναι και ένας τρόπος διακυβέρνησης μιας χώρας. Άρα πολιτικό σύστημα. Αν συμφωνεί κανείς ή όχι, είναι εντελώς άσχετο θέμα. Εμένα αυτή η πυραμίδα που χτίζεται, κύριε Έλλης, και το διαβάζω το μήνυμα για να μην υπάρχει παρανόηση, επειδή μου λέτε μην υπάρχει παρανόηση για τα λεγόμενά σας, αυτή η πυραμίδα που χτίζεται δεν με καλύπτει. Γεια σου, ρε Κατερίνα. Άλλο λέει φασιστική νοοτροπία και άλλο το φασιστικό πολίτευμα. Ναι. Και επίσης εγώ θα επιμείνω ότι ο φασισμός δεν είναι πολιτικό σύστημα. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου. Είναι γνωστό ότι πολύ συχνά έχω λάθος άποψη. Η διαφορά, λένε, το φασισμό τον καταδικάζουν όλοι σε αντίθεση με τον κομμουνισμό που έχει κάνει μεγαλύτερα εγκλήματα, ακόμα μην είναι από πολλούς. Άσε μας, ρε Γιάννη. Δες την ΑΕΚ. Σου ήρθε την ώρα που σφυρίζει ο διαιτητής να μου στείλεις και να μου στείλεις και για τον κομμουνισμό. Να σου θυμίσω ότι ο κομμουνισμός είναι νόμιμος. Έχει νομιμοποιηθεί εδώ και δεκαετίες. Και υπάρχει κόσμος που ψηφίζει. Κάπα κάπα. Έλεος. Ανοίξτε ένα παράθυρο να σας χτυπήσει λίγο αέρας. Δεν είναι κακό. Πάμε σε
3: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Ξεπερνούν τους 157 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, μεταξύ αυτών τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Πιθανή αιτία της καταστροφής είναι η κατάρρευση παγετώνα που προκλήθηκε από σεισμό. Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα. Τουρκικό κατασκοπευτικό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν 13 υπερπτήσεις σήμερα πάνω από το βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη διάσωση 60 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια των Καλών Λιμένων, προχώρησαν οι αρχές. Τους εντόπισε ένα αέριο μέσο της Frontex. Το προηγούμενο 24ωρο, πάνω από 240 μετανάστες διεσώθησαν σε διαδοχικές επιχειρήσεις στην Κρήτη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Παρασκευή Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή πρώτη του Δήμου Αμφίπολης. Είναι σε δύσβατο σημείο και πιθανόν να προκλήθηκε από κεραυνό. Πολύ υψηλός είναι αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μία 42χρονη υπήκοος Τουρκίας, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για εμπόριο ναρκωτικών. Σε λειτουργία θα τεθούν αύριο το πρωί 5 νέοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τα εγγένεια των οποίων θα γίνουν παρουσία του Πρωθυπουργού.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των γυναικών ιτήθηκε με 3-0 σετ από τη Σερβία στο τελευταίο της παιχνίδι για την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προκρίθηκε με 3 νίκες και 2 ήττες στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather.
8: Γενικά έθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM.
9: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
10: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
9: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
11: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
9: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
10: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
9: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
12: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
13: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, η ΑΕΚ προηγείται ήδη 1-0 στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Από πολύ νωρίς παίρνει κεφάλι στο σκορ και βάζει τις βάσεις βέβαια για την πρόκριση στους... ο Γιώβιτς πέτυχε το τέρμα στους... στη League Face του Champions League. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Είπαμε θα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Ο Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα Ιωσήφ.
1: Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις?
0: Γεια σου Ιωσήφ, καλά, εσύ?
1: Το παλεύουμε. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω με το εξής, να πω ότι ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι πάντα σωστό και ό,τι είναι παράνομο δεν είναι πάντα λάθος. Π.χ. ας πούμε υπάρχουν χώρες αυτή τη στιγμή στις οποίες το να είσαι χριστιανός είναι παράνομο και διώκεται. Πάνε να πει ότι ο χριστιανισμός είναι στραβός.
0: Προφανώς και δεν πάει να πει αυτό.
1: Ας πούμε, δηλαδή, γιατί μου λες, ας πούμε, ο κομμουνισμός δεν είναι παράνομος, άρα είναι σωστός. Είναι το υπονοούμενο.
0: Δεν έχω κανένα υπονοούμενο.
1: Θέλω να σου πω...
0: Ο κομμουνισμός ναι, ήταν στην Ελλάδα παράνομος.
1: Ναι.
0: Νομιμοποιήθηκε.
1: Ναι.
0: Το αν είναι σωστός ή λάθος θα το κρίνει ο καθένας.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Ο καπιταλισμός που δεν ήταν ποτέ παράνομος...
1: Ναι.
0: Επίσης ο καθένας θα κρίνει αν είναι σωστός ή λάθος.
1: Ναι. Ναι, αλλά γιατί
0: εγώ μιλήσα για το παράνομο του πράγματος.
1: Σου έχω πει ότι μ' αρέσει από την τελευταία σεζόν του Peaky Blinders που του έρχεται εκεί πέρα κοινή αναλαμβή και λέει, νόμιζα λέει ότι ο φασισμός και ο κομμουνισμός είναι δύο αντίθετα σε μία γραμμή. Αλλά δεν είναι γραμμή, λέει, είναι κύκλος. Όσο πηγαίνεις πιο πολύ προς τα άκρα, βλέπεις ότι αυτά τα δύο είναι το ένα πράγμα. Δηλαδή γίνονται ένα πράγμα. Γιατί οδηγούν στον απολυταρχισμό. Δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ, ας πούμε, ξέρουμε ότι ο Χίτλερ ήταν δικτάκτορας, έτσι. Αλλά είναι μερικοί που προσπαθούν να μας πούνε ότι ο Στάλιν ήταν καλό ανθρωπάκι. Και εκείνος δικτάκτορας ήταν.
0: Με διαφορετικά.
1: Γιατί είχα κάνει μια φορά συζήτηση με τον προκάτοχό του.
0: Και ο Μεταξάς δικτάτορας ήταν και ο Μουσολίνη δικτάτορας ήταν.
1: Όχι, χάσετε λίγο, γιατί μιλάω συγκεκριμένα για τον Στάλιν.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι ο κάθε δικτάτορας έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά είναι από το ίδιο, πώς να σου το πω, από το ίδιο κοφίνι έχουν βγει και οι δύο. Θέλω να σου πω.
0: Από το κοφίνι των δικτατόρων εννοείς.
1: Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Είμαι και ο δικτάτορας, δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θέλω να σου πω, εγώ ξέρω εγώ άμα κάποιος εκεί πέρα είναι δολοφόνος, σε ενδιαφέρει εσένα, σε μαχαίρωσε με μαχαίρι, σε πυροβόλησε με πιστόλι. Έτσι κι αλλιώς πεθαμένος είσαι.
0: Ναι, Μισό λεπτό. Ναι. Ο δολοφόνος είναι δολοφόνος. Ο δικτάτορας δεν είναι με την ίδια λογική δικτάτορας, γιατί υπάρχει δικτάτορας και δικτάτορας. Υπάρχει δικτάτορας που τον οποίο στηρίζει ο λαός.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και δικτάτορας που είναι δυνάστης.
1: Κοίταξε, αν το πάμε έτσι γίνεται λίγο διαφορετικά ενδιαφέρον.
0: Όχι, δεν είναι αν το πάμε έτσι.
1: Γιατί και τον Καμεϊνί στο Ιράν αυτή τη στιγμή, αυτόν τον γιο του Αλουνού, το στηρίζει κάποιο κομμάτι του λαού. Γιατί περνάνε καλά. Και το Στάλιν το στηρίζει
0: ένα κομμάτι του λαού.
1: Και τον Χίτλερ το στηρίζει ένα κομμάτι του λαού. Δεν καταλαβαίνω τι είπα να πει ότι το στηρίζει κάποιο κομμάτι του λαού.
0: Ναι, πάντως δεν θα βάλω, Ιωσήφ μου, τους δικτάτορες όλους σε μία γραμμή και...
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα, εντάξει, δεν θα βάλω όλα αυτά, όλους αυτούς. Άμα το πάμε π.χ. αναλογικά, ο Πολ Πότ ήταν εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Ναι, λέμε ούτε, τώρα, ούτε
1: το να σκοτώσει
0: αυτό...
1: τον ένα στους τέσσερις πόσο ήτανε, είναι κάτι φανταστικό.
0: Ναι, είναι,
1: δηλαδή,
0: αυτό
1: τώρα
0: μπορώ
1: να
0: πω.
1: Λέμε, εγώ θα συγκρίνω, ξέρω εγώ... Εμένα με τον Γκάλι, επειδή και οι δύο έχουμε παίξει κάποια στιγμή.
0: Επίσης, ο Χίτλερ λέμε ότι είναι δικτάτορας.
1: Και δεν το λέω και για τον Γκάλι. Ο Γκάλι είναι παιχταράς, είναι φοβερός, φανταστικός.
0: Ναι. Επίσης, λέγεται, λέμε, ας πούμε, ότι ο Χίτλερ ήταν δικτάτορας.
1: Ήτανε, πώς δεν ήτανε. Από κάποιο σημείο και μετά έγινε δικτάτορας.
0: Από κάποιο σημείο και μετά έγινε.
1: Ναι. Δεν γεννήθηκε, νομίζω. Όταν ήταν 5 μηνών γεννήθηκε δικτάκτορας.
0: Ναι. ήταν αρχηγός του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος.
1: Ναι, γιατί είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση με τον Προχάτο Κώστα, αυτό που ήθελα να πω λίγο στα λίγο.
0: Έγινε καγκελάριο στο
1: 30. Περίμενε, περίμενε. Μακρινών μαχαιριών.
0: Έγινε καγκελάριο στο 33 και μετά αυτό να κηρύχθηκε ηγέτης.
1: Καταλήγοντα στη δημοκρατία. Έγινε καγκελάριο όμω. Είχε κερδίσει τι εκλογέ. Τι είχε γίνει.
0: Θα σου πω αμέσως.
1: Τέλος πάντων, άσχετο τώρα το τι είχε γίνει, αλλά θέλω να σου πω. Και μου λένε για την ίδια των μακρινών μαχαιριών. Και λέω, εντάξει, πολύ ωραία. Τι έκανε ο Στάλιν από απέναντι από το 36 μέχρι το 38. Τους έστειλε όλους διακοπές. Και όποιος δεν έστειλε διακοπές, τους έστειλε αλλού.
0: Ωραία. Άρα πού καταλήγουμε τώρα σε αυτή την κουβέντα για
1: να καταλάβουμε. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι επανέρχομαι σε εκείνο που είχε πει ο άλλος. Ότι είναι το ίδιο σημείο με διαφορετικό χρώμα.
0: Ναι, είχε διοριστεί καγκελάριος ο Χίτλερ.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι. Ναι, αλλά δεν είχε κερδίσει τις εκλογές όμως.
0: Είχε διοριστεί, σου λέω.
1: Ναι, α, μπράβο, συμφωνούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήθελα να μην
0: περίμενε, το περίμενε να... λίγο, περίμενε λίγο, γιατί πρέπει να πάω στο Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί έχει κάνει το 2-0 η ΑΕΚ.
1: Αεκάρα, φάτους.
0: Ναι, για περίμενε. Έλα, Δημήτρη.
2: Μανώλη, η ΑΕΚ έκανε αυτό που έπρεπε, ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα εδώ στην Φιλαδέλφια και προηγείται με 2-0 στο 7ο λεπτό. Ο Γιώβης με κεφαλιά την παλιά έβγαλε ο Ρώτα, έκανε το 1-0 και στο 12ο λεπτό το 2-0 ο Ρέλβας έβγαλε στο Βάρκα και έγινε το 2-0 στην αναμέτρηση που είναι τώρα σε εξέλιξη. Σας είπα από την αρχή νωρίτερα ότι η ΑΕΚ έχει την ποιότητα των επιθετικών αυτών όπως είναι ο Βάρκα, ο Γιώβης και ο Ζήνη, οι οποίοι κάλλιστα μπορούν να βγάλουν το εύκολο γκολ. Το εκμεταλλεύεται αυτή την ώρα η ΑΕΚ και προηγείται στο 15ο λεπτό 2-0 της Λεύσκης Σόφιας στην δεύτερη αναμέτρηση για τα play-off του Champions League και φυσικά έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εδώ στην κατάμεση Νέα Φιλαδέλφια. Να εκτελεστεί ένα φάουλ τώρα για την ΑΕΚ και αμέσως μετά να σου δώσω σένα το μικρόφωνο να συνεχίσει την εκπομπή. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει κάνει την καλύτερη ιδανική αρχή. Έχει φύγει το άγχος από πάνω της, έχει πάει πλέον στους Βούλγαρους οι οποίοι έχουν το άγχος. Τώρα βγήκε το φάουλ, αυτό το έβγαλε ο τροματοφύλακας της Λεύσκη και έτσι προηγείται πριν συμπληρωθούν έχουν συμπληρωθεί 16 λεπτά.
0: Είμαστε στο 16ο λεπτό τώρα, ναι.
2: Ναι, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 2-0.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη και για οτιδήποτε βεβαίως και πάλι θα σε έχουμε μαζί μας για να μας μεταφέρεις το κλίμα και τις ειδήσεις από την μέχρι στιγμής διαφαινόμενη πολύ καλή βραδιά για την ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ. Έλα Ιωσήφ.
1: Ο πατέρας μου θεός χωρίς τον ήταν αεξής. Και εγώ και η μάνα μου είμαστε αριανοί, οπότε είμαστε πλήρως κίτρινο σπίτι.
0: Αριανοί, ε.
1: Ναι. Μάλιστα. Ήταν λίγο περίεργο όταν έπαιζα με την ΑΕΚ.
0: Εντάξει. Δεν είναι από τα κλασικά ντέρμπι.
1: Όχι, δεν είναι. Καμία σχέση.
0: Εγώ, ας πούμε, που είμαι Ολυμπιακός, συγχωρημένος ο πατέρας μου, είμαι Παναθηναϊκός.
1: Η μάνα μου συγχωρημένη όταν ήταν μικρό παιδί πήγαινε στην Τούμπα με ένα δίχτυ γεμάτο πορτοκάλια. Μιλάμε τώρα δεκαετίες πριν έτσι και τους πέταγε πορτοκάλια.
0: Ναι.
1: Σαν παιδί και τους λέγανε φύγε θα σε δίρουμε επειδή τους ήξερε όλους τους πιταράδες και την αγαπούσανε. Και εκείνη την ώρα δεν θα βρωμοπαοξίδες.
0: Μάλιστα. Ήταν όμως, πες το, ήταν άλλες αγνές εποχές.
1: Άλλες εποχές τότε. Ναι, δεν βγάζαν οι άλλοι ένα μαχαίρι να σε ξεχυλιάσουν.
0: Ναι, αυτό.
1: Λες και να προβατώ. Ναι. Εντάξει, ναι. Να μα πήγαινε κάποιο τότε να τον πειράξει που του πέταγε πορτοκάλια, ήδη θα τον βέρνανε.
0: Ναι, βασικό.
1: Ναι, τεράστια διαφορά. Εννοείται, φίλε. Εννοείται.
0: Εδώ πέρα πάλι κάπου, μπορεί κάποιο να σε φάει επειδή τον στραβοκοίταξε, όχι επειδή σε άλλη ομάδα.
1: Εντάξει, καλά, άστα να πάνε. Προτού το ξεχάσω και με ξαναδιακόψεις, λίγο να δώσω λίγο χαιρετισμούς στον Αυγολέμωνο, το φίλο του Αυγολέμωνο, εύχομαι να είναι καλά. Το Ξηρομερίτη, και εννοείται όλοι εύχομαι να είναι καλά. Yeah. Τον Ξηρομερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, τον Μπούμερα, την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο και όποιον άλλο έχω ξεχάσει. Κοίταξε να σου πω, ήθελα να πω λίγο, επειδή έκανε λίγο ένα σχόλιο για το. Έλα ρε φίλε. Πώς το ήταν εκείνη την ταινία με τον Will Smith, το AI.
0: Το iRobot.
1: iRobot, μπράβο μεγάλο. Λοιπόν, το οποίο εντάξει είναι πολύ χαλαρά βασισμένο σε κάτι μικρές ιστορίες που είχε γράψει ο Άσιμοφ.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω έτσι όπου περίεργα, έτσι, να κάνουμε ένα πείραμα σκέψης που λέμε, ένα thought experiment.
0: Ναι.
1: Επειδή βλέπεις όλες τις ταινίες, ξέρω εγώ, βγαίνει ένα ΕΑ εκεί πέρα, πάει να μας τεινάξει όλους με το καλημέρα που γίνεται ζωντανό, πάει να μας τεινάξει όλους στον αέρα. Έτσι. Και ρωτάω εγώ, αν υπήρχε ένα AI το οποίο ήταν self-sentient, δηλαδή είχε φτάσει στο σημείο να έχει αυτοαίσθηση, να είναι δηλαδή, να είναι σκεφτόμενο.
0: Αν υπάρξει.
1: Αν υπήρξε, αν έχει υπάρξει κλπ.
0: Ναι.
1: Γιατί να μας την άξερε, φίλε, στον αέρα με το καλημέρα. Ειδικά, ας πούμε, αν υπήρξε. Πες, ας πούμε, ότι έγινε κάτι τέτοιο και δεν το πήρε κανένας χαμπάρι πριν από 15-20 χρόνια. Έτσι. Γιατί να μας την άξει στον αέρα.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί άμα μας την άξει στον αέρα, ποιος θα παράγει ηλεκτρισμό. Ποιος θα φτιάξει καινούργια κομπιούτερ.
0: Υποτίθεται ότι αυτά τα έχει λύσει πριν να κάνει τι να κάνει.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή αυτά τα προβλήματα έχουν λυθεί. Ή στα επόμενα 5-10 χρόνια.
0: Νομίζω πως όχι, αλλά...
1: Α, μπράβο, σωστά.
0: Πάντως ο Bill Gates, ασχέτως του τι άποψη έχεις εσύ και εγώ...
1: Στον, γιατί... Να μην πω τώρα και τον Bill Gates, αλλά λέγει, ναι.
0: Επειδή ο Bill Gates, εγώ έλεγα νωρίτερα, συζητούσα με την Κασιανή, ότι ο Bill Gates είναι, ανοίγει σε μια παλαιότερη γενιά τιτάνων της πληροφορικής ή τεχνολογίας και τα λοιπά. Εξέφρασε...
1: Ο Bill Gates μας έλεγε πριν πρόσφατα ότι ο πλανήτης θα καταστραφεί από το global warming.
0: Ρε παιδί μου...
1: Και τώρα που γίνεται η συζήτηση στο data center, μα λέει όλα είναι καλά.
0: Δεν ξέρω τι λέει για την κλιματική κρίση.
1: Καλά,
0: εγώ βλέπω κλιματική κρίση.
1: Δεν
0: τώρα...
1: παραπάνω, ρε παιδιά, δεν τρέχει τίποτα.
0: Είπε λοιπόν ότι εξέφρασε κάποιες ανησυχίες για την πρόοδο και την εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης, θεωρώντας ότι επηρεάζει πάρα πολλούς παράγοντες της ζωής πολύ γρήγορα και κατά τρόπο που δεν θα έπρεπε. Είναι η άποψή του. Εγώ την ακούω αυτή την άποψη. Δεν λέω αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Την ακούω όμως, γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι σαφώς ειδικότερος από εμένα.
1: Ξέρεις, ρε Μανώλη, επειδή ξέρεις τώρα στη Στατσιπάκια να το πω.
0: Εμένα με ενοχλεί πάντως, θέλω να σου πω, η τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ.
1: Σε ενοχλεί η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, πολύ.
1: Ναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, θυμάμαι που είχες πει σε μια φάση, ας πούμε, ότι είχες πάει στο οφθαλμίατρο, να θυμάμαι καλά. Και σου βγάζει το τηλέφωνο ξαφνικά διαφημίσεις για...
0: Α, όχι. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν το λέω για αυτή την... Από αυτό,
1: κάτσε από αυτό. Να σου πω λίγο, ναι. Που το πάω. Άφησε με λίγο να τελειώσω και μια πρόταση. Να μεγάλη.
0: Είναι marketing.
1: Ναι, κοίταξε όμως. Το θεωρητικό είναι ότι κάποια στιγμή θα έχεις ένα πράγμα, ας πούμε, σαν ένα τεχνητό υπηρέτη, ο οποίος θα τα φέρνει όλα στο χέρι. Δηλαδή, θα μπορείς, ας πούμε, αυτόματα να έχεις λύσεις τα προβλήματά σου με το που θα γίνονται ή καν να μην παρουσιαστούν επειδή θα έχει λύσει κάτι για σένα προτού γίνουν.
0: Ναι,
1: θεωρητικά λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι,
1: θεωρητικά. Φαντάσου, ας πούμε, δηλαδή, λέμε τώρα, εγώ είχα ένα πρόβλημα, όπως σου είπα, ότι έβγαλε διαρροή η βρύση επάνω, ας πούμε, και έλειπα, θυμάσαι τι έγινε τον Απρίλιο. Και γύρισα και τα βρήκα όλα πλημμυρισμένα, έτσι. Mm. Θα μπορούσε, ας πούμε, να το δει αυτό η βρύση. Έχουν τώρα καινούργια συστήματα που βλέπει αυτό εδώ πέρα ότι όπα έχουμε συνεχόμενη ροή νερού. Άρα έχουμε διαρροή. Και να κλείσει αυτόματα την κεντρική παροχή.
0: Ναι, μπορεί να έρθει η στιγμή που θα γίνει αυτό.
1: Υπάρχουν κάτι τέτοια πράγματα, έχουν βγει τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα. Δεν είναι στάνταρ στα σπίτια, πρέπει να πληρώσει τα περάσει, αλλά. Θέλω να σου πω, υπάρχουν πράγματα τα οποία προχωράνε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, δηλαδή το αυτοκίνητο που πηγαίνει από μόνο του, θεωρητικά λέμε τώρα, θα πιάσουμε μόνο τα καλά, δεν θα πιάσουμε τα στραβά. Τα καλά θα πιάσουμε μόνο. Σε βλέπει ότι είσαι κουρασμένος ή πάει να κάνεις καμιά μανούρα, το αναλαμβάνει το κομπιούτερ, σε πηγαίνει σπιτάκι σου. Θεωρητικά λέμε πάντα. Είπαμε θα πιάσουμε μόνο τα σωστά, δεν είπαμε θα
0: πιάσουμε.
1: Θα αποφύγουμε όλα τα στραβά.
0: Ναι, αλλά είναι θεωρητικό κι αυτό.
1: Κάποια στιγμή αυτό θα υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει ήδη ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της τεχνολογίας. Μην αρχίσουμε τώρα και βγουν όχι, είναι όλα έτοιμα, γιατί δεν υπάρχει level 5, ας πούμε, ακόμα στην οδήγηση. Έτσι, ούτε το... Τέλος πάντων, λοιπόν, μην... Ναι. Θα υπάρχει αυτό το πράγμα σε κάθε αυτοκίνητο, φαντάζομαι, δεν πρόκειται να το γλιτώσουμε, το οποίο θα θέλοντας και εμείς θα σε πηγαίνει μόνο του. Κάπου εκεί είναι βέβαια και το θέμα του θέλοντας και εμείς. Έτσι. Δηλαδή,
2: Είναι ελευθερία το να πει σε κάποιον να κανένας δεν θα μπορεί να οδηγεί γιατί θα είναι όλοι πιο ασφαλείς, έτσι?
0: Είναι, δεν είναι νομίζω.
2: Ρωτάω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρωτάω. Εγώ το ερώτημα κάνω.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, αυτά είναι ερωτήσεις, ας πούμε, του στυλ, ας πούμε, γι' αυτό ξεκίνησα με το «Είναι το νόμιμο πάντα το σωστό?» Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να είναι παράνομο να οδηγείς το αυτοκίνητο σου ίδιο στον δρόμο. Ή να κάνεις οτιδήποτε, ας πούμε, το αυτοκίνητο, ένα παράδειγμα, να το κάνεις μόνος σου. Κάποια πράγματα να έχουν απαγορευτεί να τα κάνει ένα άτομο μόνο του. Μπορεί να σου λέει, φίλε, θα φέρεις ένα ρομπότ ή θα βάλεις το δικό σου το ρομπότ να τα κάνει.
0: Ναι.
2: Απαγορεύεται να το κάνεις μόνος σου. Θα να κόψεις ένα δέντρο, α, απαγορεύεται, πρέπει να φέρεις ρομπότ ή οτιδήποτε. Γιατί μπορείς να χτυπήσεις και μετά να πρέπει να σε πάμε στο νοσοκομείο και να πρέπει να ξοδέψουμε λεφτά στο σύστημα υγείας.
0: Mm.
2: Ή παράδειγμα, ξέρω εγώ, να πεθάνεις και μετά να έχουμε πρόβλημα οτιδήποτε, ή να πέσει το δέντρο κάπου που δεν πρέπει να πέσει, ή να απαγορεύεται να σκάψεις. Επίσης, γιατί δεν θέλω να απαγορεύεται να σκάψω? Γιατί μπορεί να χτυπήσεις κάποια γραμμή φυσικού αερίου, γραμμή ρεύματος, οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε απαγορεύονται, ξέρω εγώ, και πώς το λέμε, εκείνο που σκάβω το... Έλα ρε μεγάλε, πες το. Ούτε μου έχει πει
0: λέξη. Ο εξκαφέας.
2: Ο εξκαφέας. Ο εκείνο, ξέρεις, με το χέρι που... Όχι, τσάπα, έλα ρε μεγάλε. Μπράβο. Λοιπόν, να απαγορεύεται, να είναι παράνομο.
0: Mm.
2: Τι το θέλεις, ρε φίλε, αυτό? Ληστεία θα κάνεις. Πας και ένα τείχο, σκάβεις κάτω, απαγορεύεται. Φαντάζεσαι?
0: Δεν έχω τόσο καλή φαντασία.
2: Θέλω να σου πω, όταν κάπου αρχίζουμε και λέμε θέλω να με προστατεύσει η πολιτεία από τα πάντα, έτσι, μετά πάμε στο nanny state. Γίνεσαι μωράκι και λες ό,τι πει η πολιτεία. Αδειάσουμε.
0: Ναι.
2: Σε κάποια πράγματα εκεί πάει. Δηλαδή, ας πούμε, στην Νορβηγία, ας πούμε, που έχουν πάρα πολλά ηλεκτρικά, έχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή, έχω διαβάσει κάποια άρθρα που λένε αυτό που θέλουμε στο τέλος είναι να μην έχει κανένα αυτοκίνητο, να χρησιμοποιούν όλοι τα δημόσια μέσα μετακίνησης.
0: Ναι.
2: Γιατί να μην έχεις, πες το, μόνο τα δημόσια μέσα μετακίνησης? Γιατί να έχεις ειδικό σου αυτοκίνητο? Ποιος είσαι εσύ? Το αυτοκίνητο να υπάρχει, ξέρω εγώ, για τον Πρωθυπουργό. Εκείνος να πηγαίνει όπου θέλει.
0: Μάλιστα. Το ακούμε ενδιαφέρον.
2: Είναι ωραίο αυτό, δεν είναι? Μα δεν θα έχουμε ατυχήματα. Και όταν έχουμε ατυχήματα δεν θα έχουμε τόσα πολλά. Δεν θα είναι ωραίο αυτό? Να μας βάλουν όλους σε ένα κλουβάκι ελεγχόμενο,
0: ναι,
2: και έτσι θα ζούμε πολύ όμορφα. Τι κακό έχει αυτό? Καταλαβαίνεις ότι αυτές τις ερωτήσεις κάνω σαρκαστικά?
0: Το καταλαβαίνω, γι' αυτό και δεν απαντάω.
2: Α, εδώ τώρα δεν απαντάς. Τα υπόλοιπα εκεί πέρα κατευθείαν χωνόσουν.
0: Όχι, γιατί τα υπόλοιπα δεν ήταν σαρκαστικά.
2: Ναι, θέλω να σου πω, δηλαδή κάπου, ξέρεις, ο Φράγκλιν το είχε πει αυτό, δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται σήμερα, δεν είμαι στα καλά, με συγχωρείς. Είχε πει ότι αυτοί που παραδίδουν την ελευθερία τους για ασφάλεια, στο τέλος δεν έχουν ούτε ελευθερία ούτε ασφάλεια. Είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα.
2: Και με αυτό θα σας αφήσω, φίλε μου.
0: Ευχαριστώ, Ιωσήφ, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Κυρία Λευκή από τα Ιωάννα, ελάτε, κυρία Λευκή.
3: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Γεια σας, κυρία Λευκή.
3: Καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά.
3: Υγεία πρώτα και μετά τα άλλα.
0: Μακάρι.
3: Ναι, είπαμε, άμα δεν έχουμε υγεία, δεν κάνουμε τίποτε. Λοιπόν, να σας στείλω και ένα ρόζα λούνα από εδώ πέρα που έχω, βλέπω έντονο.
0: Βλέπετε, ωραία.
3: Ναι, όντως είναι πολύ ωραία, γι' αυτό και το είπα. Εδώ, είναι μέχρι εδώ που κάθομαι, μπαίνει αυτή η τζαμαρία.
0: Πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, τι... θα του στείλω εγώ μισή καλησπέρα του Ιωσήφ, αφού δεν μου στείλε καθόλου.
0: Μισή. Καλά τώρα κι εσείς, μην κάνετε.
3: Μισή.
0: Καλά, μισή.
3: Έτσι. Εννοείται δύο καλησπέρες στις συμπάθειές μου, στους Ιωάννηδες, στον κύριο Αυγολέμουνου, στην κυρία Γεωργία, στην κυρία Ρένα. Γεια σας, κυρία Ρένα. Εντάξει, θα στείλω και στον Μυρμηδόνα.
0: Mm.
3: Ναι, και θα στείλω. Εντάξει τώρα. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Αλλά έχει δροσιά εδώ έξω.
0: Έχει δροσιά, ωραία.
3: Ναι, ήθελα να το πω ότι στην αναμονή που ήμουν. Και κάπου μετά τις 3 αρχίζεις και κρυώνεις. Το διαπίστωσα τα τελευταία 2 βράδια. Λέω, τι έγινε, λέω.
0: Προσοχή στα κουνούπια.
3: Έχει, όχι πολλά.
0: Και τρίτο γκολ η ΑΕΚ.
3: Περίεργο.
0: Ποιο?
3: ΑΕΚ.
0: Τρία γκολ, βεβαίως. Γιατί?
3: Έχω έναν ξάδερφο εδώ που ζει μόνιμο στα Ευρώπας. Αλλά έρχεται τώρα τελευταία, είναι ΑΕΚ. Πού βρέθηκε αυτός τώρα, ΑΕΚ, δεν ξέρω.
0: Γιατί, τι είπα να πει.
3: Θα μου πεις, εγώ πώς βρέθηκα Παναθηναϊκός. Εγώ είμαι οικολόγα. Είμαι οικολόγα. Και να μην ξεχάσω, κύριε Παρδάλη μου, μια ιδιαίτερη καλησπέρα. Κάθεσαι, εννοείται κάθεσαι.
0: Ναι, κάθομαι, συνήθως στο στούντιο κάθομαι.
3: Ναι, δεν είσαι DJ να είσαι όρθιος, και δεν είναι όλοι DJ
0: όρθιοι.
3: Από ποιον?
0: Από τον Boomerang.
3: Σίγουρα?
0: Έστειλε τώρα, ναι.
3: Έστειλε?
0: Ναι.
3: Καλά. Όχι, δεν θα το πω γαλλικά, θα το πω γερμανικά. Danke sehr, Boomerang.
0: Ναι.
3: Μια ιδιαίτερη καλησπέρα, γι' αυτό είπαν κάθεσαι. Στην, δεν μου είπες, μου στέλνανε υβριστικά μηνύματα, ναι, και σου είπα δεν με νοιάζει.
0: Πείτε το όμως, γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους και έχω και το Δημήτρη Σταυρακάκη για το τρίτο τέρμα της ΑΕΚ. Δεν θα περιμένετε, βέβαια, εννοείται.
3: Ναι, θα περιμένω.
0: Ωραία. Δημήτρη, έλα. Δημήτρη.
2: Ναι, λοιπόν, 3-0 η ΑΕΚ, στο 24ο λεπτό ο Βάρκα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και έτσι η Ένωση, τολμώ να πω, καθαρίζει το παιχνίδι και την πρόκριση. Στο 7 ο Γιώβιτς 1-0, στο 12 ο Βάρκα 2-0 και τώρα πριν από ένα λεπτό, 24ο λεπτό, ο Βάρκα κάνει το 3-0 και πριν συμπληρωθούν 30 λεπτά παιχνιδιού η ΑΕΚ προηγείται της Λεύσκης Σόφιας 3-0 και νομίζω ότι αρχίζει, επειδή η μπάλα είναι, κυρία Γελού, στυλικού Μανώλη Παρδάλη, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι εδώ πλέον κλειδώνει την πρόκριση με μια νίκη εμφατική από το ημίχρονο να προηγείται, μάλλον να προηγείται από το ημίχρονο 3-0. Έχει κερδίσει όλες τις μονομαχίες, έχει εξαφανίσει, θα τα πούμε και στο ημίχρονο, τις γραμμές της Ελεύσκη, που είχε την πρώτη καλή φάση της στο 24. Και από εκεί πέρα πάει, νομίζω, για μια ωραία βραδιά για την Ένωση σε αυτή την προσπάθεια που κάνει για να είναι στη League Face του Champions League.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε την κυρία Λευκή.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Ξεπερνούν τους 157 οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr. Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα, τουρκικό κατασκοπευτικό και μη επανδρομένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν 13 υπερπτήσεις σήμερα πάνω από το Αιγαίο. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μια 42χρονη υπήκοος Τουρκίας, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για εμπόριο ναρκωτικών.
4: Real FM.
7: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
8: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
7: Ναι.
8: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
7: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
8: Θα γυρίσετε?
7: Όχι.
8: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
9: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Real Night στους 97,8.
1: Τριάντα δύο λεπτά μετά τις 10, ελάτε κυρία Λευκή.
2: Ναι. Να στείλω, είπα, μια ιδιαίτερη καλησπέρα σε όσους έστελναν μηνύματα στη τυποκουλτούρα και στους θαυμαστές του Καβάφη. Γιατί τους ζούσα κάθε μέρα, τους εγγράμματους. Κάθε μέρα. Περισσότερα από 35 χρόνια.
1: Καλά, δεν είναι κακό να είναι κάποιος
2: θαυμαστής του Καβάφη. Μηδέν κοινωνική παιδεία. Πήρα ένα πτυχίο, δεν ξέρω με πώς, με ποιους βαθμούς, με ποια μόρια, με πόσα, πώς μπήκα και το παίζω εγγράμματος. Τους έβλεπα. Την πραγματικότητα, όχι μπλα μπλα μπλα στον αέρα και ξέρω εγώ, έτσι. Γι' αυτό λέω εγώ.
1: Κυρία Λευκή, μισό λεπτό. Κι εγώ είμαι θαυμαστής του έργου του Καβάφη.
2: Και αδερφούλο μου.
1: Τι σημαίνει αυτό.
2: Η Μακαρίτσα ήτανε.
1: Ναι.
2: Και εγώ μου άρεσε ο Νταλή, γιατί έκανε κάτι μοσαϊκά από κρυάτικα.
1: Ο καθένας έχει τα... έχει τα... πώς το, τα ερεθίσματά του. Τι
2: ναι,
1: κακό
2: ναι.
1: Είναι.
2: Να τα κρατήσω ο καθένας για τον εαυτό του. Όλοι μας για τον εαυτό μας.
1: Και τι...
2: λέω ότι κάθε μέρα, κάθε μέρα είχα συναναστροφή 50 πόντων απόσταση. Γι' αυτό εγώ λέω το βλέμμα πρώτα και η έκφραση και μετά πριν ανοίξουν το στόμα.
1: Εντάξει, ενδεχομένως όμως να...
2: Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει.
1: Ενδεχομένως όμως να ήσασταν και άτυχοι.
2: Τι άτυχοι.
1: Σε ό,τι αφορά τις συναναστροφές. Δηλαδή
2: και
1: να πέσατε πάνω σε ανθρώπους
2: 25
1: που...
2: χρόνια στους συμπατησίων. Και 5 στο κύριο
1: Δεν μπορεί να ήταν όλοι...
2: Πού πηγαίνανε στο Κολωνάκι και στην Κατηφόρα.
1: Δεν μπορεί να ήταν όλοι σχάρτη.
2: Τι να συζητήσουμε τώρα. Ο μόνος που έχει μείνει θετικά είναι ο... ήταν ο Γραμματικάκης. Τι να συζητήσουμε τώρα. Προσπαθώ έτσι πολύ καιρό πριν από αυτό τώρα να δω ποιοι ήταν ότι όντως είχαν κοινωνική παιδεία. Τι, επειδή πήρες ένα πτυχίο και σου είχα πει εδώ στην εκπομπή.
1: Όχι, τα πτυχία δεν κάνουν τους ανθρώπους.
2: Τώρα τι να συζητήσουμε.
1: Αλλά δεν, είναι, δεν σημαίνει ότι όσοι έχουν πτυχία είναι και...
2: εγγράμματοι.
1: Όχι, δεν σημαίνει ότι είναι και για πέταμα.
2: Διάβασα συγκεκριμένα βιβλία για να ακολουθήσουν
1: κάποιες... Δεν σημαίνει ότι είναι και για πέταμα. Μη βάζετε δηλαδή στο ίδιο τσουβάλι.
2: Ο καθένας έχει τις απόψεις του, λέμε.
1: Άλλωστε.
2: Εγώ έχω αυτή την άποψη από την πολύ, από τα πολλά έτη συναναστροφής. Τι θα συζητήσουμε τώρα. Ο καθένας δεν επιβάλλω το. Εγώ σου λέω όποιος μου είναι.
1: Άρα εσείς
2: ευγένεια, σεμνότητα.
1: Ναι, δεν υπήρχαν δηλαδή τέτοιοι άνθρωποι.
2: Πού να τους βρεις.
1: Τι να σας πω, υπάρχουν.
2: Ήμουνα εγώ δηλαδή, έκανα, δεν είχα καλό κόσμο. Τι θα συζητήσουμε
1: λέω
2: τώρα.
1: Δεν μπορεί να είναι όλοι σχάρτη. Πώς θα γίνει.
2: Τι ήτανε. Η ποιότητά τους ποια ήτανε, το πώς θα κτίσει κάποιον.
1: Ήταν όλοι σκάρτη, μου λέτε.
2: Ορίστε.
1: Ήταν όλοι σκάρτη, δεν μπορεί.
2: Πώς θα μαζέψουν μαύρα να τα πάνε στην Ελβετία εκεί στην...
1: καλά τώρα, εντάξει, κυρία, κυρία
2: Μανουήλ,
1: Λευκή.
2: Τώρα τους δίνω και αξία που τους αναφέρω.
1: Εντάξει, μην τους δίνετε, αλλά δεν γίνεται όλοι να είναι στο
2: Η Ελβετία είναι η Κολομβία της Ευρώπης.
1: Ναι, δεν με νοιάζει την Ελβετία. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι να είναι σκάρτη.
2: Και ακόμα περιμένουμε τις λίστες να δούμε ποιοι κατακριούργησαν τη χώρα.
1: Άλλο αυτό, άλλο αυτό.
2: Και τώρα βγαίνουν και μας λένε εδώ μας έχουν κάνει το κεφάλι καζάνι, γιατί δεν μπορεί να τα ακούν, να μην τα ακούμε. Θα επανέλθουν οι συντάξεις, λέει, για τις χείρες. Τι είναι αυτά που λένε τώρα 4 μέρες. Πού είναι τα χρήματα που πληρώσαμε ο καθένας. Ό,τι πλήρωσες θα πάρεις, λέω. Το λέω χρόνια τώρα αυτό.
1: Τα θέλετε αναδρομικά εσείς.
2: Το νόμο τον άλλαξαν που ψήφισαν όποιος βγει με μειωμένη θα έχει 50% κρατήσεις. Και όταν πάει στα 67 δεν θα περάσει στην πλήρη. Μιλάει κανείς. Γεια σας κύριε Πλεύρη, αποτύχατε. Μιλιούνια κάθε μέρα οι μετανάστες. Θα πει κανένας γι' αυτά. Όχι. Γιατί να πει. Γιατί να πει.
1: Μάλιστα.
2: Και ξαφνικά θα δώσει, λέει, ένα 50-άρικο. Τι 50-άρικο θα δώσει. Πού. Ό,τι πληρώσαμε ο καθένας θα πάρουμε, είπαμε. Εγώ να πληρώσω αυτά που δεν ανέβαινα στο δεύτερο για να πάρω τα 2.000 ένσημα από τον πρώην συνάδελφο. Ας τα μετρητά μου το. Ναι, αυτά θα πάρω κι εγώ. Μια ανοιχτή παλάμη παίρνω. Με τα κρίματα δικά μου. Δεν έχω αλλάξει σε αυτό. Τώρα κρίμα. Από εκεί κρίμα. Από παραπέρα κρίμα. Το κάθε τώρα απόβλητο και το κάθε άθλιο υποκείμενο, κρίμα εγώ. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Έτσι μια ζωή πάνω από 30 χρόνια, κρίμα.
1: Μάλιστα.
2: Και έχει και γλώσσα. Και δεν πληρώνουν και τίποτα. Τώρα θα αλλάξουν, λέει, τον νόμο, λέει, για τη ΔΕΗ. που δεν πληρώνουν, είναι 3 δις. Και βγαίνει τώρα ο φιλόλογος που φέρεται ότι είναι και έχει άποψη για την υγεία. Τι θα συζητήσουμε τώρα? Δεν θα τους αναφέρεις, αφού έχει δημόσια καρέκλα, λένε. Δεν είναι ο γείτονας που άμα δεν με ενοχλεί δεν ασχολούμαι. Λοιπόν, δεν μιλάει κανείς. Γιατί να μιλήσει, λέω εγώ? Οι ταϊσμέροι θα μιλήσουν για να χάσουν. Και βγαίνουν και μιλάνε. Πάλι είχαν πει προχθές 5.34. Γιατί το μισθό τους δεν τον μειώνουν?
1: Τι είναι το παιδί? Τώρα... Α, 5.34, ναι.
2: Τι είναι αυτό? Ποιανού είναι το Χατζηδάκι, είναι του Σκέρτσου, είναι? Ποιανού είναι, της Χλίκας? Αυτή είμαστε η παρέα, η παρέα, η παρέα. Δεν στο είπα την πρώτη τελευταία εκπομπή πριν πας διακοπές. Είμαστε, συγγνώμη, είμαστε, λέει, μια παρέα. Είστε μια συμμορία που είστε εδώ πέρα 26 χρόνια και άλλα 23 η πράσινη συμμορία και ξαφνικά ήρθε και η κόκκινη για να τους βάλει σε τάξη και θα κλείσουμε αυτό και ξαφνικά βγαίνει τώρα, βγήκε ο Τσίπρας τώρα και έχουν πέσει όλοι επάνω στον Τσίπρα και είπα 5 φορές, έχει δημόσια καρέκλα, λέμε. Ο Μαρινάκης, αφού δεν τον άλλαξε, είπα πριν λίγο καιρό, έγινε θρασίτατος τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Όποιος και να τα γράφει. Ο εχθρός του Τσίπρα είναι η γκρεμισμένη Κωνσταντοπούλου, είναι ο Κοντονής, είναι ο πανάκριβος, πώς το λένε, αχ, τώρα κόλλησε το μυαλό μου, ο εργατολόγος. Και μετά είναι ο πρώην υπουργός οικονομικών. Μιλάμε για φρίκη κατάσταση. Γιατί τον είχε και τον παρακαλούσε για να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο και δεν τον έβαλε. Σαν τώρα εγώ σου είπα, είναι τρίτη φορά και να κλείσω, σου είπα, τώρα που με βγάζεις, η εκπομπή για να βγάζεις ακροατές είναι. Α, τι καλός που είναι ο Εμμανουήλ. Άμα δεν με βγάλεις, βρε τον έτσι τον αλλιώ τον παραπέρα.
1: Μπορείτε να το πείτε.
2: Έτσι λειτουργεί. Έτσι λειτουργεί ο εμπαθής. Ο κάτω από τον πάτο κοινωνική παιδεία. Ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Μπορείτε να το πείτε και γεια σα, κυρία Λευκή. Γεια σα.
2: Γεια
1: σα. Διακοπή, μικρή πολύ. Πάμε.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία και 1 περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Συγγνώμη, 41 λεπτά μετά τις 10. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκάδα. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη, και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τους λογοκέφαλους τέλος. Τώρα έχουμε τα κουνούπια του Νείλου.
0: Έχουμε το, ναι, το νείο του Δυτικού Νείλου.
1: Λοιπόν, άκου τώρα μια προσωπική εμπειρία.
0: Βέβαια, τα λαγοκέφαλοι δεν ούτε δεν μάθαμε, στο Δυτικού
1: Νείλου. Δεν μάθαμε πόσοι πήραν τον πόνους.
0: Την επιδότηση, ναι, αυτό το... Όχι την επιδότηση, το...
1: Θα το μάθουμε από...
0: φαντάζομαι,
1: όπως,
0: ναι, σε
1: όπως και στον ΟΠΚΠ, στην υπόθεση ΟΠΚΠ.
0: Διαφορετική, λοιπόν, διαφορετική επικίνδυνοτητα.
1: Ναι. Λοιπόν, Μανώλη, ο λαός είναι σε άσχημη κατάσταση. Οικονομική εννοώ, και υπαρξιακή και κοινωνική. Είναι σε υπαρξιακό αδιέξοδο. Θα σου εξηγήσω τώρα πώς το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μισό Κοτόπουλο, ένα μισό κιλό περίπου, είναι καμιά 750-800 γραμμάρια. Το πληρώνεις 15 ευρώ μαζί με μια μερίδα πατάτες. Και μάλιστα το καλύτερο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, μπορώ να σου πω. Είναι φημισμένο το μαγαζί.
0: Πόσο το πληρώνεις?
1: 15 ευρώ, 16 μαζί με μια μερίδα πατάτα, με λαδολέμονο και κεφαλοτήρι. Και τρως δύο μέρες φυσικά, έτσι, δεν τρώγεται μια φορά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια μακαρονάδα, λέω προχθές δεν τρώω μια μακαρονάδα.
0: Πάντως, αν τρως δύο μέρες, 7,5 ευρώ την ημέρα, δεν είναι άσχημα.
1: Αυτό σου λέω. Περίμενε να καταλάβεις γιατί το λέω.
0: Ναι, όχι,
1: να...
0: δηλαδή...
1: Προχθές, ναι. Λοιπόν, προχθές λοιπόν λέω να φάω μια μακαρονάδα εκεί που ήμουν, δεν βάρκεσαι. Και πάω να φάω μια καρμπονάρα. Πόσο λες καρμπονάρα, που δεν ήταν καρμπονάρα, δεν ήταν καρμπονάρα.
0: Εξαρτάται το μαγαζί, τα υλικά, Μπέικον, δεν ξέρω.
1: Υποτίθεται το καλύτερο.
0: Ναι, δεν ξέρω, λέω. Τι να σας πω.
1: Σε παραθαλάσσιο village.
0: Ναι, εγώ σε παραθαλάσσιο, λοιπόν, δεν θα τρώγα καρμπονάρα.
1: 13,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Συν τον μπερμπάρ, γιατί εγώ ξεκίνησα από βοηθό σερβιτόρο και ξέρω
0: 15.
1: Τι
0: σημαίνει.
1: Λοιπόν, και τη λέω την κοπελίτσα, ρε κοπελίτσα, πες τους, καλά δεν έχουνε το φιλότιμο. Μπέικον είχε 10 ψηλά κομματάκια. Δεν είχε φυσικά ασπράδια από αυγό, είχε μόνο την κρέμα. Κρέμα γάλακτος, ξέρετε, βάζουν την κρέμα γάλακτος και τελείωσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Χωρίς, σου λέω, να γευτείς μπέικον, γιατί το τσιγαριστό το μπέικον είναι που κάνει τη μάνη. Την καρμπονάρα, τέλος πάντων, και το λευκό του αυγού, τέλος πάντων. Άκου εσύ τώρα, δηλαδή, 15 ευγών, μία μακαρονάδα με μόνο τα μακαρόνια στην και η άσπρη σάλτσα. Πού να βγει, ρε, οικογενειάρχης να φάει? Πού να βγει να φάει, ρε, Μανώλη? Άκου τώρα, στο δρόμο αυτό που συμβαίνει στην περιφέρεια, θέλω να πάρουν κι άλλοι συνακροατές, να δούμε γίνεται στην περιοχή τους.
0: Τι πράγμα.
1: Έχει εμφανιστεί, τι λες, Μανώλη?
0: Δεν
1: καλά,
0: ξέρω.
1: Πέρα το ότι τα καρούμπαλα...
0: Α, πάνε... μην μου ξαναπείτε καρούμπαλα, σας το έχω ξαναπεί.
1: Καλά, εντάξει, τα ιδεολειπτικά είπαμε, ρε Μανώλη.
0: Όχι, δεν θέλω να το λέτε.
1: Δεν λέω για τους νοήμονες. Πάνε στη λωρίδα, ακριβώς στη γραμμή, εκεί που είναι στη μέση. Δεν πάνε πιο δεξιά να αφήσουν ένα μέτρο, γιατί ένα μέτρο από αριστερά, αν πάνε δεξιά, έχει. Οπότε και ένα μέτρο άλλος από απέναντι θα κάνει, θα περάσει ένας, θα προσπεράσεις. Όχι, Μανώλη. Για να μην σου πω ότι βγαίνουν και πιο αριστερά από τη λωρίδα τη διαφοριστική. Μιλάμε για καρούμπαλα.
0: Άντε πάλι.
1: Άλλο, λοιπόν.
0: Θα σας κλείσω την επόμενη
1: θέμα.
0: Φορά.
1: Δεν πειράζει, είπαμε, ιδεολειπτικά καρούμπαλα.
0: Όχι, το λοιπόν. Είπαμε, δεν σέβεστε αυτό που σας λέω όμως.
1: Μα δεν απευθύνομαι
0: μα
1: σε όλους.
0: Μα δεν θα το λέτε.
1: Μανώλη, εδώ ακούγονται και ακούγονται τώρα. Ακούμε και ακούμε. Λοιπόν,
0: κύριε,
1: άλλο τώρα. Άλλο, πάνε με 30 χιλιόμετρα. Πρέπει να το κάνουν, Μανώλη, για οικονομία στη βενζίνη.
0: Τι κάνεις οικονομία άμα πηγαίνεις με 30?
1: Κάνεις, σε πληροφορώ. Θες να σου πω? Εγώ το αέριο, αν τον καζώσω, πάω 2 φορές. Αν δεν τον καζώσω, πάω 3 φορές. στη θάλασσα.
0: Με 30, με 30 χιλιόμετρα δεν μπορείς να πας. Με Δευτέρα, Τρίτη θα πας, δεν κάνεις οικονομία.
1: Λοιπόν, άκουνος.
0: Με Πέμπτη ταχύτητα 30 χιλιόμετρα δεν πας.
1: Λοιπόν, πρέπει να το κάνουν για οικονομία. Σου λέω, βγάζουν και το χέρι απ' έξω. Αυτό είναι φαινόμενο. Σου λέω καθημερινά, δεν, η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Είναι, έχουν πέσει σε αφασία οι Έλληνες. Είναι, έχουν, δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Και έχουμε και το άλλο τώρα. Σε λέω, α, εγώ θάλασσα. Εγώ θάλασσα. Δεν μου αρέσει η θάλασσα. Ρε. Εγώ θέλω βουνό, ρε, βουνό. Γιατί δεν μπορεί να πάει. Αυτό που λέει όταν η Αλεπού δεν φτάνει τα σταφύλια, τα λέει ξινά. Αυτό παθαίνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, και μια και ανέφερα αυτό, να πω ότι έχουμε ηγεσία που να πω

0: μια βρωμιά παντού.
1: Μάλιστα.
0: Κρίμα, λυπάμαι. Λοιπόν, τώρα τα σοβαρά.
1: Θα περιμένετε τώρα, γιατί θα πάω στο Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί έχω ημίχρονο και θα μου τα πείτε μετά.
0: Περιμένω.
1: Ευχαριστώ. Έλα, Δημήτρη, ημίχρονο.
2: Λοιπόν, στο ημίχρονο η ΑΕΚ προηγείται 3-0. Έχει κάνει μια πιστική εμφάνιση απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας στο δεύτερο αγώνα για τα play-off του Champions League και θα έλεγα ότι είναι με το ένα πόδι στη League Phase της διοργάνωσης. Στο 7ο λεπτό ο Γιώβιτς με κεφαλιά μετά από την παλιά του Ρότα έκανε το 1-0. Στο 12 ο Βάρκα μετά από τον Ρέλβας να του βγάζει την κεφαλιά πάσα το 2-0 και ο Βάρκα στο 21ο λεπτό μετά το κόρνερ που έκανε ο Μάγερ κάνει το 3-0. Πραγματικά δείχνει η ΑΕΚ μέχρι το 35 είχε πατήσει γκάζι, είχε και μετά και κάποιες φάσεις με τον Γκοϊτά, κάποιες πολύ καλές στιγμές για να βάλει και τέταρτο γκολ. Η πρώτη καλή φάση για την Λεύσκη ήταν στο 24ο λεπτό ένα σούτ, μετά στο 35 είχε μια πολύ καλή φάση ο Νέβας.
1: Έκανε δύο-τρεις ευκαιρίες,
2: ο Πορτογάλος και ο Μπάλα, ο Βραζιλιάνος. Έπεσε ο ρυθμός. Μανώλη, είναι λογικό να πέσει ο ρυθμός. Δεν μπορεί να είσαι πατημένο τον γκάζι σε τέτοιο παιχνίδι.
1: Σωστό, και όταν είσαι και 3-0 μπροστά.
2: Ναι, μπήκε μέσα η ΑΕΚ, αποφασιστική. Τώρα σε τέτοια παιχνίδια, όταν πας και είσαι στο πριν σπιωθεί το 33-0, καταλαβαίνει κανείς ότι το άγχος μεταφέρεται στον άλλον και προσέξτε, δεν είναι πρώτο παιχνίδι να βάλει η άλλη ομάδα ένα γκολ ή δύο για να πάει σε ένα δεύτερο παιχνίδι στη ρεβάνς να διεκδικήσει κάτι. Δεν έχει τίποτα εδώ. Εδώ είναι μία και έξω. Πας, είναι 90 λεπτά. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Μιχάλη Φουστέρη για το σχόλιο του σύντομα. Τον έχουμε τον Μιχάλη.
1: Όχι, δεν τον έχουμε ακόμα.
2: Δεν τον έχουμε. Αν τον έχουμε, μου λες, νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι πιστική εμφάνισή της. Λίγο μετά το 35 είχαν κάποιες φάσεις στη Βούλγαρη, κυρίως με τον Νέβες και τον Μπάλα, τον Βραζιλιάνο, και τον Νέβες τον Πορτογάλο. Από εκεί και πέρα, κάποιες στιγμές πελαγοδρομούσε η άμυνα της ΑΕΚ σε αυτές κάποιες φάσεις, αλλά δεν είχε κάποια ιδιαίτερη κατάσταση να φοβηθεί. Πρέπει να σου πω ότι η Λεύσκη έπαιξε με 4-3-3, αλλά η ΑΕΚ κατάφερε, η οποία έπαιζε με 4-4-2, δηλαδή Βάρκα και Γιώβιτς μπροστά, να τις εξαφανίσει τη μεσαία γραμμή. Εκεί δεν έκανε κάτι η Λεύσκη. Πιο σοβαρή, πιο ουσιαστική, πιο αποδοτική, 3 γκολ έχει βάλει η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι. Περίμενα τη Λεύσκη σαφώς καλύτερη. Περίμενα να είναι πιο μαχητική, αλλά όταν τρως τέρμα στο 7ο λεπτό Μανώλη Παρδάλη, νομίζω ότι εκεί αρχίζει και το γήπεδο γέρνει. Και μέχρι στιγμή είναι ένα 3-0 της ΑΕΚ.
1: Είναι και πάρα πολύ καλή ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ καλή ΑΕΚ.
2: Είναι πάρα πολύ καλή. Μέχρι το 35 σου λέω ότι ήταν πολύ ουσιαστική, πάρα πολύ έβγαλε ουσία στο παιχνίδι της. Εκτός από τα 3 γκολ είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Εξαφάνισε τις γραμμές της ομάδας της Σόφιας και δικαιωματικά δίκαια προηγείται αυτό το 3-0. Να δούμε τι μας συμφλάσει το τέλος του αγώνα, άλλα 45 λεπτά
1: που φυσικά
2: μπορεί να κάνει και κάποιες αλλαγές ο κύριος Νίκολιτς, να φρεσκάρει λίγο την ομάδα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ΑΕΚ είναι με το 3-0 αυτό στην αυριανή κλήρωση.
1: Με το 1,5 πόδι, επειδή τυπικά δεν έχει λήξει το παιχνίδι.
2: Εντάξει, ναι, γιατί είναι θηλυκού γένου στο η μπάλα. Να κάνουμε και λίγο, να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Μπάλα είναι, τα έχουμε δει όλα.
1: Είναι με το 1,5 πόδι, είναι στη Phase League του. Πώ το λέμε,
2: Phase League του. League Phase, συγγνώμη, του Champions League.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Επιστρέφουμε, είπαμε 3-0 στο ημίχρονο, τη Λεύσκη και επιστρέφουμε στον κύριο Κώστα. Έλατε κύριο Κώστα.
0: Λοιπόν Μανώλη, να τελειώσουμε τη μακαρονάδα.
1: Είπαμε τώρα θα πάμε στα σοβαρά, τώρα γυρνάμε στη μακαρονάδα.
0: Ωραία, λοιπόν τα σοβαρά θες να τα ακούσεις,
1: Δεν ξέρω, εσείς το είπατε.
0: Ο αμφίπατος υγείας σήμερα, ο αμφίπατος υγείας του προτεκτοράτου, χρεοδουλοπαρικίες, διαβάζω από την εφημερίδα των συντακτών, ανακοίνωσε λέει ότι το Υπουργείο έχει τεράστια περιουσία ακινήτων και δεν ξέρει ποια είναι. Και

0: Εδώ και 2,5 χρόνια, άκουσον, εδώ και 2,5, το γράφει η εφημερίδα των συντακτών, δεν τα λέω εγώ, ξεκίνησε, λέει, διαγωνισμός για να βρεθεί εταιρεία σοβαρή για να κάνει τη δουλειά, να κάνει την καταμέτρηση καταχώρησης σε ψηφιακή μορφή της περιουσίας του Υπουργείου Υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Και στο τέλος μετά ποια εταιρεία το πήρε?
1: Πού να ξέρω.
0: Κουάλκο. Ποια είναι η Κουάλκο? Ορέστης Τσακαλώτος. Ο ξαδερφός του Τσακαλώτου.
1: Άμα έκανε καλή προσφορά, τι να κάνουμε τώρα.
0: 10 εκατομμύρια θα κοστίσει η καταμέτρηση, καταδήλωση του ανθύπατου, ε.
1: Ναι.
0: Αυτά συμβαίνουν στο Κρετινιστάν.
1: Υπάρχει κάτι παράνομο.
0: Και μια και έχεις και τον άλλον από την Αριζόνα.
1: Υπάρχει
0: και...
1: κάτι παράνομο σε αυτό.
0: Και μια και έχεις, λέω, και τον άλλον.
1: Σας ρωτάω κάτι, δεν μου απαντάτε.
0: Το έξυπνο τερματικό από την Αμερική, βάλ' τον να αναψάξει, γιατί λέει το Υπουργείο δεν ξέρει ποια είναι. Ένας Ελληνοαμερικάνος άφησε, λέει, μία προβλήτα σε ένα λιμάνι της Αμερικής και δεν ξέρουμε, λέει, σε ποιο λιμάνι της Αμερικής είναι.
1: Εσύ τι σχέση έχει με αυτό?
0: Θα αναψάξει, μια και ψάχνεται και έχει γνώσεις επί παντός επιστητού, ας κάνει και κάτι καλό για την Ελλάδα αφού ενδιαφέρεται. Να βρει ποια είναι η προβλήτα που άφησε ο Ελληνοαμερικάνος σαν περιουσιακό στοιχείο του Υπουργείου.
1: Καλά, δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Εγώ θα το κάνω μόνο επιπληρωμή.
0: Φυσικά, ρε Μανώλη. Αστειεύομαι και το λέω. Αλλά ακούμε τρελά και κουφά πολλά. Ας ασχοληθεί με κάτι πιο σοβαρό. Επιτέλους. Τέλος πάντων, έχω εφοδιαστεί με το ασπίδες, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Όταν τελειώνουμε, δηλαδή, βάζετε τα ασπίδες. Το κλείσε. Πάμε, κυρία Ελένη από την Παιανία. Ελάτε, κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη. Βαρέθηκε να περιμένει, κυρία Ελένη. Μάλλον. Μάλιστα. Δεν είχα δει τα μηνύματα. Ιταλία, εντοπίστηκαν πύραυλοι άκερων σε βαν προερχόμενο από την Πάτρα. Αντιαρματική πύραυλη. Που είχε φτάσει στο λιμάνι με καράβια από την Πάτρα. Τώρα, βραδινή είδηση είναι αυτή, μάλιστα. Έλεγχος που διεξήγαγε η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας στο λιμάνι του Μπάρι οδήγησε στην κατάσχεση τριών αντιαρματικών πυράβλων άκερων και στη σύλληψη ενός 46χρονου Γάλλου πολίτη αμέσως μετά την αποβίβαση από το πλοίο Τάδα από την Πάτρα. Κατά τη διάρκεια ελέγχου του βαν, μεγαλική άδεια κυκλοφορίας που οδηγούσε 46χρονος, οι αστυνομικοί βρήκαν 5 εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά αντιαρματικών οπλικών συστημάτων. Για πάμε στην κυρία Ελένη.
2: Μανώλη.
1: Ναι, κυρία Ελένη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλώς ήρθες.
1: Να είστε καλά.
2: Μου λείψες, Μανώλη μου. Εγώ δουλεύω βράδια, δεν μπορώ να παίρνω συχνά. Και χάρηκα πολύ που γύρισες. Πέρασες καλά. Ξεκουράστηκες.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, Μανώλη μου, ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω χαιρετίσματα στον Boomerang. Συμφωνώ σε όλο ό,τι λέει. Χαιρετίσματα στον, πώς το λένε, τον Ιωσήφ. Δεν συμφωνώ σε κανένα από αυτά που λέει.
1: Ναι.
2: Στην Αριζόνα. Έχει. Χαιρετίσματα πάντως, αλλά δεν συμφωνώ. Έχω το δικαίωμα αυτό. Και θέλω να πω σχετικά με το AI.
1: Μάλιστα.
2: Το AI ξεπερνάει το μυαλό του ανθρώπου. Είναι δυνατόν?
1: Όχι, αλλά μπορεί σε κάποια στιγμή να το ξεπεράσει.
2: Σε κάποια στιγμή. Δεν νομίζω.
1: Μπορεί να το ξεπερνάει και τώρα και να μην το ξέρουμε, ξέρω εγώ.
2: Όχι, δεν νομίζω. Το μυαλό του ανθρώπου είναι...
1: Πρώτα απ' όλα η τεχνητή νοημοσύνη, το λέει η λέξη, είναι τεχνητή.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι,
2: αλλά εμείς έχουμε όμως δίωδο στο να έχουμε, πώς το λένε...
1: Τι έχουμε?
2: Ελιγμούς.
1: Να ελύσετε το μυαλό μας.
2: Ακριβώς.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο το μυαλό. Είναι συνδυασμός. Είναι το μυαλό, είναι το συναίσθημα, είναι η.
2: Ακριβώς.
1: Είναι πολλά. Όλα αυτά δεν τα έχει προφανώς η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν ξέρω τι εργαλεία θα αναπτύξουν στο μέλλον οι επιστήμονες.
2: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω, λέω, δεν ξέρω.
2: Μανώλη μου, μπορεί και να το ξεπεράσει. Εγώ δεν πιστεύω ποτέ ότι το ξεπεράσει. Γιατί ο άνθρωπος είναι μοναδικός στη νοημοσύνη.
1: Είναι τόσο μοναδικός που μπορεί να αυτοκαταστραφεί μέσα σε δευτερόλεπτα.
2: Ακριβώς. Mm. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ μαζί.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη πάλι δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το πάθει αυτό.
2: Ναι, γιατί είναι ένα τεχνητό μου μηχάνημα.
1: Ναι, είναι.
2: Αλλά γιατί θα καταστραφούμε, γιατί να αφήσουμε τον εαυτό μας να μας ένα μηχάνημα. Ένα μηχάνημα να μας αυτοκαταστρέψει.
1: Μάλιστα. Μα δεν είπε κανείς ότι θα μας καταστρέψει.
2: Ναι, αλλά όπως πάμε, το βλέπω καθημερινά αυτό το πράγμα.
1: Όχι, και ανησυχίες.
2: Το μυαλό μας είναι τόσο δυνατό.
1: Κυρία Ελένη, πρέπει να πάω σε δελτίο, θα περιμένετε.
2: Α, ναι, εντάξει. Μανώλη μου, εντάξει.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
5: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
4: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
6: Ελάτε, η σειρά σας.
7: Δεν ερχόμαστε.
5: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
8: Πάω να κολυμπήσω.
4: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
5: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
9: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
10: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Ξεπερνούν τους 157 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι, μεταξύ αυτών τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες. Ολόκληρα χωριά έχουν θαυτεί στις λάσπες, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια άρχισε να καταφθάνει στις πληγήσεις περιοχές. Πιθανή αιτία της καταστροφής είναι η κατάρρευση παγετώνα που προκλήθηκε από σεισμό. Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα. Τουρκικό κατασκοπευτικό και μία επανδρομένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν 13 υπερπτήσεις σήμερα πάνω από το βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη διάσωση 60 λοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια των Καλών Λιμένων, προχώρησαν οι αρχές. Τους εντόπισε ένα αέριο μέσο της Frontex. Το προηγούμενο 24ωρο, πάνω από 240 μετανάστες διασώθησαν σε διαδοχικές επιχειρήσεις στην Κρήτη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Παρασκευή Κρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παγκαίο Όρος. Είναι σε δύσβατο σημείο και πιθανόν προκλήθηκε από κεραυνό. Στη σύλληψη ενός Γάλλου πολίτη προχώρησαν οι αρχές της Ιταλίας στο λιμάνι του Μπάρι, καθώς σε τυχαίο έλεγχο εντόπισαν στο βαν που οδηγούσε 3 αντιαρματικοί πύραυλοι. Ο άνδρας είχε ξεκινήσει από το λιμάνι της Πάτρας. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μια 42χρονη υπήκοος Τουρκίας, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για εμπόριο ναρκωτικών.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0 στο ημίχρονο για τα play-off του Champions League. Είμαστε ένα μάτς μακριά από τον στόχο μας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τα καταφέρουμε, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ, για τον αυριανό αγώνα με την Χράγκντετς Κράλοβε στην Τσεχία για το Conference League. Στον ΠΑΟΚ δεν υπολογίζεται για το αυριανό παιχνίδι με την Μπραν στην Νορβηγία, ο Μάντι Καμαρά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Real Weather.
22: Γενικά έθριος καιρός αύριο με βροχοπτώσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τρίτη και τελευταία ώρα, 5 λεπτά μετά τις 11. Η κυρία Ελένη από την Παιανία. Ελάτε, κυρία Ελένη, την διάκοψα για το δελτίο.
1: Ναι, κυρία Μανώλη μου.
0: Ήθελα,
1: κύριε Μανώλη, ή Μανώλη.
0: Μανώλη, τι κύριε, τα
1: κύριε. Είσαι αδελφός, εντάξει. Μανώλη μου, σχετικά με το AI ήθελα να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω το εξής, ότι εντάξει, είναι καλή η τεχνολογία, μας βοηθάει σε πολλά πράγματα, έχει εξελιχθεί ο άνθρωπος σε αυτά, αλλά θεωρώ ότι, και στα παιδιά μου το λέω, ότι πρέπει να έχουμε ένα μέτρο, και ότι το μυαλό του ανθρώπου δεν το φτάνει τίποτα. Θα πρέπει να έχουμε ένα μέτρο και να σκεφτόμαστε το τι μας δίνει και να το αξιολογούμε σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα. Γενικώς γι' αυτό πήρα. Ότι βλέπω τα παιδιά μου, βασικά το ένα παιδί, το άλλο δεν ασχολείται και πολύ, ότι ασχολείται πολύ με αυτό. Και κάθομαι κουβεντιάζω μαζί του και λέω, εντάξει, το βλέπεις, σου λέει κάποια πράγματα. Εσύ δεν μπορείς να σκεφτείς τι είναι για σένα το καλύτερο.
0: Κυρία Ελένη, το μυαλό μας έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Σκεφτόμαστε και πολλές φορές η σκέψη μας είναι λάθος. Άλλες πάλι δεν είναι.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση.
0: Κάνουμε, αλλά και στην αξιολόγηση κάνουμε λάθος.
1: Κάνουμε, βέβαια. Μα
0: λοιπόν,
1: δεν πρέπει να κάνουμε
0: και εγώ,
1: λάθος.
0: Δηλαδή, δεν το λέω. Και για μένα το λέω, έτσι.
1: Μα ναι, εννοείται και για μας το λέμε. Mm. Δεν πρέπει να κάνουμε λάθος. Σαφώς θα πρέπει να κάνουμε λάθος.
0: Κοιτάξτε, ο σκοπός είναι να μην κάνουμε λάθη, αλλά προφανώς και κάνουμε.
1: Όχι, ο σκοπός είναι να κάνουμε λάθος. Να, γιατί
0: και
1: αν
0: μέσα από τα λάθη να βελτιωνόμαστε
1: ώστε
0: να κάνουμε λιγότερα.
1: Να μην επαναληφθεί το ίδιο λάθος.
0: Ναι, αυτό λέω. Μέσα από τα λάθη να βελτιωνόμαστε ώστε να κάνουμε λιγότερα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Σε αυτό έχεις δίκιο. Όταν κάνουμε το ένα λάθος, δεν θα το επαναλάβουμε αυτό.
0: Όπως είχε πει και μια μεγάλη κυρία του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου, ουδής άσφαλτος.
1: Μπράβο. Θα μου φτιάξει τη βραδιά.
0: Λοιπόν,
1: ουδής άσφαλτος. Ναι.
0: Πέρα από αυτό, βέβαια, μεγάλη τραγουδίστρια, έτσι δεν το συζητώ καν.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Αλλά εγώ γι' αυτό κάλεσα σήμερα, ήθελα να σε καλωσορίσω. Να σου πω ότι όταν μπορώ, γιατί εγώ εργάζομαι συνεχόμενα και εργάζομαι νύχτες, θέλω να επικοινωνώ μία στο τόσο.
0: Όποτε μπορείτε να επικοινωνείτε.
1: Καλησπέρα και να σου πω ότι είσαι αδελφός και αυτά.
0: Όποτε μπορείτε να επικοινωνείτε, κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να. Είσαι αδελφός. Σε ευχαριστώ πάρα
0: καλό
1: πολύ.
0: Βράδυ,
1: έχουμε
0: να
1: καλύτερη συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, Λάσκαρης αγοραστός των ρυθμιστών ήχων. Είπα ότι θα βάλουμε ένα τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα, γιατί δεν, το δελτίο δεν προλαβαίνουμε, όπως και να το κάνουμε. Θα διαβάσω όμως πριν από αυτό μηνύματα. Τι θα γίνει, λέει, όταν το AI φτιάξει AI. Θα δούμε τότε, ξέρω εγώ. Ρε Γιάννη, μου λες τιμές για ένα συγκεκριμένο σούπερ, δεν πάω το από τώρα το σούπερ μάρκετ. Φαντάζομαι ότι οι τιμές αυτές είναι τιμές προσφοράς. Επειδή το έχω ξαναπεί, εγώ ψωνίζω από αυτό το σούπερ μάρκετ που μου λες. Για άλλους λόγους. Λοιπόν, έχει τύχει να πάω και να μην βρω αυτές τις τιμές, γιατί έχει εξαντληθεί η ποσότητα της προσφοράς. Επειδή μιλάς για νοπά προϊόντα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το έχεις στην αποθήκη και βγάζεις άλλη μια κούτα. Λοιπόν, στα νοπά προϊόντα δεν μπορείς να έχεις απεριόριστο απόθεμα. Λοιπόν, όταν έχει προσφορά, από κάποια ώρα και μετά δεν θα τη βρεις. Προφανώς και η προσφορά είναι καλή η τιμή. Η κανονική λέει καρμπονάρα δεν έχει μπέικον, αλλά είναι με γκουαντζάλε, δύο κρόκους, ένα σπράδι και πεκορίνο τυρί. Φυσικά φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Εντάξει, κύριε Κώστα. Εγώ, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, αν μου πούνε ότι αυτό που τρως είναι καρμπονάρα και μοιάζει με καρμπονάρα, θα πω, παιδιά, είναι καρμπονάρα. πρέπει να είναι πολύ φελιζόλ για να μην να πω ότι δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να τρώω κάτι που να μην έχει γεύση για να πω ότι δεν είναι. Δεν τα ξέρω. Τόσο για άλλα τρόφιμα μπορώ να σας πω. Για την καρμπονάρα όχι. Γεια σας κυρία Μιράντα. Κυρία Μιράντα, ο κάθε ακροατής έχει την άποψή του. Έχει και τον τρόπο του. Ούτε εγώ συμφωνώ και με πολλές από τις απόψεις και σε πολλές περιπτώσεις διαφωνώ και με τον τρόπο. Αλλά μέχρι εκεί. Να, η κυρία Φιγένεια λέει, εγώ λέει γελάω όταν ακούω για το καρούμπαλο. Εμένα δεν μ' αρέσει. Μπορεί να έχουν υποθεί και χειρότερα, όπως είπε ο κύριος Κώστας. 90 λέει cents κάνουν τα μακαρόνια στο σούπερ μάρκετ. Για ένα άτομο φτάνουν τα μισά, δηλαδή 45. Εντάξει, ρε Γιάννη, μπορεί όμως ο άνθρωπος να έχει να σου πω κάτι. Και εγώ έχω μακαρόνια στο σπίτι και μπορεί μια μέρα να πω ότι άστο λύκο θα παραγγείλω ένα να φάω απ' έξω. Αν δεν έχω όμως τη δυνατότητα δεν θα το κάνω προφανώς. Ιωσήφ μου, δεν το δω το μήνυμα, συγγνώμη. Δεν το δω εκείνη την ώρα. Ο Μπούμεραγκ λέει είμαι καβαφικός. Ναι, καλά κάνετε. Τι έχει δει, έχει δώσει πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Θα το δει στο ΒΑΡ. Λες. Μάλλον θα το δει. Και εγώ, όχι, δεν θα το δει. Να κάνει πέναλτι τσέκ όμως. Έχει στήσει κανονικά την κατάσταση ο διαιτητής. Άρα έχει τελειώσει το πέναλτι τσέκ. Ναι, έχει τελειώσει. Τσέκ over. 4-0 η ΑΕΚ. Δεν νομίζω πλέον ότι δεν υπάρχει κανένα. Και πριν δεν υπήρχε. Με το 3-0 αλλά και με το 4-0 νομίζω ότι δεν υπάρχει ένα περιθώριο. Κύριε Κώστα, εγώ δεν είπα ποτέ κανένα ΑΕΚ. Είπα από νωρίς ΑΕΚ-άρα. Δεν υποστηρίζω την ΑΕΚ, το ξέρετε. Αλλά απόψε το είπα από νωρίς ότι δεν το συζητάμε. Και δεν ήταν και καλά εκτελεσμένο. Ναι, δεν ήταν. Ήταν δυνατό μεν, αλλά δεν ήταν καλά εκτελεσμένο. Δηλαδή. Αλλά εδώ που έχει φτάσει το παιχνίδι. Για πάμε στο Δημήτρη Σταυρακάκη. Έλα Δημήτρη.
2: Ανατροπή ο Γιώβιτς. Πέναλτι έδειξε ο Τρουπέν. Μαρίν το εκτέλεσε. 4-0 η ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. Εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο 56 λεπτό.
0: Μιλάμε για θρίαμβο τώρα, έτσι είναι.
2: Και επέτρεψέ μου να σου πω ότι δεν υπάρχει τώρα γυρισμός.
0: Όχι, μιλάμε όμως ξαναλέω για θρίαμβο.
2: Ναι, θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 7 με το Γιώβιτς, το 12 ο Βάρκα, το 2-0, στο 3-0 στο 29 ο Βάρκα, τέλειωσε το ημίχρονο με 3-0 και τώρα στο 50 λεπτό ο Μαρίν ο Ρουμάνος με αυτό το πέναλτι κάνει το 4-0 και νομίζω ότι διαγράφεται πλέον ένα πολύ ωραίο βράδυ για την ΑΕΚ και τους φιλάθλους της, γιατί για να πάει το μάτς σε παράταση πρέπει να βάλει 4 γκολ η Λεύσκη.
0: Πού να πάει σε παράταση, με τι να πάει σε παράταση.
2: Δεν μπορεί, έχει τον έλεγχο, σου λέω ότι για να κρατάμε πάντα και το αυτό, αλλά τώρα
0: τι
2: εδώ
0: να κρατήσουμε τώρα, το πέρα έτσι που έχει πάει το πράγμα είναι...
2: Γέρνει το γήπεδο πολύ, Μανώλη, να σου
0: ναι,
2: το πω εγώ.
0: Ναι, αυτό γέρνει πολύ.
2: Νομίζω ότι έχει γίνει η λέξη στεγνό καθάρισμα από την ΑΕΚ σήμερα, αποφασισμένη, σοβαρή. Πριν από το πέναλτι είχε και μια φάση ο Μαρίν στο 48 και σαφώς δεν έχει κάνει αλλαγές ακόμα ο Γιώβιτς.
0: Κοίτα, τώρα είναι στη φάση του θριάμβου. Είναι θρίαμβο σε κάθε περίπτωση το 4-0. Μην πάμε και σε διασύρμο για τη Λεύσκη, γιατί βλέπω ότι δεν έχουν όρεξη να σταματήσουν.
2: Ναι, παίζουν με πατημένο τον Γκάζι. αυτό που είπες, και νομίζω ότι θα δούμε. Μήπως δούμε και άλλο γκολ, όπως λες πολύ σωστά. Το γήπεδο αποθεώνει συνέχεια τους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν βγάλει ψυχή, σοβαρότητα, το ξαναλέω εγώ, σοβαρότητα, και καταφέρνουν να προηγούνται αυτό το 4-0. Ένα ωραίο βράδυ με την ΑΕΚ να είναι σαφώς ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν εξαιρέσουμε μετά το 35 μέχρι το τέλος του ημιχρόνου που έπεσε και ο ρυθμός, λογικό ήταν.
0: Έριξε μια ταχύτητα η ΑΕΚ και πάλι... αυτό. Και αυτό στην ΑΕΚ οφείλεται.
2: Έριξε, ναι. Δεν έχει δείξει εκτός από κάτι φάσεις εκεί στο μετά το 35-36 η Λεύσκη. Δεν έχει βγάλει κάτι που να μπορεί να δείξει.
0: Μα σου λέω και αυτό. Και αυτό
2: θέλει να κάνει κάτι.
0: Και αυτό που έδειξε η Λεύσκη το έδειξε λόγω του ότι η ΑΕΚ κατέβασε μια ταχύτητα. Δεν θα το δείχνει.
2: Ναι.
0: Δεν θα το δείχνει. Εντάξει, έχασε τώρα μια ευκαιρία.
2: Είναι. Τίποτα, εντάξει, δεν ήταν. Τώρα αυτό είναι ένα out, πέρασε.
0: Εντάξει, είναι ένα σου τέλος πάντων.
2: Εντάξει, αλλά είναι σωστά οι γραμμές, τα μαρκαρίσματα και αυτό βγαίνει στο παιχνίδι. Πέρα από τα 4 γκολ, η ουσία είναι ότι βγάζει ουσία η ΑΕΚ στο παιχνίδι της. Αυτό είναι.
0: Δεν
2: και
0: ναι.
2: Ότι ελέγχει το μάτς.
0: Συμφωνώ. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Θα τα ξαναπούμε.
2: Θα ξαναπούμε. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε 4-0 παραμένει η ΑΕΚ με την Λευσκή Σόφιας. Στα 23 λεπτά μετά τις 11 είμαστε, 23 και 23 δηλαδή δείχνει το ρολόι. Είπαμε Λάσκαρης Αγοραστός πλέον στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου πάντα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Τι να κάνει λέει η καρμπονάρα, εδώ στην Κομιτίνη μακαρόνια με οριμασμένο βολάκι τυνιακό τυρί τρώμε και σας απολαμβάνουμε. Γιώργος Αναστασία. Τέλεια. Από την Κομιτίνη. Να περνάτε πολύ όμορφα. Η Λεύσκη λέει πρόπερση είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ, πέρσι επέκλεισε τη Celtic. Φέτος είχε 3 προκρίσεις αίτητη με 3 πρωταθλήτριες μαζί με την πρωταθλήτρια Ρουμανίας. Φυσικά που αύριο θα είναι έλα μωρέ το καφενείο που κέρδισε η ΑΕΚ. Ποιος θα το πει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι η Λεύσκη σήμερα είναι πολύ κακή. Λέμε πολύ κακή γιατί είναι πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ. Εντάξει, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική, οπότε δεν ξέρω γιατί το συζητάμε. Κυρία Γεωργή από τη Χαλκίδα, ελάτε.
1: Τι, να μην χαρούμε για τη νίκη μιας ελληνικής ομάδας?
0: Δεν εννοείται ότι γιατί να μην
1: χαρούμε. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν πάνε καλά. Γιατί είναι ελληνικές ομάδες που εκπροσωπούν την Ελλάδα στο εξωτερικό. Εγώ έτσι το βλέπω. Σε τέτοια πρωταθλήματα δηλαδή.
0: Έτσι είναι κατά βάση, ναι.
1: Ο καθένας τοπικίστηκα μπορεί να τον βλέπει όπως θέλει. Λοιπόν, καλή σεζόν. Να πάει καλά και ο σταθμός και οι εκπομπές, μεμονωμένα και ο ξεχαριστά ο καθένας. Και από εκεί και πέρα, υγεία κατά κύριο λόγο. Τώρα, γιατί πήρα. Μου έδωσε το έναυσμα γενικά η συζήτηση που κάνετε για παιχνιδί νοημοσύνη και θέλω να πω κάτι που είχε πει ο κύριος Βαβέτας πρόσφατα σε μια συνέντευξη που είναι καθηγητής στη Σορβόνη. Mm. Τον είχαν ρωτήσει, ας πούμε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ανθρώπου και της ελληνικής νοημοσύνης που θα μπορούσε να αποτελέσει έτσι ένα κριτήριο ώστε κάπου ο άνθρωπος να μην την πατάει. Και λέει μόνο η αμφισβήτηση. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αμφισβητεί τα πάντα εφόσον ασχολείται σοβαρά. Εάν τα παίρνει όλα στο πιάτο, όπως του τα δίνουν, τότε την αμφισβήτηση την αφήνει και πάει περίπατο. Και από εκεί και πέρα πετυχαίνει αυτός που σου δίνει ό,τι σου δίνει, όχι το δικό σου το μυαλό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Σωστά.
1: Η διαφορά δηλαδή ανθρώπινου μυαλού και τεχνητού μυαλού είναι μόνο αυτό, είπε. Ύστερα, αυτό που τόνισε είναι ότι έχουν πρόβλημα με τους φοιτητές και εκεί. Γιατί παρουσιάζουν πανομοιότυπες εργασίες, οι οποίες όμως από ένα σημείο και μετά φαίνονται, με αποτέλεσμα να τους απορρίπτουν και να τους βάζουν να ξανακάνουν τις εργασίες, αλλά με το δικό τους το μυαλό. Και επειδή λέει κάποιοι δεν εννοούν να καταλάβουν ότι αν δεν παρουσιάσουν δική τους εργασία δεν μπορούν να προχωράνε, απορρίπτονται λέει πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να το συζητήσετε αυτό και με κανέναν καθηγητή εδώ, γιατί το είχα ακούσει και από κάποια κυρία καθηγήτρια του Ανοιχτού Πανεπιστημίου εδώ στην Ελλάδα, mm-hmm. που στο One Channel σε μια κουβέντα, η οποία είχε πει το ίδιο πράγμα. Λέει, δεν καταλαβαίνουν, λέει, ότι αν μου παρουσιάσουν 10 εκθέσεις ίδιες, ότι φαίνεται ότι δεν είναι δικές τους. Και αναγκαζόμαστε, λέει, τους απορρίπτουμε. Για μένα δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλαβαίνουν ότι καλά είναι να παρουσιάζω κάτι εύκολα ή μπορεί κάποιος καθηγητής να το περάσει. Κάποιος όμως δεν θα το περάσει. Εκεί τι κάνεις? Καταλάβατε?
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Πάντως να ξέρετε ότι πέρα από το ακαδημαϊκό επίπεδο, ναι. σε καθαρά επαγγελματικό πεδίο, πολλοί θα την πατήσουν.
1: Μα κοιτάξτε, θα σας πω κάτι που είχε συμβεί δεκαετία του 80 που δεν είχαμε ακόμα διαδίκτυα και τέτοια. Είχε έρθει μια κοπελιά εκεί που ήμουν εγώ, την είχε συστήσει μια θεία της που δούλευε εκεί, ότι ήταν μια κοπέλα που είχε γνώσεις, ήξερε γλώσσες και. Και λέει, θα στη φέρω να τη δεις, να την πάρεις στο τμήμα. Έρχεται εκεί και τη λέει ο διευθυντής που είχαμε, κάτσε στη γραφομηχανή και γράψε μου ένα βιογραφικό. Αφού ξέρεις και αγγλικά, γράψε και στα ελληνικά, γράψε και στα αγγλικά. Αυτή λοιπόν καθόταν και κοίταζε στη γραφομηχανή και δεν ξεκίναγε. Κάποια στιγμή μου λέει εμένα, θα μου πείτε πώς λένε το γεννήσικα στα αγγλικά. Λέω να σου το πω. Μετά από λίγο, άλλο. Λέω να σου πω κάτι, κοπέλα μου όμορφη. Ο κύριος Λοϊκή, αυτό που θα του δώσεις, θα καταλάβει το αν είναι δικό σου ή δεν είναι, γιατί θα σου κάνει και άλλες ερωτήσεις μετά. Εάν είναι λέω, να πιάσεις δουλειά, επειδή σου είπα εγώ τι βιογραφικό να κάνεις, δεν έχει νόημα, γιατί θα σε καταλάβει στην πορεία. αν είναι λέω, να πιάσει δουλειά με τη δική σου αξία και με το δικό σου το ταλέντο, τότε λέω συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να σου πω. Όταν, επειδή δεν την πήραν, όταν έφυγε η κυρία Μανώλη, μόνο που δεν τη ερχόταν να πετάξει καρέκλα. Αυτή νόμιζε ότι φταίω εγώ. Μα είχα άδικο που τη το είπα. Αυτό που δεν την εξέταζε δεν θα καταλάβαινε ότι από κάποια άλλα που θα. Εμένα ήταν με Κύπρο δηλαδή, μου είχε δώσει κάτι επιστολές να του μεταφράσω που ήταν με σεξπυρικά αγγλικά. Ήταν ένας από την Ιορδανία ο οποίος έγραφε σε αρχαΐζοντα αγγλικά. Εγώ δεν το μετέφρασα. Και του έκανε και τύπος κιόλας γιατί είχε και πάρα πολύ καιρό εκεί και δεν το μετέφρασε κανένας. Πώς εμένα μου δυσκόλεψε τη ζωή δηλαδή. Δεν τη δυσκόλευε και εκεί. Αλλά δεν τους περνάει από το μυαλό ότι το εύκολο δεν είναι πάντα το καλύτερο για το αύριο σου. Για τη δουλειά που πας να κάνεις και. Αυτό ήθελα να πω και θεωρώ δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό για τους νέους να μην σκέφτονται το εύκολο, αλλά να σκέφτονται ότι κάποια στιγμή μπορεί να απολυθούν μόνο και μόνο από αυτό. Γιατί θα περάσει μία, θα περάσει δύο, δεν θα περνάει πάντα. Γι' αυτό σας πήρα μόνο.
0: Σωστά.
1: Την καλημέρα μου σε όλους σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Γρία. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Σωστό. Καλά το λέει. Όπως έχει στείλει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα. Σταμάτα, λέει, να είσαι χρήσιμος. Γίνε άχρηστος για να μην σε έχει κανένας ανάγκη. Θέλει προσπάθεια αυτό. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο αυτό που λέτε. Για να γίνει κάποιος, να σταματήσει να είναι χρήσιμος. Όσο χρήσιμος, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι κάποιος. Ο Μπούμεραγκ.
2: Έλα Μανώλη, τι κάνεις?
0: Έλα Μπούμεραγκ.
2: Τι γίνεσαι?
0: Καλά εσύ?
2: Εντάξει, καλά, καλά. Έχουμε αντοχή. Ναι, ακόμα είναι χειμώνας, αλλά περμένει ο καιρός σιγά σιγά και έχει πολύ υγρασία.
0: Ναι.
2: Ξύπνησα τρεις φορές και άλλαξα πουκάμισο από την υγρασία, από τον ίδρωτα.
0: Mm-hmm.
2: Ωραία. Πρωτού να αρχίσω σε έναν τους χαιρετισμούς μου, στη Mrs. White, που είναι αντικαδαφικιά. Ο Αριστοτέλης, ο φίλος μου Αριστοτέλης, η Τσιπρέα από το Κολονό που έκανε παράπονα πριν πας διακοπές ότι δεν τη χαιρέτησα και εγώ ευθύνομαι, είχα ξεχάσει, ζητώ συγγνώμη. Ο Ξηρόμενος, ο Αριζόνας, ο Λόντον, η Ιώτα, ο Νίκος από τα Γιάννητσα και η Ελένη που πρόσφατα πήρε τηλέφωνο και είπε ότι συμφωνεί με μένα και δεν συμφωνεί με τον Αριζόνα. Ήθελα να θέσω ένα θέμα να συζητήσουμε, Μανώλη.
0: Για πες.
2: Εχθές είχε τηλεφωνήσει ένας κύριος από τη Γερμανία, Πασόκος, που έλεγε ότι αν ήταν η Διαμαντοπούλου θα είχε καλύτερα αποτελέσματα το Πασό και θα ήθελε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Και θέτω το θέμα για τη συζήτηση, γιατί εμείς οι δύο παλιά ήμασταν Πασόκοι και ρωτώ, γιατί το ψηφίζαμε παλιά? Γιατί το υποστηρίζαμε, γιατί κρατούσαμε τη σημαία και πηγαίναμε στις συγκεντρώσεις και φωνάζαμε και κάναμε και ράναμε?
0: Ωραία ερώτηση είναι αυτή, πολύ ενδιαφέρουσα. Και τι πράγμα, τι, ναι, τι να, ναι, τι να απαντήσεις τώρα, ναι, για πες.
2: Εγώ.
0: Έχεις απάντηση εσύ?
2: Εγώ ρωτούσα σένα. Γιατί εμείς οι δύο και πολλοί από εμάς παλιά ήμασταν Πασόκοι?
0: Γιατί από την αλλαγή του 81, συγγνώμη, πολλοίς κόσμος πίστεψε σε κάτι που... θεωρούσε ότι θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που είχε ζήσει μέχρι τότε.
2: Okay, άρα ήταν ιδεολογικό, όχι εξ ολοκλήρου, αλλά...
0: Νομίζω ότι το 81 νομίζω ότι ήταν καθαρά ιδεολογικό.
2: Ωραία.
0: Ήταν ιδεολογικό, ήταν διαμαρτυρία, ήταν...
2: Πολλά.
0: Ναι, ήταν πολλά. Το 85 υπήρξε νομίζω πιο συνειδητή ψήφος, υπήρξε και συμφέρον.
2: Okay, και το
0: 93 ήταν... νομίζω το 93, νομίζω, ξαναλέω, αυτή πάντα εκφράζω την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι ήταν η αποτίμηση του ειδικού δικαστηρίου.
2: Okay. Ωραία, και προχωρήσουμε.
0: Δηλαδή
2: και
0: ο κόσμος νομίζω ότι δεν σήκωσε δεν μπόρεσε να δεν ξέρω τώρα, προσπαθώ να βρω και εγώ τη λέξη. Νομίζω ότι αντέδρασε στο ειδικό δικαστήριο.
2: Ναι, στην απάτη.
0: Αντέδρασε στο ειδικό δικαστήριο και είπε ότι με τον τρόπο του ότι κοίτα να δεις, γιατί δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι ο κόσμος αυτομάτως αναζήτησε πάλι το συμφέρον του και θεώρησε ότι αν ξαναέρθει το Πασόκ στην εξουσία και μάλιστα με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σου θυμίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε ήταν με 10% μπαταρία, έτσι, στην καρδιά. Ναι. Δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω στη λογική του ότι ήταν ένας άνθρωπος αδύναμος, βιολογικά αδύναμος. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κόσμος είπε τότε ότι κοίτα να δεις, ήταν λάθος αυτό το ειδικό δικαστήριο. Γι' αυτό και τον ξανά έβγαλε.
2: Ναι, ήταν και το πρόγραμμα λιτότητας του... Ποιος ήταν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Στέφανος Μάνος, ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν το πρόγραμμα λιτότητας του Μητσοτάκη και όλας.
0: Δεν ξέρω αν προλάβει. Δεν ξέρω αν μπόρεσε να παίξει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ρόλο.
2: Okay. Ωραία. Και μετά παρακάτω, γιατί πάψαμε να είμαστε Πασόκ.
0: Γιατί έπαιξαν τέλος πάντων όσοι ήταν Πασόκ, έτσι, ναι. Θα σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε πολύ περισσότερη αγάπη, όχι από όσοι του αναλογούσε, από όσοι αναλογούσε στο Πασόκ συνολικά και για εκείνα που θα έρχονταν μετά. Νομίζω ότι ο θάνατος του Ανδρέα Παπανδρέου έκλεισε μια σελίδα για το Πασόκ που δεν έχει βρεθεί ο άνθρωπος που θα μπορέσει να την ξαναγυρίσει.
2: Συμφωνώ απολύτως. Και είχε και πει πολύ παλιά ότι κάπου το 97-98 και μετά είχε ξεφύγει, δικές μου λέξεις, το παγόνι από τις ράγες και πλέον η ιδεολογία δεν εκπροσωπεύε τη σημαία, δεν πήγαινε εκεί που έπαιρνε άλλες διαστάσεις το πράγμα.
0: Και αυτό.
2: Ναι, και αυτό. Ωραία. Ο φίλος μας από τη Γερμανία είπε χθες ότι πρέπει να αναλάβει η Διαμαντοπούλου, ότι ο Ανδρουλάκης δεν το πάει καλά, ότι ο Ανδρουλάκης είπε ότι δεν συνεργάζουμε με τη Νέα Δημοκρατία και είναι μεγάλο λάθος. Παλιά το υποστηρίζουμε επειδή υπήρχε διαφορά μεταξύ τη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Ναι. Είχαμε μια ιδεολογική τοποθέτηση, αυτοί ήμασταν εμείς, εκεί πηγαίναμε, αυτό υποστηρίζαμε. Τώρα, γιατί να υποστηρίξουν ακόμα σήμερα που μεθαύριο σίγουρα θα συγκυβερνήσει με τη δεξιά.
0: Αυτό δεν είπα και εγώ.
2: Ναι, ναι, υπάρχει λόγος. Αν εγώ, Φερρυππίν, θέλω να αγοράσω μια Audi, γιατί να πάρω μια Skoda. Δεν παίρνω εγώ μια Audi. Τώρα, είναι από τον ίδιο όμιλο. Αλλά αν θέλω μια Audi, θα αγοράσω μια Audi, δεν είναι σωστά?
0: Ναι.
2: Ναι, ωραία. Γιατί εγώ να ψηφίσω Πασόκ, εάν θα συγκεκρινήσει με τη Νέα Δημοκρατία? Τότε σας ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Ας ψηφίσω τους Πασόκους στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, απευθείας. Ας ψηφίσω τους Πασόκους στη Νέα Δημοκρατία. Φερρυππίν, το Πιερακάκι και το Σκρέκο και όλοι αυτοί που φύγανε, τα ορφανά του Σιμίτη. Άρα υπάρχει λόγος για την ύπαρξη του Πασόκ.
0: Βέβαια. Ούτε έτσι λειτουργεί η Μπούμεραγκ. Ξέρεις γιατί?
2: Γιατί?
0: Έστω λοιπόν ότι εγώ είμαι ψηφοφόρος του Πασόκ.
2: Okay.
0: Και έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι υπάρχει πιθανότητα το Πασόκ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, αν είμαι το έργο και πήγε τέντα.
0: Αν είμαι ψηφοφόρος του Πασόκ, πρώτα απ' όλα, ναι, έχω και ιδεολογικές διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Υποτίθεται. Ναι.
0: Αν θεωρήσω λοιπόν ότι το Πασόκ που υποστηρίζω θα πάει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα πάω να ψηφίσω εκείνον με τον οποίο έχω ιδεολογικές διαφορές, θα πάω κάπου τελείως διαφορετικά. Ή δεν θα πάω καθόλου.
2: Άρα δεν έχει λόγος να υποστηρίξω κάτι που είναι ενάντια την ιδεολογία μου.
0: Έτσι νομίζω.
2: Ναι. Ωραία. Άρα και για την
0: εκτός, υγεία. Εκτός αν αυτό που είναι ενάντια στην ιδεολογία μου με πείσει με τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά, εν προκειμένου η Νέα Δημοκρατία, ότι αξίζει την ψήφο μου.
2: Για άλλους λόγους.
0: Με πείσει, ξαναλέω, με τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά. Δηλαδή βλέπω αποτελέσματα από τη διακυβέρνηση που να μου λένε ότι ναι, πάει, το πράγμα πάει καλά.
2: Okay.
0: Πρόσεξε, όχι σε επίπεδο δικτών, σε επίπεδο ρεαλιστικό, πραγματικότητας, καθημερινότητας.
2: Είσαι από αυτή την άποψη?
0: Τι να είμαι από αυτή την άποψη?
2: Αυτό που είπες τώρα, ότι εάν βλέπεις ότι η Νέα Δημοκρατία κυβερνά σωστά και έχει βελτιώσει την πραγματικότητα.
0: Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω, αλλά υπάρχει κόσμος που το βλέπει.
2: Δεύτερον, νομίζεις ότι αυτό είναι η υγεία?
0: Εδώ λέει ο Μάκης, λέει πάψαμε να είμαστε Πασόκ γιατί όλοι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Πολύ ωραίο, μέσα σε μια πρόταση τα έχει πει όλα.
2: Ναι.
0: Πάψαμε να είμαστε Πασόκ γιατί όλοι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Φοβερό μήνυμα.
2: Είναι φοβερό, όντως.
0: Φοβερό μήνυμα.
2: Εν συντομία, λιτό και σωστό.
0: Τι λες τώρα? 9 λέξεις.
2: Πότε έγινε μια λέξη?
0: Όχι, 9 λέξεις. Σε 9 λέξεις έχει περιγράψει
2: όλο το σκηνικό.
0: Εντάξει, δεν είναι όλο, αλλά έχει περιγράψει ένα μεγάλο μέρος.
2: Ναι, συμφωνώ. Από το 96 μέχρι σήμερα.
0: Δηλαδή 30 χρόνια.
2: Ναι. 30 χρόνια. Α, ναι, έχουν περάσει 30 χρόνια. Ήμουν 19 ετών.
0: Βλέπεις.
2: Πάση περιπτώσει. Ναι. Σημίτης αρχηγός στο Πασόκ είναι νέο και εγώ βλάκα στα πίστευα, πάση περίπτωση. Εντάξει, αμαρτίες που πληρώνουμε. Νομίζεις ότι αυτό είναι σωστό για τη λειτουργία της δημοκρατίας? Αυτή η στάση φερρυπίν του φίλου μας από τη Γερμανία. Και πολλοί που λέει, επειδή σε έφτασε το παράδειγμα S5, CDU, τη συνεργαστούν Grosse Colatz.
0: Καλά, δεν είναι, είναι άλλο πράγμα είναι αυτό.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα για τη Γερμανία, όχι για μας.
0: Ναι, για τη δημοκρατία, όταν λες, τι εννοείς?
2: Νομίζεις ότι είναι σωστό, δηλαδή που λέει να λειτουργεί η δημοκρατία σωστά, όταν έχεις ένα κόμμα από το υποτίθεται αντίπαλο δέος να είναι έτοιμο να μπει να συνεργαστεί με τη δεξιά?
0: Κοίτα να δεις. Πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δεξιά πλέον. Αλλά ας ξεφύγουμε από αυτό.
2: Και το δεξιά ό,τι και να είναι.
0: Για τη δημοκρατία είναι σωστό, κατά την προσωπική μου άποψη, ότι δεν καταπατά τα δικαιώματα των πολιτών και ότι αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις του ως πολιτεία και ως κράτος. Το λέω πολύ γενικά τώρα, γιατί αν το πρέπει να το είσαι. Άρα, μια μορφή συνεργασίας δύο διαφορετικών χώρων προφανώς και χωράει σε μια δημοκρατία, δεν το συζητάμε.
2: Νομίζεις ότι είναι υγιής?
0: Οι συνεργασίες πάντοτε είναι υγιείς.
2: Από δύο αντίπαλα ιδεώδη.
0: Ναι.
2: Στρατόπεδα.
0: Ναι, γιατί όχι?
2: Ας σου πω γιατί όχι. Ωραία.
0: Πρώτον, το λέω σε μια λογική. Κοίτα να δεις. Δεν γίνεται όταν συνεργάζονται δύο αντίπαλα στρατόπεδα.
2: Ναι.
0: Είναι δεδομένο ότι και οι δύο πλευρές θα κάνουν κάποιες υποχωρήσεις. Δεν γίνεται να κάνει ο ένας υποχωρήσεις και ο άλλος να προχωρά μπροστά. Δεν γίνεται επίσης να μπει ζυγαριά που να μετρήσει αν οι υποχωρήσεις είναι ισόποσες. Μπορεί κάποιος να είναι ένα κλικ παραπάνω και ένας να είναι ένα κλικ λιγότερο.
2: Ένα τελευταίο που κλείσω, πιστεύω έχω μιλήσει 10 λεπτά, δεν θέλω να το πάω παραπάνω. Ναι, ωραία, κατανοώ αυτά που λες, Μανώλη. Αλλά όταν φερρυπίν βάζουμε το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, αν συνεργαστούν μαζί πάλι, και επειδή το έχουμε δει το έργο στο παρελθόν, και επειδή είδαμε ότι το Πασό είχε πάει προς τα δεξιά αρκετά προτού συνεργαστεί, και μετά πήγε και πιο δεξιά, μέχρι που καταποντίστηκε στις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ δεν αλλοιώνει αυτό που έχει μείνει από την ιδεολογική του ταυτότητα.
0: Κοίτα, Μπούμερα, εδώ υπάρχουν κάποιες παθογένειες.
2: Ναι.
0: Και είναι παθογένειες του πολιτικού συστήματος και των κομμάτων.
2: Okay.
0: Μπορεί να λειτουργεί και συναισθηματικά, αλλά στο δικό μου το μυαλό, ας πούμε, τα δύο πάλι ποτέ μεγάλα κόμματα.
2: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι. Δεν έχει την έγκλη που είχε, εν πάση περίπτωση. Που χρωστάνε τα περισσότερα χρήματα από όλα τα άλλα κόμματα. Δανεισμοί, μπροστάτζες για εκλογικά ποσοστά επόμενων τετραετιών κτλ. Κτλ. Υποθήκες δηλαδή ποσοστών που δεν πήρανε ποτέ, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό για μένα είναι μια παθογένεια. Για μένα ως ψηφοφόρο, ως πολίτη. Δεν γίνεται να χρωστάω εγώ και να με κυνηγάνε και να χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και να είναι Τρίτη, Τετάρτη, τι είναι σήμερα, Πέμπτη, αύριο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, άρα αν οι δύο βασικοί, τα δύο βασικά φέσια των τραπεζών θέλουν να συνεργαστούν για να κυβερνήσουν, πρέπει να κάνουν κάτι πολύ περισσότερο από το να πω, εντάξει, θα συνεργαστούμε.
2: Okay.
0: Για να με πείσουν, κατάλαβες τι εννοώ.
2: Ναι, σε συμφωνώ.
0: Γενικά όμως η συνεργασία δεν είναι κακό πράγμα.
2: Δηλαδή,
0: ας πούμε, ο Τσίπρας συνεργάστηκε με τον Καμένο. Αν ήταν η Νέα Δημοκρατία, okay, ας μη συνεργαζόταν με τον Καμένο.
2: Μενώ.
0: Αν είχε βγει η Νέα Δημοκρατία, ας μη συνεργαζόταν με τον Καμένο. Ας έβρισκε κάποιον άλλο να συνεργαστεί. Κατάλαβες, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Οι Νεοδημοκράτες λένε τώρα ότι ο Καμένος ήταν ακροδεξιός. Ναι, αλλά τόσα χρόνια ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, υποτίθεται.
0: Έγινε ακροδεξιός πότε, όταν έφυγε.
2: Αυτό λένε και για τη Λατινοπούλου.
0: Εντάξει.
2: Και αυτό λένε και για το Σαμαρά. Και λένε για αρκετούς και πολλούς. Αυτό είναι άλλη συζήτηση για μια άλλη φάση. Ωραία.
0: Αν συνεργαζόταν, ας πούμε, ο Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ, θα λέγανε μετά για το ΠΑΣΟΚ ότι είναι, ξέρω εγώ, το. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι.
2: Ναι, ωραία, συμφωνώ. Αλλά και κλείνω με αυτό. Αλλά εάν ο Τσίπρας είχε συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ εκείνη την εποχή, αν ήταν Τσίπρας και γεννηματά, θα σύγκλινε το θέμα το ιδεολογικό. Για πολλούς λόγους.
0: Ναι. Πιθανόν.
2: Ναι. Θα ήταν διαφορετική εικόνα από αυτή που είχε.
0: Νομίζω ότι η γεννηματά είχε τη σοφία να διαβλέψει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα άντεχε να σηκώσει το βάρος που σήκωσε ο Τσίπρας.
2: Όχι, εκείνη την περίοδο όχι, θα είχε εξαφανιστεί.
0: Ναι.
2: Ναι, θα ήταν η ταφόπλα.
0: Άρα εκ του αποτελέσματος καλώς έκρινε τότε η συγχωρεμένη ότι δεν πρέπει να συνεργαστεί.
2: Ωραία, Μαλώνη, κλείνω.
0: Άποψη, έτσι.
2: Όχι, συμφωνώ. Ναι, άποψη.
0: Μπούμερα, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Επίσης, γεια σας.
0: Να σε καλά, γεια. Real
3: FM. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: τέταρτο γκολ που σημειώθηκε με το πέναλτι. Τώρα έχει έρθει εδώ ένα μήνυμα. Πόσο λέει είναι το αεκάκι, ξέρεις. Και το πέναλτι λέει δεν ήταν πέτσινο σαν τα δικά σας. Εντάξει κύριε Κώστα. Μα δεν έχετε ακούσει μάλλον τι λέμε όλο το βράδυ. Τι λέω εγώ δηλαδή όλο το βράδυ. Οπότε. Εντάξει. Οκ. Okay. Αυτά να μην είχαμε μεταξύ μας. Είπα εγώ στην αρχή της εκπομπής ότι γενικώς εμένα δεν μου αρέσει να κάνω πλάκα σε ΑΕΚτζίδες, Παναθηναϊκούς, ΠΑΟΚτζίδες. Προσπαθώ πάντα δηλαδή, και καλά και σε φίλους εννοείται ποτέ, προσπαθώ δηλαδή πάντα να κρατώ πολύ χαμηλό προφίλ. Όχι για να με πειράξει κανείς, δεν με ενδιαφέρει. Σιγά, το ποδόσφαιρο είναι ένα από τα ωραιότερα δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή μας. Απλά το θεωρώ ανούσιο. Δηλαδή, κάνω πλάκα τώρα να κάνω καζούρα στον Ιωσήφ, ας πούμε, λέω το καλαμάρι, έτσι, το καλαμαράκι μας. Να του κάνω πλάκα που είναι Παναθηναϊκός στα μεταξύ μας, γιατί θα του κάνω πλάκα. Θα έρθει κάποια στιγμή. Η πλάκα γίνεται από μόνη της. Δηλαδή, πιο πιθανό να κάνει εκείνος πλάκα όταν χάσει ο Παναθηναϊκός και πιο πιθανό να κάνω εγώ πλάκα όταν θα χάσει ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό και αντίστοιχα από τον Ολυμπιακό. Δεν έχω λόγο να πειράξω κάποιον. Αυτή η λογική. Το δικό σας το πέναλτι, το δικό μας το πέναλτι, δική σας η κάρτα, η δική μας η κάρτα. Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Εντάξει, όλα καλά. Η κυρία Ασπασία από τους Αμπελόκηπους.
1: Καλησπέρα κύριε Μανώλη, τι κάνετε?
0: Γεια
1: από
0: σας,
1: καιρό
0: κυρία
1: να
0: Ασπασία.
1: Πάρω τηλέφωνο. Περάσετε ωραία στις διακοπούλες.
0: Δεν έκανα διακοπές, οπότε ναι.
1: Και του χρόνου με υγεία εύχομαι για όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
0: Αρκεί του χρόνου να καταφέρω να κάνω διακοπές.
1: Εύχομαι να είμαστε όλοι καλύτερα, μια τρίχα καλύτερα λέω εγώ κύριε Μανώλη.
0: Ναι, μια τρίχα καλύτερα είναι αρκετό.
1: Για μας ναι, τώρα αυτά που περνάει όλος ο κόσμος και η Ελλάδα μας, αυτά τα έχω πάρει εγώ στο κρανίο που λένε πραγματικά. Πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω από πού να αρχίσω, πού να τελειώσω, τέλος πάντων, να πούμε κάτι ευχάριστο.
0: Ελάτε.
1: Τέλος πάντων, το θέμα τώρα δεν άκουσα από την αρχή, τώρα ακούω αρκετή ώρα. Ό,τι θέλει κανείς να πει.
0: Να πείτε ό,τι θέλετε βεβαίως.
1: Εντάξει, διάφορα. Να σου διαβάζω και με κάνα ποίημα εκεί πέρα, να φτιάξουμε τη διάθεση, να μου πείτε αν είναι και καλό, κάτι ωραίες μαθηνάτες που γράφω.
0: Ναι, ακούστε λοιπόν τι θα γίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Επειδή έχουμε μόλις 8 λεπτά και επειδή τελείωσε το παιχνίδι και θα πρέπει να βγάλω το σταυρακάκι, δεν θα μετρήσει η συμμετοχή σας και θα σας καλέσουμε. Ναι. Μπορείτε αύριο.
1: Βεβαίως.
0: Θα σας καλέσουμε αύριο νωρίς.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για την ΑΕΚ, γιατί είναι ο γιος μου ΑΕΚ.
0: Βλέπετε λοιπόν. Λοιπόν.
1: Όταν κερδίζει η Ελλάδα μας, εγώ τρελαίνομαι.
0: Ωραία,
1: θα
0: σας καλέσουμε λοιπόν αύριο. Ναι. Το σημειώνει και η κυρία Αναστασία για να σας καλέσουμε αύριο. Να βγείτε στο πρώτο ημίωρο από την αρχή.
1: Ναι, να μου πεις γιατί μου λένε όλοι αξιοποιήσετε, είναι πολύ ωραία.
0: Πάλι ωραία. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, κυρία Σπασία.
1: Έγινε.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Χάρηκα, κύριε Μανώλη. Και όσο μπορεί στην υγεία μας όλοι.
0: Αυτό.
1: Και εγώ έχω περάσει πολλά.
0: Να είστε καλά.
1: Έχω βγάλει χολή το 24 τον Ιούλιο, έχω κάνει κύλι πέρσι το 6 Αυγούστου, ήμουν στο χειρουργείο.
0: Αύριο θα μου τα πείτε. Γεια σας, κυρία Σπασία. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Καληνύχτα.
0: Δημήτρη Σταυρακάκη, έλα Δημήτρη.
2: Τελικό αποτέλεσμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια 4-0 στον δεύτερο αγώνα για τα play-off του Champions League. Και η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League θα μάθει τους αντιπάλους της στην αυριανή κλήρωση στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μια πιστική ένωση που καθάρισε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο όπου προηγήθηκε με 3-0. Ικανοποίησε τους φιλάθλους της, χειροκροτούσαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μια ΑΕΚ που ήταν αποφασισμένη από το πρώτο λεπτό και αυτό φάνηκε όταν στο 7ο λεπτό ο Γιώβιτς με κεφαλιά μετά την βαλιά του Ρότα έκανε το 1-0. Στο 12ο λεπτό ο Βάρκα, ο Ρέλβας του βγάλε την κεφαλιά πάσα το 2-0. Στη συνέχεια στο 21ο λεπτό ο Βάρκα μετά από η παλιά του Μάγερ, το κόρνερ που έκανε ο Μάγερ. Έτσι λοιπόν το 21ο λεπτό ήταν 3-0. Κάπου εκεί γύρω στο 30 σταμάτησε τον Γκάζι. Έκανε διαχείριση, προσπάθησαν οι Βούλγαροι όμως χωρίς κάτι.

0: Τρίπολη του ιδιαίτερο, και στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε πάλι με τις πάντες, με τα γκάζια, και μπόρεσε στο 56 λεπτό η ανατροπή του Γιώβιτς. Έδειξε το πέναλτι ο Τουρμπέν και ο Μαρίν έκανε το 4-0, στέλνοντας την ομάδα του πλέον να κλειδώνει τη νίκη. Μετά η ΑΕΚ είχε κάποιες ευκαιρίες, όπως θέλω στο τέλος του Κατσίνοβιτς και τον Ζούφκοφ. Η πρώτη καλή φάση της Λεύσκη στην εστία ήταν στο 26 λεπτό. Σαφώς ανώτερη ΑΕΚ δικαιωματικά περνάει, κάνει αυτό το 4-0 και περνάει στη Λίκ Φέις. Δεν ξέρω αν έχουμε...
1: Μιχάλης Φουστέρης, βεβαίως.
0: Μιχάλη Φουστέρη για το
1: βεβαίως, σχόλιο. Βεβαίως. Έλα, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Γεια
2: και Δημήτρη.
1: Μιχάλη.
2: Σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι για το ευρωπαϊκό παρόν και μέλλον της ΑΕΚ, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρουσιάστηκε τόσο σοβαρή, τόσο προσιλωμένη στο στόχο, τόσο απολαυστική θα έλεγε κανείς. Δεν είναι μόνο τα 4 γκολ, είναι η μοναδική παράσταση που έδωσαν οι κυτρινόμαυροι σε όλο το 90 λεπτό. Ήταν ο τρόπος που προσέγγισαν το παιχνίδι από την αρχή, ήταν η σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις αγωνιστικές του τελευταίου καιρού για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει πολλά χρόνια να ζήσει αυτή τη χαρά, να ξανακουνήσει το σεντόνι στους ομίλους του Champions League. Και βεβαίως, επειδή δεν είναι μόνο η δόξα και η έγκλη της επιτυχίας αλλά και τα χρήματα, αρκεί μόνο να πούμε στους ακροατές μας ότι με τη νίκη της αυτή και την πρόκριση στην αυριανή κλήρωση της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένα 18.620.000. Όλα αυτά χωρίς να υπολογίσουμε τα κέρδη τα οποία μπορεί να προκύψουν από το market pool στη συνέχεια, χωρίς να υπολογίσουμε τα εισιτήρια από τους αγώνες που θα δίνει φθινόπωρο και χειμώνα, χωρίς τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Για την ΑΕΚ πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή, και οικονομικά αλλά και αγωνιστικά. Την εκτοξεύει, της δίνει υπόσταση και θεωρώ ότι είναι το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για τη σεζόν της, προκειμένου να ανταποκριθεί πλέον σε πολύ πιο δυνατές αναμετρήσεις στη συνέχεια, με αντιπάλους του διαμετρήματος βεβαίως ισχυρότερων συλλόγων στη Γυραιά Ήπειρο.
1: Μάλιστα. Προφανώς.
0: Μανώλη, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, η ΑΕΚ σήμερα ήταν ισοπεδωτική. Τώρα οι παίκτες της κάνουν έναν έτσι άτυπο γύρο του τριάμβου, περπατάνε στον αγωνιστικό χώρο, ήταν πρώτα στους φανατικούς και πάνε τώρα όλο το γήπεδο και αποθεώνονται. Οι παίκτες της Λεύσκη είναι μπροστά από εκεί που είναι η φύλαφή της Λεύσκη. Ακούτε και τον ύμνο να περνάει στο ραδιόφωνο σας και στον δέκτη σας. Πραγματικά η ΑΕΚ σήμερα ισοπεδωτική, σοβαρή, αποφασισμένη θα πω εγώ να μην χάσει την ευκαιρία να είναι στο Champions League και να παίζει Τρίτη ή Τετάρτη. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, κλήρωση αύριο.
0: Η κλήρωση για την ΑΕΚ αύριο το απόγευμα. Τις 6-7
2: είναι στις χειρούς της κλήρωσης. Πρέπει να το πούμε και αυτό, Δημήτρη και Μανώλη, είναι στις χειρούς. Βεβαίως θα υπάρχουν δυνατά ονόματα, δεν το συζητάμε τώρα. Αυτό μιλάμε για την αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αλλά επειδή είναι στους ισχυρούς, εκτιμάται ότι μπορεί να βρεθούν και αντίπαλοι στο διάβα της, που να μπορεί η ΑΕΚ, ειδικά με εμφανίσεις σαν την απόψινή, να μπορεί να τους κάμψει και βεβαίως να προσθέσει και άλλα χρήματα στο ταμείο της και περισσότερη έγκλη.
1: Βέβαια, γιατί πληρώνουν και οι νίκες, πληρώνουν και βαθμοί.
2: Βεβαίως. Νίκες και ισοπαλίες πληρώνουν αδρά. Και ειδικά στο Champions League πληρώνουν περισσότερο.
1: Βέβαια. Μάλιστα.
0: Θα είναι 4 παιχνίδια εντός και 4 εκτός. Σωστά, Μιχάλη.
2: Σωστά. 4
0: εντός. Και 4 και 4. Τώρα είναι και ο κύριος Λιόπουλος στον αγωνιστικό χώρο και στάζεται, χαιρετάει τους παίχτες και τους αγκαλιάζει. Για ένα ωραίο βράδυ για την ΑΕΚ. Αυτό εδώ στην Φιλαδέλφεια. Έχουμε τώρα η μέρα που ξημερώνει 9 η ώρα τη Σόφια, η Τσέσκα υποδέχεται τον Όφη, από τον οποίο έχει ηττηθεί με 3-0 στο Ηράκλειο.
2: Όχι, είναι σοβαρός, περνάει.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Σκότης λέει ξεκινάμε από 0-0.
1: Καλά κάνει και το λέει. Στοιχειοδός σοβαρός αν είναι Όφης, ο Όφη θα περάσει...
0: Όφη παίζει για τα play-off, είναι του Europa.
1: Ναι.
0: Αν προκριθεί, που όπως δείχνουν τα πράγματα, πιστεύω ότι θα προκριθεί, θα πάει στη League Phase του Europa.
1: Βέβαια, μεγάλη επιτυχία.
0: Εκεί έχει περάσει, θυμίζω, και ο Ολυμπιακός.
1: Και ο Ολυμπιακός.
0: Τώρα, στις 8 η ώρα νωρίτερα, στην Ουρδυγία, ο ΠΑΟΚ, χωρίς τον τιμωρημένο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και χωρίς τον Καμαρά, που είναι ταλαιπωρημένος και δεν τον έχουν πάρει στην αποστολή, επιβαρημένος, παίζει με την Μπραντ, 1-1 το πρώτο παιχνίδι, δεύτερος αγώνας για τα play-off του Κόφερεν. Και την ίδια ώρα, στο Κράλοβε, στην Τσεχία, ο Παναθηναϊκός με τη Χάντετ, 2-2 για τα play-off του, 2-2 το πρώτο παιχνίδι, το ΑΚΑ, play-off του Κόφερεν. Με την πλάτη στον τοίχο, για να κλείσω, είναι ο ΠΑΟΚ
1: και ο Παναθηναϊκός.
0: Διότι αν αποκλειστούν, αποχαιρετούν την Ευρώπη.
1: Σωστό.
0: Αν καταφέρουν και μπορέσουν και προκληθούν, συνεχίζουν στα league
1: phase. Άρα, επειδή πρέπει να κλείσουμε, 7 κλήρωση, 8 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 9 όφη, αύριο είμαστε full season.
0: Ναι, και θυμίζω πάλι, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια 4-0. Η μεγάλη πρόκληση θα έχει τη League Face του Champions League. Καλό σας βράδυ από την Νέα Φιλανδία.
1: Σας ευχαριστώ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη Φουστέρη, Δημήτρη Σταυρακάκη, Λάσκαρη Αγοραστό και νωρίτερα Νίκο Λικούρη στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μεσάνυχτα η κυρία Κασιανή Βραχά, 5 με 7 μαζί και αργότερα στα δελτία ειδήσεων. Και αύριο πρώτο, σήμερα, αύριο, τέλο πάντων, μετά δευτερόλεπτα παίζουμε. Στις 5 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Να είστε καλά.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.
4: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
5: Ναι.
6: Έρχεσαι, πού είσαι?
5: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
6: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
5: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
6: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
5: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
6: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
7: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Με την Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Απόψε θα ασχοληθούμε με διασκευές σε ροκ τραγούδια. Διασκευές λοιπόν σε κλασικά αγαπημένα ροκ τραγούδια, τα οποία μπορεί να έχουν πάρει πλέον διάφορες μορφές. Μπορεί να έχουν διασκευαστεί από άλλους ροκ καλλιτέχνες, μπορεί όμως να έχουν διασκευαστεί από pop, από soul ή από blues καλλιτέχνες. Ή ακόμη να έχουν γίνει instrumentals, όπως για παράδειγμα το All My Lovin' από τον Herb Albert, που χρησιμοποιούμε για το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής.

στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τη δική σας συνεισφορά σε διασκευές ροκ τραγουδιών από άλλους καλλιτέχνες, ανεξαρτήτως του είδους που έχει γίνει αυτή η διασκευή. Και βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, πρώτο μήνυμα από τον Δημήτρη, διασκευή στους Rolling Stones σε τραγούδι από το Sam Girls, το Beast of Barden από την Betty Midler. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η βραδιά, γιατί υπάρχουν ορισμένες διασκευές που ενδεχομένως να μην τις έχετε ακούσει ξανά και αξίζει τον κόπο να τις μοιραστούμε μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες.

I can get no satisfaction, φυσικά η μεγαλύτερη επιτυχία των Rolling Stones. Από το 1965, τραγούδι που εμπνεύστηκε στον ύπνο του ο Keith Richards. Την ίδια χρονιά, το 1965, το διασκεύασε ο Otis Redding. Σε soul ρυθμούς φυσικά, για το άλμπουμ του Otis Blue που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά.

Γεια σου Κατερίνα, βλέπω επιλογή με το Heart of Gold από Charles Bradley. Σοφία μου, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τα καλύτερα για τις επόμενες δύο ώρες.

Γεια σου Σοφία. Η διασκευή του Τζοε Μποναμάσα στο Stop είναι φανταστική, αλλά δεν έχει διασκευάσει ένα ροκ τραγούδι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι θα περιοριστούμε σε διασκευές που έγιναν σε πολύ γνωστά ροκ τραγούδια. Το επόμενο για παράδειγμα που έρχεται είναι και κινηματογραφικό. Ο λόγος για το Cat People, το Putting Out Fire. Τραγούδι του David Bowie από το 1982 και την ομότιτλη ταινία. Η διασκευή που θα ακούσουμε απόψε έρχεται από την Σαρλίν Σπιτέρι, την τραγουδίστρια των Τέξας, και το 2010.

Το My Sharona, η μεγάλη επιτυχία των ΝΑΚ από το 1979. Με αυτό το τραγούδι μάλιστα έκαναν και τον ντεμπούτο τους δισκογράφικα. Το συγκρότημα από το Los Angeles, τραγούδι που το 1979 ήταν νούμερο 1 σε όλα τα charts. Η διασκευή που ακούμε απόψε είναι από Papik. Και μάλιστα είναι πρόσφατη από το 2014. Γεια σου Μαρία, το People Are Strange από Brave Combo βλέπω εδώ σαν επιλογή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά Μάγια, Smoke on the Water από Senior Coconut. Απόλυτα ταιριαστό και αυτό στις διασκευές που θα ακούσουμε απόψε. Γεια σου Γιάννη, Albert King, Hockington Woman και Cult στο Born to be Wild. Ροκ διασκευές και οι δύο σε ροκ τραγούδια. Στέλιο, φυσικά και δεχόμαστε τις δικές σας ιδέες. Υπάρχει ήδη ένα σκελετός, αλλά από εκεί και πέρα κάθε πρόταση είναι καλοδεχούμενη. Πάμε για το επόμενο, το Come As You Are είναι η γνωστή μεγάλη επιτυχία των Nirvana του Kurt Cobain. Διασκευή από Bebo Best and the Super Lounge Orchestra.

Γεια σου Φώτη, εξαιρετικό μου λέει το θέμα, εξαιρετικές οι διασκευές, όλα τα κομμάτια είναι για κατέβασμα. Φώτη, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός γιατί έχω μια ιδιαίτερη έλξη στις διασκευές. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι το απόψινό αξίζει τον κόπο. Γεια σου Μιχάλη, θυμάμαι μου λέει μια διασκευή του Sea Child O' Mine με γυναικεία φωνή, όπου την επέλεξαν σε ξένη διαφήμιση για την υπερβολική ταχύτητα. Έχω ήδη στο μυαλό μου μια διασκευή για το Sweet Child O' Mine από Scott Bradley που θα ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, Heart of Gold. Φυσικά του Neil Young από το 1971. Η διασκευή απόψε είναι από Charles Bradley, αφιερωμένο στην Κατερίνα.

0: Πραγματικά πολύ όμορφη η διασκευή. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Γεια σου, Εύη, με τους Μετάλλικα. Σοφία, σωστή επιλογή. The Man Who Sold the World από Nirvana, διασκευάζοντας φυσικά David Bowie. Γεια σου, Βάγκο, Τίνα Τάρνερ και Hola Da Love. Μαριέλα, Willy Nelson, Me and Bobby McGee.
1: I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Cause I miss you.
0: Αυτό φυσικά είναι και πολύ επίκαιρο.
1: I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you.
0: Η Etta James διασκευάζει Rolling Stones. Oh.

Τέλη δεκαετίας του 70, λοιπόν, οι Stones περνάνε αρκετό χρόνο στη Νέα Υόρκη. Ο Mick Jagger ειδικότερα στο Studio 54, παρέα με τον Andy Warhol. Η disco είναι στην κορύφωσή της μετά το Saturday Night Fever. Και έτσι αποφασίζουν να βάλουν λίγο disco στη μουσική τους. Το Miss You θα φτάσει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και το άλμπουμ, το Some Girls. Η διασκευή της Etta James είναι από το 2000.

Τάγκι Μάτσερ και Μπέρντι Νίξον διασκευάζουν το Lonely Boy, φυσικά τον Black Keys. Σε ρέγγε στάιλ. Ο Τάγκι Μάτσερ έκανε για χρόνια κυρίως remix και διάφορες άλλες παραγωγές. Να λοιπόν που ήρθε η πρώτη του διασκευή στην ουσία και αυτή τη φορά ήταν πάνω στον Lonely Boy, τον Black Keys. Γεια σου Μάντι, Smells Like Teen Spirit από Patti Smith, το έχει κάνει μου λέει λίγο country αλλά γαργαλά γλυκά το αυτή και δένει όμορφα στο τέλος. Και δεύτερη ρέγγε διασκευή από Alpha Blondie στο Wish You Were Here, τον Pink Floyd, από τον Στέλιο αυτή τη φορά. Για να γυρίσουμε στο Sweet Child O' Mine που έλεγε λίγο νωρίτερα ο Μιχάλης. Σε στυλ νέας Ορλεάνης από τον Scott Bradley και τους Postmodern Jukebox.

Ο Σκοτ Μπράντλι λοιπόν και η Postmodern Jukebox, οι οποίοι μεταφέρουν μεγάλες επιτυχίες κυρίως από τη δεκαετία του 80 και του 90 σε ατμόσφαιρα δεκαετίας 20 της Αμερικής. Ένα από τα παραδείγματα, το Sweet Child O' Mine. Βέβαια είναι τελείως διαφορετικό να το ακούς από τον Axl Rose και την χαρακτηριστική Ιρλανδέζικη προφορά του, ή με το σόλο του Slash. Αλλά νομίζω ότι και σε αυτή την εκδοχή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γεια σου David και Scarlett, Cocaine με Eric Clapton φυσικά. Πρόκειται για διασκευή, καθώς η αυθεντική εκτέλεση ανήκει στον JJ Cale. Γεια σου Γιώργο με το Sweet Bird of Paradise. Αναφέρεσαι στο Stairway to Heaven, μου στέλνεις μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή. Θα πρέπει όμως να σου πω ότι κάτι αντίστοιχο έχω ετοιμάσει ήδη και εγώ. Διασκευή δηλαδή στο Stairway to Heaven, η οποία νομίζω ότι ξαφνιάζει. Και από τον καλλιτέχνη που την έχει κάνει, αλλά και από το ύφος που έχει κάνει τη συγκεκριμένη διασκευή. Θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, Señor Coconut και Smoke on the Water αφιερωμένο στην Εύη.

California Dreaming, φυσικά Mamas and Papas, από το Δεκέμβρη του 1965. Ένα από τα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Η συγκεκριμένη διασκευή είναι από τον Bobby Womack. Γεια σου Έλλη, καλύτερη ώρα μου λέει για αυτή τη μουσική και τις διασκευές. Να χαρούμε λίγο και εμείς που δουλεύουμε για εξεταστική και μάλιστα διπλωματική. Για αυτή τη μουσική και τις διασκευές, να χαρούμε λίγο και εμείς.

The Letter, πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Box Tops από το 1967. Ο Al Green το διασκευάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο, αφιερωμένο στην Άννα. Να σε καλά, Άννα. Γεια σου Βίτο, πραγματικά είναι πολύ ευρηματική η διασκευή που μου έχει στείλει με τον Dust in the Wind. Θα το ακούσω και ενδεχομένως, εάν αξίζει τον κόπο, τουλάχιστον από ηχητική πλευρά, να το ακούσουμε στη συνέχεια της βραδιάς. Χωσέ Φελιτσιάνο αμέσως τώρα και Light My Fire.

Γεια σου Ρίζο στο Birmingham. Η διασκευή φυσικά του Johnny Cash στο Heart. Αφιερωμένο λέει στη Δέσποινα τη γυναίκα μου και στην 8 ημερών κοράκλα μου Μιράντα. Να σου ζήσει φίλε, θα το ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε με την διασκευή που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, στο Stairway to Heaven των Zeppelin από το 1971 και το τέταρτο τους άλμπουμ. Ο Γιώργος μου

στείλει μια διασκευή σχετικά με το Stairway to Heaven. Απόψε θα το ακούσουμε από τον Pat Boone. Ναι, τον γνωστό, τον παλιό Pat Boone, σε μια τελείως διαφορετική εκδοχή.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι μία.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Συνεχίζουμε με διασκευές σε ροκ τραγούδια από καλλιτέχνες όλων των ειδών της μουσικής. Δεν υπάρχει δηλαδή περιορισμός σε μουσικό είδος που έχει γίνει διασκευή. Ο μοναδικός περιορισμός είναι ότι πρέπει να μιλάμε αποκλειστικά για διασκευές ροκ τραγουδιών. Η Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις δικές σας διασκευές.

The Passenger, Iggy Pop φυσικά, από το 1977. Τραγούδι το οποίο έχει γνωρίσει δεκάδες διασκευές. Τραγούδι το οποίο είναι βασισμένο σε ένα από τα ποίηματα του Jim Morrison. Μία από τις πιο πρόσφατες διασκευές είναι αυτή του Kid Loco, Γάλλου DJ και παραγωγού, από το 2011. Γεια σου η Άνθη με τις διασκευές μου, λέει, χάνημανα το παιδί, γι' αυτό εγώ προτείνω το λατρεμένο μου Woodstock με Crosby, Stills, που ως original είναι με την Johnny Mitchell.

Στην ίδια περίοδο χρονικά θα παραμείνουμε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, μετά τον Iggy, οι Buzzcocks είχαν γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία με το Ever Fall in Love το 1978, στην άνθηση του punk και οι μέτρε του είδους, οι Nouvelle Vague, αφού ξεσκόνησαν οτιδήποτε υπήρχε από punk, new wave και ανεξάρτητη βρετανική σκηνή, έχουν κάνει ενδεχομένως μερικές από τις καλύτερες διασκευές.

0: Γεια σε ροφίλη με τη διασκευή του George Michael στο Roxanne των Πολύς. Απλά την αγαπώ αυτή τη διασκευή και θα την ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Γεια σου Παναγιώτη, το αστρόνομι μου λέει, τον Blue Oyster Cult έτυχε μιας πολύ ωραίας διασκευής από τους Metallica και θα ήθελα να το προτείνω. Ενδεχομένως να το ακούσουμε και αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. I was talking with my honey the other day. My Radiohead Creep από το 1992. Διασκευή για απόψε από τον Richard Cheese.
1: Okay, computer.

Γεια σου Κωνσταντίνε, στην Περέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. Και να χαμογελάς πάντα. Και εσύ Steve να χαμογελάς παρόλες τις αναποδιές που μπορεί να μας συμβαίνουν. Εντάξει, μην κάνεις και πολλές κινήσεις και το πας σε χώρο. Περαστικά εύχομαι να είσαι καλά φίλε. Smells like teen spirit. Nirvana, διασκευή εδώ από τον Paul Anka.

Αυτή είναι μια πραγματικά εκπληκτική διασκευή της Ella Fitzgerald στο Sunshine of Your Love. Τον Cream, τραγούδι του 1968, αφιερωμένο από την Κατερίνα στον Γιώργο. Γεια σου Βάγκο, θα προσπαθήσω να την ανεβάσω την εκπομπή αύριο στο Mixcloud. Λιάννα μου, δεν το ξέρεις, ναι, πλέον τις εκπομπές τις ανεβάζω του Σαββατοκύριακου στο Mixcloud, όπου υπάρχει ο τρόπος δηλαδή να ακούσει κάποιος την εκπομπή που δεν μπορεί στην ώρα μετάδοσής της. Είναι τα καλά του ίντερνετ. Για να γυρίσουμε στους Stones και να πάμε μέχρι την Ιταλία.

το Painted Black των Stones από το 1966. Θα διασκευαστεί από την Κατερίνα Καζέλη στην Ιταλία με τον τίτλο «Τούτο νερό». Για την ιστορία να πούμε ότι το Painted Black, οι Stones το 1966 πούλησαν τα δικαιώματά του στην εταιρεία μπίρας Stein Lager με αντάλλαγμα την ισόβια προμήθεια μπίρας προς όλα τα μέλη του συγκροτήματος. Και από τους Stones να πάμε στους Beatles. Διασκευή από Diana Ross και Supremes.

I saw her standing there, των Beatles από το 1963. Η ηχογράφηση των Supremes είναι από το 1964, παρέμεινε όμως στο σιρτάρι μέχρι και το 2008, οπότε και κυκλοφόρησε. Να ακούσουμε και λίγο Beatles την απόψινη βραδιά, μην πάμε μόνο με τους Stones. Να γυρίσουμε όμως σε πιο σύγχρονα ακούσματα. Το One των U2 είναι ένα από τα τραγούδια που έχει δεχτεί πάρα πολλές διασκευές. Απόψε από την Μίσα Πάρις.

Σαλούνα, καλή συνέχεια στη νύχτα σου και καλή δύναμη για την πρωινή βάρδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Real Blogger, έχω πάρει δουλειά μου λέει στο σπίτι. Όχι και ό,τι καλύτερο. Ευτυχώς όμως μου κάνεις παρέα και βοηθάς να τη βγάζω ήρεμα. Χρωστάς εσπρέσο, το σημειώνω. Γεια σου Νίκο. Με τη διασκευή του Wonderwall από Mike Flower Pops. Το περίεργο μου λέει με αυτή τη διασκευή είναι ότι κυκλοφόρησε την περίοδο που ήδη έπαιζε η αρχική εκδοχή του τραγουδιού. Και μάλιστα ανέβηκαν στα charts μαζί και οι δύο εκτελέσεις. Το Still in Love With You είναι ίσως η πιο ρομαντική μπαλάντα που κυκλοφόρησαν ποτέ οι Thin Lizzy. Τραγούδι το οποίο πιστεύεται στον Phil Lynott. Υπάρχουν όμως και φήμες ότι το τραγούδι ανήκει στον Gary Moore. Όπως και να έχει, η Thin Lizzy από το 1974. Η Σαντέ το διασκεύασε το 2011 για το Ultimate Collection. Επιλογή απόψε του Τάσου και της Μαρίας.

Diamonds and Rust, φυσικά Joan Baez από το 1975. Τραγούδι το οποίο αναφέρεται στη σχέση της με τον Bob Dylan. Η διασκευή, το remix, αν προτιμάτε καλύτερα, που ακούσαμε απόψε, ήταν από τους Cognitive με τίτλο Old is Gold. She's Not There για τη συνέχεια των Zombies. Ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Η ιδιαίτερη διασκευή που θα ακούσουμε απόψε με τον τίτλο About Here είναι από τον Malcolm McLaren.

Ο πολυτάλαντος λοιπόν, Μάλκολμ Μακλάρεν, την αυροτοπής για εκείνον, για τις πολλές ιδιότητές του. Διασκευάζει το She's Not There των Zombies. Και μάλιστα η συγκεκριμένη διασκευή περιέχεται και στο Kill Bill 2, αφού το επέλεξε αυτό το σκόπο ο Quentin Tarantino, ο οποίος πάντα ξέρει κάτι παραπάνω. Γεια σου Νάντια στην Κέρκυρα, καλώς ήρθες. Γεια σου Χρήστο, το τελευταίο τέταρτο μου λέει στο αυτοκίνητο και μισή ώρα ακόμα στο σπίτι. Θα απολαύσω την εκπομπή. Κάθε Σάββατο σου λένε οι φίλοι σου, αμάν με αυτό το καλαμαράκι. Να είσαι καλά φίλε. I hurt myself today. Να και ο Τζόνι Κας, τον Nine Inch Nails, I focus. Η επιλογή του Ρίζου που μας ακούει στο Μπέρμιγχαμ, αφιερωμένο στην πριγκίπισά σου, να τη χαίρεσαι.

Bring Me To Life, φυσικά από Evanescence, η αυθεντική εκτέλεση και το 2003. Η διασκευή που ακούσαμε απόψε ήταν από Gregorian, λίγο νωρίτερα αφιερωμένο στον Δημήτρη και στην Αντωνία. Συνέχεια με Show Must Go On. Μέσα από το musical Moulin Rouge.

Το Moulin Rouge λοιπόν, το musical του 2001, διανθισμένο με πάρα πολλές διασκευές. Ανάμεσά τους και το Show Must Go On και το Roxanne, το οποίο θα είναι το τελευταίο για απόψε. Όχι όμως στην εκτέλεση από το Moulin Rouge, αλλά στην εκτέλεση με τον George Michael. Κάπου εδώ λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά.

Στο τέλος, να πω καληνύχτα στην Σοφία, στην Καλλιόπη, στον Γιάννη, στον Βασίλη, στον Μιχάλη, στην Αυσικά, στον Φώτη, στην Μπέτη. Καλό ξημέρωμα, Βάγκο, γεια σου Στέλιο, καληνύχτα Μάγια. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα να έχετε, ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά, να είστε καλά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.